0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: γίνεται πιο αυτό.
1: Κανένα άλλο κουμπάκι.
0: Πιο.

0: Καλησπέρα.
1: Να ζητήσουμε την ευλογία του Κύριου και την παρουσία. Ουράνιε Πατέρα μας, τις καρδιές μας γεμάτες ευγνωμοσύνη από το βραδινό ερχόμαστε νοπιών σου, Κύριέ μας. Η ανάξη, η κελεϊνή αμαρτωλή, να μπορούμε να πλησιάσουμε σένα. Όχι μόνο να σε πλησιάσουμε, αλλά να έρθουμε σαν δικά σου παιδιά. Από αξία μας ποτέ, γιατί εσύ μας έπλησες με τη δικαιοσύνη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μας έπλυνες, μας καθάρισες, μας αγίασες με το αίμα του Χριστού. Και μας εσφράγισες με το πνεύμα σου το Άγιο, που δεν είναι πνεύμα δουλείας, αλλά είναι πνεύμα υιοθεσίας. Να έχουμε το δικαίωμα, το θαυμαστό προνόμιο, να σε λέμε πατέρα μας και να είμαστε δικά σου παιδιά. Αυτά είναι ασύλληπτα, αλλά είναι οι πιο θαυμαστές αλήθειες και σε ευχαριστούμε που εργαζόμενος στην καρδιά μας εργάστηκες ώστε να μας πείσεις πως μας αγαπάς τους ελεηνούς, πως μας ελύτρωσες, πως μας υιοθέτησες, πως μας έχεις φυλαγμένα πανηγύρια στους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Θα ανοίξουμε το Ευαγγέλιο στο βράδυ αυτό, Κύριέ μας, και παρακαλούμε να ετοιμάσεις την καρδιά μας, το πνεύμα μας, να ακούσουμε τα λόγια σου. Να βάλεις τη συνέστηση στις καρδιές μας ότι ήρθαμε να ακούσουμε σένα, όχι ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε. Ένα δικό σου μήνυμα θέλουμε όλοι. Δεν υπάρχουν δάσκαλοι και μαθητές. Είμαστε όλοι μαθητές στα πόδια του Κυρίου Ιησού Χριστού και ψάχνουμε να βρούμε μαργαριτάρια μέσα από το βιβλίο σου. Σε ευχαριστούμε για το βραδινό μας. Παρακαλούμε να δεχτείς την ευγνωμοσύνη μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αδελφοί, θα διαβάσουμε από την επιστολή του Ιωάννου, την πρώτη, στις μεγάλες γραφές, είναι σελίδα 1083, από το 5ο κεφάλαιο, από το εδάφιο 9 ως και το 12. Σελίδα 1083 στις μεγάλες γραφές, στη δεξιά στήλη, στη δεξιά στήλη της σελίδας, απάνω-πάνω. Πού νομίζω ότι είναι για να το πάρεις τώρα? Δεν ακούγεται? Μερικοί δεν ακούμε. Θα ήθελα πριν ακόμα αρχίσουμε να διαβάσουμε να σας παρακαλέσω, όταν διαβάζουμε αυτό το βιβλίο, να έχουμε τη συνέστηση ότι δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο, αλλά είναι το βιβλίο του Θεού. Ένα μήνυμα. Μας κάνει την τιμή ο Θεός. Μας κάνει την τιμή ο Θεός να μας έχει ένα μήνυμα. Δεν είναι εύκολο να ακούσεις τους υψηλά ιστάμενους. Όσο πιο ψηλά στέκεται κάποιος, τόσο πιο δύσκολα θα έχεις την τιμή να σου μιλήσει. Όμως, όποτε θέλεις, μπορείς, ανοίγοντας το βιβλίο αυτό, εσύ να δημιουργείς συνθήκες ώστε να σου κάνει ο Θεός την τιμή να σου μιλάει. Αυτό είναι πρωτάκουστο, είναι μια ιδιορυθμία, αλλά είναι μέσα στο έλεος και την αγάπη του Θεού. Ανοίγω το βιβλίο αυτό και να ακούω τι ο Θεός έχει να πει. Με αυτή τη συνέστηση λοιπόν διαβάζουμε από την επιστολή του Ιωάννου, από το 9 εδάφιο. Εάν δεχόμεθα την μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλύτερα. Διότι αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού, την οποία εμαρτύρησε περί του Υιού αυτού. Όστις πιστεύει στον Υιόν του Θεού, έχει την μαρτυρία εν εαυτό. Όστις δεν πιστεύει στον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρίαν, την οποία εμαρτύρησε ο Θεός περί του Υιού αυτού. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι ζωή αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Όστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωή. Όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωή δεν έχει.
0: πόσο απλά είναι αυτά τα λόγια. Δεν γίνονται πιο απλά. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος, όση καλή συνείδηση και να έχει, να τα κάνει πιο απλά, είμαι βέβαιος πώς θα τα μπερδέψει. Θα τα ανακατέψει, γιατί δεν γίνονται πιο απλά. Ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή σας σε αλήθειες, τις οποίες ενδεχομένως να μην τις έχουμε συλλάβει. Για να δούμε τι είπε το πρώτο εδάφιο. Και θα ήθελα μαζί να το μελετήσουμε και να πάρουμε παραδείγματα ο καθένας από τη δική του ζωή. Λέει λοιπόν το 9, το πρώτο από τα εδάφια που διαβάσαμε. Άμα δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων, κάνει μια υπόθεση, λέει, άνθρωπε, τη δέχεσαι τη μαρτυρία του ανθρώπου. Εάν συζητήσεις με ένα φίλο σου, με ένα συγγενή σου, αύριο που είναι 15 Αυγούστου, θα πάμε στη Ραφίνα. Έρχεσαι? Έρχομαι. Τι ώρα θα πάμε? Να ξεκινήσουμε στις 8 από εδώ. Θησαίως 6. 8, εδώ, 8, 8. Έχει καμιά αμφιβολία ο άνθρωπος και ο ένας και ο άλλος που συζητήσανε ότι αυτή η συζήτηση ήταν αληθινή? Και ότι αύριο στις 8 που είναι 15 Αυγούστου θα είμαστε έξω από εδώ την πόρτα Θησαίως 6 και να πάμε στη Ραφίνα. Θα πας στο σπίτι σου και θα λέει, είπαμε πως θα πάμε στη Ραφίνα αύριο και ότι θα είμαστε στις 8 η ώρα Θησαίως 6. Αλλά μήπως με κοροϊδέψει ο Θανάσης, ο Δημήτρης. Μου λέει αλήθεια. Ή μου λέει ψέματα. Θα πάμε άραγε. Είπε ο αδερφός ο Μπίκος ότι οργάνωσε μια εκδρομή και ότι θα έρθει το πούλμαν και θα βρίσκεται εκεί. Τι ώρα συνήθως έγινε το πούλμαν? 6, 7, 7.30. 7.30 θα είναι το πούλμαν έξω, λέει ο αδερφός ο Μπίκος. Εσείς πάτε στο σπίτι και λέτε, είπε ο Μπίκος θα είναι το πούλμαν 7.30. Α, θα είναι. Ή πως μας λέει ψέματα. Αυτή την αλήθεια την καθημερινή το πνεύμα του Θεού θέλει να τη φέρει στις καρδιές μας από το βράδυ. Δεχόμαστε ανεπιφύλακτα ό,τι μας λέει ο άνθρωπος. Αυτό είναι γεγονός. Είναι μια θέση. Ο προβληματισμός τώρα, το ερωτηματικό τώρα είναι αυτό που λέει ο Θεός. Πόσο το δεχόμαστε? Ίσα με εκείνο που λέει ο συνάνθρωπός μας, το δεχόμαστε πιο πολύ ή πιο λίγο? Ας σταματήσω τώρα εγώ εδώ και να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Από την πείρα μας. Από την πείρα μας. Τι λέτε εσείς? Ποιον ακούμε πιο πολύ? Ποιον πιστεύουμε πιο πολύ? Τι νοστή μαρτυρία δεχόμαστε? Ναι, αδερφέ μου.
2: Σε κάτι θα μας πει κάτι που δεν θα το αμφιβάλλουμε. Το σκεφτόμαστε και το σκληρώμαστε. Ενώ όμως ο Θεός είναι, μας λέει ο λόγος του, ότι είναι ο αψευδής Θεός. Εκείνο που λέει, που υπόσχεται να το κάνει και μπορεί να το κάνει.
3: Βεβαίως.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία καθόλου. Εγώ όταν ήμουν 20 ετών, παιδί, ίσως και πιο μικρό, επίστευα ότι κάποιο βιβλίο στον κόσμο υπάρχει σε κυκλοφορία που λέγεται Λόγος του Θεού. Επίστευα. Αλλά δεν ήξερα πώς είναι ο Λόγος του Θεού, τι σχήμα έχει, πώς είναι, δεν ήξερα. Ότι κυκλοφορεί όμως κάποιο βιβλίο στον κόσμο και υπάρχει και λέγεται Λόγος του Θεού, αυτό ότι λέει είναι αλήθεια. Έτσι επίστευα. Αλλά ποιος είναι το βιβλίο αυτό, δεν ήξερα. Και μου είπαν εκεί κάποιος που ρώτησα, λέω, ήξερα την κατοχή στη Θεσσαλία, λέω, ποιος το είπε το βιβλίο του Λόγου του Θεού, μου λένε εκεί πέρα, γιατί πολλοί άκουσες, ότι ο παπάς τι είπε. Ο παπάς, να πάω στον παπά, πού είναι το σπίτι του εκεί. Πάω εκεί και λέω, καλημέρα παππούλη, καλημέρα. Τι θέλεις παιδί μου, του λέω, θέλω το Λόγο του Θεού. Με κοιτάνε κανένα καλά ο παππούτας, από πάνω μέχρι κάτω, και έκανε το σταυρό. Γιατί κάνει το σταυρό σας παππούλη? Πρώτη φορά, παιδί μου, ένας νέος άνθρωπος να ζητά το Λόγο του Θεού. Και αυτό μου κάνει εντύπωση. Λέω, εγώ λέω, ψάχνω να τον πω και τον θέλω. το λόγο του Θεού. Θέλω να μάθω, λέω την αλήθεια. Μου λέει, περίμενε να σκοφέρω. Και αυτό δεν το λέει και το λόγο του Θεού. Κάποιος βιβλιοπόλης δικός μας, τον Αγίο Γραφό, πέρασε από εκεί και του το έδωσε. Δεν έδωσε με την ίδια δίκη. Λοιπόν, και τρέχει και μου φέρει μια καινή διαθήκη. Δεν υπάρχει. Έχω τα πράγματα που πληρώσω. Ήμουν με τα αδερφά, ήταν μεγάλο. Και μου λέει, όχι, δεν μου λέει, όχι, θα σου πληρώσω, θα σου κάνω. Όχι, ήμουν παιδί, δεν μου λέει, τόσο πολύ ευχαριστήθηκα που ζήτησε το λόγο του. Αυτό ήμουν, δεν υπάρχει. Και τον παίρνω, αδερφή μου, στην αγκαλιά μου, έτσι το πήρα. Τον έσυξα. Και έτρεξα, πρώτη φορά έλεγα το λόγο του. Έτρεξα στον αδερφό μου, τον μεγάλο, που ήταν τη πέντε εδώ, και του λέω, Βαγγέλη, βρήκα, τι βρήκα. Το λόγο δεν το δώσω και δεν υπάρχει κατά.
3: Δόξα στα θεά.
2: Το λόγο του δεν το δώσω. Δόξα κατά. Πού το βρήκα. Ένα παπά μου το έδωσε. Και τώρα λέω που το βρήκα, τώρα εδώ θα μάθουμε. Ό,τι λέει αυτό που είναι αλήθεια. Και άρχιζα να δείξω και διάβαζα το λόγο του. Και έλεγα δύο λόγια, δεν ήξερα. Έλεγα Θεέ μου, αυτό το βιβλίο που λέει ό,τι λέει είναι αλήθεια. Θέλω να μου δώσει σοφία να το καταλάβω.
3: Αυτή ήταν η προσευχή. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα, αδερφέ, θέλω να μπούμε πιο πρακτικά λίγο στην καθημερινή μας ζωή. Έχουμε το παράδειγμα, το δεδομένο που το πνεύμα του Θεού το αναφέρει. Εδώ, στο το βιβλίο που είπατε ότι είναι ο λόγος του Θεού και είναι ο λόγος του Θεού, ότι τη μαρτυρία των ανθρώπων τη δεχόμαστε. Αύριο στις 8 θα πάμε. Θα πάμε. Αύριο, μεθαύριο στις 7.30 θα έρθει το κούρμα και θα πάμε στην εκδρομή. Το δεχόμαστε. Αν πω σε κάποιον ότι χρειάζομαι δύο ανθρώπους στο κτήμα, ας πούμε. Αύριο θα έρθετε στο κτήμα, δύο, θα έρθουμε. Τι ώρα? 6.30. Πού? Εκεί. Δεν έχω αμφιβολία από στάθμο. Ούτε αυτός είναι αμφιβολία από στάθμο, δεν θα τους δεχτώ. Αυτό πώς το αποδέχεται η καρδιά μας σε ό,τι ο Θεός λέει. Παράδειγμα, συγκεκριμένο. Πιο κάτω στο κομμάτι που διαβάσαμε, είπε μία μαρτυρία του Θεού. Το 11. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Θεού. Ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός. Τι κάνουμε εδώ. Εάν γράψει η εφημερίδα ότι οι πολυτεκνοί μπορούν να φέρουν αυτοκίνητο με ορισμένες ατέλειες. Αν για τον οποιοδήποτε ιδιώτη το αλφα αυτοκίνητο στοιχίζει 5 εκατομμύρια, για εκείνον ο οποίος είναι πολύτεκνος στοιχίζει 3 εκατομμύρια, κερδίζει 2 εκατομμύρια. Και επειδή μπορεί να μην έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στην καθημερινή εφημερίδα, ξέρει που είναι το Εθνικό Τυπογραφείο, θα πάει λοιπόν εκεί και θα στηθεί στην ουρά και θα πει, έγινε μια διάταξη για τους πολυτέκνους. Θα του πει ο υπάλληλος, τα ξέρει όλα. Έγινε. Σε ποιο φύλλο είναι? Φύλλο ΦΕΚ, φύλλο εφημερίδος κυβερνήσεως, στο 250 Δέλτα. Δώσε μου το 250 Δέλτα. Πόσο κάνει? 30 δραχμές. Δίνει 30 δραχμές, το παίρνει. Πάει στο σπίτι και βλέπει. Οι πολυτεκνοί, εφόσον έχουν το πιστοποιητικό του σωματείου τους, μπορούν να φέρουν αυτοκίνητο και να κερδίσουν 2 εκατομμύρια σε εκείνο που έχει 5. Έχουν καμία αμφιβολία για εκείνο που λέει? Γιατί να έχουνε? Μα η εφημερίδα της κυβερνήσεως είναι δυνατόν ποτέ? Εγώ είμαι βέβαιος πως όποιος το δει εκείνο και είναι πραγματικά τον αφορά το θέμα, θα ψάξει να δει υποποίηση προϋποθέσεις. Δηλαδή τι χρειάζεται. Τι χρειάζεται. Και θα αρχίσει να ψάχνει για το τι χρειάζεται.
4: Όμως, πρέπει να έχουμε όλοι μας πιο εμπιστοσύνη στο Θεό, διότι ο Θεός είναι ο μόνος αλήθεια.
3: Δόξα στον Θεό, αλήθεια είναι αυτό.
4: Γιατί εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Πες, είναι έναν όγκο εδώ. Και λοιπόν, γιατί θα πάω στον Ζωτού για να κάνω μια εκτίμηση. Μην ξεκινήσω, ωραία λιώνα μου. Καλή μαμά λέει, τι είσαι για το έδρας, πλάχι στα πάντα. Ένα άλλο λέει, θα ξεχάσει, λέω, το ξέρω. Δεν την τάσσα αυτή είναι και ξένα, πες αυτή είναι και να σε ρίξουν ελά. Για να το κάνω. Μια τεπάρξη να το κόψε. Ήταν όμως τα αγαπησία, κάνεις τα λεφτά. Και με έπρεπε το τέλειο και με άλλαξε την Ελλάδα. Προσεχήθηκα και εγώ και καλώ ήρθατε. Όλη την άλλη μέρα στο νοσοκομείο, που μάλιστα και το ξέρω για το λεφτό, που βάλανε εκεί γιατί κοιτάξαν το μέρο, όλα τα πάνω, τα πάνω. Ξέρετε, δυο άλλε πέρα να το περιοριστικό και χαμογελάκι. Τη λέω εγώ την ησυχία, θα νοσοκόμα και δύο ταμπλέτες, δεν τα ξαναδείς, τώρα μου λες που τα νομίξεις, δεν τα υπάρχει, δώσε το πάλι. Ξανασχολιάζουν και να γελάνε. Πραγματικά γίνεται η επέμβαση κάτι αυτό. Ψάχνουν, θα με παλέψουν τέσσερις ώρες. Τίποτα. Θα να δώσουν να κάνουν εξέταση. Τι είναι καλό ή άσχημο, τι τα πάντα. Τέλος πάντων πήραν κάτι μικροπράγματα, τίποτα. Σε αυτό μέσα υπόμενε, για αυτές μέχρι το νεκρό. Ήρθα στο σπίτι, πάω με τον Ηλία, ύστερα με δύο γιατρός, και του πάω τρεις κοινές διαθήκες. Και τις έδωσα, έδωσα και ένα μικρό δωράκι μου, λέει, όσο αξίζει αυτό που μου έδωσες και πλήρης εμπιστοσύνη σου που είχες στο Θεό, εγώ δεν θα το ξεχάσω. Αλλά, λέω, για να είσαι σίγουρος, γιατί θα βγάλω και μια πλάκα. Μου λέει, πήγε και πήγε στο σπίτι σου. Πραγματικά ο Θεός ήταν μαζί σου και πήρε, λέει, τον όγκο. Μπορεί να το πιάσουμε εμείς.
3: Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, εδώ, κατά κάποιο τρόπο, το Πνεύμα του Θεού μας ζυγίζει. Μας ζυγίζει. Και μας βρίσκει ελλιπείς, μισερούς πνευματικά. Γιατί ενώ δίνουμε εμπιστοσύνη πολλές φορές σε ανθρώπους, που δεν αξίζουν, όπως είπατε, δεν αξίζουν να τους δώσεις εμπιστοσύνη, γιατί είναι ψεύτες. Σε αυτό που λέει ο Θεός, δεν δίνουμε τόση εμπιστοσύνη. Εδώ φέραμε το παράδειγμα εκείνο. Ότι ζωή αιώνιων έδωκεν εις ημάς ο Θεός. Εάν δεχόμαστε τη μαρτυρία του Θεού παραπάνω από τη μαρτυρία των ανθρώπων, τούτο που λέει εδώ αυτό το βράδυ σε όλους μας το Πνεύμα του Θεού, θα πρέπει να μας κάνει όλους να πετάμε από χαρά. Δεν λέει ψάχτε να βρείτε αιώνια ζωή και ζητήστε και ίσως αξίζετε να σας δώσω. Έτσι λέει. Λέει πολύ σαφώς. Έδωκεν αιώνιον ζωή. Έδωκεν αιώνιον ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά δεν βρίσκονται όλοι στην οριμότητα τη δική σας, ας πούμε, ή κάποιου άλλου. Και πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται μια ολόκληρη ζωή. Μια ολόκληρη ζωή. Για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή. Και στο τέλος τους ρωτάς. Εν τέλει τακτοποιήθηκες ενώπιον του Θεού. Έχεις ζωή αιώνιον. Δεν μπορούμε να είμαστε και φαρισαίοι, προσπαθούμε. Εδώ δεν μας είπε για καμιά προσπάθεια. Εδώ μας μίλησε για μαρτυρία θεϊκή. Εάν δεχόμαστε την ανθρώπινη μαρτυρία, πολύ περισσότερο τη μαρτυρία του Θεού. Και εδώ μας είπε ότι ζωή αιώνιον έδωκεν. Έδωκεν. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος, έδωκεν, αλλά πώς την έδωκεν. Μπορεί να δίνει, ας πούμε, το κράτος, ένα δώρο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές για να το πάρω το δώρο αυτό. Έβλεπα στην τηλεόραση τις μέρες αυτές ανθρώπους από την πατρίδα του φίλου μας που είναι απόψε εδώ ανάμεσά μας, από την Αλβανία, κλεισμένους μέσα σε ένα γήπεδο στον Μπάρι της Ιταλίας, χιλιάδες άνθρωποι. Χιλιάδες άνθρωποι. Και τους έδιναν από ένα μπλουζάκι. Και έπρεπε να πάνε να το πάρουν το μπλουζάκι αυτό να το φορέσουν. Και κάποιος άλλος είχε ένα σακουλάκι με λίγο ψωμί, ένα κονσερβάκι και λίγο νερό σε ένα μπουκάλι. Και έπρεπε να πάνε να το πάρουν και αυτό. Εδώ που λέει ότι ο Θεός έδωκεν ζωήν αιώνιον, μπορούμε να σταθμίσουμε τις λέξεις ή μας ξεφεύγουν οι έννοιες. Ξέρετε τι λέει εδώ. Στον ελεηνό και αμαρτωλό άνθρωπο που είναι εχθρός του Θεού, λέει ότι δίνει αιώνιον ζωήν ο Θεός. Ζωήν αιώνιον έδωκεν ο Θεός. Δεν λέει ζητήστε, την έδωκε, ψάξε να τη βρεις. Και συνεχίζει πιο κάτω. Και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Να η κατεύθυνση. Να πώς θα πάρω την αιώνια ζωή. Να πώς θα πλησιάσω να βρω την αιώνια ζωή. Αιώνια ζωή θα πει μια ζωή που αρχίζει από τώρα, για να μην τελειώσει ποτέ. Δεν είναι η αιώνια ζωή μετά θάνατον. Ναι, μπράβο, μπράβο λέει. Μετά θάνατον εσύ, ας είμαι εντάξει γερός εδώ εγώ και να πατάω επιπτωμάτων να γίνω σπουδαίος και να έχω ένα βιβλιάριο στην τράπεζα φουσκωμένο εκεί και αιώνια ζωή εσύ για μετά θάνατον. Λέει, ο έξυπνος. Όχι. Δεν λέει έτσι ο Κύριος. Οι υποσχέσεις του Θεού αρχίζουν από εδώ κάτω. Κερδίζεις και τούτη τη ζωή, κερδίζεις και την άλλη ζωή. Και τον ευχαριστούμε. Και έχει τέτοιες υποσχέσεις ο Λόγος του Θεού. Αν δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων, πόσο δεχόμαστε τη μαρτυρία του Θεού. Εάν μας λέει ότι η ευσέβεια, το να βάλεις αυτή σε εκείνο που λέει ο Θεός, αυτό θα πει ευσέβεια. Έχει διπλή υπόσχεση και της παρούσης και της μελούσης ζωής. Αρχίζει δηλαδή μια ζωή παραδεισένια από εδώ κάτω. Μια ζωή μακάρια από εδώ κάτω. Μια ζωή κάτω από την προσευχητική ομπρέλα της αγάπης, της χάριτος, του ελέους του Θεού από εδώ κάτω. Για να μην τελειώσει ποτέ. Αυτές είναι οι υποσχέσεις του Θεού. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Και αυτή η αιώνια ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Στο Χριστό. Δεν είναι ο Χριστός για να σου βλύζουμε αρνί το Πάσχα. Δεν είναι για να φτιάνουμε γαλοπούλα τα Χριστούγεννα. Δεν είναι για να κάνουμε μπαμπούμ βεγγαλικά, ξέρω εγώ, την ώρα που εμείς νομίζουμε όταν αστήθηκε ο Χριστός. Το Σανέστη, βεγγαλικά πράγματα, θάματα, φαΐ, γλέντι. Δεν είναι αυτός ο Χριστός. Ούτε είναι μόνο ο Χριστός ο οποίος εκήρυξε και ο οποιοσδήποτε σοφός και επίσημος του κόσμου τούτου. Αν το ρωτήσεις, πες μου δύο σπουδαία πρόσωπα στην παγκόσμια ιστορία, είμαι βέβαιος πως θα πει πρώτα ο Ιησούς Χριστός και ο μεγάλος Ναπολέων, ο μεγάλος Αλέξανδρος, ο Ιούλιος Βέρν, ο δεν ξέρω ποιος, θα πει ο καθένας, κάποιον που είναι. Αν πει δύο, ο ένας θα είναι, ο πρώτος θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι όμως ο Χριστός για να λες ότι είναι ο πρώτος από τους σπουδαίους που έζησαν και περπάτησαν επάνω στη γη. Ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος θα σου δώσει την αιώνια ζωή. Έδωκεν αιώνιον ζωή είναι ο Θεός και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Ναι, αδερφέ. Βεβαίως.
5: Είναι που κρατεί μόλι σου. Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύω σε μένα και αν αποστάσει σε εσεί και πάση ό,τι ζει και πιστεύει σε μένα. Δεν θέλει αποστάσει τον αιώνα. Πιστεύει τούτο.
3: Κινάει από το πόσο δεχόμαστε την ανθρώπινη μαρτυρία. Τη μαρτυρία του συνανθρώπου μας, του πατέρα μας, της μητέρας μας, του παιδιού μας. Θα μου πει η κόρη μου, αύριο θα πάω με την παρέα μου στην Κρήτη. Θα μου δώσεις 10.000. Θα πω εγώ θα σου δώσω. Θα πρέπει να αμφιβάλλει. Είπα θα σου δώσω. Θα πρέπει να αμφιβάλλει. Όχι. Είπε ο μπαμπάς πως θα μου δώσει 10.000 και θα πάμε στην Κρήτη. Σαντορί, ξέρω εγώ. Είναι δεμένο αυτό. Το είπε ο μπαμπάς. Και η μαμά το πει το ίδιο πράγμα είναι. Και ο αδερφός αν το πει το ίδιο πράγμα είναι. Δεχόμαστε. Γι' αυτό λέω ότι μας διηγίζει το πνεύμα του Θεού το βράδυ αυτό. Δεχόμαστε με μεγάλη άνεση την ανθρώπινη μαρτυρία. Με μεγάλη άνεση. Και εδώ είναι ο έλεγχος του Πνεύματος του Θεού που θέλει από το βράδυ να βάλει στις καρδιές μας. Πόσο δέχεσαι εκείνο που σου λέει ο Θεός. Είπε η αδερφή πιο πολύ. Θα μου επιτρέψετε να έχω τις επιφυλάξεις μου σε αυτό. Είμαι βέβαιος πως ούτε στο ελάχιστο από ό,τι δεχόμαστε την ανθρώπινη μαρτυρία, δεχόμαστε τη μαρτυρία του Θεού. Ούτε στο ελάχιστο. Γιατί εδώ μιλά για την αιώνια ζωή και μπορεί να πεις εσύ που εγνώρισες τι έγινε πάνω στο Σταυρό με τον Χριστό, πως το σώμα του και στο ξύλο του Σταυρού ο Υιός του Θεού αναμάρτητος κράτησε αμαρτίες. Αμαρτίες που δεν έκανε όμως ο ίδιος. Αμαρτίες που έκανα εγώ. Που έκανες εσύ. Και αυτός που το είδε, είδε τις αμαρτίες του εκεί επάνω στο Σταυρό. Να τις κρατάει ο Χριστός. Και ευχαρίσε το Θεό και το χάρηκε και από την ημέρα εκείνη ζει και έχει την αιώνια ζωή. Αλλά και αυτός ακόμα που έτσι βλέπει τον Χριστό και έτσι βλέπει την αγάπη του Θεού και έτσι βλέπει την αιώνια ζωή,
0: πόσο είναι έτοιμος να δεχτεί όλα τα άλλα που έχει μέσα ο Λόγος του Θεού, τις υποσχέσεις του. Λέει, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Όταν όμως ο εργοδότης με απολύσει από τη δουλειά, αρχίζουν τα γιατί να μου συμβεί εμένα αυτό. Και τώρα, τι θα γίνει? Γιατί μου το έκανε ο Θεός αυτό? Ακούς να λέει κάποιος. Τι σου έκανε ο Θεός? Ο Θεός σου εχάρισε τον Χριστό. Σου εχάρισε την τακτοποίηση των αμαρτιών σου. Και ο Κύριος Ιησούς Χριστός ζει στα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, εν την χάνων υπέρ σου, έχοντας τις υποθέσεις σου στα χέρια του. Αυτό θα πει, εν την χάνων. Ως τις εν την χάνει περί μόνο. Είναι ο μεσίτης μας, είναι ο συνήγορός μας. Είναι το πρόσωπο προς το οποίο θα απευθυνθούμε, να του ζητήσουμε, να του πούμε, να ανοίξουμε την καρδιά μας, να μιλήσουμε μαζί του. Πόσο αυτό γίνεται πραγματικό? Ή μήπως κρατάμε τα βάρη μόνοι μας? Και δεν έπρεπε να μου συμβεί εμένα αυτό. Και γιατί να μου συμβεί εμένα εκείνο? Και τώρα τι γίνεται? Και εάν και πώς και... Γιατί να μην ακουμπήσουμε τη μέρη μνά μας εκείνονε? Για να ακούσουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού κάπου. Είναι από την επιστολή προς Ρωμαίους, από το κεφάλαιο Ήτα, το 8 κεφάλαιο, εδάφιο 31. Λέει λοιπόν εδώ, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, αν ο Θεός είναι με το μέρος μας, τι θέλει είστε καθημών, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Και συνεχίζει, επειδή ως της τον ίδιον εαυτού ιών δεν εφίστη, δεν τριγκουνεύτηκε να δώσει, αλλά παρέδωκε αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ' αυτού, μαζί με τον Χριστό δηλαδή που μας έδωσε. Και τι μας έδωσε τον Χριστό για τον Θεό σημαίνει να τον ακούσει, να παραπονιέται πάνω στο ξύλο και να λέει, γιατί με εγκατέλειψες, Θεέ μου? Ούτε καν πατέρα λέει, δεν λέει πατέρα. Λέει, Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Και το ξέρει ο Κύριος αυτό. Αν το ξέρει η προφητεία και το γράφει ο προφήτης, δεν το ξέρει ο Κύριος αυτό? Βεβαίως το ξέρει. Δεν εφίστε να παρέδωκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών. Πώς και μετ' αυτού μαζί με τον Χριστό δεν θέλει χαρίσει εις εμάς τα πάντα? Τι πρόβλημα μένει εδώ? Τι ερωτηματικό μένει εδώ? Τι κενό μένει εδώ για τον άνθρωπο, για ανησυχία, για να φορτώνει την καρδιά του με άγχος? Τι μένει εδώ? Όχι, δεν μένει τίποτα. Εάν ήμουν ελεηνός και μου εχάρισε σωτήρα ο Θεός, εισαγγελέα έπρεπε να μου στείλει, κριτή, και μου στέλνει λυτρωτή να κρατήσει το βάρος της αμαρτίας μου. Δεν ήμουν ελεηνός. Τώρα που με λύτρωσε και με σφραγίζει με σφραγίδα υιοθεσίας και με έχει δικό του παιδί, τώρα θα ανησυχώ. Αλλά σας ερωτώ, υπάρχει αυτή η ησυχία σε όλα τα παιδιά του Θεού? Υπάρχει αυτή η επανάπαυση στην αγαθότητα του Θεού? Ή δεχόμαστε τη μαρτυρία των ανθρώπων και δεν δεχόμαστε τη μαρτυρία του Θεού? Ναι, αδερφέ μου. Το πρόβλημα εκείνο είναι λυμένο. Είναι λυμένο. Αν ανοίξουμε την προς Εβραίους επιστολή, θα το βρω. Είναι ανάγκη ο Λόγος του Θεού, ακριβώς επειδή είναι εντολές του Θεού σε εμάς που τις έχουμε ανάγκη, θα πρέπει να στεκόμαστε στο Λόγο του Θεού. Θα διαβάσω πρώτα ένα κομμάτι από το 4ο κεφάλαιο, προς Εβραίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο, 14 εδάφιο και συνέχεια. Έχοντες λοιπόν αρχιερέα μέγαν, καθώς λοιπόν έχουμε αρχιερέα μέγαν, προς Εβραίους, δέλτα κεφάλαιο, 14 εδάφιο.
3: Και ο αρχιερέας μας δεν είναι εδώ κάτω στη γη να ψάξουμε να τον βρούμε. Σε κάποια εκκλησία, σε κάποιο χωριό, σε κάπου που φανερώθηκε, ξέρω εγώ, που βρέθηκε μια εικόνα. Δεν είναι εδώ. Έχουμε αρχιερέα ώστις διήλθε τους ουρανούς. Είναι εκεί τώρα. Και είναι ο Ιησούς ο Υιός του Θεού. Ας κρατώμε την ομολογία, να μένει αυτό μέσα στην καρδιά μας. Ασάλευτο. Διότι δεν έχουμε ένα αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει εις τας ασθενείας ημών. Γιατί λοιπόν να έχεις ερωτηματικά? Γιατί να έχω ερωτηματικά? Ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό φορτώθηκε την αμαρτία μου. Επήρωσε τη δικιά μου την ενοχή. Μου έπρεπε ο θάνατος, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και εις ένας ο Χριστός απέθανε υπερ πάντων και υπερ εμού. Μέσα στη λέξη, στην αντωνυμία αυτή υπερ πάντων, δεν μπορεί να με εξαιρέσει κανείς. Ούτε εσένα μπορεί να σε εξαιρέσει. Να σου πει, ξέρεις, ναι, μεν ο Χριστός απέθανε πάνω στο Σταυρό για τους αμαρτωλούς, αλλά πού να ξέρεις, ρε παιδί μου, και αν πέθανε και για σένα. Δεν μπορεί να το πει. Γιατί ο Χριστός απέθανε υπερ πάντων, ένας για όλους. Είναι πάρα πολύ σαφής ο λόγος του Θεού. Δεν αφήνει ερωτηματικά καθόλου. Δεν έκανε όμως μόνο αυτό ο Κύριος επάνω στο Σταυρό. Επάνω στο Σταυρό κατήγαγε ένα θαυμαστό θρίαμβο ο Χριστός. Και όταν βρίσκεται εδώ ο Χριστός, ο Ιησούς, ο από Ναζαρέτ, δεν έρχεται ως Θεός να αποδείξει ως Θεός ότι είναι ο Υιός του Θεού εν δυνάμει. Αλλά επιλαμβάνεται του σπέρματος του Αβραάμ, δηλαδή του ανθρωπίνου γένους. Παίρνει στην υπόθεσή του, την υπόθεση, στα χέρια του, την υπόθεση τη δική μου, του ξεπεσμού μου, της αμαρτίας μου, της ενοχής μου, να με κάνει μια καινούργια δημιουργία. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, ώστις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Ένα ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Ο Κύριος το επαναγέννησε στον Νικόδημο. Ο Παύλος στον Τίτο στην επιστολή το λέει, λουτρό παλιγγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Το θαύμα. Δεν κάνει λοιπόν μόνο αυτό ο Κύριος, αλλά κατήγαγε ένα θρίαμβο στο Σταυρό εναντίον του εχθρού, εναντίον του διαβόλου, τον οποίο κατενίκησε και θριάμβευσε από αυτού. Τι σημαίνει θρίαμβος? Μπορούμε να ανοίξουμε την ιστορία και να δούμε τι σημαίνει θρίαμβος. Η γιορτή που κάνει ο νικητής βασιλιάς, καθώς σέρνει την οικογένεια του νικημένου βασιλιά και όλη την αυγή του, να τους δει ο κόσμος, κατανικημένους και κατεσχημένους. Αυτό έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό για τον καθένα μας. Και όταν κάθεται επί θρόνου στα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, είναι θρόνος χάριτος. Το λέει το κομμάτι που διαβάζω. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίας εις τον θρόνο της χάριτος. Δεν είναι θρόνος δικαιοσύνης. Έχουν σημασία όλα αυτά που λέει ο λόγος του Θεού. Και τι λέει και πώς τα λέει και πότε τα λέει. Εδώ λοιπόν λέει ότι ο Κύριος κάθεται επί θρόνου χάριτος. Ένας θρόνος που εκπηγάζει, που εκπέμπει, που απορρέει χάρη από τον Χριστό. Όχι αυστηρότης, όχι δικαιοσύνη. Γι' αυτό λέει μπορεί να σε καταλάβει. Δεν έχουμε ένα αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει εις τας ασθενείας ημών. Αλλά πειραστέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Δεν υπάρχει πειρασμός σου, Χρήστο, και δικός μου και του καθενός που δεν τον ξέρει ο Κύριος και δεν μπορεί να τον καταλάβει. Γιατί πέρασε από εκεί, σαν άνθρωπος. Μόνο δεν έπεσε. Και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Και τον δοξάζουμε εις τους αιώνες. Γιατί ο Κύριος έμεινε νικητής και θριαμβευτής. Γιατί ένα μάρτυρ του δεν βρέθηκε δόλο στο στόμα του και το ξασμένο το όνομά του. Γι' αυτό μπόρεσε πάνω στο Σταυρό να πληρώσει αμαρτίες δικές μου και δικές σου. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με τα παρησίας εις το θρόνο της χάριτος για να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια καιρό χρίας. Αυτά τα ερωτηματικά λοιπόν που μπορεί να γίνουν αναστολές πραγματικά στα ζητήματα της καρδιάς, γιατί αν δεν ζητάμε κάτι με βεβαιότητα, βέβαια δεν το παίρνουμε. Όμως θα ακουμπήσει η καρδιά μας εδώ και θα πάμε ενώπιον του Θεού στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, που θα πει ντυμένη με τη δικαιοσύνη του Χριστού. Που θα πει αλλιώς ότι ο Θεός, αν ρίξει τα μάτια του, τα άγια μάτια του επάνω μας, δεν θα δει το Θανάση, το Χρήστο, τον Δημήτρη, τη Μαρία, αλλά θα δει τον Υιόν του. Αυτό είναι το θαύμα της αγάπης του Θεού. Και ο Κύριος θα είναι ο υπερασπιστής μας, ο συνηγορός μας. Ο διάβολος θα πει, μα ξέρεις, μα έκανα αμαρτία. Έχετε υπόψη σας πρώτα τα δικαστήρια.
0: ο εισαγγελέας, το δικαστήριο, η υπεράσπιση και ο κατηγορούμενος. Εμείς στην προσαγωγή μας αυτή ας πούμε ότι είμαστε ο κατηγορούμενος. Ο διάβολος θα πει, ελεηνός, ξέρεις τι έκανε χτες, μα και πριν από λίγο, ξέρεις τι έκανε. Και ο Κύριος αμέσως θα απαντήσει στην εισαγγελική πρόταση. Είναι εκείνο έξω από την πληρωμή που έκανα στο Σταυρό, θα πει ο Κύριος. Και ποια θα είναι η απάντηση? Δεν επλήρωσε και για εκείνο στο Σταυρό, θα πει ο Κύριος. Ποια αμαρτία έμεινε έξω από το Σταυρό? Όταν σκοτίνιασε 3 ώρες ο Σταυρός εκεί. Όταν βγήκανε τα αστέρια μεσημέρι, 12 η ώρα μέχρι τις 3. Όταν κλονίστηκε η γη. Να πει στην Αίγυπτο ο Διονύσιος Άριο Παγίτης. Ο άγνωστος πάσχει Θεός, δυο σύμπανε ζώφωτε και σε σάλευτε. Στην Αίγυπτο. Στην Αλεξάνδρεια βρισκόταν τότε αυτός. Λέει, φαίνεται πάσχει ο άγνωστος Θεός, γι' αυτό κουνήθηκε και σκοτίνιασε το σύμπαν. Ήταν οι αμαρτίες, όλες οι αμαρτίες που επισυνέβησαν επί της γης, από οποιονδήποτε, όλων των αιών και όλων των εποχών. Ήταν εκεί επάνω στον Χριστό, στον Κύριό μας. Πως ευγνωμοσύνη του πρέπει του Κυρίου μας. Ας αντάμε το πρόσωπό του πνευματικά και να τον ευχαριστούμε για τις αμαρτίες που κράτησε, για το αίμα του που πλήρωσε, για τη λύτρωση που έκανε, για το θρίαμβο, για τη νίκη. Ξασμένο το όνομα. Έδωκεν αιώνιον ζωήν και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Δόξα. Απομονώσου εσύ και ο Χριστός. Να δεις εκεί την αγάπη του Θεού και τη λύτρωση και τη ζωή την αιώνια που έδωκεν ο Θεός. Μην την κυνηγάς, μην την ζητάς, μην την ψάχνεις. Την έδωκε ο Θεός. Είναι στο Χριστό. Ως της έχει τον Υιόν, θα πει πιο κάτω. Έτσι λέει. Ως της έχει τον Υιόν, έχει την ζωή. Και για να μην μείνει αμφιβολία, το αντιστρέφει την έννοια αυτή. Και λέει, ως της δεν έχει τον Υιόν του Θεού, την ζωή δεν έχει. Ό,τι άλλο να έχω, αν δεν έχω τον Χριστό. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τη ζωή. Τώρα θα ήθελε λίγη συζήτηση, τι θα πει έχω τον Υιόν. Τι θα πει αυτό. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τώρα προτάσεις για να μην γίνομαι και ανιαρός λέγοντας συνεχώς εγώ. Ναι, Μιχάλη μου.
6: Για να μα δώσει ακριβώς ότι πρέπει να δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στα ρίζα του, αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι δίνουμε πολλές φορές μια και στο βαρύτητα περισσότερο στους ανθρώπους.
7: Βεβαίως.
6: Και όχι, και δεν. Και το τροπή μας το λέω με αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά το σημερινό έργο του Θεού να μας κοιτάξει, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο έγγραφο, το λέω για τον εαυτό μου βέβαια πρώτα. Και πρέπει πραγματικά να ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορεί λοιπόν η ιστορία να δίνει μια αποτροπή, δεν μα βάζει αυτό το λόγο του Θεού, να δίνουμε αξιοπιστία. Και η βασική
7: του ημαρτία είναι ότι έδωσε τον Ιησού πίσω για μας. Πώς δεν
6: θα μας
0: θέλει τίποτα πάντα. Βεβαίως. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στο κύριο αυτό και ευχαριστούμε τον Θεό για το κομμάτι του κόσμου. Βεβαίως. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Αλλά μένει έξω εκείνος ο οποίος δεν έχει ακούσει τη μαρτυρία του Θεού περί του Υιού, το Σωτήρος και λυτρωτού. Ότι εν το Υιό είναι η ζωή. Δεν είναι πρόσκληση το βράδυ αυτό για κάποιον, εάν ακόμα δεν έχει γνωρίσει. Εάν δεν έχει σταθμίσει, δεν έχει ζυγίσει, ενώ πολλές ανθρώπινες μαρτυρίες είχε ζυγίσει, ενώ πολλές φορές είχε στηριχτεί σε ανθρώπινα λόγια και υποσχέσεις. Και έρχεται η μαρτυρία του Θεού να πει ότι σου έδωκα αιώνιον ζωή, και αυτή η αιώνιο ζωή είναι εν το Υιό, και αν έχεις τον Υιόν έχεις την ζωή, και αν δεν έχεις τον Υιόν δεν έχεις τη ζωή. Μα ξέρεις εγώ τι έχω, και καμιά φορά ψάχνει κανείς εδώ και λέει, ξέρεις τι είναι αυτό, τι είναι, το έχει δεμένο. Να ξέρεις, πες μου που δεν ξέρω. Τι αιμιοξύλο λέει είναι, που δεν ξέρεις τι είναι. Εντάξει, λοιπόν τι έγινε. Τώρα εσύ θα μου πεις, λέει τώρα. Πες με εσύ τι είναι. Γιατί εγώ θα σου βρω με τέτοιο ξυλαράκι, όχι έναν, δύο, τρεις, δέκα, που αν τα μαζέψεις και τα βάζεις σε μια ζυγά,

παιδιά, θα απορρίσεις. Παιδί μου, πόσους τόνους ζύγιζε από το ξύλο το τίμιο. Πόσους τόνους ζύγιζε. Όλοι επί της γης έχουν ένα κομματάκι εκείνο από το ξύλο. Αλλά μπας περιπτώσει, τι σου κάνει αυτό. Λέει εδώ ότι εκείνος σου κάνει τίποτα. Σου κάνει εκείνος ο οποίος επάνω στάθηκε σε εκείνο το ξύλο και καρφώθηκε. Και είναι ο Θεός που ήρθε, Υιός Θεού, ως Υιός ανθρώπου, να επιληφθεί της υποθέσεώς σου. Ποιας υποθέσεως? Της αμαρτίας σου. Ήρθε για την αμαρτία μου. Δεν ήρθε να μου δώσει δώρα την καλοσύνη μου, να ανταμείψει την αρετή μου, να μου πει μπράβο για τη συνέπειά μου. Αλλά ήρθε να μου πει μη φοβάσαι, γιατί εγώ θα αναλάβω την υπόθεσή σου και εγώ θα σταθώ στη θέση σου. Στη θέση που έπρεπε να τιμωρηθείς, εκεί θα σταθώ εγώ. Αυτό θέλει να με πείσει ο Χριστός. Και αυτό κάνει μέχρι την ώρα που θα έρθει. Θέλει με το πνεύμα του το αγαθό να μας πείσει ότι μας αγαπάει και ότι μας ελύτρωσε. Και αυτό θα γίνει μέχρι να έρθει. Μετά, καλύτερα να μην συζητάμε το μετά. Γιατί και ο ίδιος ο Κύριος, όταν του δόθηκε το βιβλίο του Ισαΐα να διαβάσει, να κηρύξω, λέει, ευπρόσδεκτον Κυρίου εν εαυτό, να σας κηρύξω ένα χρονικό διάστημα που ο Θεός δέχεται. Αυτός με ευπρόσδεκτον Κυρίου εν εαυτό. Και κλείσα στο βιβλίο, παρέδω και στον υπηρέτην, λέει εκεί. Μα από τον Ισαΐα, να τρέξουμε εκεί, θα δούμε, δεν σταματάει εκεί. Αλλά μιλάει για την κρίση αμέσως συνέχεια. Μιλάει για μια τρομερή κρίση αμέσως συνέχεια. Αλλά ο Κύριος δεν μιλεί για αυτό καθόλου. Καθόλου δεν είναι για κρίση. Γιατί είναι λυτρωτής, έρχεται σωτήρας. Αλλά δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτό μέσα από τη μέση. Γιατί είναι μια αλήθεια. Έρχεται η Καινή Διαθήκη να μας το πει πολλές φορές αυτό. Τον οποίον προσδιορίσε, λέει ο Πέτρος, τον Κορνήλιο και σου περί αυτών, κριτήν ζώντων και νεκρών. Προσδιορίσε άντα διού μέλη να κρίνει την οικουμένη όλην, λέει αλλού. Τώρα είναι λυτρωτής και σωτήρας. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας για μένα. Ύστερα θα είναι κριτής. Και είναι το πρόσωπο εκείνο που θα είναι ο κριτής. Γιατί λοιπόν να μην ανοίξω την καρδιά μου για να πάρω το λόγο του Θεού, ενώ δέχομαι τη μαρτυρία των ανθρώπων, να μην δεχτώ τη μαρτυρία του Θεού, ότι έδωκεν ζωή είναι αιώνιον ο Θεός και η ζωή είναι το Υιό αυτού. Στο Χριστό είναι η ζωή αιώνια. Και αν έχω το Χριστό, έχω τη ζωή. Τι άλλο θέλω? Διαφορετικά, αν δεν δέχω τη μαρτυρία, είπε, όστις δεν δέχεται τη μαρτυρία του Θεού, κάνει το Θεό ψεύτη. Όστις δεν πιστεύει στον Θεό, έκαμεν αυτόν ψεύστην. Και ότι δεν επίστευσεν στην μαρτυρία αυτού. Λέει ο Θεός, μιλάει ο Θεός και δεν σταθμίζω το λόγο του. Δεν αξιολογώ το λόγο του. Δεν λέω ναι, είσαι αξιόπιστος. Αν δεν δέχομαι τα λόγια του Θεού, σημαίνει ότι τον κατηγορώ σαν αναξιόπιστο, σαν ψεύτη. Το παιδό, ακριβώς έτσι. Σκληρή έκφραση, φαίνεται λίγο βάναυση, αλλά είναι αλήθεια. Λέω το Θεό ψεύτη αν δεν δέχομαι τις υποσχέσεις του, τις μαρτυρίες του, ό,τι μου λέει. Και θα πρέπει να το σταθμίσω αυτό. Δεν ξέρω αν σας εγώ έχω μιλήσει άλλη φορά. Έχω 3 λεπτά ακόμα. Έχουμε 3 λεπτά. Για έναν αδερφό στη Ζάκυνθο. Η γυναίκα του άκουγε το λόγο του Θεού. Αυτός δεν δεχόταν. Ο Θεός ενήργησε ώστε να βρεθώ από το Κοροπή, Αθήνα, να βρεθώ στη Ζάκυνθο. Και να με πάρει αδερφή μου να πει πάμε σε ένα σπίτι. Που θέλει η γυναίκα να ακούσει το λόγο του Θεού. Πάμε. Και πήγαμε. Η πεθερά με πολύ σφιχτή καρδιά έβλεπα το φόβο ότι περίμενε πως θα έρθει ο γιος της και ότι δεν θα της άρεσε να καθόμαστε να μιλάμε για την αγάπη του Θεού, αλλά η γυναίκα μας έφερε το λόγο του Θεού και ανοίξαμε και διαβάζαμε ακριβώς το κομμάτι που διαβάζουμε απόψε. Σε μια στιγμή καθώς μιλούσαμε για την αγάπη του Θεού είδα μια σιλουέτα έξω από το παράθυρο, ήταν βράδυ έτσι. Μια σιλουέτα στάθηκε έξω από το παράθυρο, δεν υπήρχε κουρτίνα, στάθηκε μπροστά. Το φως της αυλής έφεγε. Και ένας άνθρωπος καθόταν και άκουγε. Δεν ξέρω με τι πνεύμα άκουγε, αλλά καθόταν και άκουγε. Ό,τι λέγαμε. Και σε μια στιγμή έβγαλε το καπέλο, ήταν ένας εργαζόμενος άνθρωπος. Σκληρά εργαζόμενος και ιδρώσει. Και έβγαλε το καπέλο του την ώρα και είχε σταύρο στα χέρια του. Και όταν τελειώσαμε, άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα.
άκουσε τα υπόλοιπα του λόγου του Θεού και εγώ έφυγα. Η μαρτυρία δικιά του είναι: πήρα τη γυναίκα μου από το χέρι και τη λέω, έλα γυναίκα, πάμε στο μέσα δωμάτιο. Και πήγαμε στο μέσα δωμάτιο. Γονάτισε. Γονάτισε η γυναίκα. Γονάτισε κι αυτός. Την ώρα αυτή μίλησε το πνεύμα του Θεού στην καρδιά μου. Είχα την εντύπωση ότι είμαι ο καλύτερος των ανθρώπων. Ότι όλοι οι άλλοι ήταν βλάστημοι και εγώ ήμουνα ο καλός, γι' αυτό και δεν είχα ανάγκη να ακούσω το λόγο του Θεού και δεν άκουγα εκείνα που με έλεγες. Αλλά το πνεύμα του Θεού με ζήγησε την ώρα αυτή και μου είπε, εσύ είσαι ο βλάστημος. Γιατί κάνεις το Θεό ψεύτη, επειδή σου λέει ότι σε ελύτρωσε με τον Χριστό και δεν το δέχεσαι. Είναι ώρα λοιπόν να γονατίσουμε εδώ και να ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί μας εχάρισε σωτήρα και λειτουργεί τον Χριστό. Μας είπε ότι έχει αιώνια ζωή, μας την έδωσε με τον Χριστό. Δόξα στον Θεό. Ο άνθρωπος αυτός, όποτε με βλέπει, δεν ντρέπεται καθόλου να τρέξει μέσα σε κόσμο, να με αγκαλιάσει, να με σηκώσει απάνω, να με φιλήσει. Γιατί είναι η ώρα και είναι ευλογημένη. Όποιος δεν δέχεται τη μαρτυρία του, κάνει το Θεό ψεύτη. Θα μου μείνει ανεξίτηλη εικόνα εκείνη. Να ακούει και την ώρα εκείνη να βγάλει το καπέλο του. Ήταν η ώρα που άγγιξε το πνεύμα του Θεού την καρδιά του. Εγώ να είμαι ψεύτης. Που λέω ότι είμαι καλός. Να είμαι πιο χειρότερος βλάστημος εγώ. Να λέω το Θεό ψεύτη. Αν δεν ακούω τη μαρτυρία του. Να μας αξιώσει ο Θεός λοιπόν με το πνεύμα αυτό. Καθώς θα φιλομετρούμε τις σελίδες του βιβλίου του. Να μένουμε στις υποσχέσεις του. Είναι μια τις υποσχέσεις του. Τα πάντα συνεργούσει στο αγαθόν. Ίσως αγαπώντας τον Θεό. Μα το βλέπω πολύ στραβό το πράγμα αυτό σήμερα. Ας το βλέπεις στραβό. Ο λόγος του Θεού λέει ότι θα βγάλει αγαθό από εκείνο ο Κύριος. Την καρδιά σου να ελέγξεις. Εάν αγαπάς τον Κύριο. Εάν αγαπάς τον Κύριο, η υπόσχεσή του είναι αδιάψευστη. Τα πάντα συνεργούσε εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεό. Άνοιξε την καρδιά σου σε αγάπη. Βρες στοιχεία. Τρέξε στην πηγή των ζώντων υδάτων. Να βρεις στοιχεία να αγαπήσεις περισσότερο και περισσότερο. Το Θεό για την αγάπη και το Χριστό για τη λύτρωσή του. Για τη θέση που είναι τώρα, που σε ακούει. Που είναι έτοιμος να, όχι μόνο να σε ακούσει, αλλά να σε υπερασπιστεί. Πειραστής κατά πάντα καθομοιότητα, χωρίς αμαρτίας. Δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Μπορεί να με βοηθήσει εκείνος, ο Κύριος. Δεν είναι λοιπόν να το βάλω στα πόδια αν ο διάβολος πει, τι κάνεις εδώ, λες πως είσαι και του Θεού, κακομοίρη. Και δε. Τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Και να πω εγώ, είμαι για τον Χριστό τώρα εγώ. Εγώ είμαι ένα Χριστό. Ίσα ίσα η ώρα εκείνη είναι να τρέξω να βρω τον Κύριό μου και να του πω, Κύριε, εσύ πειράστηκες, με είδες, ξέρεις τι έγινε. Δεν δικαιολογούμε καθόλου. Εσύ με γνωρίζεις. Πριν ακόμα στο πω εγώ το γνωρίζεις. Να μιλήσω μαζί του. Να με πείσει ότι έχει τακτοποιήσει για αυτό το θέμα. Για αυτή την αμαρτία. Και να δώσει πνεύμα γεμονικό πάλι στην καρδιά μου. Θα έλεγε κανείς, μα άμα είναι έτσι, θα μπαίνουμε και θα βοσκάμε μέσα στην αμαρτία. Για το λόγο του Θεού, η επιστολή που διαβάσαμε, το κομμάτι εκείνο στην αρχή, λέει: τεκνία, παιδάκια μου, τα αυτά σας γράφω για να μην αμαρτήσετε. Τα αυτά γράφω για να μην αμαρτήσετε. Ενώ λέει ότι έχουμε παράκλητον, εάν συμβεί να αμαρτήσουμε προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστόν των Δίκαιων, ο οποίος είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών, εκεί λέει, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Ενώ εμείς τα νομίζαμε, τώρα, άμα τα γράφει αυτά, άντε, α πούμε τώρα, να αλωνίζουμε στην αμαρτία. Τι να την κάνω την αμαρτία, την αμαρτία που ανέβασε τον Χριστό στο Σταυρό. Την αμαρτία που είναι η παγίδα του διαβόλου. Που είναι μια τρομερή ψευτιά, πως ξέρεις τι ωραία που θα είναι. Και από εκεί έρχεται ο θάνατος και η πικρία. Εκεί είναι η χαρά. Ή στο θέλημα του Θεού είναι. Ή στο να ακούω τον Κύριο τι μου λέει. Ποιος θέλει τη χαρά μου. Ο Κύριος που πέθανε για μένα ή ο διάβολος που είναι ανθρωποκτόνος και ψεύτης. Ο Θεός να δεώσει τις καρδιές μας, αδελφοί. Θα ψάλουμε. 74. Στα μεγάλα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Και τώρα, λίγο πριν φύγουμε, ο παππούς θα μας τραγουδήσει την μπαλάντα του.
2: Ναι!

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, τον πρωτοέφερε στην ύπαρξη, τον πρώτο άνθρωπο, όλα εκείνα τα οποία ήταν όμορφα, ωραία, ευχάριστα, ευλογημένα στη ζωή του, όλα ο Θεός του τα έδωσε. Και όταν λοιπόν του τα προσέφερε όλα αυτά, έκανε έναν παράδεισο και μέσα στον παράδεισο έβαλε τον άνθρωπο και η παρουσία του Θεού ήταν με τον άνθρωπο, διότι ο Θεός συνομιλούσε μαζί του. Και όταν του έδωσε την αποστολή του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, του είπε να τον δουλεύει στον παράδεισο. Και του έδωσε και ένα άλλο μήνυμα, να τον προσέχεις. Και δίνοντας αυτό το μήνυμα να τον προσέχεις, έδωσε ο Θεός στον πρώτο άνθρωπο την έννοια του εχθρού, την έννοια του διαβόλου. Και όπως διαβάζουμε από το Λόγο του Θεού, ο Αδάμ δεν πρόσεξε αυτή την προτροπή και αυτή την συμβουλή που του έδωσε ο Θεός. Λέει, αν τον προσέχεις. Γι' αυτό και βλέπουμε, όταν ο Σατανάς μπήκε μέσα στο φίδι, και το φίδι, λέει, ήταν το πιο φρόνιμο ζώο από όλα τα άλλα μέσα στον παράδεισο, και όταν αυτό το φίδι παρουσιάστηκε και μέσα σε αυτό ήταν ο Σατανάς και μίλησε και έδωσε τα αρνητικά μηνύματα, δεν θυμήθηκαν αυτή την προτροπή, δεν θυμήθηκαν αυτή την παραγγελία, αυτή την εντολή την οποία έδωσε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα, να τον φυλάνε. Και καθώς λοιπόν έχουμε το πρώτο ξεκίνημα του ανθρώπου, μπροστά του προβάλλει πάντοτε ο εχθρός. Όταν ερχόμαστε τώρα στον έσχατο Αδάμ, το ίδιο πράγμα έγινε και με τον Χριστό. Μόλις ο Χριστός ανέλαβε την αποστολή του και την υπηρεσία για την οποία ο Θεός τον έστειλε εδώ σε αυτόν τον κόσμο, μόλις, λέει, βαφτίστηκε και ξεκίνησε η υπηρεσία του, την ίδια κιόλας εποχή και την ίδια στιγμή μάλλον, τον πήρε το Πνεύμα του Άγιου και τον πήγε στην έρημο για να πειραστεί από το διάβολο. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν ο άνθρωπος έρχεται σε σχέση με το Θεό, ή όταν ο Θεός αναθέτει κάτι σε έναν άνθρωπο, ή όταν ο Θεός ανοίγει ένα δρόμο σε έναν άνθρωπο δικό του, πρέπει να ξέρουμε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει για τον εχθρό του. Ο Ιησούς Χριστός ήταν ζωσμένος από πονηρά πνεύματα. Όπου και αν πήγαινε, τα πονηρά πνεύματα ήταν έτοιμα και να τον κακολογήσουνε και να δείξουνε το φόβο τους και τη φρίκη τους. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Και ενώ ο πρώτος Αδάμ, όταν ήρθε σε επαφή με τον πρώτο εχθρό, αμέσως νικήθηκε,
ερχόμενος ο Χριστός, ο έσχατος Αδάμ, στην πρώτη επαφή με τον εχθρό της ψυχής του διάβολο, τον ενίκησε. Και το μήνυμα είναι διπλό. Το ένα είναι ότι πρέπει κάθε ένας χριστιανός να καταλάβει ότι έχει εχθρό, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να πιστεί από τον εχθρό, βέβαια, ότι ο εχθρός δεν υπάρχει. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να ξέρει ότι αυτόν τον εχθρό πρέπει να τον νικήσει. Ένας εχθρός οπωσδήποτε χρειάζεται να νικηθεί. Εάν ένας εχθρός δεν νικηθεί, από εκεί και πέρα σε κατέστρεψε. Κι έτσι λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει το εξής: μέσα σε όλα τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας και μέσα σε όλα τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, τα γεγονότα είναι ποικίλα, οποιασδήποτε φύσεως και μορφής. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρει ο κάθε ένας από μας, ότι μέσα σε αυτά τα γεγονότα παρεμβαίνει ο εχθρός. Δεν είναι μονάχα η πλευρά η δυσάρεστη, δεν είναι μονάχα η πλευρά της αμαρτίας, αλλά είναι και η πλευρά της επιτυχίας. Γι' αυτό εμείς πρέπει να ξέρουμε, είτε είμαστε στο χώρο της επιτυχίας είτε είμαστε στο χώρο της αποτυχίας, να ξέρουμε ότι ο εχθρός είναι πάντοτε κοντά μας, ο διάβολος. Είδατε, στο γεγονός εκείνο του Μωυσή, τον οποίον λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός τον έθαψε και κανένα δεν ήξερε πού τον έθαψε, κανένας από το λαό Ισραήλ. Όταν λοιπόν ο άγγελος του Θεού χρησιμοποιήθηκε για να κάνει το σχέδιο που ο Θεός είχε, αμέσως παρουσιάστηκε και ο Σατανάς. Σε ένα πτώμα παρουσιάστηκε ο άγγελος, ο αρχάγγελος, παρουσιάστηκε και ο Σατανάς. Και έγινε μάλιστα και καβγάς για το πτώμα του Μωυσή. Πράγμα που δείχνει ότι εάν προσέξουμε τη γραφή, μέσα σε αυτά τα σημεία θα δούμε ότι παντού μέσα στη ζωή μας, σε γεγονότα ευχάριστα, σε γεγονότα δυσάριστα, ο εχθρός έχει την παρουσία του και έχει την ενέργειά του. Γι' αυτό ακριβώς και λέει εδώ πέρα, δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Και το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι στη δικιά μας την περίπτωση, αν εμείς μπορούμε και ξέρουμε και καταλαβαίνουμε τα διανοήματά του. Καμιά φορά ρωτάμε και λέμε, ποιος είναι πνευματικός άνθρωπος, ποια είναι τα στοιχεία του πνευματικού ανθρώπου. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι τα στοιχεία του πνευματικού ανθρώπου είναι να ξεχωρίζει ανάμεσα σε καλό και σε κακό, να ξεχωρίζει τι είναι το θέλημα του Θεού και τι δεν είναι το θέλημα του Θεού, και από την άλλη πλευρά να μην αγνοεί τα διανοήματα του Σατανά και να μην στη ζωή του αφήνει να πλεονεκτήσει αυτός, δηλαδή να αυτός από πάνω. Από τέτοια παραδείγματα είναι γεμάτος. Θα διαβάσουμε μονάχα δύο,
Το ένα είναι στον Ιησού του Ναβί, στο 9 κεφάλαιο. Ιησούς του Ναβί, 9 κεφάλαιο. Εδώ πέρα πλέον είναι οι συνεχείς επιτυχίες που είχε ο Ιησούς του Ναβί με την παρουσία του Θεού. Μην το ξεχνάμε αυτό, με την παρουσία του Θεού. Και τώρα λοιπόν έρχεται ένα γεγονός. Και οι κάτοικοι της Γαβαών άκουσαν ότι έκανε ο Ιησούς στην Ιεριχώ, ότι έκανε ο Ιησούς στην Ιεριχώ και στη Γε. Και η Ιεριχώ σάρωσε και η Γε σάρωσε. Φαντάσου, από τη μία επιτυχία στην άλλη επιτυχία. Κι όμως εκεί του είχε στήσει καρτέρι ο Σατανάς. Εκεί του είχε στήσει καρτέρι. Στην επιτυχία του. Και λέει λοιπόν, και έπραξαν και αυτοί με πανουργία και πήγαν και ετοιμάστηκαν με εφόδια και πήραν παλιούς σάκους επάνω στα γαϊδούρια τους και ασκιά με παλιό κρασί και σχισμένα και δεμένα και στα πόδια τους παλιά υποδήματα και μπαλωμένα και παλιά η μάτια επάνω τους και όλο το ψωμί τους, το ψωμί του, του εφοδιασμού τους ήταν ξερό και καταθρηματισμένο. Και ήρθαν στον Ιησού στο στρατόπεδο του στα Γάλγαλα και είπαν σε αυτόν και στους άνδρες του Ισραήλ. Από μακρινή γη ήρθαμε. Τώρα λοιπόν κάνει συνθήκη μαζί μας. Και οι άνδρες του Ισραήλ είπαν σε αυτούς τους Εβραίους, εσείς ίσως κατοικείτε ανάμεσά μας και πώς θα κάνουμε συνθήκη μαζί σας. Και εκείνοι είπαν στον Ιησού, είμαστε δούλοι σου. Και ο Ιησούς τους είπε, ποιοι είστε και από πού έρχεστε. Και του είπαν, από πολύ μακρινή γη ήρθαν οι δούλοι σου, για το όνομα του Κυρίου του Θεού σου, επειδή ακούσαμε τη φήμη του και όλα όσα έκανε στην Αίγυπτο και όλα όσα έκανε στους βασιλιάδες των Αμοραίων και, και που ήσαν πέρα από τον Ιορδάνη στο Σιόν τον βασιλιά των Εσέων και στον Όγ τον βασιλιά της Βασάν που είναι στην Ασταρόφ. Γι' αυτό είπαν σε μας οι πρεσβύτεροι μας και όλοι οι κάτοικοι της γης μας τα εξής: πάρτε μαζί σας εφόδια για το δρόμο και πηγαίνετε σε συνάντησή τους και να τους πείτε, είμαστε δούλοι σας τώρα, λοιπόν να κάνετε συνθήκη μαζί μας. Αυτή ήταν η εικόνα και αυτή ήταν η συζήτηση που έκαναν. Και ξέρετε, εντύπωση που μας κάνει, η εντύπωση είναι η εξής. Πώς ένας τέτοιος φωτισμένος άνθρωπος, ένας τέτοιος ξύπνιος άνθρωπος, δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο ο Ιησούς του Ναβί. Θα λέγαμε ένας άνθρωπος που μπορούσε και ψυχολογούσε τους γύρω και τα πάντα. Πώς αυτός μπερδεύτηκε. Λέει, χρησιμοποίησαν, λέει, πανουργία. Και λέει εδώ πέρα ο λόγος του Θεού, και δέχτηκαν τους άνδρες εξαιτίας των εφοδίων τους και δεν ρώτησαν τον Κύριο. Τι είναι? Γιατί αυτός παγιδεύτηκε? Δεν ρώτησε τον Κύριο. Πράγμα που σημαίνει για να μπορέσεις τον εχθρό της ψυχής σου να τον καταλάβεις και να μπορέσεις στον εχθρό της ψυχής σου να αντισταθείς, δεν μπορείς με τις δικές σου ικανότητες. Τα αισθητήρια, λέει, πρέπει να τα έχεις γυμνασμένα. Και με γυμνασμένα αισθητήρια πάλι
αυτός είναι πολύ ικανός και καπάτσος. Χρειάζεται να ρωτάμε τον Κύριο. Χρειάζεται πάντοτε μέσα στη ζωή μας να έχουμε αυτά τα οποία μας λέει ο Κύριος. Όταν έρχεται για να σε φουσκώσει κάποιος, να σε παγιδέψει και να σε κάνει να υπερηφανευθείς, θα κάνεις. Εσύ θα πρέπει μέσα στην καρδιά σου να έχεις εκείνη τη διακήρυξη του Χριστού. Και αν όλα τα διαταχθέντα κάνεις, να λες ότι είσαι ένας αχρίος δούλος. Να έχεις υπόψη σου το εξής. Η καύχησή σου δεν είναι πουθενά αλλού, ούτε στη σοφία σου, ούτε στη δύναμή σου, ούτε στην ικανότητά σου. Αλλά πού? Στον Κύριο. Πρέπει, αγαπητοί, αυτό το σημείο στην πνευματική μας ζωή να το καταλάβουμε. Όσο δεν το καταλαβαίνουμε, θα πλεονεκτεί ο Σατανάς απάνω μας. Θα έχει αυτός το βέτο. Αυτός θα κινεί και αυτός θα ενεργεί. Και όσο εμείς δεν καταλαβαίνουμε τα διανοήματά του, πάντοτε θα είμαστε θύματα δικά του. Είδατε, ο Πέτρος έγινε θύμα του Σατανά. Έχει το ερώτημα γιατί. Γιατί ό,τι του είπε ο Κύριος, αυτό το δέχτηκε. Ο Σατανάς λέει, θέλεις να σας κοσκινήσει, και εγώ προσευχήθηκα, τους είπε μπροστά σε όλους, για να μην λείψει η πίστη σας. Κι όμως αυτό δεν το δέχτηκε. Κάθε φορά που δεν δεχόμαστε τη θέση που έχει ο Λόγος του Θεού, να ξέρουμε ότι ο άλλος θα κυριαρχήσει απάνω μας. Για να σταθεί τελικά ο Χριστός και να αναγκαστεί να του πει, φύγε πίσω μου Σατανά.

Το ίδιο περιστατικό έχουμε και στο χρονικό α, στο χρονικό α, στο 21 κεφάλαιο. Εκεί πλέον έχουμε τον Δαβίδ. Είναι τότε που ο Δαβίδ θέλησε να πάει να μετρήσει το λαό του πόσοι είναι. Και ο Δαβίδ είπε στον Ιωάβ και στους άρχοντες του λαού, πηγαίνετε να απαριθμίσετε τον Ισραήλ από τη Βυρσαβέ μέχρι τη Δάν και φέρτε μου να μάθω τον αριθμό τους. Και λέει ότι αυτό το πράγμα του το είπε ο Σατανάς. Ο Σατανάς του το βάλε. Όμως ο Σατανάς σηκώθηκε ενάντια στον Ισραήλ και παρεκκίνησε τον Δαβίδ να απαριθμίσει τον Ισραήλ. Ενέργεια του Σατανά ήταν. Και ήρθε όλο εκείνο το κακό. Το κακό εκείνο. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος να βρεθεί σε τέτοιο στρίμωγμα που να φωνάξει και να πει από παντού είμαι στριμωγμένος. Τι να κάνω τώρα. Και να έρθει εκείνο το θανατικό. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες. Ποιο είναι το συμπέρασμα, αγαπητοί? Το συμπέρασμα είναι το εξής. Ότι την παρουσία του μην την αγνοούμε. Και αν θέλουμε να τον πολεμήσουμε, πρέπει να μάθουμε να ρωτάμε το Θεό. Το αντίβαρό μας δεν είναι άλλο. Δεν είναι αρκετή η εξυπνάδα μας. Δεν είναι ούτε αρκετή η πείρα μας. Δεν είναι αρκετά ούτε τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε. Ούτε αυτά τα οποία ακούμε. Αν κάποια στοιχεία ήταν πιστικότατα, ήταν τα στοιχεία τα οποία παρουσίασαν οι Γαβαωνίτες στον Ιησού τον Ναβί. Και όχι μονάχα στοιχεία συγκεκριμένα, αλλά και καλώς δικαιολογημένα. Και τι λέει, με την πανουργία τους τον κατάφεραν. Ο Μούντι έλεγε το εξής. Κάποτε του σκάρωσε ο Σατανάς μια μεγάλη παγίδα. Ήτανε, λέει, μια Κυριακή στην εκκλησία και μίλησε σε μεγάλο ακροατήριο. Λένε ότι ο άνθρωπος αυτός ένα εκατομμύριο ανθρώπους οδήγησε στον Χριστό. Και μιλούσε για την κόλαση. Και τους είπε, την άλλη Κυριακή ελάτε για να σας πω πώς θα γλιτώσετε από την κόλαση. Και την άλλη, ώσπου να έρθει η άλλη Κυριακή, πήρε φωτιά το Σικάγο και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες άνθρωποι κάηκαν και πόσοι ήταν από αυτούς που είχαν έρθει να ακούσουν την άλλη Κυριακή πώς φεύγουν, πώς γλιτώνω από την κόλαση, και είχαν καεί οι άνθρωποι. Και είπε, από τότε στη ζωή του είπε ότι το μήνυμα του Χριστού, ο Σταυρός του Χριστού, θα είναι πάντοτε στα χείλη μου, οτιδήποτε άλλο κι αν πω. Πρέπει να μάθουμε, αγαπητοί, ένα πράγμα, το Σατανά να τον δένουμε. Πρέπει να μάθουμε να ακούμε στο Λόγο του Θεού. Πρέπει να μάθουμε ο Λόγος του Θεού να είναι ενωμένος με την πίστη μας. Είδατε όταν ο Σατανάς πείραζε το Χριστό
ο Χριστός τον αντιμετώπισε με το Λόγο του Θεού. Είναι γραμμένο. Και στο γραμμένο ο Σατανάς το βάλε στα πόδια και εξαφανίστηκε. Για να έρθει άλλη φορά, με άλλο τρόπο, για να έρθει άλλη φορά, να εκμεταλλευτεί ετούτο, να εκμεταλλευτεί το άλλο. Όλη η ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ήταν ένας συνεχής πόλεμος ενάντια στο Σατανά. Για να φτάσει στο τελικό σημείο να πει ότι το κεφάλι του φιδιού το σύντριψα με την Ανάστασή του. Ο Χριστός Αναστάς δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος δεν τον κυριεύει. Και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε, καθώς ο Λόγος του Θεού αναφέρεται μέσα σε γεγονότα και σε καταστάσεις και σε περιστάσεις μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και λέει προσέξτε να μην πλεονεκτήσει και προσέξτε ένα πράγμα, να μην αγνοούμε τα διανοήματά του. Να μην τα αγνοούμε. Και ο Θεός αγαπητοί να μιλήσει μες στις καρδιές μας, διότι αυτό είναι ένα σοβαρό κεφάλαιο. Ένα σοβαρό κεφάλαιο μέσα στην αυστηρά προσωπική μου ζωή, μέσα στη ζωή της οικογένειάς μου, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και μέσα σε αυτόν τον κόσμο σαν Εκκλησία Χριστού και σαν άνθρωποι του Θεού. Είναι ένα το πιο σοβαρό. Και μπορώ να πω το εξής, ότι η ανάσχεσή μας, η μη πρόοδός μας, η μη νίκη μας, η μη επιτυχία μας είναι ακριβώς σε αυτή την αδυναμία που έχουμε. Και ο Θεός να κάνει έλεος και να μας βοηθήσει.

ουράνιες ευχαριστούμε. Ήρθε στη ζωή μας για να μας δώσεις έναν σωτήρα. Και μας έστειλες έναν σωτήρα. Μα τι σωτήρα. Μας έστειλες το απάβγασμα της δόξας σου. Μας έστειλες το πρόσωπο εκείνο διού έγιναν τα πάντα. Το πιο έξοχο πρόσωπο στη ζωή μας. Γνωρίσαμε την αιώνια ζωή. Γνωρίσαμε εσένα τον Θεό και Πατέρα μας, που ο Υιός σου που τον έστειλες μας απεκάλυψε το πρόσωπό σου, το χαρακτήρα σου, το δοξασμένο σου όνομα. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έλυσες το άλυτο πρόβλημα της αμαρτίας μας με μια μοναδική θυσία η οποία έγινε απάνω στο Σταυρό με τη θυσία του Υιού σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας άνοιξες έναν ουρανό αιωνιότητος ενώ περπατούσαμε το δρόμο του σκοταδιού και του θανάτου και της αιώνιας καταδίκης. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας έστειλες ένα πρόσωπο που σύντριψε το κεφάλι του φιδιού και μας ελευθέρωσε από την εξουσία του και από τη δουλεία της αμαρτίας. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε γιατί μας δίνεις εσύ δυνάμεις τέτοιες που να μπορούμε τώρα να προχωρούμε νικηφόρα, να θριαμβεύουμε στη ζωή μας, να νικάμε τον εχθρό της ψυχής μας, να προχωρούμε για την αιώνια δόξα και για την αιώνια ζωή. Ό,τι έχεις να μας πεις το περιμένουμε και θέλουμε να είναι ο λόγος ο δικός σου τέτοιος που να μιλήσει μες στις καρδιές μας και να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από σένα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Από την Επιστολή προς Κορινθίους στη δεύτερη.

Όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην επιστολή προς Εφεσίους για την πανοπλία του χριστιανού, δίνει την έννοια του αγώνα. Αυτή είναι η έννοια της πανοπλίας. Και λέει ότι η πάλη μας δεν είναι σε σάρκα και αίμα, αλλά είναι εις τους κοσμοκράτορας, του σκότους, του αιώνος τούτου, στα πνεύματα πονηρά της εκουρανής. Γι' αυτό λέει χρειάζεται να φορέσετε την πανοπλία για να μπορέσετε να πολεμήσετε και να νικήσετε. Όταν ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτή του την πάλη, λέει δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Και όταν ο Λόγος του Θεού δίνει την έννοια της νίκης, λέει αντισταθείτε στο διάβολο και ο διάβολος θα φύγει από σας. Τώρα, εκείνο που θα πρέπει κάθε ένας από μας να εξετάσει είναι ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρέπει να διαθέτει ώστε πραγματικά να εμφανίζεται όχι σύμφωνα με τη δικιά του την αντίληψη, αλλά σύμφωνα με την θέση που έχει ο Λόγος του Θεού, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που του δίνουν την έννοια της νίκης. Τι ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίον καλούμεθα να πολεμήσουμε ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις, διότι αυτή άλλωστε είναι η αποστολή μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, να πολεμήσουμε και να νικήσουμε, όπως ο Χριστός ήρθε για να νικήσει τον εχθρό της ψυχής και τον νίκησε απάνω στο Σταυρό και τον νίκησε με την Ανάστασή του, που θάνεται το κεντρί σου, που άδει η νίκη σου, κατ' επόδειτο θνητών υπό της ζωής. Το ίδιο λοιπόν είναι και το δικό μας το πρόβλημα και το δικό μας το ζητούμενο είναι αυτό ακριβώς, πώς μέσα στη ζωή μας θα βγούμε νικητές. Ο άνθρωπος του Θεού, έτσι όπως τον παρουσιάζει η Καινή Διαθήκη, τον παρουσιάζει σαν έναν άνθρωπο ο οποίος τελικά όποιες φάσεις κι αν έχει η ζωή του, τελικά αυτός θα πρέπει να βγει νικητής. Δεν δέχεται ο Λόγος του Θεού άλλη θέση και δεν δέχεται άλλη πορεία μέσα στη ζωή της Εκκλησίας του Χριστού και των ανθρώπων του Θεού ξέχωρα του καθενός. Εκείνο λοιπόν που χρειαζόμαστε εμείς τώρα να καταλάβουμε είναι ότι δεν μπορούμε να σταθούμε μπροστά στο Θεό εάν δεν είμαστε νικητές. Βέβαια είναι ένα πράγμα που πολλές φορές η εμπειρία της πνευματικής μας ζωής δεν μας το δείχνει. Γι' αυτό και έχουν φτάσει στο σημείο πολλοί χριστιανοί να λένε ότι δεν μπορεί κανείς να ζήσει τη ζωή τη χριστιανική έτσι όπως την εκφράζει ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να τη ζήσει. Άλλοι πάλι, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτή την αδυναμία, φτάνουν σε άλλα σημεία διαστρεβλώνοντας το Λόγο του Θεού και πλέον έχουν τη συνέστηση ότι είναι νικητές, αλλά στην ουσία δεν είναι. Παραδείγματος χάρη, η αγιαστική διδασκαλία λέει ότι πίστεψες, σώθηκες, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, αμαρτία αντίο για πάντα.

κατά αυτόν τον τρόπο βγαίνει κανείς νικητής. Άμα πει αμαρτία για πάντα, αντίο, δεν υπάρχει στη ζωή μου. Αλλά αυτή είναι μία εικόνα η οποία είναι απατηλή, δεν είναι ουσιαστική εικόνα, δεν είναι νίκη αυτό. Αυτό μοιάζει σαν την στρουθοκάμιλο που λένε ότι όταν την κυνηγάει ο κυνηγός και ξέρω εγώ τι λαχανιάζει και δεν μπορεί άλλο να τρέξει, κάνει λέει ένα πράγμα, χώνει το κεφάλι της με τα μάτια μέσα στην άμμο και δεν βλέπει τον κυνηγό με το όπλο που έρχεται, και επειδή δεν τον βλέπει έχει την αίσθηση ότι έχει γλιτώσει. Δεν μιλάμε εδώ πέρα για λαθεμένες καταστάσεις, διότι ο άλλος σου λέει παιδί του Θεού δεν είσαι. Α, αφού είσαι παιδί του Θεού, η σωτηρία σου δεν μπορεί να την ταρακουνήσει κανένας. Και βέβαια υπάρχει μία έννοια ασφάλειας στον άνθρωπο ο οποίος έχει μετανοήσει και έχει πιστέψει στον Χριστό. Δεν πρέπει διαρκώς να ζει μέσα σε εκείνο το φόβο και την αγωνία και το άγχος, μήπως. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να έχει και τη θέση του εφησυχασμού. Ο Χριστός όταν μιλούσε για τους δικούς του, μιλούσε για νίκη. Αυτή είναι η νίκη, η νίκη σας τον κόσμο, η πίστη σας. Θαρσείτε λέει, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Και ο Χριστός όταν ανέβαινε απάνω στους ουρανούς, ανέβαινε σαν νικητής και θριαμβευτής. Και όταν κατέβηκε μέσα στον Άδη, και εκεί πάλι κατέβηκε σαν νικητής και θριαμβευτής. Έρχεται λοιπόν και λέει ότι αυτοί λέει ενίκησαν. Και τώρα έρχεται και μας λέει ποια είναι τα μέσα τα οποία χρησιμοποίησαν για να βγουν νικητές. Το ένα λέει είναι το αίμα του αρνίου. Και έρχεται τώρα το ερώτημα, τι σημαίνει αυτή η φράση και τι είναι αυτό το όπλο το οποίο ο Λόγος του Θεού δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους βγάλει τελικά νικητές και να πει αυτοί ενίκησαν. Όλοι μας ξέρουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του, ο άνθρωπος του Θεού εννοούμε, δεν μπορεί ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του να καθαριστεί με κανέναν άλλον τρόπο παρά μονάχα με το αίμα του Ιησού Χριστού η αμαρτία του. Αλλά πώς ας πούμε το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αιτία και πηγή νίκης. Λίγο πιο απάνω λέει το εξής. Διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρα και νύχτα. Έχουμε λοιπόν κάποιον ο οποίος μας κατηγορεί. Εγώ θα πρέπει οι κατηγόριες τις οποίες αυτός εξτομίζει δεν θα πρέπει να είναι υποκειμενικές. Δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι στη φαντασία του σατανά ότι αυτός έκανε αυτό και με κατηγορεί. Πρέπει να είναι πραγματικές.
Γι' αυτό καλείται ο άνθρωπος του Θεού να προσέχει μέσα στη ζωή του και να προσέχει τι να προσέχει, την αμαρτία να προσέχει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να προσέξεις. Όταν ήμασταν στο στρατό, ένα πράγμα έπρεπε να προσέξουμε, καθώς βαδίζαμε, νάρκες, τίποτε άλλο. Γιατί οι νάρκες ήταν στημένες παντού, δεν ήξερες που ήταν και μόλις την πατούσες κόβονταν το πόδι σου το λιγότερο. Και τον πρώτο καιρό που ήμασταν, όσοι πατούσαν νάρκες αμέσως κόβονταν και τα πόδια τους. Ή πέθαιναν κιόλας. Και μετά είδαν ότι κάπως διαφορετικά θα πρέπει να γίνεται το κόψιμο του ποδιού, ώστε να μην, γιατί η νάρκη είχε κάποιο δηλητήριο που έμπαινε στο αίμα και το αίμα δηλητηριάζονταν και πέθαινε μετά. Ότι κάθε φορά που εγώ μέσα στη ζωή μου θα στραβοπατήσω και κάθε φορά που εγώ θα δω ότι δεν έκανα το θέλημα του Θεού και δεν στάθηκα εκεί που με θέλει ο Θεός, πώς θα μπορέσω από αυτό να γλιτώσω και πώς θα μπορέσω να βουλώσω το στόμα του σατανά? Απλούστατα με το αίμα του Χριστού. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, με καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Κοιτάξτε το ερώτημα που θέτει στην επιστολή προς Ρωμαίους ο Λόγος του Θεού. Λέει λοιπόν στην επιστολή προς Ρωμαίους το 8 κεφάλαιο και στο 33 εδάφιο: ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ποιος? Θα πει το διάολος. Αυτή τη δουλειά κάνει. Αυτό είναι το στόμα του. Αλλά προχωρεί και λέει: δεν θα μπορέσει κανένας. Γιατί? Γιατί εκείνος ο οποίος δικαιώνει είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι ο δικαιών. Εφόσον λοιπόν ο Θεός είναι ο δικαιών και εφόσον εγώ καλύπτομαι από το αίμα του Ιησού Χριστού, έτσι θα μπορέσω να νικήσω. Δύο πράγματα πρέπει να προσέξει ο άνθρωπος του Θεού. Το ένα είναι να μην χάσει την αίσθηση της αμαρτίας, της αμαρτωλότητος και της αμαρτίας. Γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος. Ο άνθρωπος του Θεού να μην καταλαβαίνει ότι κάνει αμαρτία. Οπότε, εάν αυτό δεν το καταλαβαίνει, δεν επικαλείται το αίμα του Ιησού Χριστού. Και αν λοιπόν το αίμα του Ιησού Χριστού δεν επικαλείσαι, δεν μπορείς να βγεις νικητής. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι, όταν ο σατανάς θα σε στριμώξει και θα σε κάνει έτσι ώστε να χάσεις τον μπούσουλά σου και να μην μπορείς να αντισταθείς σε αυτόν, τότε μην απογοητευθείς και πεις: χάθηκα εγώ, τι μπορώ να κάνω, πάω και ζητάω συγγνώμη, μα και αύριο πάλι. Και έρχεται ο σατανάς και σου λέει: μα εσύ και χτες και προχτές και παραπροχτές και σήμερα και αύριο το ίδιο θα κάνεις και σε όλη σου τη ζωή το ίδιο θα κάνεις, για να σε απογοητεύσει. Δύο λοιπόν είναι: να μην μας αποκοιμίζει από τη μια πλευρά και να μην μας απογοητεύει από την άλλη πλευρά. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτά λέει σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να σταθεί πονηρά μπροστά στο Θεό. Το κάνω, λέει, και όπως ο άλλος συγχωρήθηκε και εμένα με συγχωρήσει. Σας έχω πει άλλοτε, στον Καναδά ένας έκανε αυτή την πονηριά.
είπε ότι όπως ο Δαβίδ έκανε ένα διπλό αμάρτημα τόσο τρομερό και ο Θεός τον συγχώρεσε, γιατί να μην συγχωρήσει και μένα. Και έκανε και αυτός το ίδιο πράγμα. Και όταν κάποτε τέλος πάντων ξύπνησε κάπως και θέλησε να γλιτώσει από αυτό, είχε χάσει και τον ύπνο του, είχε χάσει και την ησυχία του, είχε και το νευρικό του σύστημα, είχε χαλάσει, γιατί δεν μπορούσε να απαλλαγεί και δεν μπορούσε να γλιτώσει από αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό ούτε το ένα ούτε το άλλο. Θέλει να νικήσεις, με το αίμα θα νικήσεις. Εάν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητον προς τον Πατέρα τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιο. Αυτός είναι η λασμός για τις αμαρτίες μας, και όχι μόνο για τις δικές μας, και για όλο του κόσμου. Χρειάζεται το αίμα του Ιησού Χριστού. Έτσι λέει νίκησα. Έτσι θα νικήσεις. Έτσι θα νικήσω. Γι' αυτό έρχεται ο πονηρός και μας απογοητεύει. Γιατί τώρα χάθηκες εσύ. Τώρα από τη μια πλευρά με πετάει χάμω και μου λέει τώρα να σφαλάσεις. Από την άλλη πλευρά με ανιβάζει τόσο ψηλά και μου λέει εσύ τώρα δεν έχεις ανάγκη από το αίμα του Χριστού. Είσαι θεριό τώρα. Ο διάβολος, τι είναι ο διάβολος? Ο διάβολος είναι μια αμιλητέα ποσότηση. Δεν έχει καμία σχέση με σένα. Αυτό είναι το ένα.

Το άλλο είναι το εξής. Με το λόγο λέει της μαρτυρίας των. Ο άνθρωπος του Θεού μέσα του πρέπει να έχει τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, δηλαδή μέσα του να έχει τη βεβαιότητα και τη σιγουριά ότι ο Θεός τον έχει τακτοποιήσει, για να μην βρίσκει έδαφος ο Σατανάς και του βάζει αμφιβολίες και του δημιουργεί ερωτηματικά και τον πηγαίνει μια στο ένα άκρο, μια στο άλλο άκρο, για να είναι και από τη μια πλευρά αποτυχημένος και από την άλλη αποτυχημένος. Αλλά ένα πράγμα πρέπει να ξέρει, ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος τον συγχωρεί, και ότι η μαρτυρία του τώρα μέσα του πρέπει να υπάρχει αυτή η βεβαιότης και αυτή η σιγουριά ότι προχωρεί ενάντια στην αμαρτία, ενάντια στον εχθρό και κάνει το θέλημα του Θεού. Και ξέρετε, η μαρτυρία είναι ότι εγώ ανήκω στο Χριστό, είμαι του Χριστού. Αυτό το πράγμα να το διακηρύσω και να το διαλαλώ, και αυτό το πράγμα να το εκφράζω μέσα στη ζωή μου. Λένε ότι όταν οι Ρουμάνοι είχαν πιάσει όλους τους χριστιανούς και τους έβαλαν στη φυλακή επί της εποχής του Τσαουσέσκου, τους είχαν απαγορεύσει τελείως να μιλάνε μεταξύ τους πράγματα πνευματικά. Και είχαν πει, όποιος συλληφθεί να κάνει αυτή τη δουλειά θα φάει το ξύλο της χρονιάς του. Μια φορά λοιπόν έπιασαν κάποιον. Τον βγάζουν από εκεί, τον πηγαίνουν και τον έσπασαν στο ξύλο, και αφού του έδωσαν και σχεδόν έχασε τις αισθήσεις του, τον ξαναρίχνουν μέσα στη φυλακή. Ο άνθρωπος αυτός, ζαλισμένος καθώς ήταν, σε λίγο κάπως συνήλθε. Τα ρούχα του ήταν, το είχαν αποδογυρίσει όλα, τα βάζει στη θέση τους, και γυρίζει και λέει στους αδελφούς, όλους που ήταν τρομαγμένοι, «Για πέστε», λέει, «πού σταθήκαμε», λέει, «για να συνεχίσουμε». Η μαρτυρία μας πρέπει να είναι ζωντανή. Η μαρτυρία αυτή είναι εκείνη η οποία μετράει στη ζωή μας. Και αυτή η μαρτυρία το βουλώνει το στόμα του διαόλου. Και το τρίτο είναι η ζωούλα μας. Φοβόμαστε τη ζωή μας. Και λένε λοιπόν εδώ πέρα ετούτοι, πώς τον ενίκησαν. Πώς τον ενίκησαν. Και λέει, δεν αγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. Τη ζωή τους δηλαδή, δεν την αγάπησαν. Όταν ακόμα ήρθε ο θάνατος, αυτοί είπανε στη ζωή τους, «Δεν σε αγαπάμε, θα πεθάνεις». Αυτή είναι η έννοια. Δεν αγάπησαν τη ζωή τους μέχρι θανάτου. Γι' αυτό έχουμε διάφορα στάδια μέσα στα οποία καλούμεθα να μην αγαπάμε τη ζωή μας. Αλλά, λέει, για να βγεις νικητής μέχρι θανάτου, δεν θα την αγαπήσεις τη ζωή. Όταν θα φτάσεις ακόμα και την ώρα του θανάτου, δεν θα πεις, τώρα ας κάνω νερά, τώρα ας προσπαθήσω να ζήσω λίγο ακόμα. Ένας Κινέζος, λένε, αυτή τη δουλειά έκανε. Αρνήθηκε τον Χριστό όταν τον έβαλαν ο Μάο Τσετούγκ στη φυλακή. Και όταν βγήκε έξω, δεν μπόρεσε πλέον να ζήσει έξω. Δεν μπόρεσε, λέει, το Χριστό, λέει, θέλω. Τον έβαλαν μέσα και ούτε ξαναφάνηκε. Τον εξαφάνισαν πλέον. Και αυτό, αγαπητοί μας, χρειάζεται, διότι εκεί ποντάρει ο πονηρός.
μη χάσεις τη δουλειά σου, μην ξέρω εγώ τι δημιουργηθούν δυσκολίες, μη το ένα, μη το άλλο, μη χάσεις τη βολή σου, μη χάσεις την αξιοπρέπειά σου, μη χάσεις το κύρος σου που έχεις, μη χάσεις, μη χάσεις, μη χάσεις. Και αγαπάνε τη ζωή τους. Αυτοί, λέει, δεν την αγάπησαν μέχρι το θάνατο. Μέχρι εκεί. Θα μου πείτε, ψηλό βουνό. Αλλά είναι βουνό που πρέπει να το περπατήσουμε και να το ανεβούμε. Γι' αυτό χρειάζεται να καλλιεργούμε την πνευματική μας ζωή. Όλες αυτές οι θέσεις να τις έχουμε υπόψη μας. Να ζητάμε από το Θεό να μας θυμίζει αυτές τις αλήθειες. Είναι αλήθειες που θα πρέπει να κρατηθούν μες στις καρδιές μας. Είναι αλήθειες που εάν εμείς τις κρατήσουμε το αποτέλεσμα το δούμε πέρα στην αιωνιότητα. Όχι εδώ πέρα. Όχι εδώ πέρα. Πολλοί λένε χριστιανός είμαι και εδώ θα πρέπει ο Θεός να με ευλογεί και να περνάω καλά. Μπορεί ναι και μπορεί όχι. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στην αιωνιότητα. Ενίκησαν, λέει. Και ο Θεός να μιλήσει, αγαπητοί, μέσα στις καρδιές μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Επουράνιε Πατέρα μας, με τις καρδιές μας γεμάτες ευγνωμοσύνη και αυτό το βράδυ ερχόμαστε ενωπιόν Σου, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε που πρώτος μας αγάπησες, ανάξιους, ελεηνούς, αμαρτωλούς, πουτυγμένους μέσα στη βρωμιά μας. Έτσι μας είδες και δεν μας συχάθηκες, όπως μας έπρεπε. Αλλά μας αγάπησες τόσο πολύ, ώστε έκανε σωτηρία για μας. Και η σωτηρία μας εστίχησε την προσφορά του μονάκριβου παιδιού Σου, του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνου που δεν εγνώρισε καμία αμαρτία, επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά, σαν αμαρτία, για να γίνουμε εμείς ενώπιόν Σου δικαιοσύνη, με την προσφορά Του, με το έργο το ηλαστήριο εκεί επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε που όλες μας τις αμαρτίες, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, τις βάστηξε στο σώμα Του, στο ξύλο του Σταυρού και μας έπλυνε και μας καθάρισε και μας αγίασε με το αίμα Του και μας έντισε με τη δικαιοσύνη Του. Και έτσι πλημμένοι και καθαρισμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού και εντυμένοι με τη δικαιοσύνη Του, μπορούμε να ερχόμαστε ενώπιόν Σου σαν δικά Σου παιδιά, γιατί μας εσφράγισες με πνεύμα υιοθεσίας. Είναι θαυμαστά αυτά που μας βεβαιώνει στο λόγο Σου και τα έχεις βεβαιώσει και στις καρδιές μας. Και γι' αυτό παρακαλούμε να δεχτείς την ευγνωμοσύνη μας και να μας ευλογήσεις και αυτό το βράδυ με την παρουσία Σου, Κύριε, με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη σύναξη και στις καρδιές μας. Να ακούσουμε τα λόγια της αγάπης Σου, Κύριε. Παρακαλούμε μια ατομική συνέντευξη με τον καθένα μας, Εσύ που γνωρίζεις τις ανάγκες μας και τις ελλείψεις μας, Κύριε. Παρακαλούμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Λυτρωτού μας, να δεχτείς το ευχαριστώ μας. Αμήν. Με ένα μέρος από το Λόγο του Θεού και συγκεκριμένα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και από το Ι' κεφάλαιο, από το 17 εδάφιο, θα αρχίσουμε τη μελέτη μας και θα μας δοθεί η ευκαιρία να βρούμε και άλλα μέρη από το Λόγο του Θεού, έτσι που να αφήσουμε το Λόγο του Θεού να μιλήσει στις καρδιές μας. Είναι στις Μεγάλες Γραφές, σελίδα 890, στη δεξιά στήλη, κάτω-κάτω. Ιώτα, το 10 κεφάλαιο, από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο και από το 17 εδάφιο. Το έχουμε ξαναδιαβάσει το μέρος αυτό, άλλη φορά, πιο παλιά, αλλά επειδή ο Λόγος του Θεού είναι ένα πολύεδρο διαμάντι, ίσως σε μια άλλη πλευρά από αυτό το διαμάντι θα δώσουμε επίφαση αυτό το βράδυ. Εδώ λοιπόν ξεκινάμε από το Ι' κεφάλαιο, από το 17 εδάφιο. Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν ο Κύριος, έδραμε της, έτρεξε κάποιος, και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού η ρώτα αυτών, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάμω δι' να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον.

Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Τι με λέγεις αγαθόν? Ουδής αγαθός είμαι εις, ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις. Μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα». Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν: «Διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου». Και ο Ιησούς εμβλέψασης αυτόν, ηγάπησεν αυτόν και είπε προς αυτόν: «Εν σοι λείπει, είπαγε, πώλησον όσα έχεις και δώσεις τους πτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. Και ελθέ, ακολούθημη, σηκώσας τον σταυρόν». Εκείνος όμως, σκυθροπάσας δια των λόγων, ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς, λέγει προς μαθητάς αυτού: «Πόσον δυσκόλος θέλουν συνεισέλθει εις την βασιλεία του Θεού οι έχοντες τα χρήματα». Οι δε μαθητές εξεπλήττοντο δια τους λόγους αυτού. Και ο Ιησούς, πάλι να αποκριθείς, λέγει προς αυτούς: «Τέκνα, πόσον δύσκολον είναι να εισέλθωσι εις την βασιλεία του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Ευκολότερον είναι κάμιλος να περάσει δια της τρύπης της βελόνης, παρά πλούσιος να εισέλθει εις την βασιλεία του Θεού». Ως εδώ. Ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι μας λέει. Βέβαια, αυτό το κομμάτι μας προβληματίζει λίγο. Έχουμε έναν άνθρωπο. Είδε τον Κύριο. Και τρέχει. Γονατίζει μπροστά του. Το προσφωνεί. «Διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή?» Σταματάμε λίγο στο ερώτημά του, που ήταν προβληματισμός για την αιώνια ζωή, πριν προχωρήσουμε. Άραγε ένα τέτοιο ερώτημα έχει γεννηθεί μέσα στις καρδιές μας για την αιώνια ζωή. Προσωπικά πιστεύω και μόνο το ότι βρισκόμαστε εδώ την ώρα αυτή δείχνει ότι έχουμε προβληματιστεί για το θέμα εκείνο. Για την αιώνια ζωή. Ίσως πει κάποιος: «Μα εγώ δεν έχω έρθει έτσι συνειδητά. Ήρθα με την ξαδέρφη μου, ήρθα με τον ξαδερφό μου. Τίποτα δεν γίνεται εάν δεν θέλει ο Κύριος. Ούτε μία τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει. Είναι μετρημένες. Ούτε ένα στρουθί, ούτε ένα σπουργητάκι του ουρανού δεν πέφτει. Εν αυτό ζώμεν, κινούμεθα και υπάρχομεν, επειδή το θέλει ο Κύριος. Άσχετα από εντυπώσεις, είσαι εδώ γιατί είναι το έλεος του Θεού. Και ευχαριστούμε για αυτό το Θεό, για το έλεος του». Και μακάρι αυτό το ερώτημα να γεμίσει τις καρδιές μας. Τι να κάνω για να αποκτήσω την αιώνια ζωή? Και ο Κύριος είπε: «Ζήτα πρώτα την αιώνια ζωή και όλα τα άλλα θα προσθεθούν». Όλα τα άλλα θα έρθουν. Από ό,τι φαίνεται στη διήγησή μας, ο άνθρωπος αυτός της ιστορίας που διαβάσαμε δεν φαίνεται να είχε σοβαρευτεί πολύ και να ήταν ειλικρινής με το ερώτημά του. Και αυτό βγαίνει από την απάντηση που του δίνει ο Κύριος. Σε παρόμοιες ερωτήσεις, ο Κύριος που βλέπει την καρδιά έχει απαντήσει ακριβώς την ανάγκη της καρδιάς. Εδώ στον άνθρωπο αυτό που γονάτισε και τον λέει: «Διδάσκαλε αγαθέ», αμέσως ο Κύριος σαν να του προτείνει μία ένσταση. Γιατί με λες αγαθό? Μόνο ο Θεός είναι αγαθός. Δεν ήταν αγαθός ο Κύριος? Δοξασμένο το όνομά του, ήταν αγαθός, γιατί είναι Θεός. Αλλά έρχεται μία μορφή σε εκείνον, τον άνθρωπο που ρωτάει. Έρχεσαι στον Υιόν του Θεού του ζώντος, τον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, των Θεών. Ή έρχεσαι απλώς ένα δάσκαλο να ρωτήσεις για αιώνια ζωή? Πώς βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού? Είναι ένας διδάσκαλος? Είναι ένας δυνατός? Ή είναι ο κεχρισμένος του Θεού για τη σωτηρία μου, για την υπόθεσή μου, ο σωτήρας μου, ο λυτρωτής μου, η απάντηση του Θεού στο μεγάλο πρόβλημά μου, της αμαρτίας μου, της αναδημιουργίας μου, της λύτρωσής μου,
Τι είναι ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ? Δεν πίστευε ο άνθρωπος αυτός ότι ήταν ο Θεός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Κύριος. Δεν το πίστευε. Και θέλει να τον συνεφέρει, να τον ταρακουνήσει λίγο. Γιατί με λες αγαθό? Ένας είναι αγαθός ο Θεός. Δεν τις ξέρεις τις εντολές? Εάν μπορούσε να αποκτήσει, να κληρωμεί στην αιώνια ζωή με τις εντολές, τότε γιατί βρισκόταν εδώ κάτω ο Κύριος? Θέλει να τον φέρει στα συγκαλά του, θα λέγαμε. Γιατί? Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τι έχει αυτή η καρδιά μέσα, που είναι πιασμένη. Για τον Φίλιππο τι είχε πει? Πριν έρθεις, όταν ήσουν κάτω από τη σικιά, σε είδα. Ξέρει ο Κύριος τι έχει η καρδιά μας. Όχι τι θα έρθει στην καρδιά μας, αλλά τι έχει η καρδιά μας, εκείνο το γνωρίζει. Και ο άνθρωπος αυτός της ιστορίας μας εδώ ήταν κολλημένος στα χρήματά του, στην περιουσία του. Και θέλει ο Κύριος να τον βγάλει από εκεί, να τον ξεκολλήσει από εκεί, να τον βοηθήσει θέλει. Τις εντολές τις ξέρεις λοιπόν και τις αραδιάζεις μία-μία. Αυτά, από μικρό παιδί αυτά. Ένα σου λείπει. Τα έχεις αυτά, αλλά σου λείπει ένα. Που είναι βασικό. Που σε κρατάει δεμένο εδώ στη γη. Πήγαινε, πούλησε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και μοίρασέ τα στους φτωχούς. Και ακολούθησέ με. Φορτωμένος στο σταυρό. Έτοιμος να θυσιάσεις και να θυσιαστείς. Η απάντηση. Σκυθρόπιασε. Λυπούμενος. Κέφι. Την αιώνια ζωή που ενδιαφερόσουν να κληρονομήσεις, την έβαλε στη μία μεριά της ζυγαριάς. Και από την άλλη έβαλε στα υπάρχοντά σου και έγειρε στα υπάρχοντα η ζυγαριά. Τόσο εκτίμησες την κληρονομιά της αιώνιας ζωής. Αλήθεια, με εμάς τι γίνεται? Αν στη μια μεριά της ζυγαριάς είναι η αιώνια ζωή, το μεγάλο ατέλειωτο πανηγύρι του ουρανού, αυτή η πανήγυρη των πρωτοτόκων μαζί με τον Κύριο, που θα είναι ο Κύριος ο νυμφίος και η λυτρωμένη η νύμφη του, όπου αν υπάγει και η λυτρωμένη μαζί του, για να μην τελειώσει ποτέ, εκεί που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε ανθρώπινη καρδιά δεν ανέβηκε, ό,τι θα νιώθει ο λυτρωμένος εκεί. Μπήκανε στη μια μεριά της ζυγαριάς και η ζυγαριά έγειρε στα υπάρχοντα. Και η κρίση του Κυρίου τώρα, τα συμπεράσματα. Πόσο δύσκολο είναι για αυτούς που έχουν τα χρήματα. Ξαφιαστήκανε λίγο οι μαθητές και ο Κύριος συμπληρώνει για να τους δώσει να καταλάβουν. Εκείνοι που έχουν το θάρρος τους στα χρήματα. Για να αφήσουμε τις καρδιές μας λίγο να προβληματιστούν από το Λόγο του Θεού. Πού είναι το θάρρος μας? Και να είμαστε ειλικρινείς ενώπιον του Θεού. Πού είναι το θάρρος μας? Οι πεπιθώτες, λέει το κείμενο, στα χρήματα, επί της χρήμας, οι πεπιθώτες δημιουργούν την πεποίθησή τους. Πεποίθηση για τη δύναμή τους, που πατάνε γερά επειδή έχουν χρήματα, υπάρχοντα, περιουσία. Μακάρι λοιπόν να είναι μια ευλογημένη ώρα του Θεού η ώρα αυτή, που το Πνεύμα το Άγιο θα μας ενισχύσει ώστε να δούμε τους εαυτούς μας. Εμείς πού στηριζόμαστε? Πού ο διάβολος μας κοροϊδεύει πολλές φορές? Να μας βάλει ψεύτικα στηρίγματα? Πού? Εύκολα μπορεί να τα γκρεμίσει. Γιατί δεν έχουν αυτά καθεαυτά δύναμη να σταθούν σαν στηρίγματα. Και εγώ να βρεθώ μετέωρος και κλινωνιζόμενος μέσα στο χάος.
Και γι' αυτό θυμόμαστε τι λέει ο Κύριος σε μια από τις επιστολές που γράφει στις εκκλησίες. Θα ήθελα να το διαβάσω. Είναι από την Αποκάλυψη. Από το 3ο κεφάλαιο, το 17 εδάφιο, 1089 σελίδα, στις μεγάλες γραφές. Και αυτά τα χαρακτηριστικά εδώ δεν είναι για άπιστους από το 17. Δεν είναι για άπιστους, απευθύνεται σε εκκλησία το γράμμα αυτό του Χριστού. Γι' αυτό λέω ότι μακάρι να είναι ένα καλοσημάδευτο βράδυ που το πνεύμα του Θεού θα μιλήσει στις καρδιές μας. Δεν είναι για κάποιους άλλους αυτά που λέω λόγος του Θεού, αλλά με αφορούν. Διότι λέγεις, εσύ που είσαι στην εκκλησία αυτή, που γράφει ο Κύριος εδώ, πλούσιος είμαι, πλούσιος είμαι, και επλούτησα, και δεν έχω χρίαν ουδενός. Να το θάρρος που είναι στα πλούτη. Είμαι πλούσιος και δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Το βιβλιάριο της τραπέζης να είναι καλά, και η περιουσία μου να είναι καλά, και τα οικόπεδά μου να είναι καλά. Και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ταλέπορος και ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Δεν το ξέρεις αυτό. Νομίζεις ότι είσαι πλούσιος. Νομίζεις ότι είσαι πλούσιος. Ξέρω συμπατριώτες μου εκεί στα Μεσόγεια που ήταν πλούσιοι, πατάγανε γερά. Κάτι σε ψευτοχτήματα που δεν πήγαινε ούτε το γαϊδουράκι τους, με δρόμους που ανοίξανε και ήταν και κοντά στη θάλασσα και είχαν και θέα στη θάλασσα. Έγιναν χρυσάφι. Άνετα μπορούσαν να πουλάνε λίγο από εκείνο εκεί το κτήμα που δεν πατάγανε ποτέ και να έχουν ένα ωραίο φουσκωμένο βιβλιάριο στην τράπεζα. Και κάπως τους τα αλλάξανε τα πράγματα οι υπουργοί και οι περιστάσεις και δεν μπορέσανε να κόβουνε από εκείνα τα κτήματα να πουλάνε πριν από λίγα χρόνια. Και εκείνα τα βιβλιάρια που εύκολα τα γεμίζανε είχαν αδειάσει και δεν μπορούσαν να τα ξαναγεμίσουν πάλι. Και αυτή δεν είναι και τόσο χαρακτηριστική περίπτωση. Υπάρχουν άλλες χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις που σε μια στιγμή δεν έχεις τίποτα από εκείνα που είχες. Και δεν ξέρεις ότι είσαι φτωχός και ταλέπορος και ελεηνός και τυφλός και γυμνός. Και νομίζεις ότι είσαι πλούσιος και δεν έχεις ανάγκη κανενός. Σε συμβουλεύω να έρθεις σε μένα, λέει ο Κύριος. Να έρθεις σε μένα. Η πιο ευλογημένη στιγμή της ζωής του ανθρώπου. Που θα μάθει εκείνο που έπρεπε να γνώριζε και από πιο πριν. Για να είναι κερδισμένος. Ότι δεν έχει τίποτα. Ότι δεν μπορεί να στηρίζεται σε τίποτα. Και μάλιστα, καθώς άνοιξε ο ουρανός και ήρθε ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Ο Υιός του Θεού εδώ κάτω. Εδώ κάτω για αμαρτωλούς. Για μένα, για σένα. Ο ίδιος ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Εκείνο το ευλογημένο πρόσωπο να πάρει επάνω του τις αμαρτίες μου, όλη την υπόθεσή μου να την αναλάβει ο Κύριος της δόξης, και εγώ να έχω το θάρρος μου στα χρήματα ή σε κάτι άλλο, σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει που να δώσει θάρρος, στη δύναμή μου, στην τέχνη μου, στη δουλειά μου, στα παιδιά μου, δεν ξέρω πού. Όλα αυτά είναι ετοιμόρροπα. Από μόνα τους σάπια. Και εύκολα ο διάβολος τα ρίχνει τα στηρίγματα εκείνα.
για να με αφήσει μετέωρο μέσα στο χάος. Μέσα στο χάος, ενώ έχει έρθει ο Χριστός, έχουν ανοίξει ουρανοί και έχει δώσει ο Θεός της αγάπης των Υιών Του, να κάνει ένα τέτοιο έργο σωτηρίας, ένα τέτοιο έργο λύτρωσης, ένα τέτοιο έργο που δεν θα σταματήσει στους αιώνες ο ουρανός να ψάλλει την οδή αυτή. Για θυμηθείτε στην Αποκάλυψη. Το τέταρτο ή το πέμπτο κεφάλαιο είναι. Δεν θυμάμαι καλά, να σας διαβάσω λίγο. Το πέμπτο κεφάλαιο. Εκεί που ο καθήμενος επί του θρόνου, ο Θεός, κρατάει βιβλίο, σφραγισμένο, κάτι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες, και θα ήθελε πολύ ο άνθρωπος του Θεού, ο Ιωάννης που γράφει την Αποκάλυψη, να μάθει τι γράφει αυτό το βιβλίο. Αλλά δεν υπήρχε κανείς άξιος να μπορεί να πάρει από τα χέρια του καθημένου επί του θρόνου αυτό το βιβλίο. Δεν υπήρχε κανείς. Ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη, ούτε στον ουρανό. Ούτε στον ουρανό. Εκτός από ένα πρόσωπο. Ένα μοναδικό ήταν το πρόσωπο αυτό. Ήτανε το αρνίον των εσφαγμένων. Η ρίζα του Δαβίδ. Ο Κύριος. Και στη συνέχεια μένουμε έκπληκτοι από την οδή αυτών των όντων του ουρανού που αναφέρονται σαν 4 ζώα, 4 ζώσε υπάρξεις και 24 πρεσβύτεροι. Ψάλλουν οδή, ψάλλουν οδή. Και λένε άξιος είσαι. Και θα περίμενε κανείς. Επειδή είσαι ο Υιός του Θεού. Όχι. Επειδή έκανε θαύματα. Ούτε. Επειδή είχες δόξα ώστε να κρύβουν τα χερουβίμ το πρόσωπό τους από τη δόξα. Ούτε. Τότε γιατί? Διότι εσφάγεις και η γόρα σας με το αίμα σου. Δόξα εις τον Χριστό. Είσαι άξιος γιατί εσφάγεις και εγόρασες. Γιατί ήρθες από τη δόξα να ψάξεις και να βρεις τον αμαρτωλό, να τον σώσεις με την προσφορά σου. Και θα μείνω ανεπηρέαστος από μια τέτοια προσφορά. Δεν θα με ακουμπήσει καθόλου αυτή η αγάπη του Χριστού. Αυτή η αξιοσύνη του Κυρίου Ιησού Χριστού που θα ψάλλεται στους αιώνες. Εμένα θα με αφήσει ασυγκίνητο. Μη γέννητο. Όχι. Είναι ώρα του Θεού η ώρα αυτή να πω σε ευχαριστώ κι εγώ. Μαζί ενώνω κι εγώ τη φωνή μου στη νέα οδή. Είσαι άξιος Κύριε γιατί εσφάγεις και με αγόρασες και εμένα. Πες το τώρα να χαρείς. Να χαρεί και ο ουρανός. Να γίνει σωτηρία. Πες το τώρα. Δεν ανάγκη να το πεις εμένα ή στο διπλανό σου. Πες το στην καρδιά σου. Πες και εγώ ευχαριστώ για τη σωτηρία. Σε ευχαριστώ που κατέβηκες από πάνω και ήρθες, Κύριε, να ψάξεις και να βρεις τον αμαρτωλό, να με ψάξεις εμένα. Και να με βρεις για να με σώσεις, όχι να με ελέγξεις. Ακόμα και ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ο αδερφός μου, η αδερφή μου, ο γείτονας, ο φίλος, να με ψάξουν και να με ελέγξουν θέλουν. Αλλά εσύ, Κύριε, δεν με ελέγχεις. Δεν με κρίνεις, δεν με κατακρίνεις. Ακόμα και ένα πρόσωπο σαν εκείνη την επαυτοφόρο συλληφθήσα γυναίκα, κανείς δεν σε καταδίκασε. Κανένας, Κύριε. Ούτε εγώ. Δόξα εις τον Ιησού Χριστόν. Δεν ήθελε να μας καταδικάσει, ήθελε να μας σώσει. Και μακάρι ώρα σωτηρίας να είναι η ώρα αυτή. Πού είναι το θάρρος μας? Πού είναι το θάρρος μας? Δεν μπορεί να υπάρξει θάρρος αλλού εκτός από τον Ιησού Χριστόν. Το σωτήρα μας, το λυτρωτή μας, τον Κύριό μας. Ακούστε ένα μέρος από την προς Εφεσίους επιστολή. Είναι από το τρίτο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 8 εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου. Γράφει ο Παύλος. Εις εμέ των πλέον ελάχιστων πάντων των Αγίων εδόθη η χάρις αυτή να ευαγγελίσω, να φέρω το χαρούμενο μήνυμα θα πει να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών, σε εκείνους που δεν είναι Εβραίοι δηλαδή, που είμαστε εμείς οι Έλληνες, που είναι οι Ρωμαίοι, που είναι μεταξύ των εθνών, των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού, των πλούτων του Χριστού, και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό,
ώστις έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Να έχω και εγώ μερτικό σε εκείνο το μεγαλείο του Χριστού, λέει εδώ. Διαναγνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας, με τους πλημμένους με το αίμα του Χριστού, αυτή είναι η Εκκλησία, δια εν της επουρανής, εις τας αρχάς και τας εξουσίας, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Με τη λύτρωσή μας, με την Εκκλησία, με το σώμα του Χριστού, θα γνωριστεί και στα επουράνια ακόμα, η πολυπίκυλη σοφία του Θεού. Με τη λύτρωσή σου, με τη λύτρωσή μου. Δεν είναι κάτι το χωρίς σημασία, είναι κάτι το με πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ακόμα και για τα επουράνια. Με την αιώνια πρόθεση την οποία έκαμε εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών, δια το οποίου, Χριστού, έχομεν την παρησίαν και την είσοδον με πεποίθησιν, δια της εις αυτόν πίστεως. Παρησία, θάρρος να μπούμε και να διεκδικήσουμε, να πάρουμε εκείνο που μας ανήκει, και πεποίθηση. Όχι με ό,τι κάναμε, με ό,τι θα κάνουμε, αλλά δια της εις αυτόν, εις τον Χριστόν, πίστεως. Τι θα κάνει η καρδιά με τον Χριστόν και με εκείνο που έκανε ο Χριστός. Όχι με το τι θα κάνω εγώ. Ας ξεκαθαριστεί αυτό το τόσο λεπτό θέμα μέσα στην καρδιά, για να έρθει η ειρήνη και η χαρά, η αγαλίαση της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η παρησία και η πεποίθηση για την είσοδο στα επουράνια δεν είναι από ό,τι είμαι ή από ό,τι κάνω ή από ό,τι θα κάνω, αλλά από εκείνο που δόξα στον Χριστόν έκαμε ο Χριστός επάνω στο σταυρό για μένα. Η καρδιά γεμίζει από αγαλίαση και ευφροσύνη. Μόνο τότε, μόνο όταν το θάρρος είναι εκεί, εις τον Ιησού Χριστόν. Όταν η παρησία στηρίζεται σε εκείνο που έκανε ο Χριστός, εκείνο και τον δοξάζει άλλωστε. Είναι το μεγαλείο της προσφοράς του και η αναγνώριση της καρδιάς μου. Λέει ναι, αμήν, για μένα έγινε. Και ευχαριστεί και χαίρεται. Και από την επιστολή προς Εβραίους, στο ίδιο πνεύμα, από το 10ο κεφάλαιο, 19 εδάφιο, σελίδα 1066 στις Μεγάλες Γραφές. 19 εδάφιο του 10ου κεφαλαίου. Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησίαν θάρρος να μπούμε και να μιλήσουμε, να διεκδικήσουμε, παρησίαν, να εισέρθομεν εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, ένα νέο ζωντανό δρόμο, ζωντανό δρόμο, είναι ο ίδιος ο Κύριος, γι' αυτό είναι ζωντανός ο δρόμος, δια του καταπετάσματος, του τέστη, της σαρκός αυτού, και έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, όχι εδώ κάτω, επί των οίκων του Θεού, εισήλθε εις τα επουράνια υπερημών πρόδρομος γενόμενος. Για μας είναι εκεί, τα δικιά μας θέση. Έχοντες ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως. Στηρίξου στο λόγο του Θεού. Η παρησία σου θα είναι να εισέθεις εις τα Άγια, πάνω στους ουρανούς, δια του αίματος του Ιησού. Έτσι άνοιξε ο δρόμος, έτσι άνοιξε ο ουρανός, έτσι έχεις μέρος τώρα με το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δηλαδή με την προσφορά Του, με την αγάπη Του, με το εξυλαστήριο έργο που έκανε πάνω στο σταυρό. Μόνο εάν εκεί στηριχτεί η καρδιά θα έρθει ειρήνη και αγαλίαση μέσα στην καρδιά. Και ευχαριστούμε για αυτό το Θεό. Ένα θαυμαστό έργο που πραγματικά μένουμε έκπληκτοι. Εμείς έχουμε μόνο να ανοίξουμε την καρδιά μας και να πούμε «Ω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για εκείνο που έκανες, για μένα, μου το προσφέρεις και περιμένεις τη συγκατάθεσή μου, την αποδοχή στο έργο που έκανες, την αποδοχή». Γινόμαστε λίγο οχληροί να λέμε τα ίδια πράγματα πολλές φορές, αλλά δεν είναι δυνατόν να απολαύσεις μια κληρονομία ή ένα δώρο όταν έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία, εάν δεν πας στο συμβολιογράφο να πεις και εσύ «Ναι, δέχομαι την κληρονομία. Ναι, δέχομαι το δώρο». Να γίνει αποδοχή. Εάν δεν γίνει αποδοχή, όσο μεγάλη κληρονομία και αν έχεις, όσο μεγάλο δώρο και αν σου έχουν κάνει, δεν έχεις τίποτα. Αν δεν πας να πεις στον συμβολιογράφο «Ναι, δέχομαι το δώρο».
Και αυτό περιμένει ο Κύριος από μας. Ναι, δέχομαι το δώρο της αγάπης σου, της σωτηρίας, της λύτρωσης, της αιωνιότητας. Το δέχομαι. Τι με εμποδίζει να το πω τώρα, μέσα στην καρδιά μου. Μιλήσω με τον Κύριο, πω, ναι, το δέχομαι το δώρο. Και παρακαλώ, με το πνεύμα σου το αγαθό, να με οδηγήσεις και να με στηρίξεις στην καινούργια ζωή. Η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που μπαίνει μέσα στην καρδιά μας όταν πιστεύουμε, αυτό το σκοπό έχει. Να μας διδάξει όλη την αλήθεια. Και να ενεργήσει έτσι στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Ώστε ο καθένας πιστός να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Αυτό θα πει, είμαστε λαός τον οποίο εξέλεξε για να εξαγγέλνουμε τις αρετές. Εκείνου που μας εκάλεσε από το σκοτάδι στο φως. Αυτό σημαίνει το εχαρίσατο εις ημάς πάντα τα προζωήν και ευσέβειαν. Ό,τι μου χρειάζεται για την καινούργια ζωή μου το έχει δώσει ο Κύριος. Προβλέπεται μέσα στη δωρεά της λύτρωσης. Εγώ αποδεχόμενος τη λύτρωση χαίρομαι ό,τι προβλέπονται. Εις έργα αγαθά τα οποία προετοίμασε ο Θεός ή να περιπατήσουμε εν αυτής. Έχει ετοιμάσει ο Θεός τον καινούριο ευλογημένο δοξασμένο δρόμο. Αρκεί σε εκείνο να πει η καρδιά ναι, αμήν. Το θέλω, το αποδέχομαι. Θέλω τον εαυτό μου στη ζωή του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα μεγαλεία της αγάπης Του και της προσφοράς Του. Εκτός από το ζήτημα της λύτρωσης που αποκλειστικά στηρίζεται στην προσφορά του Χριστού και δεν μπορεί να ησυχάσει η ψυχή παρά μόνο όταν στηριχτεί στην προσφορά του Ιησού Χριστού. Όλη η ζωή του παιδιού του Θεού πρέπει κάπου να στηρίζεται. Πρέπει κάπου να έχει θάρρος, να έχει πεποίθηση. Πού λοιπόν στηρίζεται η καρδιά μας για επιμέρους λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής? Πάλι θα στηριχτεί στον Κύριο. Πάλι θα στηριχτεί στην αγάπη του Θεού. Από διακήρυξεις του Λόγου του Θεού. Όταν η αγάπη του Θεού μας βεβαιώνει, αυτός που μας έδωσε τον Υιόν Του και δεν εφίστη του Υιού, πώς και μετά αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς μερικά, τα πάντα? Πώς μαζί με τον Χριστό δεν θα μας τα χαρίσει? Όλα θα μας τα χαρίσει. Τι ευλογημένη διακήρυξη. Άλλη διακήρυξη. Η ευσέβεια, το να ακούς τι λέει ο Θεός, τι λέει ο Κύριος, και να μένεις εκείνο ακριβώς επειδή το λέει ο Κύριος. Εάν με αγαπάτε, φυλάχτε το λόγο μου. Ακριβώς επειδή το λέει ο Κύριος, μένω σε εκείνο που λέει ο Κύριος επειδή το λέει ο Κύριος, που με αγάπησε και με αγαπάει. Και αυτό είναι το συμφέρον μου, ανεξάρτητα πως μου φαίνεται και την εντύπωση που μου δημιουργεί. Επειδή το λέει ο Κύριος, είναι το αγαθό και θα μείνω σε εκείνο που λέει ο Κύριος. Η ευσέβεια λοιπόν έχει υπόσχεση και της παρούσης τούτης της ζωής εδώ όσο μας αφήσει ο Κύριος και της μελούσης. Άλλη διακήρυξη. Τα πάντα συνεργούσε εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας των Θεών. Όλα συνεργούν εις το αγαθόν. Ανεξάρτητα πως φαίνονται. Βρισκόμαστε στα χέρια εκείνου που μας αγαπάει. Στην προς Ρωμαίους επιστολή θα σας διαβάσω άλλο ένα εδάφιο. Λέει κάτι που είναι υπερθαύμαστο. Το 8 κεφάλαιο και το 34 εδάφιο. Τι στελείστε, λέει εδώ, ο κατακρίνων? Ποιος θα μας κατακρίνει? Τους πιστούς, εκείνους που πληθήκανε με το αίμα του Χριστού. Αυτούς που ο Χριστός έπλυνε και ο Θεός, επειδή τους έπλυνε το αίμα του Χριστού, τους βλέπει καθαρούς. Ποιος θα βρεθεί να τους κατακρίνει τώρα? Να πει ότι είναι ελεηνός, είναι ελερωμένος. Αφού ο Χριστός αγίασε με το αίμα του. Χριστός αποθανών, μάλλον δε και αναστάς. Εδώ τώρα προσέχτε. Ώστις και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις και μεσητεύει υπέρ ημών. Το κείμενο λέει εντυγχάνει υπέρ ημών. Και είναι πιο γεμάτο, πιο πλούσιο εκείνο που λέει το Πνεύμα του Θεού όπως το έγραψε.
στα ελληνικά. Βρίσκεται εκεί για να έχει στα χέρια του τις υποθέσεις μας. Αυτό σημαίνει εν την χάνει περί μόνο. Είναι πιο γεμάτο σαν έννοια από το μεσητεύει περί μόνο. Το εν την χάνει περί μόνο είναι έχουμε εκεί πρόσωπο για οποιαδήποτε υπόθεσή μας. Για οποιαδήποτε υπόθεσή μας. Που αυτό θα πει και για περιπτώσεις που δεν προσέξαμε και πέσαμε. Κακώς δεν προσέξαμε, αλλά πέσαμε. Και για τις περιπτώσεις αυτές, ο Κύριος που εντυγχάνει περιμόν ευρίσκεται επί θρόνου χάριτος και μας καλεί να πάμε σε εκείνονε με παρησία, να πάρουμε βοήθεια τώρα που τη χρειαζόμαστε. Προς βοήθεια εν καιρό χρείας. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι δυνατόν να στηριχτούμε πουθενά αλλού παρά μόνο στην αγαθότητα του Θεού, στον Κύριο μας τον Ιησού Χριστόν που είναι πρόδρομος περιμόν εκεί, που εντυγχάνει περιμόν, που δεν θα μας αφήσει ούτε θα μας εγκαταλείψει, που θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας, που θα είναι μαζί με μένα όπως ήταν και με τον Στέφανο, που θα είναι μαζί με μένα όπως ήταν και με τον Παύλο, όπως ήταν και με τους πιστούς που κυνηγούσε ο Παύλος και λέει γιατί με κυνηγάς, ποιος εκεί εσύ, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον σύ διώκεις. Μα δεν κυνήγαγε τον Ιησούν ο Παύλος. Τους χριστιανούς κυνήγαγε. Ο Κύριος ένιωθε ότι κυνηγιότανε ο ίδιος. Έτσι γίνεται στην περίπτωσή σου. Ο ίδιος ο Κύριος στέκεται. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν. Πώς μπορώ να θεμελιώσω το θάρρος μου οπουδήποτε αλλού. Οπουδήποτε αλλού. Παρά μόνο στην αγαθότητα του Θεού, στον Κύριό μου τον Ιησούν Χριστόν, τον λυτρωτή μου, που έδωσε τον εαυτό του για μένα επάνω εκεί στο Σταυρό. Ας ανατρέξω και λίγο. Ας ανατρέξω και λίγο στην Παλαιά Διαθήκη, που νοφέλιμη για παραδειγματισμό. Πού στηριζότανε, πού στηρίχτηκε ο Αβραάμ, όταν μπόρεσε να αφήσει τη γη του και τη συγγένειά του, για να πάει σε τόπο που του έδειξε ο Θεός, που θα του έδειχνε. Βγες από τη γη σου και από τη συγγένειά σου και έλα στον τόπο που θα σου δείξω. Και βγήκε από τη γη του και από τη συγγένειά του. Σε έναν τόπο που θα του έδειχνε ο Θεός. Στηρίχτηκε στο λόγο του Θεού και στην αγαθότητα του Θεού. Μακάρι να μπορέσουμε κι εμείς. Στηριζόμενοι στο λόγο του Θεού, στην αγαθότητα του Θεού. Στον ατομικό πειραματισμό ότι είναι αγαθός. Γεύθυνται και ειδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Τι εντύπωση έχεις, τι συμπέρασμα βγάζεις εσύ από τη ζωή σου, από τον ατομικό πειραματισμό σου, είναι ή δεν είναι αγαθός ο Κύριος. Γεύθυνται και ειδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Άφησε τη γη του και τη συγγενειά του. Αργότερα τον βλέπουμε σε ένα σταυροδρόμιο όταν δεν μπορούσαν να τα μονιάσουν εκεί με τους υπηρέτες του ανιψιού του. Πρέπει να χωρίσουμε, δεν γίνεται έτσι. Οι υπηρέτες συγκρούνται, προβλήματα δημιουργούνται, διάλεξε. Αν εσύ πας αριστερά, εγώ θα πάω δεξιά. Αν εσύ πας δεξιά, εγώ θα πάω αριστερά. Ήτανε ο Κύριος, ήταν το αφεντικό. Ο άλλος ήταν μικρός, ανιψιός. Δεν του είπε εγώ που είμαι και πιο μεγάλος κάτσε να διαλέξω και εκείνο που θα μείνει θα πάρεις εσύ. Λέει διάλεξε εσύ. Γιατί ήξερε ότι ο Κύριος δίνει. Ο Κύριος. Όχι οι επιλογές μου. Ο Κύριος. Και αν προχωρήσουμε στους ανθρώπους του Θεού. Δεν μας παίρνει ώρα αλλά μπορούμε να αναφέρουμε. Πού στηρίχτηκε ο Ιωσήφ. Πού στηρίχτηκε ο Δανιήλ. Όταν δεν έπαψε να κάνει τη ρέτησή του, την προσευχή του στο Θεό όπως πάντα, παρά την απαγόρευση, για τρομερή απαγόρευση, παρά βασίστη πέταγμα στο λάκκο των λιονταριών, στηριζόταν στον Κύριο, εάν τον αφήσει ο Κύριος. Πού στηρίχτηκαν τα τρία παλικάρια που δεν προσκύνησαν την εικόνα, τη χρυσή, του βασιλιά. Στηρίχτηκαν στον Κύριο. Και ο Κύριος ήταν μαζί τους, συντροφιά τους. Τρεις δεν ρίξαμε. Στο καμίνι απόρρισε. Τρεις. Ποιος είναι εκείνος ο άλλος. Ήτανε κοντά τους ο Κύριος. Ήταν ο Κύριος. Έτσι θα είναι και με μένα. Έτσι θα είναι και με σένα ο Κύριος. Κάνε τις επιλογές σου. Ανάλογα με εκείνο που λέει ο Κύριος. Με εκείνο που οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό το έχουμε στην καρδιά μας. Για να μας οδηγεί. Σε όλη την αλήθεια. Για τον εαυτό μου. Για την πραγματικότητα. Πού να στηριχτώ. Τι έχει πει στο λόγο του. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο.
Και το πνεύμα, καθώς σε πάρα πολλά σημεία μας οδηγεί, προσέχτε, ακούστε τι σας λέει το πνεύμα, μην το σβήνετε, μην το λυπείτε. Περιπατείτε κατά το πνεύμα. Όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος είναι οι του Θεού. Δεν έχεις μία δύναμη, έχεις μία προσωπικότητα. Και μία προσωπικότητα θεϊκή, Θεός, να συνεργάζεσαι. Ύψιστη τιμή, μεγάλη τιμή. Από τον εαυτό το έβαλε ο Θεός μέσα στις καρδιές μας όταν πιστέψαμε. Πες ευχαριστώ και άκουσε την οδηγία. Γεμάτος ευγνωμοσύνη να είσαι για το πνεύμα του αγαθό που έβαλε στην καρδιά σου ο Θεός. Μην επιμένεις να ζητάς κάτι που σου έχει δώσει. Πες ευχαριστώ για εκείνο που έδωσε και άκουσε το. Άκουσε το. Μην το σβήνεις. Μην το λυπείς. Με το πνεύμα θα θανατώσουμε όλα τα στραβά του σώματος. Δια του πνεύματος θανατώνεται τα σπράξη του σώματος. Δεν γίνεται αλλιώς. Και αυτό δεν είναι κάτι που θα το πάρω και ακόμα δεν το πήρα και ξέρεις. Είναι εκείνο που έβαλε ο Θεός μέσα στην καρδιά σου όταν εγνώρισες τι έκανα για σένα, για τις αμαρτίες σου. Και είπες ευχαριστώ για το θέμα της αμαρτίας που εκεί στο Σταυρό, Κύριε, λύθηκε και για μένα και ξεκουράστηκες από την αμαρτία. Έπεσε το βάρος της αμαρτίας. Είναι η σφραγίδα του πνεύματος. Γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής του ουρανού. Άκουσε το πνεύμα, τι σου λέει. Και τότε το θάρρος θα είναι εις τον Χριστόν, εις τον Κύριον. Ας τελειώσουμε με ένα εδάφιο από το βιβλίο του Ισαΐα, από το 26 κεφάλαιο. 638 σελίδα στη δεξιά στήλη. 638 σελίδα στις μεγάλες γραφές. 26, κάπα σίγμα τάφ κεφάλαιο. Λέει το 3 εδάφιο εκεί. Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρεί. Δόξα εις τον Θεό. Δόξα εις τον Θεό. Δεν λέει να ντόχεις το πνεύμα Θεέ με ειρήνη, με τέλεια ειρήνη και να το κρατάω στηριγμένο σε σένα και τότε να θαρώ. Ποτέ δεν θα αλλάξουμε τη σειρά από εκείνο που λέει το πνεύμα του Θεού. Θα ξεκινήσει από το θάρρος της καρδιάς μας. Επειδή θαρεί σε σένα, έχει τέλεια ειρήνη και στηρίζεται σε σένα. Και εσύ το διατηρείς έτσι, επιστηριζόμενο σε σένα. Ξεκινάει από το θάρρος μας εις τον Χριστό, εις την αγαθότητα του Θεού. Και θα έρθει η τέλεια ειρήνη της καρδιάς και η επιστήριξη επί των Κύριων, μάλλον και μάλλον. Ευχαριστούμε για το λόγο του Θεού. Μακάρι ο Θεός να τα σφραγίσει την καρδιά μας, να καρποφορήσουμε. Αμήν. Θα ψάλουμε έναν ύμνο. Έχεις πείρανση της Θείας, όπιστε χαράς. Αριθμός 192.

0: σε ευχαριστούμε που μέσα την καρδιά μας στη διαθέσουν για το λόγο που μας είπε ο Δούλος απόψε.
1: Okay.
0: Είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος αναστημένος και μυζητές δίπλα στον Πατέρα για μας.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Μας εξαγοράσει το θέμα σου. Κύριε, είμαστε η Εκκλησία. Θέλουμε και πιστεύουμε ότι να έχουμε τις δυνάμεις της Αναστάσεως.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Και να μισούμε την αμαρτία και το άλλο άνθρωπο.
1: Ναι, Κύριε.
0: Άνοιξε τις καρδιές μας να πιστεύουμε στην πλήρη σε σένα.
1: Αμήν, Κύριε.
0: Ας να έχουμε ο δικό μας. Φύλαξε την Εκκλησία σου τον ίσω τον Ιωάννη.
1: Αμήν, Κύριε, ευλόγησε.
0: Σε επιτέλου να είμαστε με σένα στην κοινότητα.
1: Ναι, Κύριε.
0: Και στην Ελλάδα του άλλου αδερφού μα.
1: Κύριε, ευλόγησε. Ναι, Κύριε.
0: Το κράτο μα φύλαξε τον
1: Ιωάννη. Ναι, Κύριε. Αμήν, Κύριε. Αμήν, Κύριε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

του, να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στις αλήθειες τις δικές του των αποκαλύψεων βαθύτερα και βαθύτερα. Ελπίζω τα μικρόφωνα να είναι εντάξει, ακούγεται στο τέλος. Είναι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Θα ψάλλουμε όλοι μαζί τώρα τον ύμνο υπαριθμών 5 από τα υμνολόγια που έχουμε μπροστά μας τα μαύρα. Ύμνος υπαριθμών 5 και θα παρακαλέσουμε να σηκωθούμε όρθιοι.

προσευχηθούμε. Πατέρα μας ένδοξε και Θεέ μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού και αυτό το πρωινό, ερχόμαστε μέσα στα Άγια των Αγίων Σου, εκεί που αποκαλύπτεσαι δοξασμένος, υπέροχος και λαμπρός, κυρίαρχος του σύμπαντος, Θεός και Πατέρας της αγάπης, που ενδιαφέρθηκες για μας. Δεν μας άφησες στην άγνοια, δεν μας άφησες στο σκοτάδι, δεν μας άφησες χωρίς ελπίδα, αλλά έστειλες πρόσωπο μεγάλο και θαυμαστό, υπέροχο, σαν τον εαυτό σου. Το δεύτερο εγώ κατέβηκε να γίνει ο λυτρωτής μας, ο σωτήρας μας, ο οδηγός, να μας δείξει και να ανοίξει το δρόμο με το αίμα της θυσίας του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ευεργεσία σου, την αγάπη σου, το έλεος σου. Και σε ευχαριστούμε επίσης σήμερα το πρωί που είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ στο όνομα του Χριστού και περιμένουμε σύμφωνα με την υπόσχεσή Του η παρουσία Του να είναι αισθητή ανάμεσά μας, να ανοίξεις τους πνευματικούς ουρανούς Σου και να βρέξεις μέσα μας στα πνεύματα και στις καρδιές μας βροχές αόρατες αλλά πραγματικές, τη δύναμη και τη χάρη, να ανοίξεις μάτια πνευματικά, να σηκώσεις κυρτωμένους ώμους, να δώσεις παρηγοριά σε θλιμμένες καρδιές και προπαντός να μας δείξεις την αλήθεια Σου, η οποία θα μας προστατεύσει από απάτες και πλάνες πνευματικές, για να ζούμε στο δρόμο της αληθινής ζωής. Παρακαλούμε για το έθνος μας, να κάνεις έλεος, να δώσεις δίψα και πείνα για τις αλήθειες του Χριστού, η μόνη ελπίδα, ο μόνος δρόμος και ύστερα όλα τα άλλα. Πατέρα, σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού να ευλογήσεις και όλους εκείνους που συγκεντρώθηκαν σε άλλους τόπους, στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, στο όνομα του Χριστού να είσαι ανάμεσά τους. Και τώρα, κατά την υπόσχεσή Σου, η ομπρέλα της παρουσίας και της προστασίας Σου να μας σκεπάσει και να μας προστατεύσει από κάθε επιρροή ξένων πονηρών πνευμάτων, ώστε να ζήσουμε ώρες ουρανού, στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο ΚΔ, σελίδα 872. Ματθαίος, κεφάλαιο ΚΔ, από τα εδάφια 3 έως και το 8. Σελίδα 872. Επαναλαμβάνω, Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ΚΔ, εδάφια 3 έως 8. Και ενώ εκάθυντο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ κατηδίαν, λέγοντες, «Είπε προς ημάς, πότε θέλουν συγγίνει ταύτα, και τι το σημείο της παρουσίας Σου και της συντελείας του αιώνος». Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Βλέπετε μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλουν συνελθεί επί το ονόματι μου λέγοντες, εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουν συπλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. Διότι θέλει αγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουν συγγίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχαίο δίνον». Είμαι σίγουρος ότι διαβάζοντας αυτό το κομμάτι, η σκέψη σας σήμερα το πρωί γυρίζει γύρω από γεγονότα εσχατολογικά και ότι θα μιλήσουμε για το τέλος των καιρών. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Εν τούτης έμεσα είναι αυτό το θέμα μας. Εκεί που θα μείνουμε σήμερα το πρωί είναι το εδάφιο που διαβάσαμε λίγο πιο πάνω, από το 4 εδάφιο στο δεύτερο μέρος, η φράση την οποία ο Ιησούς Χριστός υπογραμμίζει για τα τέλη των καιρών, για κάποιες μέρες σαν και τις δικές μας που ζούμε. «Βλέπετε, μη σας πλανήσει τις». Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι η μεγάλη απάτη. Μια απάτη τρομακτική, μια πλάνη από την οποία πρέπει να προστατευθούμε. Και βέβαια,
Ο Ιησούς Χριστός τα λόγια αυτά τα λέει για καιρούς τέτοιους, επαναλαμβάνω, σαν τους δικούς μας, χωρίς να ξέρουμε αν η δική μας είναι η τελευταία καιρή, αλλά επειδή πολλά πράγματα γύρω μας έρχονται τόσο χτυπητά και δυνατά να μας πούν σηκώστε τα κεφάλια σας, διότι είναι πολύ κοντά η ώρα εκείνη. Γι' αυτό ξαναλέω, σε καιρούς σαν και τους δικούς μας, που υπάρχουν ολόγυρά μας φαινόμενα τρομακτικά, δυνατά, χτυπητά, που μας λένε ότι πρέπει να προσέξουμε. Διότι οι τελευταίοι καιροί και τα γεγονότα αυτά τα οποία ο Κύριος έχει πει θα έρθουν, θα εμφανιστούν. Και μάλιστα πολύ ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβουμε, και θα ξαφνιάσουν πάρα πολλούς. Αλλά το βάρος, νομίζω, όλου του θέματος, σε κάθε εποχή και σε κάθε στιγμή, για κάθε άνθρωπο και για κάθε πιστό, βρίσκεται σε τούτο το σημείο και την προειδοποίηση που έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν είπε «Προσέχετε, βλέπετε». Δηλαδή, έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, σωματικά και πνευματικά μάτια. Αυτή είναι η σημασία του «βλέπετε». Κοιτάξτε τα, έχετε 400, μήπως κάποιος σας πλανήσει. Υπάρχει μια τέτοια μεγάλη πλάνη, μια τέτοια μεγάλη απάτη και αυτός ο μεγάλος κίνδυνος. Ο άνθρωπος από την αρχή της ιστορίας του και της ύπαρξής του επάνω σε αυτή τη γη, έγινε θύμα μιας τέτοιας απάτης. Έχασε την αναζήτηση για το νόημα και την αξία της ζωής και ζητάει να βρει την ικανοποίηση και τους βαθύτερους πόθους της καρδιάς του να ικανοποιήσει και να χορτάσει έξω από τον προορισμό και τη θέση που του έδωσε ο Θεός και τις αλήθειες που τον εξόπλιζαν κατά τέτοιο τρόπο για να ζήσει και να απολαύσει τη ζωή του Θεού. Πλανήθηκε. Και σήμερα έχουμε μπροστά μας και πάντοτε βέβαια, σήμερα όμως εντονότερα, μια πραγματικότητα, μια εικόνα που βλέπουμε τον άνθρωπο να αναζητάει διαρκώς σε κάποια υποκατάστατα της ζωής, σε κάποια ερζάτς, να βρει εκείνο το οποίο ο Θεός τον είχε προορίσει να απολαύσει. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη και ξέρουμε ότι τον πλούτον πολλοί εμίσησαν την δόξα νόμος ουδής, ότι ο άνθρωπος επιζητεί τη δόξα, την πρόοδο, την άνοθη, την άνοδο, την αναγνώριση, τα παλαμάκια και τα χειροκροτήματα, να είναι αυτός που να τον δακτυλοδείχνουν. Και όλο αυτό και όσα θα ακολουθήσουν είναι δείγματα ζωηρά χτυπητά της εσωτερικής γύμνιας του ανθρώπου, γιατί έχασε τη δόξα που του έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό επιζητεί με άλλα υποκατάστατα να γεμίσει το κενό που έχει μέσα στην καρδιά του. Τα αποκτήματα, τα σπίτια, οι καταθέσεις είναι φαινόμενα εξήτησης του ανθρώπου όχι για τίποτα άλλο, αλλά για να εξασφαλιστεί, να έχει σιγουριά και ελπίδα, γιατί αυτή την έχασε. Και δείχνουν αυτά τα φαινόμενα της απόκτησης των αγαθών τη γύμνια του ανθρώπου που δεν μπορεί να στηριχθεί, δεν έχει γνωρίσει, δεν έχει μάθει να στηρίζεται στον Θεό, που είναι η απόλυτη βεβαιότητα για κάθε τι που απασχολεί τον άνθρωπο. Ή ακόμα η ομορφιά, για την οποία τόσο πολύ αγωνίζεται, μαρτυράει έντονα, τη χτυπητά, με πινελιές αδρές, ότι ο άνθρωπος μέσα του έχασε την ομορφιά της ψυχής, την αγνότητα και την καθαρότητα του εσωτερικού του ανθρώπου. Οι απολαύσεις, στις οποίες επιδίδεται και τρέχει και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτές ο σημερινός άνθρωπος, είναι μια χτυπητή απόδειξη ότι του λείπει η πραγματική χαρά της ζωής. Ακόμα, τα ταξίδια. Τα ταξίδια που είναι τόσο της μόδας και για τα οποία εδώ και 2.600 χρόνια η Γραφή τα είχε προφητεύσει ότι σε αυτούς τους καιρούς θα ενταθούν, είναι ένα επίσης χτυπητό δείγμα του ανθρώπου που του λείπει η ειρήνη. Δεν έχει ειρήνη. Δεν χαίρεται στην καρδιά του την απόλαυση του κατασταλάγματος του εσωτερικού, του καταλαγιάσματος της ψυχής. Και οι συναναστροφές, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να ζήσει και να κάνει, που θα πάμε το βράδυ, που θα πάμε το Σαββατοκύριακο, πότε θα σε δω, είναι απόδειξη ότι ο άνθρωπος ζει, και το ξέρουμε αυτό από έρευνες που έχουν γίνει επιστημονικές, ότι ο άνθρωπος ζει σε έντονη μοναξιά. Όλα αυτά, λέω και τα άλλα πολλά, είναι δείγματα της γύμνιας, της εσωτερικής γύμνιας του ανθρώπου. Έχει ξεγελαστεί ο άνθρωπος, έχει πλανηθεί, έχει απατηθεί, έχει χάσει τον Θεό μέσα από τη ζωή του. Αυτές τις μέρες έπεσε στα χέρια μου
από τον συγγραφέα του βιβλίου, ένα βιβλίο που ακόμα δεν κυκλοφόρησε, έκδοση της Εστίας, για τον Ελ Γκρέκο, τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Τον ευχαρίστησε που μου το έδωσε και ανοίγοντας την πρώτη σελίδα σας μεταφέρω ένα διάλογο τον οποίο έχει και ο οποίος είναι πολύ χτυπητός και ταιριαστός για σήμερα το πρωί. Σας τον διαβάζω. Ερώτηση 2 που συνομιλούν στον δεύτερο. Ποιο είναι το τίμημα της ζωής? Απαντάει ο άλλος. Η αγωνία. Το ερώτημα έρχεται ξανά από τον πρώτο. Και το τίμημα της δημιουργίας? Απαντάει ο δεύτερος. Πάλι αγωνία. Και ρωτάει τέλος ο πρώτος. Αγωνία. Αλλά γιατί? Και η απάντηση. Για το χρόνο. Για την αναπότρεπτη φθορά. Για το θάνατο. Αγωνία γιατί δεν μπορείς να πεις όσα θέλεις να πεις, να πράξεις όσα ονειρεύεσαι να πράξεις, να αγαπηθείς όσο λαχταράς να αγαπηθείς. Μα πριν απ' όλα, αγωνία για να φτάσεις ως την πύλη του αγνώστου, εκεί που σε καρτερά ο Θεός ή ο δαίμονας. Μια πλήρης ανασφάλεια, μια πλήρης άγνοια του ανθρώπου με την εσωτερική έντονη αγωνία για τη μόνιμη πραγματικότητα του υπερπέραν, της αιωνιότητας. Γιατί ξέρει είτε ο Θεός είτε ο δαίμονας θα συναντηθεί μαζί του. Δεν ξέρει πού θα πάει. Δεν έχει αυτή την ελπίδα. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ξεκάθαρα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο ΙΒ, εδάφιο 9, ο δράκον ο Μέγας, ο Όφης, ο Αρχαίος, ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην. Υπάρχει λοιπόν ένας εχθρός του ανθρώπου, αόρατος αλλά πραγματικός, ο οποίος έχει ρίξει πλοκάμια και έχει δραστηριοποιηθεί χιλιατηρίδες χρόνια τώρα για να αποπλανήσει τον άνθρωπο, να τον οδηγήσει να ζήσει μέσα σε μια απάτη. Και ο άνθρωπος ξεγελασμένος, αναζητώντας αριστερά και δεξιά να βρει το νόημα της ζωής, αλλά έξω από τον δρόμο και έξω από τον τρόπο που ο Θεός προσφέρει για να τον οδηγήσει στη σωτηρία του, βρίσκεται σήμερα ο άνθρωπος στο κατάντημα αυτό, να μην ξέρει ποιο δρόμο να τραβήξει. Όμως, και θα δούμε με τη χάρη του Θεού, ο Θεός, μας λένε οι Άγιες Γραφές, έστειλε, φρόντισε, ενδιαφέρθηκε να στείλει στον κόσμο μας ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, το δεύτερο εγώ του. Μέσα από την Τριάδα, ο Υιός, ο ένδοξος, το απάβγασμα της δόξας, ο χαρακτήρας του Θεού, απάνω του είναι αποτυπωμένο ολόκληρο το είναι η ύπαρξη του Θεού, της θεότητας. Και σήμερα στο πρόσωπο αυτό κατοικεί η θεότητα ολόκληρη σωματικά, όπως και πριν από την αιωνιότητα. Και μας λέει στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός τον έστειλε για να κάνει 4 πράγματα. Πρώτον, να γίνει σε μας σοφία. Δεύτερον, να γίνει σε μας δικαιοσύνη. Τρίτον, να γίνει σε μας αγιασμός. Και τέταρτον, να γίνει σε μας απολύτρωση. Είναι 4 χαρακτηριστικά μεγάλα, απτά γεγονότα, αλήθειες, αποκαλύψεις που ο Θεός δίνει για μας, για σας και για μένα, σήμερα το πρωί, κατά ένα ιδιαίτερο εμφαντικό τρόπο. Σοφία, δηλαδή, να δείξει τον δρόμο, να οδηγήσει τον άνθρωπο, να του δώσει τη γνώση, να καταλάβει όχι η σοφία του κόσμου αυτού, η οποία δεν μπορεί να ανέβει και να πλησιάσει το άπειρο, το άγνωστο, την πύλη του αγνώστου, όπως διαβάσαμε. Αλλά ο Ιησούς Χριστός δείχνει το δρόμο. Και ο δρόμος αυτός, όπως θα δούμε, είναι πλατής, είναι ανοιχτός, γιατί η θυσία του Γολγοθά τον έκανε τέτοιο. Αλλά κι αν γνωρίζεις το δρόμο να πλησιάσεις το Θεό εντούτοις, δεν μπορείς να τον πλησιάσεις. Γιατί είσαι αμαρτωλός και δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό με την αμαρτία σου. Μας είπε όμως ότι αυτός ο Πατέρας τον έκανε τον Ιησού όχι μόνο σοφία για να μας δείξει το δρόμο, δίνοντάς μας τη γνώση για το τι είναι ο Πατέρας και για το τι είναι πέρα από τον τάφο, πέρα στην αιωνιότητα, αλλά ο ίδιος έγινε δικαιοσύνη, δηλαδή έκανε την πλήρη αποκατάσταση απέναντι του Θεού και ημών, έβγαλε από τη μέση τα εμπόδια και έδωσε σε μας όλο το δικαίωμα πλέον να μπορούμε να πλησιάζουμε τον Θεό για να πάρουμε τη ζωή. Αλλά προχωρεί να πει ότι ο Θεός ο Πατέρας έκανε αυτό το πρόσωπο τον Υιό, τον αγιασμό το δικό μας. Δηλαδή, με άλλα λόγια,
είναι αυτός που μέσα στη ζωή μας μεταφέρει όλη την ομορφιά του Θεού, όλο εκείνο που χάσαμε πριν και το αναζητάμε σε άλλους δρόμους, με ποικίλους τρόπους και αναζητήσεις. Και είναι αυτός ο οποίος θέλει να αποκαταστήσει σε αυτόν που θα το ζητήσει από τον Ιησού Χριστό την πλήρη ομορφιά και την πλήρη αγνότητα και όλη την εικόνα την πρωτητερινή που είχε ο άνθρωπος πριν χάσει το δρόμο από τον Θεό. Και τέλος, έκανε το πρόσωπο αυτό να είναι η απολύτρωση, δηλαδή να έχεις ελπίδα στην καρδιά, να έχεις βεβαιότητα στην ψυχή, να ρίξεις μια άγκυρα μέσα στο είναι σου και να ξέρεις ότι φεύγοντας από τη ζωή, ό,τι και αν συμβεί, έχει συνέχεια. Έχεις μπροστά σου την πατρίδα που σε περιμένει. Είναι ο Πατέρας που σε αγάπησε και σε λύτρωσε με τον Χριστό. Είναι ο Χριστός ο οποίος έκανε δικαιοσύνη και αγιασμό για σένα. Είναι αυτός που ετοιμάζει την όλη ομορφιά της αιωνιότητας που λέγεται απολύτρωση, ο Ιησούς Χριστός. Αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, είναι ένα μήνυμα αυτό το οποίο ο Θεός στέλνει

και με άλλους ποικίλους τρόπους ασφαλώς στο σημερινό άνθρωπο. Να το πει άνθρωπε, κύριε. Δεν υπάρχει τίποτε για τα Rolls Royce. Δουλεύουν πάντοτε, ρολόι, χωρίς προβλήματα. Είναι ακριβώς κάτι τέτοιο που έκανε ο Θεός μέσω του Χριστού που τον έστειλε με μορφή ανθρώπου, όπως μας λέει, και ένωσε τον εαυτόν του για να έρθει να επισκευάσει ολόκληρο το είναι του ανθρώπου και να τον ξαναφέρει πάνω στις ράγες του τρένου για να τρέξει σωστά μέσα στις γραμμές του προορισμού του. Αλλά θα προχωρήσουμε με τη χάρη του Θεού σε λίγο να δούμε και άλλα σημεία απάτης και πλάνης που επιδιώχει ο διάβολος, αλλά στο σημείο αυτό η χοροδία θα μας ψάλει τον πρώτο της ύμνο.

Να προσευχηθούμε. Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για τις προειδοποιήσεις σου και για τις απλές εξηγήσεις που δίνεις απέναντι στα πλάσματά σου σε μας. Παρακαλούμε πάρα πολύ να μας βοηθήσεις σήμερα το πρωί, όσοι από μας έχουμε αυτή την ανάγκη, να βρούμε το φως, την αποκάλυψη και την αλήθεια στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που έγινε για μας ο δρόμος, η αποκατάσταση, η αλλαγή της ζωής και η ελπίδα, η σιγουριά της αιωνιότητας. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αλλά ο άνθρωπος δεν απατήθηκε μόνο σε σχέση με τον προσανατολισμό της ζωής. Ο άνθρωπος απατήθηκε σοβαρά και ως προς τον τρόπο της σωτηρίας. Πώς θα πετύχω τη σωτηρία μου? Πώς θα πλησιάσω τον Θεό? Πώς θα αποκατασταθώ? Πώς θα βρω το δρόμο? Τι πρέπει να κάνω? Πού πρέπει να ρωτήσω? Τι πρέπει να διαβάσω? Πού να ψάξω? Για όλους εκείνους οι οποίοι ασχολούνται περισσότερο με τα πράγματα αυτά ή διαβάζουν βιβλία, ξέρουν την αναζήτηση του ανθρώπου στους περασμένους

προηγουμένους αιώνες, πριν από την εποχή μας, αλλά και σήμερα. Όταν είχαμε την έκθεση του βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, βρέθηκα μια Κυριακή, την τελευταία το βράδυ, στις 30 του μηνός Σεπτεμβρίου, και είχα κάποιες συζητήσεις με ορισμένους ανθρώπους. Βλέπετε την αναζήτηση του ανθρώπου. Βλέπετε πόσο θέλει, πόσο ψάχνει και αναζητάει να βρει το δρόμο της σωτηρίας και είναι απατημένος, εξαπατημένος. Έχω τη συνήθεια, αν κατέβω την οδό σταδίου την Πανεπιστημίου, να κοιτάζω τις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων.

δίνουν και λένε κάτι στο αυτή. Προσεύχεσαι και για μένα να βρω το δρόμο της ζωής. Είναι μια όμορφη κοινωνιολογική μελέτη να γίνει, να δεις τι οι άνθρωποι δίνουν και γιατί το δίνουν. Να βρουν το δρόμο της ζωής. Αγωνίζονται. Αλλά τους ξεφεύγουν δύο πράγματα. Δεν μπορείς μόνος σου να αποκτήσεις τη σωτηρία για δύο απλά πράγματα. Πρώτον, δεν μπορείς να τακτοποιήσεις το ένοχο παρελθόν σου. Τι θα γίνουν οι πτώσεις σου και οι αμαρτίες σου που έκανες μέχρι σήμερα. Ποιος είναι σε θέση να τις σβήσει, να τις καθαρίσει, να τη βγάλει από τη μέση, να πει στο Θεό αυτές ξέχασέ τες. Ποιος. Για το δεύτερο, ας υποθέσουμε ότι το ξεκίνημά σου είναι τέτοιο. Ας υποθέσουμε ότι τα κατάφερνες μέχρι εκεί. Ποιος μπορεί να σε διαβεβαιώσει και ποιος μπορεί να το κατορθώσει. Ότι από εδώ και πέρα θα ζήσεις μια άγια ζωή, καθαρή ζωή, που να είναι ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Σε ανθρώπους με ευαισθησία πνευματική και στην αναζήτησή τους να βρουν τον Θεό. Ένα πράγμα τους είναι ξεκάθαρο. Ότι μέσα τους κουβαλάνε ράκι, σάπια και ακάθαρτα. Κουβαλάνε ηθική ακαθαρσία. Αισθάνονται έντονα την αμαρτωλότητά τους απέναντι του Άγιου Θεού. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά είναι ο άνθρωπος εξαπατημένος και δεν ξέρει πώς να ζητήσει τη σωτηρία. Κοιτάξτε μια διόρθωση την οποία κάνει ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται ένας τέτοιος άνθρωπος και τον πλησιάζει να ζητήσει σωτηρία από αυτόν. Αλλά την είχε ήδη προκατασκευάσει. Ήταν νέος στην ηλικία, ήταν έντονα θρησκευόμενος και είχε βάλει ως όρο να βρει την αιωνιότητα, τη σωτηρία, τη ζωή. Πλησιάζει τον Ιησού και του λέει, «Κύριε, τι να κάνω για να έχω την αιώνια ζωή. Βρίσκεται τίποτα το μεμπτό, το άσχημο? Ποιος από εμάς θα ζητούσε με μια τέτοια επιθυμία στην καρδιά του να έχει την αιώνια ζωή?» Η διόρθωση και η απάντηση του Ιησού Χριστού γίνεται σε δύο διαφορετικά σημεία. Το πρώτο, άνθρωπε, τη ζωή δεν την αποκτάς με κάτι. Και ο Κύριος το απαντάει σε αυτό το σημείο και του λέει, αν θέλεις να μπεις στη ζωή, στη ζωή μπαίνεις, δεν παίρνεις απλώς κάτι, αλλά μπαίνεις μέσα και μπαίνεις από τώρα, όχι να περιμένεις μετά το θάνατο. Και είναι κάποια βήματα τα οποία πρέπει να κάνεις. Πρώτα απ' όλα, να αναγνωρίσεις ενώπιον του Θεού και όχι μπροστά σε ανθρώπους, ότι είσαι ξεπεσμένος και εξαπατημένος. Ζήτησες δικούς σου δρόμους και δικές σου διεξόδους, αλλά δεν κατάφερες τίποτα. Ότι μέσα σου σε βαραίνει η ενοχή και το μαύρο παρελθόν σου. Αυτό πες το ενώπιον του Θεού. Είναι ένα βήμα απαραίτητο που πρέπει να το κάνεις. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να αποτέλειωσαν, έχουν τελειώσει και εξακολουθούν να είναι τελειωμένα, αυτό σημαίνει ο παρακείμενος, μέχρι σήμερα για όποιον αποδέχεται αυτό το έργο του Σταυρού. Αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια σε αυτό το ατετέλεστε που αξίζει να την πούμε. Ήταν η λέξη που πάντοτε κάτω από χρεόγραφα έμπαινε την ώρα που το χρέος είχε εξοφληθεί. Τετέλεστε. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτή τη λέξη ο Ιησούς Χριστός την έβαλε κάτω από την καταρρυπωμένη ζωή σου, από την αμαρτωλή ζωή σου και είπε ότι είναι και υπήρξε για σένα μέχρι εδώ παρελθόν, εγώ το τακτοποίησα, το πλήρωσα, το έπλυνα και το καθάρισα και υπέγραψα με το αίμα μου από κάτω για όλο αυτό. Τετέλεστε. Είσαι έτοιμος να αποδεχθείς αυτή τη σωτηρία? Θα αναγνωρίσεις την αμαρτία σου μπροστά στον Θεό με ειλικρίνεια και θα αποδεχθείς με πίστη ότι αυτός σε δέχεται γιατί σε αγάπησε. Ο Ιωάννης θα διακηρύξει, μας αγάπησε αυτός πρώτος και ύστερα εμείς. Δεν τον ξέραμε καν και μας αγάπησε αυτός. Και μας λέει, κοιτάξτε, μη σας εξαπατά ο εχθρός της ψυχής σας. Μη ζείτε ακόμα μέσα στην απάτη, τη μεγάλη απάτη, να μην ξέρετε το δρόμο της σωτηρίας. Δεν είναι απλώς να πάρεις, αλλά να μπεις στη ζωή. Και αυτή η ζωή ξεκινάει με τούτα τα βήματα. Της αναγνώρισης της ζωής σου, της αμαρτωλής, της αποδοχής του έργου του Σταυρού του Χριστού και από εκεί και πέρα σε αναλαμβάνει αυτός για να ζήσεις και να χαρείς ολόκληρη την αιωνιότητα μαζί του.

αγαπητοί μου αδελφοί και φίλοι, το μήνυμα του Θεού είναι ξεκάθαρο. Η σωτηρία την οποία προσφέρει ο Ιησούς Χριστός είναι τρομακτικά μεγάλη. Είναι αμέτρητα μεγάλη, ανυπολόγιστα μεγάλη. Γιατί σβήνει το παρελθόν, αναλαμβάνει το παρόν, με τις όποιες αποτυχίες σου ενδεχομένως βρίσκεις συναντήσεις, αναλαμβάνει το μέλλον σου, το τωρινό επάνω στη γη, αλλά και ολόκληρη την αιωνιότητα. Σε ελευθερώνει από τον θάνατο και σε φέρνει δυναμικά, με πυγμή, όπως λέει ο λόγος του, μέσα στη ζωή. Μετέστησε. Σε πήρε δυναμικά και σε μετέστησε, σε μετέφερε μέσα στη ζωή. Στη ζωή πρέπει να μπεις και μπαίνεις από τον δρόμο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Εγώ είμαι ο δρόμος, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή, διακήρυξε ο ίδιος. Και κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο μέσω εμού. Άλλο πρόσωπο δεν υπάρχει. Όταν ο Πέτρος διακήρυξε αυτή την αλήθεια, ακόμα και στους Ιουδαίους που είχαν τον μονοθεϊσμό και την καθαρότερη θρησκεία μέχρι τότε από όλους τους λαούς και είχαν την καθαρή πίστη της Παλαιάς Διαθήκης, τους είπε: ακούστε, και για εσάς και για όλους, άλλο πρόσωπο που να δόθηκε κάτω από τον ουρανό, δηλαδή σε όλη την οικουμένη και τη γη, εκτός από τον Ιησού Χριστό δεν υπάρχει. Και μόνο μέσω του προσώπου αυτού πρέπει δι σωθήνε ημάς. Πρέπει να σωθούμε εμείς. Διαφορετικά δεν γίνεται. Η σωτηρία του Ιησού Χριστού είναι απέραντα μεγάλη και προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους. Η απεραντοσύνη της είναι γιατί πιάνει όλες τις εποχές, όλους τους αιώνες, όλους τους ανθρώπους. Η απεραντοσύνη της είναι ακόμα γιατί πιάνει όλες τις κατηγορίες των αμαρτωλών και τους λίγο αμαρτωλούς για τα μέτρα των ανθρώπων και τους περισσότερο αμαρτωλούς και όλους τους αμαρτωλούς, τους βαριά αμαρτωλούς, εκείνους για τους οποίους αηδιάζεις αν ακούσεις τη ζωή τους να την εξιστορούν. Είναι απέραντη η σωτηρία του Ιησού Χριστού, γιατί καλύπτει κάθε αμαρτία και σώζει κάθε αμαρτωλό. Και τονίζει ο λόγος του Θεού ότι όπου επερίσευσε η αμαρτία, δηλαδή όπου η αμαρτία ξεχύλισε σε σημείο τέτοιο που να πατάς παντού και να βλέπεις αμαρτία, τίποτα άλλο. Και στο σημείο αυτό η χάρη του Θεού υπέρ επερίσευσε. Αυτή είναι η απάντηση του Θεού στην ανάγκη σου για να σωθείς. Μη ξεγελαστείς και ζητήσεις άλλους δρόμους και άλλους τρόπους. Μη μείνεις σε αυτή τη μεγάλη απάτη στην οποία σε οδήγησε μέχρι σήμερα ο διάβολος, ο εχθρός της ψυχής σου. Αλλά άκουσε το μήνυμα του Ιησού Χριστού και δέξου την αγάπη τη δική του για να σωθείς. Ο λόγος του Θεού θα μας πει, εμείς που ακούσαμε, πώς θα ξεφύγουμε εάν αμελήσουμε μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Μια τόσο μεγάλη σωτηρία, την οποία μπορεί να αμελήσεις, αλλά για την οποία θα σταθείς υπεύθυνος και θα σταθείς ενώπιον του Θεού μια μέρα. Και κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη μικρή λέξη αμελήσεις βρίσκουν δυσκολία και δεν ξέρουν πώς να το ερμηνεύσουν. Δεν το αμελώ, και όμως η απάντηση του Θεού είναι τούτη, ότι σήμερα έρχεσαι αντιμέτωπος με την αλήθεια του Θεού. Εάν δεν πάρεις τη θέση που ο Θεός ζητάει, δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά κρατάς την παλιά θέση. Δηλαδή, αμελείς την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Είσαι κιόλας μέσα σε αυτό που λέγεται αμέλεια της σωτηρίας. Και τότε η απάντηση είναι, πώς θα ξεφύγεις? Η οργή του Θεού θα πέσει πάνω για κάθε αμαρτία, για κάθε αμαρτωλό, εκτός από όλους εκείνους οι οποίοι κρύφτηκαν στο αίμα της θυσίας του Σταυρού του Γολγοθά και τον επικαλέστηκαν. Πρέπει να τηρήσεις τα 4 α της Καινής Διαθήκης. Όπως υπάρχουν στα παιχνίδια, στη χαρτοπεξία παλιά τουλάχιστον, οι 4 άσοι με όλη τη δύναμή τους, μέσα στην Καινή Διαθήκη έχεις τα 4 α. Το πρώτο είναι ότι ακούς για το μήνυμα της αγάπης του Ιησού Χριστού. Ακούς για τη σωτηρία την οποία Εκείνος έκανε. Το δεύτερο είναι ότι ανακαλύπτεις ότι σε αυτή τη σωτηρία που σου προσφέρει ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται όλη σου η αποκατάσταση και όλη η διέξοδος από το σκοτάδι στο φως, από την αβεβαιότητα στη βεβαιότητα, από την προσωρινότητα της ζωής στην αιωνιότητα, από την έλλειψη σιγουριάς στη σιγουριά του Θεού. Το τρίτο α είναι να αποκτήσεις τούτη τη ζωή μέσα σου, με την οποία ήδη ξεκινάς και μπαίνεις στην αιωνιότητα, στην αιώνια ζωή του Θεού.
γίνεται κτήμα σου και γίνεται κτήμα σου κατά τον εξής τρόπο. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι εκείνοι οι οποίοι ακούνε το Ευαγγέλιο και πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο, ότι είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας τους, το Πνεύμα το Άγιο σφραγίζει την καρδιά τους και τους κάνει καινούργιους ανθρώπους. Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 1, εδάφιο 13 και 14. Εκεί θα βρεις το απόκτημα της σωτηρίας και της βεβαιότητας, που είναι ένα ξεκίνημα για να μπεις στη ζωή, καθώς το Άγιο Πνεύμα σε σφραγίζει για να είσαι παιδί του Θεού. Και το τελευταίο, α, το τέταρτο, ότι μαζί τώρα πλέον με τον Ιησού, καθώς μπήκες μέσα στην καινούργια ζωή, στη ζωή του Θεού απολαμβάνεις και χαίρεσαι. Δεν είχες ειρήνη, τώρα έχεις ειρήνη. Δεν είχες χαρά, τώρα έχεις χαρά. Δεν είχες ίσως άλλοτε, είχες άλλα πράγματα υλικά, αλλά δεν είχες τη βεβαιότητα και τη σιγουριά. Όμως τώρα την αποκτάς, γιατί είσαι παιδί του Θεού. Και το παρόν και το μέλλον είναι όλα εξασφαλισμένα. Βρίσκεσαι κάτω από τα δυνατά χέρια ενός παντοδύναμου Κυρίου που σε αγαπάει, που σου ετοίμασε τη σωτηρία, που σε καλεί να μπεις μέσα και επίσης σε καλεί σήμερα το πρωί να μην το αμελήσεις, να μην το αναβάλεις, μη σταθείς στην παλιά σου θέση, άλλαξε στρατόπεδο, κάνε ένα βήμα και μπες μέσα στη ζωή. Μακάρι το Άγιο Πνεύμα του Θεού να μιλήσει στην καρδιά μας, ώστε να μην μείνουμε εξαπατημένοι ως προς τον τρόπο της σωτηρίας, που είναι ένας και μόνον, ο Ιησούς Χριστός, το πρόσωπό Του, ο Σωτήρας. Τώρα, αδελφοί, θα ψάλλουμε δύο στροφές από έναν ύμνο εμείς, μετά θα ψάλλουν έναν ή δύο ύμνοι οι Γερμανοί, οι αδελφοί μας, οι επισκέπτες που κάθονται εκεί επάνω, και ο αρχηγός τους θα μας φέρει ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό, τον παρακαλέσουμε μετά να κατέβει. Πρώτα λοιπόν να ψάλλουμε εμείς τον ύμνο 108, την πρώτη και δεύτερη στροφή, ανταποκρινόμενοι με την καρδιά μας σε αυτά που ακούσαμε. Ύμνος 108, στροφές 1 και 2.

Κύριε μας Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε για τα λόγια Σου. Σε ευχαριστούμε για την πρόσκλησή Σου σε κάθε ψυχή που ακόμα δεν γύρισε σε Σένα. Σίγουρα υπάρχουν ανάμεσά μας ορισμένες ψυχές που αναζητούν. Βοήθησέ τες. Οδήγησέ τες Εσύ στο πρόσωπό Σου, Κύριε Ιησού, στο Σταυρό του Γολγοθά, στην αγάπη Σου. Κάλεσέ τους με το Πνεύμα το Άγιο σήμερα το πρωί. Δείξ' τους την πόρτα την ανοιχτή, δείξ' τους τη σωτηρία. Βοήθησέ τους να βεβαιωθούν πιστεύοντας τα λόγια Σου. Στο όνομά Σου σε ευχαριστούμε και να μας δώσεις ακόμα μερίδα τροφής για τη δόξα Σου. Αμήν.

0: Παρακαλέσουμε τον αδελφό να έρθει και ο αδελφός ο Μενέλος έρθει να μεταφράσει.
1: Aus Deutschland, aus Korbach, einer kleinen Stadt in Hessen.
2: Είμαστε μια ομάδα από 6 οικογένειες μιας εκκλησίας της Βόρειας Έσης της Γερμανίας.
1: Und wir freuen uns, einmal hier mit Ihnen einen Gottesdienst erleben zu können.
2: Και χαιρόμαστε μαζί σας να δοξάσουμε μαζί τον Κύριο.
1: Wenn wir auch nicht die Worte verstehen, so verstehen wir doch, dass das Band der Liebe Jesu Christi uns verbindet.
2: Αν και δεν καταλαβαίνουμε καλά τα λόγια, εντούτοις όμως νιώθουμε το δεσμό της αγάπης του Χριστού που μας ενώνει.
1: Und uns wurden herzliche Grüße aufgetragen von den Geschwistern in unserer Gemeinde, die jetzt auch zusammen sind, zur Ehre unseres Herrn.
2: Από την Εκκλησία μας σας μεταφέρουμε τους εγκάρδιους χαιρετισμούς που μας έδωσαν για να σας τους φέρουμε.
1: Wir dürfen 10 Tage Urlaub in Ihrem schönen Land haben und haben Jesus Christus mitgebracht und auch ganz neue Lieder.
2: Θα περάσουμε 10 μέρες στην πατρίδα σας για να δούμε τα αξιοθέατα, αλλά και συγχρόνως φέραμε και κάτι ύμνους του Κυρίου για να τους ψέλνουμε.
1: Und umso mehr freuen wir uns, dass wir zwei dieser Lieder, die wir auch in diesen Tagen neu gelernt haben, ihn vortragen durften.
2: Και από αυτούς τους ύμνους που φέραμε μαζί μας, δύο μάθαμε και τον έναν ήδη σας τον είπαμε.
1: Ein kurzes Grußwort haben wir mitgebracht. Es steht im Propheten Jesaja 55.
2: Και έναν μικρό χαιρετισμό από την βίβλο που στέκεται στον Ισαΐα 55 και εδάφιο 8-9. Ισαΐας 55, εδάφιο 8-9.
1: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Jesaja 55, Vers 8.
2: Οι δρόμοι μου είναι υψηλότεροι από τους δικούς σας και οι λόγοι μου και οι σκέψεις μου είναι ανώτεροι από τους δικούς σας. Είναι το κείμενο το γερμανικό, αλλά ξέρουμε το εδάφιο βέβαια εμείς που λέει στον Ισαΐα 55 εδάφιο 8-9.
1: Wir leben in einer Zeit, wo die Menschen meinen, sie könnten alles alleine tun und sie könnten selbst die Welt regieren. Und es gibt Mächtige, die meinen, sie könnten sie verändern.
2: Ζούμε σε έναν κόσμο που οι άνθρωποι νομίζουν ότι όλα μπορούν να τα κάνουν, όλα μπορούν να τα διορθώσουν.
1: Aber Gott, der Herr, wird alles das erfüllen, was in seinem Wort steht. Daran glauben wir fest.
2: Αλλά ο Κύριος ο Θεός θα κάνει αυτά τα οποία υπόσχεται και όλα θα λάβουν χώρα όπως αυτός μας λέγει.
1: Und wir sind froh, seinen Sohn Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland zu kennen. Und davon leben wir. Das macht unser Leben positiv.
2: Και χαιρόμαστε εμείς όμως ιδιαίτερα ότι βρήκαμε τον Χριστό και τον έχουμε σωτήρα μας και ότι αυτός θα μας δώσει μια χαρούμενη ζωή.
1: Vielen Dank für die freundliche Begegnung.
2: Σας ευχαριστούμε για την εγκάρδια υποδοχή σας.
1: Ευχαριστώ.
2: Und die Gemeinde möchte auch die schöne Grüße bestellen für eure Gemeinde und ihr sollt diese mitnehmen.
1: Dankeschön, das werden wir gerne tun. Vielen Dank.
3: Achso, danke.
4: Και τα λίγα λεφτά που έχουμε, αδελφοί αγαπητοί, θα ήθελα να προσέξουμε για το θέμα μας τη μεγάλη απάτη η οποία δυστυχώς συμβαίνει, λαβαίνει χώρα και στην πορεία των πιστών. Ο Παύλος προειδοποιητικά είπε τα εξής λόγια και παρακαλώ να τα προσέξουμε. Φοβούμαι μήπως όπως ο Όφης εξαπάτησε την Εύα στην πανουργία του, φθείρει τα νοήματά σας από την απλότητα και την αγνότητα που έχετε εν Χριστώ. Είναι τρία σημεία εδώ τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Το πρώτο, η απάτη. Ο Όφης εξαπάτησε. Δεύτερο, μέσα στην πανουργία του. Δηλαδή, οι τρόποι του και οι μεθοδίες του είναι τρομακτικά πανούργιες και οι παγίδες του πάρα πολλές στη ζωή του ανθρώπου του Θεού. Αλλά το σπουδαιότερο είναι το τρίτο, το οποίο σημειώνει που είναι ένα έργο καταστροφικό που κάνει ο διάβολος μέσα στις καρδιές και στις συνειδήσεις. Λέει, όπως διαβάσαμε, «Φθύρει, μήπως φθύρει τα νοήματά σας και τα λοιπά εν Χριστώ Ιησού». Ας προσέξουμε το θέμα της φθοράς. Υπάρχουν πολλά πράγματα, κάθε πράγμα στον κόσμο αυτό, που φθύρεται. Δεν υπάρχει κάτι που μένει. Είναι το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα της φυσικής. Όλα τα πράγματα, όσο καινούργια και αν είναι, φθύρονται. Κάθε μέρα κάποιο κομμάτι, λίγο ή περισσότερο, φεύγει από πάνω, χάνει το χρωματισμό του, χάνει στοιχεία από την ύλη του, χάνει την ομορφιά του. Αυτό υπάρχει φόβος να γίνει μέσα στην πνευματική πορεία των πιστών. Πολλές φορές πολυγνωρίζεται ο άνθρωπος του Θεού με τις αλήθειες, τις οποίες για ένα σημείο της ζωής σέβεται, φοβάται, τις θεωρεί πρώτες προτεραιότητες, αλλά ύστερα αυτή η συνήθεια που έριξε όλους τους βασιλιάδες του Ισραήλ κάτω στην αμαρτία και σε μεγάλη πτώση, όταν η καρδιά τους στάθηκε πλέον και υπερηφανεύτηκε και γκρεμίστηκαν, ήταν ακριβώς αυτό το σημείο. Το σημείο δηλαδή ότι άρχισε η πνευματική φθορά. Η εξοικείωση με τις αλήθειες του Θεού πρέπει να γίνεται με όλο τον πρέπαντα σεβασμό και τον φόβο του Κυρίου. Θα ήθελα στα λίγα λεπτά που μας μένουν, για να μην σας κουράσω, να μην πάρω την ώρα σας, να δούμε πρώτον με τι μπορεί να απατηθεί ο σημερινός πιστός. Και δεύτερον, ποιες είναι οι παγίδες. Ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει με τι μπορεί να απατηθεί ο άνθρωπος του Θεού. Λέει, παραδείγματος χάρη, η αγάπη του πλούτου. Και βλέπουμε αυτό το σημάδι ήδη στην πρώτη εκκλησία. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα. Οι οποίοι από αγάπη και για τον Κύριο, αλλά και για τον πλούτο, δημιούργησαν μια καινούρια εικόνα και κατάσταση και οδηγήθηκαν σε δύο ταμπλό, σε δύο επίπεδα να εργάζονται. Και με τον Κύριο και με την Εκκλησία, αλλά και να έχουμε και ένα αποκούμπι, ένα κομμάτι από τον πλούτο μας να μας περιμένει για ώρα ανάγκης. Η παγίδα αυτή, η αγάπη του πλούτου, οδηγεί στην διπροσωπεία του ανθρώπου του Θεού, στη διγνωμία. Θα μπορούσαμε για το θέμα αυτό να πούμε πάρα πολλά, να κρατήσουμε ώρες ολόκληρες. Σας θυμίζω μόνο τον Λότ, τους απογόνους και μέχρι σήμερα, μέχρι τον Χουσέιν, τον βασιλιά της Ιορδανίας. Είναι ένας κορμός ολόκληρος. Βλέπετε τον Χουσέιν, παραδείγματος χάρη, και με το Ιράκ και με τους Αμερικανούς. Άνθρωπος δίγνωμος, ακατάστατος σε όλους τους δρόμους. Προσέξτε, αδελφοί αγαπητοί, την καρδιά σας από τον πλούτο, που ο Παύλος θα πει οδηγεί σε πάρα πολλές οδύνες. Δεύτερο, η απάτη των επιθυμιών. Όχι των καλών επιθυμιών. Υπάρχουν καλές επιθυμίες στη Βίβλο και κακές επιθυμίες. Εδώ μιλάει για τις κακές επιθυμίες που φθύρουν τα νοήματά σας και την αγνότητά σας εν Χριστώ Ιησού. Προσοχή από τις επιθυμίες. Οι επιθυμίες αυτές που προέρχονται από τον κόσμο και από τον παλαιό άνθρωπο που είναι κομμάτι του κόσμου και από τον διάβολο ο οποίος τις εμπνέει, οδηγεί κατά ανάγκη μέσα στον κόσμο. Παράδειγμα της Βίβλου είναι ο Δημάς. Ο Δημάς έτσι οδηγήθηκε ξανά στον κόσμο. Ο Δημάς, θα πει με παράπονο και με κλάμα ο Παύλος, αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Οι επιθυμίες. Η απάτη των επιθυμιών. Η απάτη του πλούτου. Και ένα τελευταίο. Προσέχετε, θα μας πει ο Παύλος, μήπως κάποιος από εσάς εξαπατηθεί μέσω της φιλοσοφίας και της κούφιας απάτης σύμφωνα με την παράδοση των ανθρώπων. Υπάρχει μια παράδοση των ανθρώπων ή οποιαδήποτε, ακόμα και η θρησκευτική παράδοση. Ρίζες της έχει την ανθρώπινη φιλοσοφία. Ψάξτε όσοι ενδιαφέρεστε να βρείτε πίσω στα παρασκήνια της όποιας ανθρώπινης παράδοσης. Και μας ενδιαφέρει εδώ η παράδοση θρησκευτική που χτυπάει κέρια την ανθρώπινη ψυχή να τη βλάψει. Και θα σε εξαφανίσει ο διάβολος εάν αποδεχθείς αυτή την αδιανή, την κούφια απάτη της παράδοσης των ανθρώπων. Ο Πέτρος είναι ένα παράδειγμα, αλλά ευτυχώς το επανόρθωσε. Ο Πέτρος σε κάποια στιγμή είπε, «Στάσου, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η παράδοσή μας». Και στην Αντιόχεια υποκρίθηκε. Και ο Παύλος με όλο το θάρρος του είπε, «Πέτρο, γιατί παίζεις σε δύο επίπεδα? Δεν εγκαταλείψαμε τον νόμο? Εμείς πρώτοι δεν είμαστε με τον νόμο? Τώρα πλέον αυτά δεν μας ωφελούν. Υποκρίθηκες και συμπαρέσυρες και τον Βαρνάβα και άλλους στην υποκρισία. Και ο Πέτρος επανόρθωσε. Το να δεχθούμε μέσα μας, να συμμορφωθούμε με κάποια παράδοση, οποιαδήποτε παράδοση, οδηγεί στη φθορά.

Έχει. Δεύτερο, η δικαιολογία της αμαρτίας, της όποιας αμαρτίας. Εάν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, λέει ο Ιωάννης, πλανούμε τον εαυτό μας, είμαστε σε πλάνη, σε απάτη. Μη δικαιολογείς τον εαυτό σου. Να είσαι ευθύς και ντόμπρος απέναντι του Θεού, εάν είσαι πιστός. Είναι ενδεχόμενο κάπου να γλιστρήσεις, να πέσεις. Αλλά μη σταθείς εκεί. Να είσαι ευθύς απέναντι του Κυρίου σου. Να κάνεις καλούς λογαριασμούς με το αφεντικό σου, με τον Κύριό σου. Και πες του Κύριε, λυπάμαι τρομακτικά που έγινε αυτό. Θέλω την επανόρθωση. Και το αίμα του Χριστού γι' αυτό είναι εδώ. Παγίδα τρίτη. Οι κακές συναναστροφές. Εάν προσέξετε το αρχαίο κείμενο, λέει οι κακές ομιλίες. Διότι η συναναστροφή δημιουργείται μέσω της ομιλίας. Τι ακούς και από πού ακούς? Από βιβλία, από τηλεόραση, από περιοδικά, από φίλους. Τι είναι τα λόγια που φτάνουν στα αυτιά σου? Και μην πεις ότι είσαι ισχυρός χαρακτήρας ή ότι εσύ ομολογείς τον Χριστό. Φθύρουν, θα μας πει ο Παύλος. Η φθορά έρχεται μέσα από αυτή την παγίδα. Πρόσεξε την συναναστροφή σου. Πρόσεξε επίσης τη γλώσσα σου που είναι σχετικό με την ομιλία. Μη βρεθείς άνθρωπος που διασπείρεις συκοφαντίες μέσα στο λαό σου, γιατί η κρίση του Θεού, εκτός της πτώσης σου, θα έρθει επάνω σου. Τέταρτη παγίδα. Θα εγερθούν ψευδοπροφήτες και θα πλανήσουν πολλούς. Πολλοί μη στεριωμένοι στις αλήθειες του Χριστού από δικό τους λάθος. Και το μεγάλο λάθος σήμερα της πτώσης της πνευματικότητας των ανθρώπων του Θεού βρίσκεται σε ένα σημείο. Ότι δεν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Βέβαια και η προσευχή, βέβαια και η επικοινωνία με αδελφούς, βέβαια και η τράπεζα του Κυρίου, βέβαια και όλα τα άλλα. Αλλά αυτό είναι το κέριο σημείο. Είμαι σίγουρος, αν σας έδινα κάποια χαρτάκια σήμερα το πρωί, να μου πείτε πόσο διαβάζετε τις γραφές σας. Με ντροπή κάποιοι θα έγραφαν καθόλου. Για μια εβδομάδα, για ένα μήνα. Σποραδικά, ζω με τον ημεροδείχτη. Με τον ημεροδείχτη ζεις για να τραφείς πνευματικά? Αλίμονο, άνθρωπε του Θεού. Και πού είναι αυτός ο θησαυρός που έχεις από τον Λόγο του Θεού? Και επειδή δεν τρέφεσαι πνευματικά, θα έρθουν οι ψευδοπροφήτες ή όποιοι ψευδοπροφήτες, μικροί ή μεγάλοι, και θα σε οδηγήσουν στη φθορά και στην παγίδα τη μεγάλη για να ξεπέσεις πνευματικά. Και τέλος, ο παραγωνισμός της πίστης και της αγαθής συνείδησης. Αυτή είναι μια διπλή παγίδα που ξεκινάει όμως από την πίστη. Δηλαδή, τώρα εσύ τόσα χρόνια τα ακούς, τα ξέρεις λίγο πολύ, θα μπορείς να είσαι ίσως και δάσκαλος για τα πράγματα αυτά και κάνεις και το δάσκαλο και εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να αναπτυχθείς πάνω στην πίστη. Η πίστη είναι ένα πεδίο ανάπτυξης. Ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του θα μας τονίσει αυτό το σημείο, ανεβάζοντας βαθμίδες αυτή την πίστη σε ουράνιους χώρους και σε επίπεδα που εμείς δεν τα γνωρίζουμε, εάν δεν τα ζήσουμε ένα προς ένα. Και όταν αυτό το παραγωνίσεις, όταν αυτό το αφήσει πανάπτυκτο, ατροφικό, τότε η αγαθή συνείδηση σε συνοδεύει. Φθείρεται, δεν έχεις ευαισθησία στις πνευματικές αλήθειες, δεν σε πειράζει αν πεις ένα πικρό λόγο, δεν σε πειράζει αν βλάψεις τον αδελφό σου, δεν σε πειράζει αν κάνεις κάποιο συμβιβασμό, αν δεχτείς κάποια αμαρτία και κρατάς και επισορεύεις μέσα σου την φθορά. Και ύστερα παραξενεύεσαι γιατί είσαι στην κατάσταση που είσαι ή γιατί έγινες ένας Δημάς ή ένας οποιοσδήποτε Ανανίας και Σαπφύρα. Αγαπητοί αδελφοί, θα ήθελα να προσέξουμε αυτό που λέει ο Παύλος. Φοβούμαι μήπως, όπως ο Όφης εξαπάτησε την Εύα στην πανουργία του, φθείρει τα νοήματά σας από την απλότητα και την αγνότητα που έχετε εν Χριστώ. Υπάρχει μια μεθοδολογία φθοράς. Για να αντισταθούμε, πρέπει να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Αυτό θα μας οδηγήσει σε όλα τα άλλα. Και στην προσευχή και στη συναναστροφή και στην εκκλησιαστική ζωή. Αδελφοί αγαπητοί, κρούω τον κόδωνα του κινδύνου σήμερα το πρωί. Ανοίξτε τις γραφές σας. Ξεσκονίστε τις γραφές σας. Σκάψτε με στις γραφές σας. Αντικαταστήστε τις γραφές σας με καινούργιες από τη φθορά. Ας ζήσουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Από εκεί θα έρθει η αναζωοποίηση. Είμαι σίγουρος 100%. Και για να κλείσω την ώρα μας αυτή, υπάρχει η μεγάλη απάτη. Η απάτη ως προς τον προσανατολισμό της ζωής. Ζητάς αλλού εκείνα που μπορεί ο Θεός να σου δώσει, γιατί τα είχες και τα χάσες. Η απάτη όσον αφορά την σωτηρία σου. Όχι με άλλους τρόπους, ούτε με προτάσεις δικές σου. Η προσφορά του Θεού που είναι εν Χριστώ Ιησού.
Και η απάντηση

αγάπη η μεγάλη για τον πιστό, εάν δεν προσέξει τις προειδοποιήσεις του Λόγου του Θεού, που θα προστατευτεί μόνο αν μείνει μέσα στη μελέτη και την εντρυφή, την εντρύφηση των Αγίων Γραφών, που θα είναι η ζωή του η ίδια και η πνευματική του πρόοδος. Ο Κύριος να δώσει χάρη ώστε να τα προσέξουμε και να ευλογηθούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Η χοροδία θα μας κλείσει με έναν ύμνο και μετά...

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Όφεν, συνεπώς, εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Το εάν δεν πάει στο κτίσμα, το εάν πάει στο είναι. Εάν είσαι άνθρωπος, πρέπει να έχεις δύο πόδια. Λέει, έχω, λέει, 40 πόδια. Λέει, δεν είσαι άνθρωπος. Α, είσαι 40 ποδαρούσα. Εάν έζησες, μεγάλωσες και γέρασες στην Κέρκυρα, ξέρεις ότι η Κέρκυρα είναι νησί. Εάν αυτό δεν το ξέρεις, ποτέ δεν είδες, δεν γεννήθηκες, δεν μεγάλωσες, δεν είναι τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε, δεν είμαι νέο κτίσμα. Μπράβο. Αλλά είμαι εν Χριστώ. Αυτό, αγαπητοί μου, δεν γίνεται. Γιατί, εάν ο άνθρωπος είναι εν Χριστώ, είναι ένα νέο κτίσμα. Το νέο εδώ είναι το διαφορετικό, άλλο. Όχι καινούριο νέο σε συσχέτιση με το άλλο. Είναι όπως το άλλο, είναι δύο σπίτια. Το ένα παλιό, το άλλο καινούριο, αλλά και τα δύο σπίτια είναι. Δεν είναι αυτή η έννοια εδώ, ε. Νέον σημαίνει άλλο. Διάφορον. Δεν απευθύνομαι απόψε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι νέα κτίσματα. Διότι αυτοί δεν θέλουν να είναι νέα κτίσματα. Και καθώς δεν θέλουν να είναι νέα κτίσματα, δεν είναι εν Χριστώ. Ελέγαμε σε μια άλλη συνάθρηση αυτές τις μέρες. Χιλιάδες Άγιοι υπάρχουν, αληθινοί ή ανύπαρκτοι. Πριν μερικά χρόνια το Βατικανό 5.000 Αγίους τους διέγραψε από το Αγιολόγιον ως ανυπάρκτους. Δεν με πειράζει. Δεν είδα πουθενά όμως τον Άγιο Δημά. Θα μου πεις, αυτός εγκατέλειψε και εσύρθη ο πίσω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το ξέρω και συμφωνώ. Αλλά τι να σου πω. Μπορείς να με συμπαθήσεις. Με συμπαθάς πάρα πολύ. Τον αγαπάω. Ξέρεις γιατί. Γιατί ήταν άντρας. Τι τσίφτης ήταν αυτός που λέει και ο λαός. Τι ωραίος που ήταν αυτός ο άντρας. Τι ωραίο ανάστημα που είχε αυτός ο Δημάς. Σου φαίνεται παράδοξο και παράξενο. Θα μου πεις, μα το Δημάς τώρα, εδώ τόσοι μάρτυρες, δεν είπα για αυτούς. Δεν μιλάω για αυτούς, αυτούς τους έχει ο Κύριος. Αυτός υπήρξε ωραίος, θαυμάσιος, διότι δεν εταλαιπώρησε ποτέ κανέναν. Προχώρησε, στάθηκε, ομολόγησε, υπηρέτησε. Όταν κάποια στιγμή είδε τίμια και αντρίκια τα πράγματα. Και ξέρετε τι είπε. Λέει, Παύλε, sorry. Λέει, τι, δεν μπορώ. Λέει, τι δεν μπορείς. Δεν κάνω. Και στον Κύριό μας είπε ένας κάποιος τέτοιος. Δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Γιατί, δεν κάνω. Και ούτε τον έβρισε ο Κύριος. Μόνος του επήρε τη μερίδα του. Ποια μερίδα? Τη μερίδα που διάλεξε. Τι να σας πω. Υπάρχει και ένας άλλος στην Καινή Διαθήκη. Ένας Αλέξανδρος ο Χαλκεύς. Ρε καλέ μου. Και οι δύο ήταν μαζί εκεί εδώ. Έπρεπε να μας ταλαιπωρήσεις, να μας βάλεις τη μηχανή του κυμά. Η μηχανή του κυμά, ξέρετε, έχει και δύο δοντάκια. Το χοντρό κυμά και το ψηλό κυμά. Να μας κάνεις ψηλό κυμά. Δεν έφευγες πιο νωρίς. Δεν μιλώ για αυτές τις καρδιές. Δεν απευθύνομαι σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι καθαρό, ρητό, εξακριβωμένο. Εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Πουθενά δεν λέει να είσαι νέο κτίσμα. Και είναι λανθασμένα τα κηρύγματα να γίνουμε νέα κτίσματα. Πουθενά δεν λέει ο λόγος του Θεού να προσευχόμεθα να γίνουμε νέα κτίσματα. Άλλο θα προσευχηθείς να γνωρίσεις την αλήθεια. Μόλις γνωρίσεις την αλήθεια, είσαι νέον κτίσμα. Τελεία. Παύλα, γυρίστε. Άλλη σελίδα τώρα. Το μάθημά μας. Τι σημαίνει νέον κτίσμα? Κτίσμα πάνω από σπίτι. Οικοδομή. Για να δούμε λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να κάνουμε μία οικοδομή, τι χρειαζόμαστε. Πρώτον, ένα οικόπεδο. Ένα κομμάτι γης, απάνω στο οποίο θα χτιστεί η οικοδομή. Αυτό το οικόπεδο, αυτό το μικρό κομμάτι του χώματος και της γης, θα μας το χαρίσει ο δωρητής, ο ουράνιος πατέρας. Είναι ένα πνευματικό μικρό οικοπεδάκι που μόνο ο Θεός το χαρίζει έξω της Αιγύπτου. Μέσα στην Αίγυπτο να το χαμιστεί το οικόπεδο. Για σκεφτείτε να είσαστε σε ένα καράβι, να ταξιδεύετε και το καράβι να βουλιάζει. Και την ώρα που έχει βουλιάξει το μισό και έχουν φτάσει τα νερά μέχρι το φουγάρο, εσύ να προσπαθείς από την τρίτη θέση που έχει σιτήριο να πας στην πρώτη. Αγωνία. Λέει, τι κάνεις εκεί, λέει, να βρω λέει ένα κρεβάτι αδιανόλη στην πρώτη θέση. Δεν τρελώσεις. Δεν βουλιάξεις το καράβι. Δεν υπάρχει πιστός άνθρωπος ο οποίος να μην έχει εκτός της Αιγύπτου ένα μικρό οικοπεδάκι. Ένα μικρό πνευματικό χώρο στον οποίο θα χτίσει το πνευματικό του οικοδόμιο. Για να χτίσουμε ένα σπίτι χρειαζόμαστε ένα δεύτερο στοιχείο. Εξκαφή. Εδώ μπερδευόμαστε. Εξκαφή. Και τι θέλεις. Ή όπως είναι εδώ όλοι στο καλύβι, έχει λίγο μισόχαρτο από εδώ, πέντε τούβλα από εδώ, μια λαμαρίνα από την πίσω έχει. Απάνω σε αυτό λέει τι γίνεται. Απάνω σε αυτό ούτε κοτέτσι. Γιατί, σε παρακαλώ πολύ, απάνω σε αυτό δεν γίνεται τίποτα. Μπορεί να το σκάψεις. Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μεγαλώσαν τα παιδιά μας, λέει, ήταν της γιαγιάς μου. Ήταν τις θύσες μου, κληρονομία, έχουμε συναισθήματα, λέει, με δάκρυα εδώ μέσα, λέει, μεγαλώσαμε. Να, εκείνο το βλέπεις και πέρα το δεντράκι, λέει. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν γίνεται τίποτα. Το παλαιό θα γκρεμίσει και θα κατασκαφεί βαθιά. Όσο πιο βαθιά σκάψεις, τόσο πιο ψηλό το οικοδόμημα γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ουδέποτε ήθελαν να σκάψουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ουδέποτε απέκτησαν τις ευλογίες ενός νέου κτίσματος. Ταλαιπωρούνται μερικά χρόνια στην Εκκλησία. Ταλαιπωρούν στα ίδια αυτά χρόνια την Εκκλησία και στο τέλος ανθρώπινο. Φεύγουν από την Εκκλησία, δεν μπορεί να μείνει. Και εμείς ψάχνουμε και λέμε, ρε παιδάκι μου, τον είδες, λέει, τον τάδε. Όχι. Του μιλήσατε. Όχι. Λέει, πρέπει, ίσως. Και ψάχνουμε, ξέρετε, να βρούμε, ψάχνουμε και ζητάμε τα αίτια. Τώρα, γύρω, πρόσφατα, σκανδαλίστηκε με έναν που φορούσε καπέλο και με έναν άλλον που εκείρηται χωρίς καπέλο. Αν είχε δίκιο, θα το δούμε αυτό. Ψάξει 20 χρόνια μπροστά στη ζωή του. Πίσω θέλω να πω. 30 χρόνια πίσω στη ζωή του. Εξ καφή ουδέποτε είχε πραγματικό. Τρίτον, για να χτίσουμε ένα κτίσμα, για μια οικοδομή, ένα σπίτι, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο. Να δείτε ανθρώπους οι οποίοι απεφάσισαν να χτίσουν το καινούριο τους οικοδόμημα χωρίς σχέδιο. Έχουν τα ίδια τα σχέδια που ήταν στον κόσμο. Τι σχέδια είναι αυτά? Αυτά είναι του μπαμπά μου, που θέλει να χτίσει, λέει, ένα καράβι, μια σκούνα. Είπε, με τα σχέδια της σκούνας θα χτίσει σπίτι? Αυτά είναι σχέδια καραβιού. Άλλο το ένα, μπορεί να είναι καλά αυτά, αλλά είναι καλά για καράβι. Της παλιάς εποχής, λέει, είδε, αυτά είναι τα σχέδια, ο παππούς μου, λέει, είχε ένα τέτοιο, λέει. Καλά μου, άνθρωπε, τι είναι αυτό που μου λες τώρα? Για να χτίσεις ένα καινούριο κτίσμα, χρειάζεσαι ένα, δύο, στο τρία είμαστε τώρα, σχέδια. Έχεις σχέδια? Έχεις με μολύβι, με χαρτί, με προσευχή, με τους αδελφούς σου, με τον πατέρα σου, με τη μητέρα σου, να καταρτήσεις σχέδιο. Όπου πάει, όπως πάει και ό,τι έρθει. Ουδέν σχέδια. Στην καθημερινή ζωή, κανένα σχεδιασμός. Δεν έχει μάθει το απλό να σηκωθεί το πρωί, κυρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να βάλω το ψωμάκι μου, σε ευχαριστώ γι' αυτό. Έχω μια ώρα το απογευματάκι μου. Μήπως θέλεις, τι θέλεις, πώς το θέλεις από μένα. Και μόλις τελειώσουμε αυτό, έχω αυτή την προοπτική. Σκέφτομαι, έπειτα από 2 χρόνια, αν ο Κύριος με θέλει εδώ, θα κάνω ετούτο. Σχέδια έχει ο άνθρωπος, ο πνευματικός. Και αν έχει σχέδια, είναι σχέδια δεμένα με τούτη τη ζωή, με τούτη την ύπαρξη, με αυτά τα χώματα. Να παντρευτεί, να κάνει παιδιά. Και εδώ ένα παιδί να πάει στην Πάμπιο. Άσχημα είναι, βρε καλά μου, λες όπως είναι άσχημα αυτά τα πράγματα, αλλά τούτο ήτανε μόνο πνευματικό οικοδόμημα με σχέδια που έχει και ο γείτονας και ο άνθρωπος του παρακάτω πατώματος και του άλλου πατώματος. Τα ίδια σχέδια έχετε? Είναι δυνατόν να κατευθύνονται 2 καράβια με τον αυτόν τρόπο προσανατολισμού όταν το ένα πάει στην Κρήτη και το άλλο πάει στη Θεσσαλονίκη? Άλλη ρότα έχει το ένα, άλλη ρότα έχει το άλλο. Άλλα φανάρια θα δει το ένα, άλλα φανάρια θα δει το άλλο. Είναι άλλες οι κατευθύνσεις του. Αυτοί κατεβαίνουν προς τα κάτω. Εσύ ανεβαίνεις προς τα πάνω. Τι σχέση έχεις εδώ? Ήθελα να ρωτήσω, γιατί όταν μιλάει ο άνθρωπος, τα λόγια του μοιάζουν με τόπι που πετιέται στον απέναντι τοίχο και ξαναγυρίζουν πάνω. Έχω σχέδια. Και τα σχέδιά σου τα έχει εγκρίνει ο μεγάλος πολιτικός μηχανικός, τα έχει υπογράψει? Να πάει να χτίσεις μια κουζίνα και πάει να πάρεις την άδεια και σου λένε σχέδιο? Λέει, μάλιστα, φέρτε το εδώ υπογεγραμμένο. Υπάρχει σχέδιο υπογεγραμμένο από πάνω. Έχετε δει το τραγικό φαινόμενο? Αν πάτε κυρίως σε επαρχιακά χωριουδάκια, σε πολιτείες, είναι ένα σπίτι με μια μεγάλη αυλή, ένα δωμάτιο. Αυτό μπορούσε να κάνει. Μεγαλώσαν τα παιδιά τους, χτίσανε άλλο ένα με πληθάρια πιο δίπλα. Αλλά τώρα τι να κάνουνε, ήταν μικρό ο χώρος. Πήρανε λοιπόν και χτίσανε άλλο ένα δωμάτιο απάνω, μισό στο ένα, μισό στο άλλο. Και στο τέλος είναι ένα χάος εκεί πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι σχέδιο είναι αυτό? Ο ένας έκτισε το σπιτάκι του δόλου και ο κύριος και γίνανε τα χωριά που ούτε δρόμους ξέρετε έχουν, ούτε τίποτα δεν έχουν αυτά τα πράγματα. Ο καθένας όπου μπορούσε, βολευόταν, έκτιζε. Δεν είναι με σχέδια αυτά τα πράγματα. Μου έκανε εντύπωση. Το εδηγούμε σε κάποιον και το επαναλαμβάνω. Σε ένα ταξίδι που ο Κύριος επέτρεψε να πάω τον Ιούνιο σε διακονία Κυρίου των Εκκλησιών μας στην Γερμανία για μια εβδομάδα, βρήκα έναν αγαπητό, πολύ αγαπητό που το επάγγελμά του είναι πολιτικός μηχανικός. Όχι μόνο. Έχει και δική του τεχνική εταιρεία. Όχι μόνο. Έχει και φαίνεται και μια άλλη εταιρεία, η οποία αγοράζει τα τυγγύν. Οικονομικά αποκαταστημένος, πολύ πνευματικός, ένας πραγματικά άνθρωπος αξίως μιμήσεως στην προσφορά της αγάπης του. Πήγαμε στο σπίτι του, μας φιλοξένησε. Είχαμε ένα περίπου 3 ώρες ελεύθερο. Ανέβηκαμε λίγο σε ένα βουνό για προσευχή, ψάλαμε. Όταν τον ρώτησα πόσο έχουν η γη, γιατί άβλεπα ωραία θαυμά, με ολόφους, με έτοιμα θαυμάσια πράγματα, τι είναι αυτό. Μου λέει ότι αυτό εδώ που είναι χτισμένο σε ελληνικές δραχμές, να το φανταστείτε, ξέρω εγώ, έχει 100.000 το μέτρο. Λέω νούμερα, χοντρά για να το καταλάβετε. Και όταν φτάσαμε παραπάνω στο βουνό, συζητώντας, μου λέει, εδώ αυτό έχει 10.000 το μέτρο. Τόσο πολύ, του λέω, διαφορά. Λέει, ναι. Και αμέσως λέω, καλά, και πώς δεν τρέχει ο κόσμος. Η διαφορά που θα σας πω από εδώ μέχρι στην πλατεία Βάκη. Γιατί τόση διαφορά? Γιατί δεν τα αγοράζουν εδώ 10 και κάτω 100. Μου λέει, και τούτα έχουν 100. Αλλά 10.000 είναι η αξία της γης. Μόλις αγοράσεις την γη, θα πληρώσεις 10.000 δραχμές, γιατί θα περάσουν τηλέφωνα. 10.000 γιατί θα περάσουν αποθετεύσεις. 10.000 γιατί θα περάσει φως. 10.000 γιατί θα περάσει νερό. 10.000 γιατί θα σου κάνουν πλατείες και ερημοτομία. 10.000 γιατί προβλέπουν μέχρι η εκκλησία. 10.000 διότι προβλέπουν μεγάλες οδικές αρτηρίες να συνδέουν αυτό το καινούριο με τους μεγάλους δρόμους τους ή με κάποιο αεροδρόμιο. Ούτως ώστε, μου λέει, μη σου φαίνει παράξενο, μπορεί να έχει 10.000, αλλά όταν αποφασίσεις να χτίσεις, φτάνει τις 100. Αλλά όταν χτίσεις, δεν θα χρειαστείς τίποτα εσύ. Το νερό, το φως, τα πάντα είναι έτοιμα. Περίπου κάτω από το σπίτι σου περνάνε αυτά. Πρόγραμμα, βλέπετε. Σχεδιασμούς, βλέπετε. Οι άνθρωποι σκέπτονται έτσι, αγαπητοί μου, και έχουν σχέδια. Και δεν είναι δυνατόν παρά τα χειροκροτήσουμε αυτά τα σχέδια. Εμείς. Ούτε σχέδιο στην εργασία μας. Ούτε σχέδιο στα παιδιά μας. Ούτε σχέδιο στη ζωή μας. Ούτε σχέδιο στην πνευματικότητά μας. Θα σας φανεί παράξενο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εκκλησιαστικών σχεδιασμών. Δεν υπάρχει σχέδιο στον εκκλησιαστικό τους προσανατολισμό. Και έχουν ένα σχέδιο πώς θα χτίσουν τον εκκλησιαστικό τους προσανατολισμό, που από πάνω είναι σαν παγόδα, σε τις παγόδες. Από εδώ έχει ινδιάνικο σχήμα. Από κάτω πολυκατοικία και από κάτω είναι με ξύλα. Λέει, αυτό τι είναι? Αυτό είναι, λέει, από το Hong Kong, που κατοικούν σε βάρκες οι άνθρωποι και θα κάνει έτσι. Τι λες, βέβαια, μου σπίτι είναι αυτό? Πού το βρήκες αυτό? Τι είναι αυτό? Λείπει το σχέδιο. Δεν μας πω τίποτα άλλο. Και μετά το σχέδιο αρχίζει η οικοδομή. Και η οικοδομή, δεν είναι δυνατόν αλλιώς να γίνει, αρχίζει από το θεμέλιο. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ποιος είναι το θεμέλιο. Αυτό είναι το θεμέλιο. Ο ακρογωνιαίος, πάντοτε ρωτάω εάν τα θέματα μου είναι στηριγμένα όλα εν Χριστώ. Είναι ένα λάθος μας να στηρίζουμε επάνω στον Ιησού Χριστόν μόνον το πνευματικό μέρος. Το οικογενειακό εκτός Χριστού. Η ανατροφή των παιδιών εκτός Χριστού. Η ψυχαγωγία αναγκαία των ανθρώπων εκτός Χριστού. Οι κοινωνικές μας σχέσεις εκτός Χριστού. Οι εργασίες μας εκτός Χριστού. Το μόνο θεμέλιο που βάλαμε ήταν η Κυριακή 10.30, 11 παρατέταρτο δηλαδή, μέχρι 12, μέχρι 11.30, 12 παρά 20. Μετά τις 12 παρα 20 πρέπει να πουλάει εκεί πέρα ο αγαπητός ο Μιχαηλίδης έμπλαστρα του καλογύρου. Διότι τα 4/5 της εκκλησίας γυρίζουν να δουν το ρολόι. Σε τέτοιο σημείο που κάποτε παρακάλεσα, αλλά δεν εισηκούστην, το ρολόι αυτό να το βάλουν εκεί. Διότι είναι εκνευριστικό για τον άνθρωπο του Θεού να βλέπει μόλις πάει 11 παρατέταρτο παρά 20 ο άνθρωπος τον πήρε η ειρήνη του λόγου καλός, κακός, παράτε πέτρες, να γυρίζει το 3/4 του πλησιάσματος να βλέπει την ώρα. Δεν πάει στον άνθρωπο, σαν του λένε σταμάτα Κύριος, δεν πάει. Σας το έχω ξαναπεί. Τι να σας πω, αγαπητοί. Και πρέπει να προχωρήσουμε. Και μετά έχουμε τα ελληνικά. Μιλώ σε ανθρώπους που γνωρίζουν τη Βίβλο και έχουν διαβάσει εν Χριστώ Ιησού από την προς Κορίνθιους ξανά τι υλικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο οικοδόμημά μας. Σε ένα σπίτι μου έλεγαν ότι οι άνθρωποι μετέφεραν την κρεβατοκάμαρά τους σε άλλο δωμάτιο εκτός του δωματίου που έπρεπε στα μικρά εκείνα τσιμεντένια κλουβιά που αυτοκλειστήκαμε όλοι μας. Να κοιμούνται, ξέρετε γιατί. Διότι άκουγαν το εκρεμές του διπλανού διαμερίσματος. Τακ, τακ, τακ, τακ. Θα ήταν φαίνεται και του λόγου του καμιά παλιά καραβάνα και βαρούσε δυνατά. Ήταν και ο τείχος φαίνεται από κούτες από τσιγάρα. Τι υλικό ήταν αυτό, από τι υλικό ήταν αυτό το πραγματάκι. Δεν ξέρω. Τώρα, τα υλικά αγαπητοί μου, τι υλικά χρησιμοποιούμε στο πνευματικό μας οικοδόμημα. Δεν ξέρω. Θέλετε αποτέλεσμα. Παταρρεύσεις. Όχι με σεισμούς. Με μια δόνηση. Πέρασε από κάτω 5 φορτηγά μεγάλα αυτά από το πετρελαίου. Πέσανε τύχη. Ο ένας σκανδαλίστηκε, ο άλλος ελυπήθη, ο άλλος λέει, ήμουν λέει, 6 μέρες άρρωστος λέει. Εμπονοκέφαλο μόνο που είχα λέει και δεν ήρθαν λέει 320 αδελφοί να με δούνε. Τι λες ρε παιδάκι. Ρε θερίο, πού ήσουν εσύ. Ο καθένας. Νομίζεις μου, νομίζεις. Άλλωστε, από τις πρώτες μέρες λέει, νομίζω. Κοίταξε μας τον Κύριο σου, μετά νομίζεις. Κριτική του άμβονος, κριτική των ανθρώπων, πώς το είπε και γιατί το είπε όπως το είπε. Κάποτε λέει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, ας το κάτι, πες το λέει η Γραφή, μη λες ο Απόστολος Παύλος, διότι έχει πει ο Πέτρος αυτό. Σώπα, σταμάτα, Χρήστο στόμα σου, πες, είπε η Γραφή και δεν το θυμάται ούτε το εδάφιο καλά, ούτε. 15 μέρες. Τώρα με τι υλικά πάμε, αγαπητοί μου, πώς πάμε, πώς προχωρούμε. Από στόμα, από γλώσσα. Αυτό δεν είναι γλώσσα. Είναι ατομικές βόμβες που συγκλονίζουν τιμές, υπολείψεις, σπλή ηλεκτρική γαζομή. Αγαπητοί μου, είναι μισό το εδάφιο ότι ο Κύριος προσέρχεται τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Υπάρχει άλλο μισό. Και ο Κύριος τον Ανανία και την Σάπφυρα τους έβγαλε στην εξώθυρα και τους δύο νεκρούς. Είναι αληθές ότι είναι υγιείς οι πνεύμονες που εισπνέουν. Αλλά αλίμονο, εάν οι υγιείς πνεύμονες δεν μπορούν και να εκπνεύσουν. Φαντάζεσαι έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ γερά τα πνευμόνια, τραβάει, λέει, βγάζει. Εδώ είναι, δεν βγάζει, λέει, όλο το αυτό το διοξίδιο μένει μέσα του. Τι να το κάνω. Φαίνεται να έχει ένα τόσο πνευμονάκι μικρό και να μπορεί να αγωνιά εκεί πέρα να μπάζει να βγάζει. Το υλικό, αγαπητοί μου, δικό σας είναι. Πουλάνε υλικά καλά, δεύτερα, τρίτα, πουλάνε και στα παγιατζίδικα υλικά. Α, ό,τι θέλετε πάρετε. Ό,τι νομίζετε πάρετε. Το Πνεύμα του Θεού και με πολύ αγάπη τόσα χρόνια που υπηρετούμε τις ψυχούλες, τους δείξαμε το καλό υλικό. Είναι ακριβό. το υλικό της προσευχής, της μελέτης, του δείπνου,
2: του κλειστού στόματος.
1: Μάνα μια ψυχούλα σε ένα νοσοκομείο, πριν πολλά χρόνια. Πηγαίναμε να δούμε έναν άλλο άνθρωπο. Την πρώτη φορά που πήγαμε να τον δούμε, δεν ήταν στο θάλαμό του. Πού είναι, πού είναι, πού είναι. Αποφάσισε λοιπόν, σηκώθηκε ένας γεροντάκι. Ευγενέστατος, λεπτότατος, με τις πιζαμούλες του. Με τη φόρα του ανθρώπου που θέλει να μας εξυπηρετήσει, σηκώνεται λοιπόν απάνω, ρίχνει κάτι απάνω του, να μας πει πού είναι αυτός που γυρεύαμε. Είχε καρκίνο, του είχαν κόψει τα λαρίκια, τα πράγματα, λοιπόν, του είχαν μια σφυριχτήριτσα εκεί πέρα και νόμιζε ότι σιγά σιγά πήγα. Και μας μπόρεσε να μας πει σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά ότι ήταν κάτω στο καφενείο, ας πούμε, με κάποιους δικούς του και πήγαινε λεμονάδα. Η ψυχούλα αυτή θα την δούμε μια μέρα πάνω στον ουρανό. Μετά από λίγες μέρες πέθανε πλημμυρισμένος από θρίαμβο νίκης. Αυτός ο δεύτερος. Για τον πρώτο κύριο. Αγαπητέ μου, πες ότι μου τύχε. Χτύπα ξύλο, ότι δεν χτύπα, λαμαρίνα. Ή σου τύχε κάτι τέτοιο. Τι θα έκανες. Θα αυτοκτονούσες. Νομίζω όχι. Θα ζούσες από εδώ και πέρα με κλειστό το στόμα. Γιατί αναγκάζουμε τον κύριο να μας δώσει κανένα καρκίνο στο λάριγγα. Δεν μπορούμε να το κλείσουμε τώρα το στόμα μας και να το έχουμε να μιλάμε κάπου κάπου και να σφυρίζουμε. Κανονίμηνο. Γιατί δηλαδή, δια της βίας. Πώς το καταλαβαίνω. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό. Ξέρω τι θα μου πεις. Μα, συγχωρείς πάρα πολύ. Άμα πώς καταλαβαίνεις αδελφέ μου. Αδελφούλα μου, ο κύριος να σε ευλογήσει. Αυτό έπρεπε να σου πω. Υπάρχει καλό υλικό. Το τελευταίο. Η οικοδομή πρέπει να κατοικηθεί. Και μια οικοδομή χτισμένη με αυτόν τον τρόπο. Ξέρουμε πως είναι κατοικητήριο του Θεού. Του Θεού. Α, δεν κατοικεί ο Θεός σε οποιοδήποτε κατοικητήριο. Κι αν μέσα στη ζωή μας συνέβησαν πολλές τραγωδίες, πρέπει κάπου εδώ να ψάξουμε να τις βρούμε. Και κλάψαμε και φωνάξαμε. Περίπου σαν εκείνους τους λατρευτάς του Βάαλ, να έρθει ο Κύριος να κατοικήσει στη ζωή μας. Αλλά δεν ρωτήσαμε αν το κατοικητήριο είναι κατά. Εάν της είναι Χριστό. Εάν. Ο Παύλος δεν ξέρει. Απευθύνεται και λέει. Εάν κάποιος από εσάς είναι εν Χριστώ, όχι πρέπει να είναι. Προσευχηθείτε να είναι. Νηστέψτε να είναι. Τι καλόν και τι τερπνόν να είναι. Εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Δεν κάναμε τίποτα άλλο απόψε, παρά να αναλύσουμε τι σημαίνει νέον κτίσμα. Και ξέρετε, αυτά τα στοιχεία είναι όλα μαζί. Δεν μπορεί να σου λείπει ένα. Λέει, έχω το καλό σχέδιο, οικόπεδο, εξκαφή, θεμέλιο, υλικά. Λέει, καλάμια. Πέντε πατώματα με καλάμια. Δεν χτίζονται, παιδί. Γιατί, αφού δεν χτίζονται. Σου είπε τέτοιο πράγμα ο μηχανικός, όχι, λέει, μηχανικός, νοβέλα, τι να κάνουμε, λέει, Ξέρετε, έχει το περίφημο. Άνθρωποι είμαστε άνθρωποι, λέει. Πότε γινόμεθα παιδιά του Θεού. Πατέρα, σε παρακαλώ, σαν παιδί σου, άκουσέ με. Τελείωσε. Μόλις γυρίσει, έγινε αυτό. Άλλη σελίδα. Λέει, άνθρωποι είμαστε τώρα. Τι να κάνουμε, λέει, άνθρωποι που είμαστε. Πότε έτσι, πώς μας συμφέρει έτσι, πότε μας συμφέρει έτσι, πότε είμαστε, πότε δεν είμαστε. Πότε εκείνη η μεγάλη ταπείνωση του Πόπο, λέει, ποιος είναι. Στα σαυλά του Θεού, λέει, ούτε να είσαι. Τι μου λες εμένα, λέει, άστα τα πράγματα. Στα σαυλά του Θεού. Λες και οι αυλές του Θεού είναι τάστρο της παλιάς εποχής. Έχει όλο θύρες γύρω πόρτες. Και ο Θεός απάνω θα ανεβάσει χιλιάδες θυρωρούς. Ο Θεός θα ανεβάσει επάνω ήμους και θυγατέρας. Ως νύμφιν. Δεν θα ανεβάσει θυρωρούς. Να κάνουμε σύλλογο θυρωρών του ουρανού. Όχι, έτσι τα βλέπω. Πολύ απλά σας τα λέω. Να μην μου πει έρθει κάποιος και μου πει, ρε παιδάκι μου, τόσο καιρό εκεί πέρα, σαβούναγες μία ολόκληρη ώρα. Αυτό δεν το πες. Τι να σας πω. Εάν κάποια ψυχή πήγε στο σταυρό, λούστηκε, λύστηκε, κτήθηκε, καθαρίστηκε, κόμμα, είναι νέο. Άλλο πράγμα. Νέο. Τι σημαίνει νέο χτίσμα? Σε ένα ξένο οικόπεδο. Με μια ολοκληρωτική εξκαφή. Ένα εγκεκριμένο σχέδιο ζωής από τον Κύριο. Μια οικοδομή με υλικά πνεύματος. Για να ολοκληρωθεί ένα χτίσμα για να κατοικήσει το πνεύμα. Τα βλέπουν μερικοί. Πάντοτε να θυμόσαστε. Το ενδεχόμενο να κάνω και λάθος. Αλλά είναι καλό που αυτό το λάθος μου. Μπορεί να μην είναι και αυτός από πολλές φορές με κάποιον που συζητήσει με εκείνους τους απερίγραπτους, τους δυστυχισμένους ανθρώπους, τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Όπως ανεβάζουν την πίεση πάνω από το φυσιολογικό που είναι 36 και 6. Ο Χριστός, βάλε, ας το Χριστό μου λέει, για την Βασιλεία. Για την Βασιλεία. Α, η Βασιλεία του Θεού και τα λοιπά. Ο Θεός μας θα μας πάρει κάποτε κοντά του. Ω, μου λέει, εδώ. Μα δεν είναι πύλη για το κύριο. Κάποτε συζητούσα με μια κυρία, η οποία μου έλεγε, άρθρο πρώτον μου λέει, για να συζητήσουμε. Μέσα το τσίς, από εδώ, λεπτότητος, λέω, ποιο, να συζητήσουμε. Η ίδια ζήτηση. Πότε πρέπει, ποια μέρα πρέπει να λατρεύουμε τον Κύριο. Να πούμε κάτι άλλο, πώς. Και μετά πάρω το Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Όποια μέρα θέλεις εσύ, της λέω. Συζήτησα με άνθρωπο ο οποίος, σοβαρός άνθρωπος, μου έλεγε ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι εχάσαμε το ημερολόγιο μας και πάμε 13 μέρες πίσω ή μπροστά, τι πάμε. Μας πώς πρέπει να δεν είναι έτσι. Μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Α, μου λέει. Α, ούτε συζήτηση, μου λέει. Τι Χριστός μου λέει. Εδώ. Τι ας πω. Έτσι λοιπόν μπορώ να κάνω σφάλμα. Αν όμως δεν κάνω σφάλμα. Η ευθύνη είναι του καθενός μας. Και είναι δική σου η ευθύνη. Εάν είσαι εν Χριστώ, είσαι νέο κτίσμα. Πάρ' τα στοιχεία. Δες τα στοιχεία. Προσευχή σου. Θα προσευχηθούμε για σένα. Κύριος ο Θεός, να θα μη έλεος απάνω σου. Πατέρα μας. Κάθε Σάββατο στο τέλος της πρώτης ώρας πρέπει πάντα να σου λέμε το ίδιο. Έχεις δίκιο και έχουμε. Πρέπει να υπάρχει ευθύνη και της Εκκλησίας. Πιο μεγάλο κομμάτι ευθύνης στον άμπονα. Γίναμε άνθρωποι που πήραμε ένα σελοτέι. Πιάσαμε μερικά εδάφια, τα κολλήσαμε μεταξύ τους. Μοντάραμε μια ομολογία. Ένα δικό μας τρόπο ζωής. Μια δημιουργία ενός εκκλησιαστικού κλίματος. Άλλοι άνθρωποι στο σπίτι μας, άλλοι στην εκκλησία, άλλοι στην κοινωνία. Άλλοι όταν είμαστε με αδελφούς. Άλλοι όταν είμαστε με ανθρώπους εκτός εκκλησίας, άλλη ζωή όταν είμαστε μόνοι. Θα θυμηθώ μονάχα και θα κλείσω με τα λόγια του δούλου σου. Ελεησόν μας ο Θεέ, κατά το μέγα ελεό σου. Εν Χριστώ.

το δέκαιο της ειρήνης. Ο οποίος ανοίγαγε εκ νεκρών των μέγαν την ένα των προβάτων. Στο κείμενο έχει δύο τόνους. Ο αναγαγών εκ νεκρών των ποιμένα των προβάτων των μέγαν. Ενέματι διαθήκης αιωνίου. Δηλαδή των Κύριων ημών Ιησού. Αυτός. Ποιος? Ο Θεός της ειρήνης. Γιατί λέει ο Θεός της ειρήνης? Έχει τόσες όντως μεγαλειώδεις και ένδοξες προσωνυμίες ο Θεός. Γιατί εδώ τον λέει της ειρήνης? Θα το δούμε. Εισαγωγικά λέει, θα σας πω κάτι τώρα για τον Θεό, τον Θεό της ειρήνης. Τι θα μας πει? Μην ξεχνάτε ότι έχει μια δευτέρα ιδιότητα. Τρομακτικές δυνάμεις στην διάθεσή του. Δι' αυτόν των δυνάμεων ανοίγαγε, ανέστησε τον Ιησού Χριστό. Αυτός λοιπόν, ο Θεός της ειρήνης, που με τις δυνάμεις του ανοίγαγε τον Ιησού Χριστό, αυτός να σας καταρτήσει, καταρτήσε ημάς, ως προσπείο σημείο, εν παντή αγαθώ. Με σκοπό, εις το ποιήσε το θέλημα

Ο Ιησούς Χριστός δέχεται τις ψυχές που του στέλνει ο Πατέρας. Ξανά και ξανά ο Πατέρας ελπίζει, ο Υιός σώζει, το Πνεύμα βεβαιεί συγχρόνως. Δεν υπάρχει σωτηρία άνευ Αγίου Πνεύματος. Αλλά αυτήν την σωτηριακή αντίληψη και βεβαιότητα θέλω να τη φανταστείτε ως τα μαθήματα ενός παιδιού που τελειώνει το γυμνάσιο. Και εδώ, σε αυτή τη ζωή, θα δώσει εξετάσεις για να εισέλθει επάνω. Ουχή πάσο λέγον μη, Κύριε, Κύριε. Εδώ δίνουμε εξετάσεις. Εδώ, μάλιστα. Εδώ θα καταλάβετε όλα όσα λέει η Καινή Διαθήκη. Γιατί πρέπει να γίνεται εκείνο, εκείνο, η καρπή του Πνεύματος. Αμέσως η ψυχή καταλαμβάνεται από μία ανησυχία. Μία ανησυχία η οποία έχει τρία αίτια. Πρώτον, τι γίνεται τώρα. Τα παιδιά. Εμείς οι παλαιοί, πριν μισό αιώνα που πηγαίναμε στο γυμνάσιο, δεν τα θυμόμαστε τώρα καλά. Πρέπει να παρακολουθήσετε την αγωνία των παιδιών πιο πρόσφατα. Δηλαδή δεν θέλουν να φάνε, δεν έχουν όρεξη να φάνε, δεν θέλουν να κοιμηθούν, εκνευρίζονται, τα πειράζουν όλα, οι θόρυβοι, τα μοτοσακό που περνάνε απ' έξω που ποτέ δεν τα ενοχλούσανε. Γιατί? Είναι οι εξετάσεις.

Στο πρώτο αυτό σημείο μια εύλογη νευρικότητα και ανησυχία. Το πνεύμα του Θεού λέει ήσυχα. Το έχει αναλάβει αυτό το σημείο σου ο Θεός της ειρήνης. Βλέπετε. Και εξετάσεις. Θα δώσεις εξετάσεις. Ουδήσεις έρχεται επάνω με εδάφια πολυμένα με σελοτέιπ. Η περί του αντιθέτου αντιλήψεις είναι έξω από την πρακτική ζωή της Καινής Διαθήκης. Δεύτερον. Και μόνος μου. Και πώς θα μπορέσω. Και τι θα κάνω. Και τι γίνεται. Είμαι αδύνατος. Έχω πέσει στα μαθηματικά. Αδύνατος ήμουν πάντα στη χημεία. Τι θα γίνει με τα φυσικά. Και εις το δεύτερον σημείο. Εμπιστεύσου όχι μόνον σε ένα Θεό ειρήνης, αλλά και σε ένα Θεό δυνάμεων. Είναι εκείνος ο οποίος ανοίγαγε εκ νεκρών τον μεγαπημένο των προβάτων, τον Ιησού. Ώστε μου λείπουνε δυνάμεις. Αν είναι έλλειψη δυνάμεων, δεν είναι θέμα δικό σου. Είναι θέμα. Πώς να πάω στον μπακάλι, λέει το παιδί, και πώς να ψωνίσω, έχεις δίκιο. Δεν έχω λεφτά, έχεις δίκιο. Τι σου είπε ο μπαμπάς, θα μου δώσει λεφτά. Ψέματα θα σου πει ο μπαμπάς. Ναι, ο μπαμπάς θα πάρεις και το εικοσάρικο για να πάρεις τι θα πάρεις. Δυνάμεις, δεν είναι δικές. Είναι από πάνω. Τι ήταν, εξετάσεις με αυτές. Και ξέρετε, το περίεργο, το δύσκολο, το εύκολο μάλλον, άλλη φορά έχουμε πει γιατί είναι πιο εύκολο, είναι ότι ενώ στο γυμνάσιο δίνουν μια φορά στο τέλος για να πάρουν το απολυτήριο εξετάσεις, μόνο μια φορά, εμείς δίνουμε εξετάσεις όλη μέρα και κάθε μέρα. Αυτό είναι μια ευλογία, διότι έχεις την δυνατότητα να ξαναδώσεις στο ίδιο μάθημα την άλλη μέρα. Σκεφτείτε να ήταν μια φορά μόνο και να σου πει κάποιος, αποτύχατε. Ναι, λυπούμε, τέλος ουρανός. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, κακός. Μας λείπει λοιπόν ένα τρίτο σημείο. Ποιο. Η κατάρτιση, έτσι λένε τα παιδιά. Και σου λέει συνήθως ο καθηγητής στη μάνα ή στον πατέρα. Τι να σου κάνω, λέει. Το παιδί ήτανε ακατάρτιστο. Πώς να το προβιβάσω. Τι βαθμό να του έβαζα. Το παιδί ήτανε ακατάρτιστο. Τι σημαίνει ακατάρτιστο. Δεν ήξερε. Είχε ακούσει, είχε μια γενική αντίληψη, ας πούμε, περί φυσικής. Πάρα πολύ γενικά πράγματα. Τόσο γενικά και τόσο γενικά που δεν μπορούσαν να κρατηθούν. Δεν είχε κατάρτιση. Ώστε μην ανησυχείς, το έχει αναλάβει ο Θεός, ο οποίος είναι λοιπόν πρώτον Θεός, ειρήνης. Μην αγωνιάς διέλειψην δυνάμεως. Ο Θεός που σε ανέλαβε είναι Θεός ενεργών θαυμαστά. Και τρίτον, ως προς τον καταρτισμό μας, και πάλι μην αγωνιά. Είναι το εδάφιό μας. Ας το προσέξουμε. Αυτός θα μας καταρτήσει. Το είδατε. Αυτός θα μας καταρτήσει. Αυτός θα με πάρει και θα σε πάρει να μας κάνει φροντιστήριο. Ο ίδιος. Αυτή είναι η υπεροχή του Χριστού. Για σκεφτείτε έναν καθηγητή, ο οποίος βλέπει το παιδί αδύνατο. Το δικό του το παιδί. Δεν είναι ντροπή, το παιδί του καθηγητού είναι αδύνατο. Και τώρα κοιτάω τι γίνεται με σένα. Έτσι που πας, δεν θα περάσεις.
και κάθεται ο πατέρας καθηγητής και κάνει μάθημα στο παιδί του και το καταρτίζει.

Εάν δεν μάθουμε να διαβάζουμε τον λόγο του Θεού, απευθύνομαι στον εαυτό μου. Κι αν ένα τέτοιο εδάφιο το περάσουμε και δεν σταθούμε λέξη-λέξη, θα σε καταρτήσει και θα με καταρτήσει. Ευλογημένη η ψυχή η οποία στάθηκε στα γόνατα, σήκωσε τα χεράκια του και του είπε: «Κύριε, είμαι μαθητής του Δίο, με μεγάλη επιοικιατρία. Τι θα γίνει με μένα?» Και ο Κύριος θα του πει: «Έχε ειρήνη, θα σε βοηθήσω με δυνάμεις και τρίτον, αναλαμβάνω να σου κάνω φροντιστήριο. Αυτό το φροντιστήριο ονομάζεται εδώ πώς? Κατάρτιση. Σε καταρτήσει. Τώρα, πώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ούτε ανάγκη από ειρήνη έχουνε, ούτε ανάγκη από δυνάμεις έχουνε, ούτε ανάγκη από καταρτισμόν έχουνε. Από πλευράς μελέτης του Λόγου του Θεού, τον ευχαριστώ, κρατάω αυτό το βιβλίο 30 χρόνια, στο κείμενό του. Περιττό να σας πω. Όχι, δεν το γνωρίζω. Όχι, δεν το κατέχω. Δεν τρέπομαι να ομολογήσω. Μου είναι άγνωστο. Αγαπητοί μου, απευθύνομαι σε ψυχές που έλαβαν την απόφαση να ανέβουν στον ουρανό και να περάσουν τις εξετάσεις. Η πύλη είναι στενή. Ο δρόμος είναι ανηφορικός. Νεότερες αντιλήψεις και πεποιθήσεις και θεωρήσεις της μεγάλης αυτής αλήθειας που άνοιξαν την πύλη σαν να ήταν λαστιχένια και ασφαλτώστοσαν το δρόμο που ο Κύριος είπε πως είναι γεμάτος από πέτρες, αγκάθια και τσουκνίδιες, δεν με βρίσκουν σύμφωνο, χωρίς να σημαίνει ότι παλαίω δογματικά. Δεν με βρίσκουνε, απλά σύμφωνα. Μια αντίληψη και μια θεώρηση των πραγμάτων όπου κάναμε ένα εύκολο χριστιανισμό. Αυτά δεν τα γράφει η Καινή Διαθήκη. Όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς και δικαίως, μάλλον θα τα περάσουν λίγο δύσκολα. Τώρα πώς είναι δυνατόν, γίνονται κάτι εύκολα πράγματα και κάτι ξαφνικά πράγματα, κάτι ηλεκτρονικά κουμπιά που ακουράνε άμα κάνεις αυτό το πράγμα, τι δείχνει. Κάτι πληρώσεις και τα λοιπά. Δεν το ξέρω. Ίσως φάλω. Ίσως να μην μου είχε αποκαλυφθεί ακόμη. Μέχρι τότε όμως μείνατε στον ανηφορικό δρόμο και στην στενή ήδη. Μέχρι τότε. Και ακόμα. Για τους ανθρώπους που θέλουν να περάσουν τις εξετάσεις που ούτε ο ληστής, ο σωστής, ο σωσμένος ληστής τις απέφυγε, και αυτός έδωσε εξετάσεις και ζωή μαρτυρίας έδωσε και ομολογία έδωσε και πόνους έδωσε και θλίψεις έδωσε και πίστην εξίσκησε. Μέχρι τότε, για όποιες καρδιές σοβαρεύονται με τον ουρανό, μολύβι, χαρτί, ένα πρόχειρο δίχημο και στα πόδια του Κυρίου να μας καταρτήσει. Τώρα, ο άνθρωποι οι οποίοι τα άμαθαν όλα. Ξέρετε, μα τι στα λουλού.
Στο αποκλείω. Ποιο δικαίωμα? Τα ξέρουν όλα. Φαίνεται ο Ιάκωβος αντιμετώπισε μερικούς τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους τύπους ανθρώπων και αναγκάζεται με την αυστηρότητά του, βάζει και τον εαυτόν του μέσα τι να κάνει για να μην προσβάλλει, φαίνεται. Ας μην γινόμεθα πολύ διδάσκαλοι, δε αγαπητοί. Και... να αρχίσουμε το φροντιστήριο του Κυρίου. Ο Κύριος ορισμένα μαθήματα. Το μάθημα της προσευχούλας, την κλειστή προσευχή στο ταμείο. Την κλειστή προσευχή στο ταμείο. Τη μελέτη μας, την εκκλησία μας. Στην εκκλησία σε καταρτίζει το Πνεύμα του Θεού. Έχεις μία απορία. Επί 25 χρόνια, τι να θέλει να πει αυτό το εδάφιο? Υπάρχουν δύο δρόμοι για να ικανοποιήσεις αυτήν την αγία σου επιπόθεση. Ο ένας τρόπος είναι να αρχίσεις να γυρίζεις με ένα τετράδιο και με το εδάφιο ανά τα ζρήμας και τα σαγιάς, που λένε. Δρόμο με δρόμο, πρόσωπο με πρόσωπο. Εσείς τι λέτε? Τι εσείς που έχετε πάει, λέει, και που έχετε πάει, ξέρω εγώ, εις τας νήσους Φερόας. Και υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Σκύψε το κεφαλάκι σου, πεις, δάσκαλε, σε παρακαλώ πολύ, δεν το κατάλαβα. Του το είπες στο δασκάλου. Και μετά από 8 χρόνια ακούσε ένα κήρυγμα μια μέρα, δύο λόγια από έναν άνθρωπο. Και ενώ οι άλλοι φεύγουνε, εσύ λες, δόξα στο, ήτανε αυτό που επί 8 χρόνια ζητούσα και παρακαλούσα. Τίποτε. Θα μας μάθει ο Κύριος τι σημαίνει κατάρτιση εν υπομονή. Δεν είχα προσέξει ποτέ. Ο Παύλος προσθέτει μια λέξη. Εν υπομονή, πολύ. Πολύ. Αγαπητοί μου, καθώς τα πράγματα στερεύουν πνευματικά, δεν χρειάζεται υπομονή. Με την υπομονή πια δεν κάνεις τίποτα. Χρειάζεται υπομονή πολύ. Πόσες φορές ακούς, σε παρακαλούνε, σου ζητάνε μια ψυχή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, αγαπητέ μου, προσευχή σου για τη γυναίκα μου. Προσευχή σου για τον πατέρα μου. Προσευχή σου για τον άντρα μου. Τι συμβαίνει? Αυτό το πρόβλημα. Είναι σαν να πας στο δάσκαλο όταν κάνεις φροντιστήριο. Και ο δάσκαλος να σου πει στη χημεία δεν σε βλέπω καλά. Και εσύ να το πάρεις θέμα προσευχής. Τι πράγμα? Να μην σου βάζει ο δάσκαλος ασκήσεις. Δεν πάρεις τις λύσεις. Μα είναι προσευχή αυτή. Δεν θέλει να σε καταρτήσει ο Θεός. Δεν είναι. Θα σου βάλει ασκήσεις. Και οι άσκησεις είναι ο πατέρας σου, η μητέρα σου, ο άντρας σου, η γυναίκα, το παιδί, το ψωμί, η υγεία. Αυτό δεν ήθελες. Ασκήσεις δεν ήθελες. Ένα τετράδιο ασκήσεις να τις λύσεις απόψε για να τις δώσεις αύριο στο δάσκαλο. Δεν μου λες, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αφού σε βλέπει και με βλέπει ο Κύριος ότι έχουμε οι δυο μας ανάγκη, είμαστε πολύ αδύνατοι στο μάθημα της υπομονής. Πώς τώρα θέλετε να μάθουμε το μάθημα της υπομονής? Να μας πάρει απάνω στον Όλυμπο, σε ένα καταφύγιο, μόνους μας, να κατεβαίνει ένα χέρι και πέρα με ένα καλάθι και να έχει χειρομέρειο. Λέει, και τι έγινε εκεί πάνω? Άλλοι εκεί έμαθαν το μάθημα της υπομονής. Με ποια υπομονή έμαθες εκεί πάνω? Την υπομονή θα τη μάθεις όπως η ελιά μαθαίνει να βγάζει το λάδι της ανάμεσα σε δύο πέτρες. Δεν μπορεί το κερί να φέγγει και να είναι άταυτο, άλλοτο. Είδες κερί να φέγγει, θα το βλέπεις κάθε μέρα να μικραίνει. Εμείς θέλουμε και το κερί ολόκληρο
και να φεύγει κιόλας. Ναι, δεν ξέρω. Ίσως να γίνεται αυτό. Αλλά δεν μπορώ να τα καταφέρω ακόμα. Δεν ξέρω. Σαν το αϊκίνητο που κάνουν το να κάνουν οι άνθρωποι. Δεν μπόρεσα. Αν συντομίσετε, θέμα δικό σας. Και έρχεται ο καθηγητής κατά την ώρα της καταρτήσεώς μας και λέει: από πλευράς εξαρτήσεως από τον Ιησούν, δεν σε βλέπω καλά σε αυτό το μάθημα. Και έρχεται μια ασθένεια. Κάντε προσοχή, σας παρακαλώ πολύ, να σηκωθεί η ασθένεια. Μα γιατί να σηκωθεί η ασθένεια? Ξέρεις γιατί την έδωσε? Γιατί ήσουν λίγο και ήμουν λίγο αδύνατος στο θέμα της τελείας εμπιστοσύνης μας προς τον Κύριο. Τώρα θα το μάθουμε αυτό το μάθημα. Πότε θέλετε να το μάθουμε το μάθημα αυτό? Όταν έχεις υγεία σαν ταύρος και τρως 11 πιάτα φακές. Πώς πρέπει να γίνει, αγαπητοί μου? Τα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή μας είναι απάντηση στον προσευχών μας για μια καλύτερη και πιο πνευματική μας κατάρτιση. Εν πολλές θλίψεις δι, με πολλά θλίψεις. Ποιος από εμάς δεν θα ομολογήσει πως τις καλύτερες πνευματικές του ώρες τις πέρασε κάτω από δύσκολες ώρες? Ποιος? Ήθελα απλά να σου ζητήσω μια αγάπη. Νιώθεις την ανάγκη καταρτισμού από το μεγάλο δάσκαλό μας, τον Ιησού Χριστό? Αγαπητοί, μας λείπει το φροντιστήριο του Κυρίου από τη ζωή μας. Γίναμε θεωρητικοί. Είναι σαν τα παιδιά που ξέρουν θαυμάσια φυσική αλλά δεν μπορούν να λύσουν καμία άσκηση. Εις την θεωρία 20, στις ασκήσεις, λευκή κόλλα. Αδέρφια, γνωρίζουμε θαυμάσια την ζωή του Ευκλήδη. Αλλά δεν κλείνουμε και δεν μπορούμε να λύσουμε το Ευκλήδιον θεώρημα που λένε. Άλλο πράγμα γνωρίζω την ζωή και των βίων του πατέρα των μαθηματικών, άλλο πράγμα είναι γνωρίζω μαθηματικά. Άλλο πράγμα είναι γνωρίζω θρησκεολογία και χριστιανισμών και άλλο πράγμα είναι ζω στο φροντιστήριο του Ιησού Χριστού. Πόσες φορές κάνουμε λάθος, πόσες φορές είμαστε υποχρεωμένοι να ομολογήσουμε ότι εσφάλαμε, πόσες φορές καλούμε την ψυχούλα και της λέμε: για εδώ κυρία Καλλιοπίτσα, για κάθισε εδώ, να κάνεις το ευάρεστο ενώπιον αυτού. Έτσι λέει εδώ, εις το να κάνουμε το ευάρεστον ενώπιον αυτού, διαλύμονούμαστε αν δεν κάνουμε το ευάρεστον ενώπιον αυτού. Ποιος θα εισέλθει επάνω αν δεν κάνει το ευάρεστον ενώπιον του Κυρίου? Ορίστε, να σηκωθεί κάποιος, θέλω αντίλογο. Αν δεν κάνω το ευάρεστον ενώπιον του Θεού εδώ, τι είναι αυτά που λέτε? Αλλά πώς τολμάω να πω σε μια τέτοια ψυχή να πηγεί το ευάρεστον ενώπιον του Χριστού, εάν δεν της πω: και μη φοβάσαι, μην απελπιστείς, μην πας και φουρκιστείς. Το ξέρω. Δεν θα τρελαθώ. Έλα, μην τρελαθείς. Εμπιστεύεσαι στο Θεό της ειρήνης. Είμαι αδύνατος. Εμπιστεύσου στον Θεό των δυνάμεων. Και τρίτον, είναι ακατάρτιστος. Μη φοβάσαι. Αυτός θα σε καταρτήσει. Αυτός θα σε καταρτήσει. Καταρτήσε ημάς. Αγαπητοί μου, ποιος από εσάς μπορεί να πει και να εμπιστευτεί ότι μπορεί να μάθει μπάνιο με έναν καλό οδηγό? Αυτά τα βιβλία. Οδηγός άνευ τη δασκάλου που λένε.
Να μάθεις γαλλικά άνευ του δασκάλου, αγγλικά άνευ του δασκάλου. Μπάνιο χωρίς να κάνεις μπάνιο, χωρίς θάλασσα. Λέει μόνο με το βιβλίο, θα διαβάσεις. Έχει 45 σελίδες είναι λέει. Τι λέει. Σας παρακαλώ πολύ, για πες πάρτε το στο μυαλό σας. Να μάθετε μπάνιο χωρίς θάλασσα, χωρίς νερό, χωρίς λίμνη, χωρίς ποτάμι, χωρίς πισίνα. Τίποτα, με το βιβλίο μόνο. Δεν γίνεται αγαπητέ. Γιατί. Δεν γίνεται. Έτσι πιστεύω. Θα μου πεις γίνεται. Η ελευθερία σας είναι σεβαστή. Και η πνευματική ελευθερία, ξέρετε, για μένα είναι ιερή. Όταν μου πει άλλος εντύ ελευθερία μου, αποκαλύπτομαι. Αλλά θα σε ειδοποιήσω με πολύ αγάπη και ξέρεις ότι σε αγαπώ. Μπάνιο με πρακτικό οδηγό, στο που λένε άνευ διδασκάλου, δεν μαθαίνεις. Το μπάνιο χρειάζεται θάλασσα. Χρειάζεται, θέλω να πω, νερό. Η κατάρτιση δεν είναι θεωρητική. Η κατάρτιση είναι πρακτική. Την κυμωλία στο χέρι, αδελφέ μου, πάρτινε και έλα τώρα να βγούμε στον πίνακα της ζωής. Λέει. Όχι εδώ, στον πίνακα. Στον πίνακα που λέγεται σπίτι. Στον πίνακα που λέγεται αδύνατος αδελφός. Στον πίνακα που λέγεται ψυχή, που δεν είναι ντροπή και την έχετε συναντήσει αυτήν την ψυχή, αυτόν τον τύπον του ανθρώπου. Δεν παίρνει πολλές τροφές. Γιατί δεν παίρνει. Υπάρχουν μηχανισμοί που κινούν ένα μικρό ρολογάκι. Αυτό δεν μπορεί να το βάλεις στον ίδιο μηχανισμό να σου κινήσει ένα αυτοκίνητο Volkswagen. Λέει μηχανισμός δεν είναι. Δεν καλέ μάθα. Παίρνει και να κινεί ένα ρολογάκι αυτό στους λεπτοδείχτες. Πιο πάνω, πολύ. Αν ξέρετε άνθρωποι οι οποίοι κινούν ίσα ίσα λίγα τα πράγματα. Πιο βαθιά, τίποτα. Κάτι περισσότερο δεν το κάνει επίτηδες. Και πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να τον πείσεις. Και πρέπει με αυτόν τον άνθρωπο να γεφυρωθείς. Και δεν θα φύγεις αν δεν τον καταλάβεις και κυρίως αν δεν σε καταλάβει. Ποτέ μη φοβηθείς την ψυχούλα η οποία μπορεί και απλώνει το χέρι της και σου λέει «Τι γίνεται Θοδωρή, για δώσε ένα γοσάρικο, όταν έχω θα στο δώσω». Για άλλες ψυχές να φοβηθείτε που δεν μπορούν να απλώσουν το χέρι. Αυτές εκείνη τη στιγμή καταρτίζονται. Πόσες φορές πρέπει να πούμε πως από τη στιγμή που κάποιος αρρωσταίνει είμαστε υποχρεωμένοι να του πούμε «Αδελφέ μου, και από τώρα πιστεύω και στο εξής πως αυτό το κρεβάτι δεν θα το πεις κρεβάτι πια, αλλά θρανείο, γιατί ο Θεός δεν σε έφερε σε ένα νοσοκομείο, αλλά σε ένα σκολιό». Και ρωτώ, από τις αρρώστιες που περάσαμε και τις δυσκολίες που τις ήπιαμε σαν ποτήρι με νερό, καταρτιστήκαμε. Στην αναδουλειά επήραμε μάθημα. Και από την έλλειψη εκείνη ταυτότητος αντιλήψεως επήρα μάθημα. Ας μείνουμε κάπου απόψε. Απευθύνομαι στις καρδιές που θέλουν να ανέβουν στον ουρανό. Υπάρχουν καρδιές οι οποίες δεν θέλουν να ανέβουν στον ουρανό. Οι οποίες όμως δογματικώς, επειδή συμπτωματικά ήρθαν, τους άρεσαν. Ο Κύριος έχει ένα μάθημα. Αφού σου πω κάτι, μην παίξεις με την αιωνιότητα. Θα κλάψεις και θα κλαις αιωνίως. Ο Ιησούς ήρθε να σώσει ψυχές για να τις σπάσει στην αιωνιότητα. Και σε αυτή τη ζωή θα δώσουμε τα μαθήματα όλα
και θα τα περάσουμε. Ο Κύριος, ο οποίος βλέπει τα γραπτά μας τα καθημερινά, κλαίει απάνω και έρχεται να σου πει και να μου πει απόψε. Δημήτρη, Μαρία, δεν πας καλά. Κύριε, αυτό το λες εσύ. Τι θα κάνουμε, κύριε, μη φοβάσαι, καταρχήν έχει ειρήνη. Δεύτερον, θα σε βοηθήσω εγώ. Και όχι μόνον, θα σου κάνω μαθήματα. Εσύ, κύριε, θα σε καταρτήσω. Στα προβλήματά σου, στις αδυναμίες σου, στις πτώσεις σου, στις αντιξιότητες, στα δάκρυα, στα ερωτηματικά και στις πτώσεις σου. Έλα μαζί μου. Κρατάει τα δάκρυα σου. Κάτσε κάτω. Έλα μαζί τώρα. Έλα από εδώ. Δώσ' μου το χέρι σου. Βγες στον πίνακα. Πάρ' την κυμωλία. Γράφε τώρα. Όχι έτσι. Με σκουμπώνει το κύριος. Έτσι. Δεν είπαμε αλλιώς. Πώς το είπαμε αυτό. Για θυμίσου. Γελάει το παιδί. Θυμάστε. Ρίστε το τώρα. Έλα πάλι από την αρχή. Εκείνος. Εκείνος. Και αυτό το μεγάλο μάθημα δεν το εμπιστεύεται σε κανέναν. Είναι προσωπικός. Αναλυθέν από τον ίδιο. Ο Θεός της ειρήνης και των δυνάμεων θα σας καταρτήσει για να κάνετε το ευάρεστον ενώπιον αυτό. Μην τολμήσει ποτέ λοιπόν η Εκκλησία να πει σε μια ψυχούλα «Έλα να ψήσει πως έλεγε, να κάνει το ευάρεστον». Ποιο ευάρεστον να κάνει? Από πού να κάνει το ευάρεστον? Ήρθε να πει σε ένα παιδάκι, πιο μικρό μωρό έχουμε εδώ πέρα, του Σπυρίδωνα, τον γιο. Έλα εδώ παιδί μου, για μίλησέ μας, λέει, Κινέζικα. Το παιδάκι. Τι πώς θα μιλήσει Κινέζικα. Τι θα φάει ξύλο να δεις. Για δείτε να δούμε τι να το κάνεις. Το πολύ πολύ να κλαίει ελληνικά. Άλλο δεν μπορεί να κάνει αυτό. Μα πρέπει να μιλήσει. Σωστό. Του είσαι παιδί μου, φοβάσαι. Θα σε δει κανείς. Θα σε βοηθήσει ο ίδιος ο καθηγητής που σου είπε να μιλήσεις. Θα σε καταρτήσει εκείνος. Εκείνος. Εκείνος. Στα πόδια εκείνου απόψε, αδελφιά. Με μολύβι και με χαρτί σαν σχολαρούδια. Πάλι από την αρχή. Εδώ. Έτσι το βιβλίο. Και από την αρχή το μεγάλο μας μάθημα. Έχεις δώσει υπόσχεση, κύριε. Να μας καταρτήσεις, κύριε. Θα το κάνεις, κύριε. Και θα σε παρακαλέσω να με βοηθήσεις να μείνω σε μια θέση δίπλα στα γόνατα. Να με κρατήσεις από το χέρι. Και για τα γεγονότα και για τα συμβάντα, όποια όσα και να είναι. Ξέρω πως δεν είναι τίποτα άλλο από πρακτικές ασκήσεις που τις παίρνω να τις λύσω στο σπίτι μου. Θα με βοηθήσεις αύριο να στις φέρω λυμένες. Εάν τη θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, εάν τη. Μολύβι, χαρτί και στα γόνατα της καταρτήσεως του Χριστού, αδελφιά. Ποτέ δεν ξεχνάς πως είναι ο Θεός της ειρήνης, ο Θεός της δυνάμεως και αποκαλύπτεται εδώ ο καταρτίζων τους δικούς του Θεός. Εις το ποιήν το ευάρεστον ενώπιον αυτού. Κύριε, ο δούλος έχω πρώτος ανάγκη, ίσως μόνος ανάγκη απόψε.
ξανά τη σάτσα, την παλιά την πλάκα και το κονδύλι του σχολείου. Με υπομονή και με δάκρυα. Δίπλα σου, Κύριε. Στη μαθητεία της αγάπης σου, Κύριε. Χάρισέ μας ειρήνη. Βεβαίωσέ μας για τις δυνάμεις του Σταυρού του Χριστού που επενεργούν στους δικούς σου. Και δούλεψε μέσα μας με μια πρακτική κατάρτιση Αγίου Πνεύματος. Δώσε απόψε να είναι ώρα αποφάσεων. Καρδιές που θα γυρίσουν τη σελίδα της ζωής τους και να χτίσουν ξανά μαζί σου. Προσδόξα σου.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Things are possible to you. If it be possible for you, nevertheless, I'll take the cup. Sleep on. I go to be the offering now.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Να πάρουμε κάτι από τις ιδιότητες τις δικές του, να γίνομαι σαν κι αυτόν. Κλείσομαι έναν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Να πάρουμε τις γραμμές του ειδικού του μεγαλείου. Να γιατί ο άνθρωπος προσβλέπει πάντοτε στο μέλλον και λογαριάζει και αυτοσχεδιάζει για το μέλλον. Τι θα κάνει στο μέλλον, τι θα αποκτήσει στο μέλλον, πόσο θα μεγαλώσει στο μέλλον, πόσο θα υψωθεί στο μέλλον, τι όνομα θα αποκτήσει, να τα αφήσει μέσα στην ιστορία. Βάνει το όνομά του στα εγγόνια του και στα παιδιά του για να διαιωνιστεί το όνομά του. Όλα αυτά, αν τα κοιτάξει κανείς το βάθος, ψυχολογικώς ερμηνεύονται από τούτο. Το πάθος του ανθρώπου για το μέλλον, για την αιωνιότητα. Αλλά η Αγία Γραφή, λέγω, μας θέτει μπροστά στην ίδια την αιωνιότητα που είναι ο Θεός. Ακριβώς για να μας αφοπλίσει από αυτήν την ματαιοδοξία και καινοδοξία, όταν επιθυμούμε την αιωνιότητα έξω από το Θεό και την ζητάμε να την αποκτήσουμε έξω από το Θεό. Η Αγία Γραφή μας λέγει στον ψαλμό τον θαυμάσιο τούτο που διαβάσαμε, ότι μόνον ο Θεός είναι αιώνιος. Η αιωνιότης ανήκει μόνον στον Θεό. Πριν πλάσεις την γην και την οικουμένη και από του αιώνος έως του αιώνος, σύ είσαι ο Θεός. Ο Θεός υπάρχει αιωνίως. Είναι μια πραγματικότητα στην οποία δεν μπορούμε να τη συλλάβουμε. Δεν είναι δυνατόν η σκέψη μας να την κλείσει και να την χωρέσει. Πώς υπάρχει ο Θεός. Πώς δεν υπάρχουν χρόνια στο Θεό. Πώς ο Θεός είναι έξω χρόνου και έξω χώρου. Και πώς υπάρχει αιωνίως. Για τον άνθρωπο η Γραφή μεταχειρίζεται λέξεις που του δείχνουν την πραγματικότητα τις οποίες πραγματικά αυτός είναι και αντιπροσωπεύει. Ο άνθρωπος είναι χορταράκι. Άνθος χόρτου. Ανθεί το πρωί και ώσπου να έρθει το βράδυ μαράθηκε και έφυγε. Τόσο σύντομη είναι η ζωή του ανθρώπου μπροστά στην αιωνιότητα του Θεού. Είναι ακόμα ατμής καπνού. Βλέπεις τον ατμό, τον καπνό, τον ατμό ατμής καπνού. Για μια στιγμή φαίνεται και σε λίγο διαλύεται. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και η Αγία Γραφή μας το τονίζει και το υπογραμμίζει αυτό. Και εκείνος ο Ιώβ, στοχαστικά, ενατενίζοντας την πραγματικότητα και αποβλέποντας την πραγματικότητα, έγραψε εκείνα τα θαυμάσια κεφάλαια για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ολιγόβιος και πλήρης ταραχής. Σύντομη είναι η ζωή του και γεμάτη ταραχή. Οι ημέρες του παρέρχονται ταχαίως, σαν πλοία σπέρδοντα. Σαν την κερκίδα του υφαντού, πάει και έρχεται. Οι μέρες του ανθρώπου. Και δεν προφτάνει να συλλάβει το νόημα της ζωής του και είναι έτοιμος να αναχωρήσει. Κατά συνέπεια, εάν πρόκειται ο άνθρωπος να φτιάξει το μέλλον του και να σκεφτεί για το μέλλον του, είναι ανάγκη προηγουμένως να δει τη δική του πραγματικότητα όπως την δείχνει η Γραφή. Ότι είναι τόσο πτωχός, τόσο μάταιος, τόσο ολιγόβιος, τόσο η ζωή του παρέρχεται γρήγορα, ώστε να ρυθμίσει το μέλλον της ζωής του αναλόγως. Να μην κατέχεται από την υπεροψία εκείνη και τη ματαιοδοξία. Να φτιάξω, να μεγαλώσω, να οικοδομήσω, μάλιστα έξω του Θεού, διότι λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Χτες μιλήσαμε για τη μνήμη, το όργανο που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, να σκαλίζει το παρελθόν και να ανασκάπτει το χρυσορυχείο του παρελθόντος για να θυμάται και να βρίσκει τις ευεργεσίες και τις επεμβάσεις του Θεού κυρίως. Τι έχει κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο. Αλλά όσον αφορά το μέλλον, η Αγία Γραφή περιέργως για τον άνθρωπο δεν μας λέει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποια ιδιότητά του και ικανότητά του, όπως επί παραδείγματι τη φαντασία. Αν η μνήμη είναι για το παρελθόν, θα λέγαμε για το μέλλον είναι η φαντασία. Να φανταστώ το μέλλον μου. Πώς να το φτιάξω. θα φανεί περίεργο ότι μέσα στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει πουθενά η λέξη αυτή. Έψαξα στην Καινή Διαθήκη και υπάρχει μόνο σε μια περίπτωση. Μιας γυναικός βασιλίσης, τοπικής βασιλίσης, της Βερνίκης, συζύγου του Αγρίπα, που αναφέρει στις πράξεις εκεί, η οποία λέει εμφανίστηκε όταν επρόκειτο να δικαστεί ο Παύλος με πολλήν φαντασία. Και τι θέλει να πει αυτό? Θέλει να δείξει έναν τρόπο ζωής πλαστό, όχι πραγματικό, όχι αληθινό. Τον είχε φτιάξει αυτή στη δική της τη σκέψη. Ενόμισε αυτή η ίδια τον εαυτόν της πως είναι κάτι. Και μπήκε μέσα σε εκείνο το σύννεφο της φαντασίας της και εμφανίστηκε μπροστά στον κόσμο σε φαντασία. Έτσι είναι πολλοί άνθρωποι. Ζούνε σε φαντασία. Και ενώ είναι μηδαμινός, ταλέπορος, ολιγόβιος, οι μέρες του περνάνε γρήγορα σαν τα πλοία, ώσπου να το δεις το πλοίο χάθηκε στον ορίζοντα, ενώ είναι ολιγόβιος και πλήρης ταραχής, ενώ είναι ατμής καπνού και ενώ είναι χορταράκι, άνθος χόρτου, κι έτσι θα έπρεπε να σκέπτεται και έπρεπε έτσι να συλλογιέται, όμως νομίζει τον εαυτόν του ότι είναι κάτι. Και δημιουργεί με τη φαντασία του κόσμους. Και για τον εαυτόν του τον φαντάζεται ότι είναι κάποιος σπουδαίος, κάποιος μεγάλος, και πλάθει το μέλλον του αναλόγως. Μια περίπτωση. Μια άλλη περίπτωση, χωρίς να χρησιμοποιεί τη λέξη φαντασία ή γραφή, είναι εκείνου του πλουσίου, ο οποίος σκέφτηκε μέσα του, τι θα κάνω με τα αγαθά μου? Θα γκρεμίσω τις αποθήκες, θα φτιάξω άλλες, μεγαλύτερες, και θα συγκεντρώσω εκεί όσα έχω αγαθά και θα πω στην ψυχή μου, ως αν ο χρόνος να ήταν δικός του και να ήταν στην εξουσία του και στα χέρια του, ψυχή μου, έχεις για χρόνια πολλά, φάγε, πίε και εφραίνου. Αλλά από πάνω ακούστηκε ένα γέλιο σαρκαστικό. Αύρον. Ταύτην τη νύχτα, όχι αύριο και μεθαύριο, όχι στο απότερο μέλλον που αυτοσχεδιάζεις και κτίζεις και σκέφτεσαι, τούτη τη νύχτα την ψυχή σου ζητούν από τα χέρια μου. Και μια άλλη περίπτωση, τρίτη, την αναφέρει ο Ιάκωβος. Για έλατε εδώ όλοι εσείς, λέει, οι εμπορευόμενοι, οι επιχειρηματίες, με τα όνειρα και τα σχέδια τα μεγάλα που λέτε, θα πάω στην τάδε πόλη και θα κάνω τούτο και θα εμπορευτώ και θα μαζέψω. Για έλατε εδώ όλοι εσείς με τα σχέδιά σας, που δεν ξέρετε τη ζωή σας τι είσαστε, που όλα τα σχέδια αυτά μένουν στα ράφια τις περισσότερες φορές. Και όταν ο άνθρωπος πάει μια βόλτα στα νεκροταφεία, πάει και βλέπει ανθρώπους οι οποίοι και περπατούσαν στις αγορές και αυτοσχεδίαζαν για τη ζωή τους και οικοδομούσαν και έκτιζαν μεγάλες αποθήκες και μορευόντουσαν και είχαν επιχειρήσεις και είχαν όλα αυτά τα πράγματα ή ζούσαν σε φαντασία. Μέσα σε αυτά τα τρία παραδειγματάκια μου φαίνεται κλείνεται όλη η ζωή του κόσμου. Άνθρωποι που ζουν σε φαντασία, άνθρωποι που νομίζουν ότι ο χρόνος είναι δικός τους και θέλουν να μεγαλώσουν και κάνουν τα σχέδιά τους, άνθρωποι επιχειρηματίες οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να εκμεταλλευτούν ολόκληρο τον κόσμο, και όλα αυτά τα σχέδια μένουν στην άκρη, στο ράφι, ανεκτέλεστα τις πιο πολλές φορές. Ποια είναι η θέση του ανθρώπου η πραγματική? Είναι αυτό το οποίο λέγει ο Λόγος του Θεού. Όχι εσύ να αυτοσχεδιάσεις. Ο Θεός έχει σχεδιάσει για σένα. Και ο Θεός έχει σχεδιάσει για σένα ένα ένδοξον και μακρινό μέλλον. Θαυμαστό μέλλον. Και είναι ανάγκη εκείνο το σχέδιο του Θεού να δεις και να αγκαλιάσεις μέσα στην ψυχή σου. Ω, πόσα πράγματα δεν σκέφτηκε ο Θεός. Ρωτάτε με, λέει, για το μέλλον. Ρωτάτε με για τους γιους μου. Ρωτάτε με να σας πω τι έχω σχεδιάσει και τι σκέπτομαι να κάνω, διότι οι βουλές μου δεν είναι σαν τις βουλές σας, ούτε τα σχέδιά μου σαν τα σχέδιά σας. Αλλά όσο είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο οι βουλές μου και οδοί μου υπεράνω των οδών σας και παραπάνω από εκείνα τα οποία εσείς σχεδιάζετε μέσα στη σκέψη σας. Πραγματικά ο Θεός μας έδωσε δείγματα μέσα στην ιστορία. Εν το προσώπο του Ιησού Χριστού έχει τον άνθρωπο ανεβάσει πολύ ψηλά. Προετοιμάζει ο Θεός την ανθρωπότητα του μέλλοντος, που θα κυβερνήσει, που θα εξουσιάσει, που θα βασιλεύσει. Και οσοδήποτε να είναι μεγάλα τα δικά σου τα σχέδια, δεν μπορούν να φτάσουν στα σχέδια του Θεού. Αδύνατον. Τα σχέδιά σου συνήθως είναι τόσο φτωχά και χαμηλά. Μέχρι πού θα τα φτάσεις? Ο Θεός επεκτείνει τα σχέδιά του σε όλη την αιωνιότητα. Και έρχεται και σου λέει ότι θα σε κάνει σαν τον Υιόν του στη δόξα. Θα σε ανεβάσει στη δόξα. Ω, πόσο μεγαλειώδης είναι ο Θεός. Και πόσο υπέροχος. Και αν λέγω αυτά τα ένδοξα σχέδια του Θεού τα κλείσεις μέσα στη ζωή σου, τότε το μέλλον σου φωτίζεται. Το παρόν σου ομορφαίνει. Η ζωή σου ολόκληρη γίνεται τόσο ωραία. Και τότε βλέπεις όχι τόσο χαμηλά. Όχι να φτιάξεις μια αποθήκη, όχι να εντυπωσιάσεις τους άλλους ζώντας σε μια φαντασία, όχι το τι θα κάνεις να πας από μια πόλη στην άλλη να εμπορευτείς, αλλά σκέπτεσαι το αιώνιο, το ένδοξο, το μακρινό σου μέλλον, το οποίο ο Θεός έχει προδιαγράψει για σένα, έχει χαράξει για σένα και ζεις κάθε μέρα με αυτήν την όραση της αιωνιότητος, με αυτήν την χαρά της αιωνιότητος και την προσδοκία της αιωνιότητος. Και η ζωή σου πλέον διαποτίζεται από το φως αυτό στην καθημερινή εκδήλωση, την καθημερινή εκδήλωση. Ποτίζεται από το φως αυτό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο χριστιανός είναι πιο ευτυχής από τους άλλους? Οι άλλοι βλέπουν κοντινά, εμείς βλέπουμε μακριά. Εμείς πήραμε όραση Θεού. Είδαμε όπως βλέπει ο Θεός και ατενίζομαι στην αιωνιότητα, την δοξασμένη, η οποία έρχεται, η οποία μας αναμένει, η οποία είναι δική μας. Δόξα στο όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο. Και τα σχέδιά του αυτά ο Θεός τα έδειξε απ' αρχής. Θυμηθείτε στην Εδέμ ότι έβαλε στο κέντρο του κήπου εκείνου το δέντρο της ζωής, σαν υπέρτατο δώρον. Σαν τελικό δώρο, απόκτημα, κατάκτηση μια ζωής υπακοής στην οποία θα ζούσε ο άνθρωπος. Τι θα κερδίζαμε τελικά? Την ζωή, την αιώνια ζωή. Αλλά και τι ζητάει ο άνθρωπος και γιατί αγωνίζεται στον κόσμο τούτον, δεν αγωνίζεται για τη ζωή? Είτε ποντάριστης στα ένστικτά του, στα πάθη του, στις επιχειρήσεις του, στα σχέδια του, τι κυνηγάει? Τη ζωή τη μεγάλη κυνηγάει. Αλλά αυτή την υποσχέθηκε ο Θεός από την αρχή. Αυτή την υποσχέθηκε ο Θεός και θα την δώσει ο Θεός. Όχι με τον τρόπο το δικό σου που την κυνηγάς, έξω από το Θεό. Και όταν ο άνθρωπος ανόμησε, αμάρτησε και το όραμα εκείνο της ζωής, του δέντρου της ζωής, κρύφτηκε από τα μάτια του, ο άνθρωπος έμεινε ένας πεινασμένος, διψασμένος για τη ζωή και δεν μπόρεσε ποτέ να την βρει, έως ότου ο Θεός έκανε πάλι το δικό του το έργο μέσα στην ιστορία. Εκεί στο Γολγοθά είναι τα σπέρματα της αιωνίου ζωής. Έβαλε ο Θεός τις προϋποθέσεις στο Γολγοθά επάνω, στο έργο του Σταυρού, τις προϋποθέσεις για μια αιωνιότητα και μάλιστα μια αιωνιότητα δοξασμένη. Πρώτα απ' όλα επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, ο Θεός αφαιρεί το εμπόδιο, εκείνο το οποίο σου κόβει το δρόμο για την αιώνια ζωή. Και αυτό είναι η αμαρτία. Αυτό που σε απέκοψε από το Θεό και σου έκοψε το δρόμο, αυτό ο Θεός το αφαιρεί ολοκληρωτικά, τελειωτικά, στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Είναι καταδικασμένος ο άνθρωπος ο αμαρτωλός εκεί που υπηρετούσε στην αμαρτία. Είναι οι αμαρτίες σου σβησμένες και έχουν εξαλειφθεί εκεί. Και όταν έρθεις στο Σταυρό του Γολγοθά, τότε διακρίνεις ότι ένας δρόμος μακρινός, φωτεινός, ανοίγεται μπροστά σου, ένδοξος, που φτάνει και εισέρχεται ως αυτήν την αιωνιότητα, την κατακτά, την κερδίζει, μάλιστα με την πιο ένδοξη μορφή της. Ο δρόμος αυτός αρχίζει από τον Γολγοθά. Τότε πραγματικά αποκτάς ένα μέλλον. Πριν έρθεις στο Γολγοθά, μέλλον δεν είχες. Πριν έρθεις στο Γολγοθά, σε περίμενε απώλεια. Μέλλον και εκείνο, αλλά τι μέλλον? Ένα μέλλον αγωνίας, ένα μέλλον θανάτου. Το πραγματικό μέλλον που υπόσχεται μια ζωή αληθινή και στην οποία καλείσαι να περιπατήσεις είναι όταν μετανοήσεις πραγματικά και έρθεις στον ευσταυρωμένο Χριστό. Παίρνεις συγχώρηση αμαρτιών, φεύγει η αιτία που σε εμπόδισε από τη μέση, σε καθιστά ο Θεός νίκητην εναντίον της αμαρτίας και ενθαρρυμένος και δυναμωμένος παίρνεις το δρόμο πλέον για την πορεία σου στο ένδοξο μέλλον. Η Ανάσταση του Χριστού σου δείχνει τον πραγματικό και αληθινό εαυτό σου, πώς θα είσαι κατά τα σχέδια του Θεού. Όχι πώς είσαι σήμερα. Όχι πώς σε κατήντησε η αμαρτία και πώς σε παραμόρφωσε η αμαρτία, αλλά πώς ο Θεός σε θέλει κατά τα σχέδιά Του. Να είσαι δοξασμένος, να έχεις ένα σώμα πνευματικών, να μην υπάρχουν εμπόδια να σε εμποδίζουν, να μπορείς να εμφανίζεσαι και να εξαφανίζεσαι, να μην είσαι δεμένος με τις ανάγκες, την τροφή, τι θα φάμε σήμερα, τι θα φάμε αύριο, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Το άγχος της ζωής πάει πια, ξεπεράστηκε οριστικά. Πάνε τα προβλήματα, πάει το άγχος. Ζεις σε μια άλλη σφαίρα πια. Ο αναστημένος Χριστός είναι ο εαυτός σου της αύριον. Καθώς ο Θεός σε σκέφτεται, καθώς ο Θεός θα σε κάνει, και όσο κι αν σου φαίνεται απίστευτο, είναι μια αλήθεια μεγάλη και πραγματική, την οποία στο θεμέλιο ο Θεός το έχει βάλει με την Ανάσταση του Χριστού και στο δείχνει και στο θυμίζει για να το κρατήσεις μέσα σου και να πορεύεσαι στον κόσμο τούτον με την όραση αυτή. Τι όμορφο πράγμα. Δεν το καλοπιστέψαμε. Είμαστε σαν και εκείνους που λέει «Προσωπώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν». Και το λέει έτσι, παγαλία. Και δεν προσδοκάει τίποτα. Δεν το πολυπιστέψαμε. Δεν εγγράφτηκε η Αγία Γραφή απλώς για να μάθεις μια θεολογία. Αλλά η Αγία Γραφή εγγράφτηκε για να πάρεις ζωή. Να δεις την Ανάσταση του Χριστού και να τη φέρεις μέσα στον εαυτό σου. Και να πεις αυτή είναι η πραγματικότητα μου για αύριο. Αυτό είναι το ένδοξο μέλλον μου. Κοίταξε τι σχεδίασε ο Θεός για μένα. Όχι εκείνα τα φτωχά που εγώ αυτοσχεδιάζω για τον εαυτό μου. Τι να κερδίσω, τι να αποκτήσω, τι να κάνω. Να ζήσω σε μια φαντασία, μια ζωή η οποία είναι πλαστή, η οποία δεν είναι πραγματική. Η Ανάσταση είναι η πραγματική ζωή σου, η αυριανή. Και αυτή θα την έχεις, διότι αυτήν την δίνει ο Θεός. Δεν τη φτιάχνεις εσύ, την χαρίζει ο Θεός. Και αν λέγω έσκυβες μες στη γραφή, ο πόσα θα ανακάλυπτες. Από τούτο το φτωχό παρόν στο οποίο ζεις, ως την πολιτεία με τους χρυσαφένιους δρόμους, την οποία η Αποκάλυψη σου δείχνει, είναι μια πορεία φωτεινή και ένδοξος, ένα αιώνιο μέλλον στο οποίο σε καλεί ο Θεός. Κι αν ήσουν και τα πίστευες αυτά πραγματικά, κάθε μέρα θα άνοιγες την γραφή εκεί στην Αποκάλυψη και κάθε μέρα θα περπατούσες στους χρυσαφένιους δρόμους εκείνης της πολιτείας η οποία είναι δική σου και στην οποία μια μέρα θα κληθείς να περπατήσεις, να δεις την δόξα του Θεού και να φας από το δέντρο της ζωής το οποίο είναι στο κέντρο της πλατείας αυτής της πόλεως. Είναι υποσχέσεις του Θεού στον υπέρτατο βαθμό, στο αποκορύφωμά τους, στο ζενή. Σου τα δίνει με το παραπάνω όσα έχασες εξαιτίας της αμαρτίας. Και σου διαγράφει ένα φωτεινό μέλλον και ένδοξο στο οποίο σε καλεί να περπατήσεις και να περπατάς κάθε μέρα. Κάθε μέρα να βαδίζεις με αυτές τις σκέψεις. Τι θα κάνεις όλο τον χρόνο? Μα σαν για εκείνο τον παπούτσι που του λέγανε τι κάνεις, τι δουλειά κάνεις. Τι δουλειά κάνω, λέει, περιμένω τον Κύριο να έρθει να με πάρει. Πάω στη δόξα. Ποιος που να έρθει, μπαλώνω κανένα παπούτσι. Φτιάνω καμιά σόλα. Η δουλειά του δεν ήταν να τρυπάει τα παπούτσια εκεί και να καρφώνει. Η δουλειά του ήταν να περιμένει. Και δεν μπορούμε να είμεθα στη θέση μας στην οποία μας καλεί η Γραφή εάν δεν περιμένουμε κάθε μέρα τις ένδοξες πραγματικότητες τις οποίες ο Ιησούς Χριστός έχει ετοιμάσει για μας και τις οποίες ο Θεός έκανε βέβαιες, αληθινές, τις υπόσχεται και τις χαρίζει. Εκτός αν θέλουμε να είμεθα χριστιανοί της πεντάρας, χριστιανοί της ρουτίνας, Είσαι χριστιανός? Αμέ. Πάω στην εκκλησία μερικές φορές. Έχω και κάμποσες γραφές εκεί στη βιβλιοθήκη. Και η ταυτότητα μου κοίταξε, τι λέει, χριστιανός ευαγγελικός. Αλλά η ζωή του μπορεί να είναι άδεια. Δεν έχει μέσα περιεχόμενο. Δεν ζει τις πραγματικότητες, τις ένδοξες που ο Θεός τις έχει αποκαλύψει και χαρίσει. Δεν τις ζει. Έχουν μείνει στη γραφή αυτές γραμμένες. Όχι μέσα του. Να είναι εμπειρία. Να είναι ζωή. Να είναι απόλαυσης. Η εμπειρία της απολαύσεως, λένε οι νεαροί έξω. Και οι καινούργιες θεωρίες. Η εμπειρία της απολαύσεως. Και εννοούν απόλαυση. Την απόλαυση των αισθήκτων. Αλλά εκεί είναι η αιωνιώτης, η εμπειρία της απολαύσεως. Και εμείς τους απαντάμε, και εμείς έχουμε εμπειρία απολαύσεως της αληθινής αιωνιότητος. Εάν πραγματικά είμεθα στη θέση μας και είμεθα πιστή κατά το λόγο του Θεού, όχι κατ' όνομα. Αν τα ζούμε, αν το βιβλίο τούτο παίρνει αξία για μας, αν το βιβλίο τούτο γίνεται ο κώδικας της ζωής μας, εάν γίνεται το βιβλίο των υποσχέσεων του Θεού που είναι πραγματικότητες για μας. Να σκέφτομαι τη λυτρωσή μου και να τη ζω. Να σκέφτομαι την αναστασή μου και να τη ζω. Να σκέφτομαι τη μελλοντική πολιτεία και να περπατάω από τώρα στους χρυσαφένιους δρόμους της. Και να προσμένω τη μεγάλη ημέρα την οποία ο Θεός έχει ετοιμάσει για όλους εκείνους που τον αγαπούν. Θα μου πεις, καλά, αυτό το κήρυγμα τώρα είναι ανασταλτικό της προόδου. Δεν πρέπει λοιπόν ούτε να πάμε σχολιά, ούτε να βγάλουμε επιστήμες, ούτε να κάνουμε εμπόρια, ούτε να κάνουμε δουλειές. Δεν λέμε αυτό. Αλλά αυτά θα τα κάνεις κατά από το φως της αιωνιότητος. Αυτά θα τα κάνεις κατά από το φως αυτής της πραγματικότητος την οποία σου χαρίζει ο Θεός. Και τότε οι δρόμοι σου φωτίζονται και μέσα σου έχεις το μέτρον και την αναλογία. Θα ξέρεις κάθε φορά τι πρέπει να κάνεις. Δόξα στον Θεό. Τώρα στην αρχή του χρόνου πρέπει να κάνουμε αυτή την αναθεώρηση. Τι θα κάνουμε τούτη τη χρονιά? Αν μας τη δόκει ο Θεός. Αν μας τη δόκει ο Θεός. Δεν την έχουμε εξασφαλίσει? Δεν μπορούμε να είμαστε άφρονες σαν και εκείνους που λένε θα πάω στην τάδε πόλη, θα εμπορευτώ, θα κάνω, θα φτιάξω αποθήκες. Όχι. Αν μας τη δώσει ο Θεός, τι θα κάνουμε? Είναι ανάγκη να ζήσουμε για εκείνες τις πραγματικές.

άλλο πνεύμα ο Κύριος πήγαινε στα Ιεροσόλυμα. Ήξερε γιατί πήγαινε. Πήγαινε για την υπόθεση τη μεγάλη, για να ξοφλήσει το μεγάλο λογαριασμό της ανθρωπότητος, να πάρει την θέση μας στο Σταυρό και να πληρώσει την οφειλή μας και το χρέος μας, χωρίς το οποίο όλοι μας θα είμαστε δυστυχείς, δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε ούτε για μέλλον και δεν θα είχαμε φτάσει στο 1979, σίγουρα ο κόσμος θα είχε καταστραφεί. Ο Θεός θα τον είχε καταστρέψει. Αν ο Χριστός δεν πλήρωνε, αν ο Χριστός δεν απέθνησκε, αν ο Χριστός δεν έδινε τον εαυτόν του στο Σταυρό θυσία και ξυλασμών για τις δικές σου αμαρτίες και τις δικές μου, δεν θα υπήρχε 1979. Ούτε εμείς θα ήμεθα σε αυτήν την αίθουσα σήμερα. Ούτε θα μιλάγαμε για μέλλον. Τι θα κάνουμε αύριο και μεθαύριο μέσα στο 1979. Αλλά οι μαθητές νόμιζαν ότι ο Κύριος πάει να μπει στα Ιεροσόλυμα και να γίνει βασιλιάς. Και μέσα τους αυτοί λογάριαζαν ποια θέση θα πάρει ο καθένας, όπως συνήθως οι άνθρωποι κάνουν, με τις κοντόφθαλμες και πήγιες βλέψεις τους. Και ο Κύριος που το κατάλαβε, τους μάζεψε γύρω του και τους είπε τούτη την παραβολή. Ακούστε να σας πω, τους λέει. Υπήρξε ένας άνθρωπος πραγματικά ευγενής. Όντως ευγενής. Και δεν υπήρχε κανένας άλλος μέσα στον κόσμο τόσο ευγενής σαν γι' αυτό. Όλοι έχουν την καταγωγή από τον Αδάμ, χωματένιοι. Μόνον αυτός υπήρξε επουράνιος. Μόνον αυτός αναστήθηκε και μπήκε στη δόξα. Μόνον αυτός είχε τις γραμμές του αληθινού μεγαλείου, του θείου μεγαλείου μέσα στην ψυχή του. Και ακτινοβόλησε μέσα στον κόσμο με εκείνου του είδους την ευγένεια, όχι γαλαζοαίματος απλώς όπως οι άνθρωποι λένε, να είσαι καταγωγή από κάποια. Εκείνος ήτανε ο πραγματικός ευγενής. Και πήγε, λέει, σε χώρα μακρινή, να πάρει βασιλείαν εις εαυτόν και να υποστρέψει, να ξαναγυρίσει. Τι όμορφες αλήθειες. Πόσο ηχούν μέσα στην ψυχή τη δική μας όμορφα, που ήμεθα μες στην πίστη και ξεύρωμε τώρα αυτά τα πράγματα. Πήγε σε χώρα μακρινή. Δεν είναι έτσι που γίνηκε με τον Ιησού Χριστόν? Πήγε σε χώρα μακρινή. Και ο σκοπός για τον οποίο πήγε, αφού εξόφλησε το χρέος μας και πλήρωσε την οφειλή μας, ήταν να πάρει βασιλείαν εις εαυτόν και να ξαναγυρίσει. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι αυτή ήταν η ζωή του Χριστού. Αυτή που τα Ευαγγέλια διηγούνται εκεί, ο πτωχός Ναζωραίος, ο χωρικός από την Ναζαρέτ που περπάτησε σχεδόν ανυπόδητος στους δρόμους της Ιουδαίας και της Γαλιλαίας, τον σταύρωσαν, πέθανε, μια πλάκα τάφου τον σκέπασε, δεν υπάρχει πια. Η Γραφή όμως μας δείχνει την πίσω όψη των πραγμάτων. Θυμόσαστε εκεί στον Δανιήλ, που έχει μια όραση κάποιου όμοιος με ιόν ανθρώπου, τον οποίον παραλαμβάνουν οι άγγελοι του ουρανού και τον εμφανίζουν ενώπιον του παλαιού των ημερών. Εισέρχεται μέσα στην αίθουσα των ακροάσεων του Θεού. Τον εισάγουν. Σε μεγάλη πομπή. Και εκεί, σε μια τελετή που παρίσταται όλος ο ουράνιος κόσμος, του προσφέρεται η βασιλεία απάνω στα έθνη της γης, μια βασιλεία η οποία είναι μόνιμη, διαρκής, η οποία δεν μέλει να καταληθεί ποτέ. Οι μαθητές εκεί στο όρος των ελαιών τον είδαν που ανέβαινε πάνω και νεφέλες τον σκέπασαν. Τι να γίνει και από εκεί και πέρα? Τι να γίνει και? Θα είμαι θα περίεργοι να μάθουμε τι γίνει και στον Ιησού αφού τον σκέπασαν οι νεφέλες και έπειτα. Μας το λέει ο Δανίλ. Κύριο όμοιον με ιών ανθρώπου τον οποίον έφεραν ενώπιον του παλαιού των ημερών, λέει. Και εισήγαγαν αυτόν εκεί. Και μέσα σε μια τελετή αιωνιότητος που παρίστανται όλα τα υπερβατικά όντα, τον στεφανώνουν βασιλιά και του δίνουν την εξουσία και τη βασιλεία απάνω σε όλους τους λαούς της γης, βασιλεία που δεν θα καταληθεί ποτέ. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν είχε την καινοδοξία εκείνη που έχουν άνθρωποι.

συνήθως. Να πάρει τη βασιλεία από ανθρώπους. Όταν θέλησε να τον κάνουν βασιλέα, λέει, ξέφυγε παραμισά τους. Αν ήταν κανένας πολιτικός του κόσμου τούτου και έβλεπε τον κόσμο να υπευθυμεί και να θέλει να τον κάνουν βασιλιά, χαρά! Πόσο θα καυχάτω μέσα στην ψυχή του και θα εκολακεύεται να βλέπει τον κόσμο να φωνάζει να τον κάνουν βασιλιά και θα κόμπαζε και θα φούσκωνε αυτός να γίνει ο βασιλιάς. Ο Κύριος έφυγε. Ξέφυγε από ανάμεσά τους. Δεν ήθελε μια βασιλεία από τον κόσμο. Δεν την ήθελα να του τη δώσουν οι άνθρωποι να φωνάξουν ζήτω εσένα θέλουμε. Ήθελα να την πάρει από τον Πατέρα. Για να είναι διαρκής και μόνιμη. Και αυτή είναι η βασιλεία που θα σταθεί και θα μείνει. Τούτες οι άλλες με τις φωνασκίες του κόσμου, κατά τον ίδιο τρόπο που φωνάζουν ζήτω, φωνάζουν μετά και τον καταρώνται και τον καταψηφίζουν. Πήρε βασιλεία. Πήγε να πάρει βασιλεία και να επιστρέψει. Το πρόσεξες αυτό? Και να επιστρέψει. Α, ο Χριστός θα επιστρέψει? Αμέ, και τι νόμιζες? Αυτή είναι η ιστορία του κόσμου. Η ιστορία του κόσμου χαρακτηρίζεται και φωτίζεται από τη μελλοντική επιστροφή του Χριστού. Λοιπόν, ώστε λοιπόν την ζωή μας, το μέλλον μας, πρέπει να το βλέπουμε και να το κοιτάμε με αυτό το πρίσμα, κάτω από αυτό το πρίσμα της επανόδου, της επιστροφής του Χριστού. Αν λοιπόν ο Χριστός μέλει να ξανάρθει, για στάσου να φτιάξουμε τα πράγματα καλά, δεν είναι εδώ πλέον ούτε να αποκτήσεις τη γη ολόκληρη, ούτε να πλωτήσεις, ούτε να ζεις σε φαντασία, ούτε να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Θα αρχίσεις να σκέπτεσαι ότι ο Χριστός θα επιστρέψει και δεν προσδιορίσε το πότε θα επιστρέψει, για να μπορείς να τον περιμένεις κάθε μέρα και να ετοιμάζεσαι κάθε μέρα και να είσαι κάθε μέρα μπροστά σε αυτό το ένδοξο γεγονός της επιστροφής του, να ζεις. Και τι έκανε, λέει, ο βασιλιάς αυτός, ο ένδοξος αυτός άνθρωπος, ο ευγενής? Εκάλεσε τους δούλους του και έδωσε στους δούλους όλους που είχε από μία μνά. Μία μνά σε όλους. Νόμισμα χρυσούν. Αλλά ένα σε όλους. Δεν έχει σχέση αυτή η παραβολή με την παραβολή των ταλάντων που έδωσε σε άλλον πέντε, σε άλλον δύο, σε άλλον... Εδώ δεν έδωσε σε όλους μία μνά. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό το πράγμα συμβολίζει αυτή τη ζωή την εσωτερική του πνεύματος. Το χρυσάφι. Το χρυσού νόμισμα που έδωσε στον καθένα μας, σε όλους το ίδιο. Δεν πήρα διάφορη ζωή από σένα, ούτε εσύ διάφορη από μένα και από τον άλλον. Ο Χριστός έδωσε σε όλους μας το ίδιο χρυσού νόμισμα μέσα μας. Και έχουμε το ίδιο χρυσάφι. Αυτή την πνευματική ζωή του ουρανού που δεν την ξέρει ο κόσμος και δεν την έχει ο κόσμος, ούτε μπορεί να την αποκτήσει, διότι τη δίνει ο Χριστός. Και τους είπε, τι τους είπε? Πραγματευθείτε εωσού έλθω. Βλέπετε πάντοτε το εωσού έλθω, ο ερχομός του. Βλέπετε πάντοτε ότι όλα τα πράγματα προσδιορίζονται από αυτό το ένδοξον γεγονός της επανόδου του. Όλη τη ζωή σας θα την προσδιορίσετε ανάλογα έτσι. Πώς θα διαθέσεις τα χρήματά σου? Θα πεις, ο Χριστός έρχεται. Συνεπώς πρέπει να τα διαχειριστώ για να δοξαστεί ο Χριστός που έρχεται. Πώς θα κάνω τις δουλειές μου? Θα τις κάνω με αυτή τη σκέψη, ότι ο Χριστός έρχεται. Τι σχέδια θα κάνω για τούτο το μέλλον μπροστά μου, τούτο το χρόνο? Θα κάνω σχέδια τέτοια και τόσα, έχοντας υπόψη ότι ο Χριστός έρχεται. Τι θα κτίσω, τι θα οικοδομήσω? Με τη σκέψη ότι ο Χριστός έρχεται. Και είπε, πραγματευθείτε. Και μας έδειξε την ανάγκη του να αξιοποιήσουμε το παρόν της ζωής μας. Πόσες φορές μας διαφεύγει αυτό το παρόν? Ο άνθρωπος συνήθως ζει στο παρελθόν ή στο μέλλον. Ή ζει στο παρελθόν τι έκανε κάποτε, ή ζει στο μέλλον με τη φαντασία του θα κάνω, που δεν ξέρει αν θα φτάσει ποτέ. Και του διαφεύγει το παρόν, το οποίο παρόν είναι η μόνη πραγματικότητα που έχει στα χέρια σου, στα χέρια του. Διότι η ζωή μας είναι μια στιγμή, το τώρα. Σε λίγο σου προσθέτει άλλο ένα τώρα ο Θεός. Και την άλλη ώρα άλλο ένα τώρα και άλλο ένα τώρα. Το τώρα είναι δικό σου. Το παρελθόν είναι ανάμνηση, έφυγε. Το μέλλον είναι προσδοκία που δεν ξέρεις αν θα έρθει. Το παρόν είναι η πραγματικότητα.
Και σε αυτό το παρόν που μας διαφεύγει και συνήθως σκεπτόμεθα είτε το παρελθόν είτε το μέλλον και ζούμε σε αυτά, τούτο το παρόν το οποίο υφαίνει το παρόν, το κάθε παρόν της ζωής μας, αυτό υφαίνει την αιωνιότητα. Τι θα έχεις στο μέλλον, ποια δόξα θα έχεις στο μέλλον, ποιο στεφάνι θα έχεις στο μέλλον, τι θα αποκτήσεις στην αιωνιότητα, το υφαίνει κάθε μέρα το αργαλιό του παρόντος, εδώ κάτω. Ό,τι κάνεις, ό,τι φτιάχνεις, θα λάβεις ανάλογα με όσα έπραξες. Με όσα έπραξες σε τούτο το παρόν. Τι όμορφο πράγμα. Και ο Κύριος μας είπε, προσέξτε, ξανάρχομαι. Μη σας διαφύγει το παρόν της ζωής σας. Κοιτάξτε στο παρόν να πραγματευτείτε την πραμάτια που σας έδωσα. Έχεις δει τον πραγματευτή τον παλιό καιρό που γύριζε στα χωριά με την πραμάτια και φώναζε «Πραγματευτής» και είχε την τρουμπέτα και σάλπιζε «Πραγματευτής» και βγαίνανε οι νοικοκυρούλες, οι γυναικούλες από τη γειτονιά. Τι έχεις καλέ για να δούμε, να δουν την πραμάτια του. Και ξέθεται αυτό στην πραμάτια. Έχω και τούτα, έχω και εκείνα, πάρτε από αυτά, πάρτε και εκείνα. Και ο Κύριος πήρε την εικόνα αυτή για να μας πει αυτόν το έργο σας. Η πραμάτια σας είναι το χρυσάφι του ουρανού που σας έδωσα. Η ζωή η πνευματική. Και οφείλετε να γίνετε πραγματευτάδες μέσα σε τούτο τον κόσμο. Διακήρυξε και διαλάλησε την πραμάτια σου που έχεις. Τη ζωή που σου χάρισε ο Χριστός. Έκθεσέ τη στους ανθρώπους. Αλλά να είναι όμορφη. Να είναι πραγματικά χρυσάφι του ουρανού. Να το δει ο κόσμος. Να το ζηλέψει. Να το αγαπήσει. Να θελήσει να πάρει και εκείνος από την πραμάτια τη δική σου. Γιατί εγώ ξανάρχομαι, λέει ο Κύριος. Τα άλλα δεν βγαίνει τίποτα. Και αν δεν έχεις ένα κτίριο και έχεις 10, δεν βγήκε τίποτε. Και αν έχεις λίγες ή πολλές καταθέσεις, δεν βγήκε τίποτε. Και αν θα πάρεις μεγάλα ονόματα στον κόσμο τούτον, δεν βγήκε τίποτε. Κάντα, αν ο Θεός σου τα δίδει, αλλά πάντοτε με το πρίσμα αυτό θα βλέπεις τα πράγματα. Ο Κύριος έρχεται και την πραμάτια που μου εμπιστεύτηκε, το χρυσάφι του ουρανού, τη ζωή την πνευματική, οφείλω να την δείξω. Και να δείξω όχι να είμαι θεολόγος, όχι να κάνω θεολογία, να δείξω ζωή. Αυτή είναι η πραγματική χριστιανική ζωή και μαρτυρία. Να δείξουμε τη ζωή μας, την πνευματική ζωή μας, ότι είναι όμορφη, ότι έχουμε ένα ένδοξο μέλλον, ότι εμείς περιμένουμε αιώνιες υποσχέσεις, ότι ο δρόμος μας πηγαίνει πολύ πολύ μακριά, ότι ο Θεός μας υποσχέθηκε ένδοξα πράγματα. Αυτά να τα έχουμε μέσα μας και να τα εκθέσουμε και να τα δει ο κόσμος, να τα ζηλέψει ο κόσμος, να αρχίσει να τα αγαπάει, να τα κάνεις τόσο όμορφα όπως ο πραγματευτής εκθέτει τα πράγματά του εκεί, την πραγμάτια του με όλη τη ρητορία αναπτύσσει και κάθε τρόπο για να τους πείσει, να τα κάνεις τόσο όμορφα ώστε να γίνουν ζηλευτά. Η ζωή μας η πνευματική να γίνει ζηλευτή, αξιοζήλευτη. Η πίστης μας, η προσδοκία μας, το μέλλον μας να γίνει αξιοζήλευτο. Να πούνε οι άνθρωποι, βρε να γίνω κι εγώ σαν κι αυτούς. Να αποκτήσω κι εγώ ένα ένδοξο παρόν, ένα ακόμα πιο ένδοξο μέλλον. Να περιμένω κι εγώ μια βασιλεία, να περιμένω κι εγώ μια δόξα, να έχω αυτή τη χαρά που έχουν αυτοί. Κάν την όμορφη την πραμάτια σου, να την ποθήσουν πολύ. Και όταν λέει ο Κύριος εγύρισε, κάλεσε τους δούλους και ζήτησε λογαριασμό για αυτή την πραμάτια. Α, εκείνη την ημέρα τι θα γίνει. Πόσο θα αναζητήσουμε τούτο το παρόν, το κάθε παρόν στη ζωή μας, την κάθε στιγμή, που την χάσαμε πολλές φορές αδίκως. Ο μεγάλος εκείνος Σούρντα Σινγκ, ο Σαντού Σούρντα Σινγκ, ένας Ινδός Ευαγγελιστής, έλεγε όταν θα πάω ενώπιον του Κυρίου θα του ζητήσω μια χάρη να με ξαναστείλει στον κόσμο τούτον να κηρύξω το Χριστό, να ευαγγελίσω ψυχές και να τους αναγγείλω τη χάρη του Θεού. Αλλά ήταν βέβαιο ότι δεν θα την ξαναβρίσκε την ευκαιρία αυτή. Όσο κι αν ζήταγε από τον Κύριο στον κόσμο τούτον δεν θα ξαναρχόταν. Διότι η ευκαιρία σου έρχεται μια φορά μπροστά σου και αν τη χάσεις, την έχασες για πάντα. Η στιγμή, η κάθε στιγμή και η κάθε σου ημέρα
δεν θα ξανάρθει αύριο. Αύριο θα είναι άλλη. Τούτη την έχασες. Αν δεν την πρόσεξες, αν δεν την εκμεταλλεύτηκες, για τη δόξα του Θεού έφυγε, η αυριανή θα είναι άλλη. Εκείνη πρέπει να την εκμεταλλευτείς και εκείνη. Και αν τη χάσεις, την έχασες και εκείνη, θα έρθει άλλη πιο πέρα, αν στη δώσει ο Θεός. Αλλά όμως, το παρόν σου μη σου φύγει. Γιατί θα έρθει μια μέρα και θα πεις, αχ τι χρυσάφι έχασα, τι στέμα έχασα, τι δόξα έχασα. Μου φύγανε στιγμές μες στη ζωή μου και χαθήκανε και δεν τις εκμεταλλεύτηκα όπως έπρεπε. Τι θα κάνουμε για το μέλλον μας, τι θα κάνουμε το χρόνο τούτο. Θα γίνουμε πραγματευτάδες, απλούστατα, της πραμάτιας του ουρανού που μας χάρισε ο Θεός. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα, πραγματευτάδες του ουρανού, και με τη σκέψη ότι ο Χριστός έρχεται, θα κάνουμε και τις άλλες δουλίτσες μας. Και όσο εκεί που φτάσει. Γιατί θα έρθει ο Κύριος και πολλά από τα σχέδιά μας δεν θα προφτάσουμε να τα κάνουμε. Θα μας πάρει επάνω στη δόξα. Και ξέρετε τι λέει εκεί στην παραβολή. Στο τέλος αυτός ο Κύριος κάνει ένα πολύ παράξενο λογαριασμό. Πολύ περίεργο λογαριασμό. Επειδή κάποιος από αυτούς, λέει, τους δούλους, έπιασε και έθαψε την πραμάτια του και είπε, εγώ ξέρω ότι είσαι σκληρός Κύριος και ζητάς από εκεί που δεν έδωκες να πάρεις. Έκατσα και την έθαψα κάτω στη γη, πάρ' την. Ένα μου δώκες, πάρ' το, δεν σου οφείλω τίποτα. Και του λέει, πονηρέ δούλε, τουλάχιστον δεν την έβανες μέσα στην τράπεζα. Πρόσθεσέ τη μαζί με άλλα χαρίσματα εκεί πέρα να δώσει κάποιο καρπό. Να δώσει κάποιο καρπό στην εκκλησία. Πρόσθεσέ τη ζωή σου στην εκκλησία. Θα προσφέρει κάποιο καρπό για αυτή. Και είπε ο Κύριος έναν παράξενο λογαριασμό. Αφαιρέστε, του λέει, το νόμισμα αυτού. Δεν είναι άξιος. Και δώστε τον σε εκείνον που έχει πολλά. Μα Κύριε, λέει, έχει πολλά. Μα, σε αυτόν που έχει πολλά. Περίεργος λογαριασμός. Διότι όποιος έχει θα του δοθεί παραπάνω και θα περισσεύσει. Και όποιος δεν έχει, και εκείνο που έχει θα του αφαιρεθεί. Η δική μας σκέψη λέει, εκείνος που δεν έχει να του δώσουμε του καημένου λίγα. Αλλά ο Θεός δεν σκέπτεται έτσι. Εκείνος που δείχνει επιμέλεια και ζήλο και θέλει να αυξήσει την πνευματική του ζωή, σε αυτόν θα προσθεθεί. Και εκείνη την ημέρα θα δεις ανθρώπους και θα δεις πράγματα που θα εκπλαγείς. Ανθρώπους οι οποίοι με επιμέλεια φρόντισαν το χρυσάφι που τους χάρισε ο Χριστός και είσαν αληθινοί πραγματευτάδες και θα πάρουν πολύ δόξα. Και άλλους οι οποίοι θα μείνουν γυμνοί και φτωχοί. Αυτό όταν θα έρθει ο Χριστός. Και οι χρόνοι και οι καιροί μας λένε ότι είναι κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Πλησίων. Ας γίνουμε πραγματευτάδες του ουρανού. Και όλα τα άλλα να φωτιστούν κάτω από το φως της δικής του ελεύσεως. Ο Κύριος έρχεται. Είναι πλησίων. Ας ζήσουμε γι' Αυτόν και ας προσμένουμε Αυτόν. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια Του στις καρδιές μας και να τα ερμηνεύσει. Αμήν. Το ψάλλουμε. Ευχαριστούμε για τη δόξα Σου, για την χάρη Σου, για το έλεο Σου. Όλα αυτά είναι δικά μας. Τα ετοίμασες για μας, ο Κύριε της δόξης. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι μας άνοιξες ένα φωτεινό, μακρινό δρόμο που οδηγεί στην αιωνιότητα τη δοξασμένη. Και μας λες ότι θα ξανάρθεις και μας δείχνεις την ανάγκη να σκύψουμε στο παρόν και να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε το παρόν μας, να διαχειριστούμε καλά το χρυσάφι της ζωής της πνευματικής, την οποία έχεις βάλει, το οποίο έχεις βάλει μέσα στην καρδιά μας. Δώσε μας τη χάρη, σε παρακαλούμε, να γίνουμε πραγματικοί, ειλικρινείς, συνειδητοί, με συνέπεια πραγματευτάδες του ουρανού, να πραγματευτούμε την πραμάτια που μας χάρισες, να την διαλαλήσουμε και να την δείξουμε, να την κάνουμε αξιοζήλευτη, αξιοαγάπητη, ελκυστική, ώστε και άλλες ψυχές να ελκυστούν, να θελήσουν να αποκτήσουν και εκείνες αυτό που έχουμε εμείς. Πολύ σε ευχαριστούμε. Δείχνε μας ότι πάντοτε, Κύριε, έρχεσαι Εσύ, ότι είσαι εν όψη, ότι είσαι πλησίον, ότι ο ερχομός Σου είναι επιθύρες, ώστε να ετοιμαζόμεθα, ώστε, Κύριε, να προετοιμαζόμεθα για τη μεγάλη συνάντηση μαζί Σου. Σε ευχαριστούμε διότι μας έφερες στην αρχή του χρόνου. Παρακαλούμε κατά την υπόσχεσή Σου κάθε μέρα να είσαι μαζί μας μέχρι συντελείας του αιώνος. Θύμιζέ μας τις αλήθειές Σου. Δώσ' μας χάρη να περιπατήσουμε στην οδόν Σου προσμένοντας Εσένα. Όλα αυτά Σου τα ζητάμε στο όνομα και για τη δόξα
σου του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τη δόξα του Θεού Πατρός και ένα Αγίο Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα διαβάσω, αδελφοί, λίγα εδάφια από τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το Ζήτα κεφάλαιο, στις γραφές μου παραπομπές, είναι στη σελίδα 1023. Διαβάζω καταρχήν το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου. Έχοντες λοιπόν αγαπητοί τάφταστας επαγγελίας, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμούς αρχός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Και διαβάζω επίσης από το ίδιο κεφάλαιο τα εδάφια 8 έως και 10. Διότι αν και σας ελείπησα δια της επιστολής, δεν μετανοώ, αν και μετενοούν. Επειδή βλέπω ότι η επιστολή εκείνη, αν και προς ώρα σας ελείπησε, τώρα χαίρω. Ουχή ότι λυπήθητε, αλλά ότι λυπήθητε προς μετάνοια. Διότι λυπήθητε κατά Θεό, δια να μην ζημιωθείτε εξ ημώνης ουδέν. Διότι κατά Θεόν λύπη, για να μετάνοια προς σωτηρία να μεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου, για να θάνατον. Αυτό το τελευταίο εδάφιο, αδελφοί, είναι το εδάφιο που θα αποτελέσει την αφορμή των σημερινών μας σκέψεων. Το ξαναδιαβάζω. Διότι κατά Θεό λύπη, γεννά μετάνοια προς σωτηρία να μεταμέλητον. Η λύπη όμως του κόσμου, γεννά θάνατον. Ο Απόστολος Παύλος γράφει εδώ στους αδελφούς της Εκκλησίας της Κορίνθου και αναφέρεται σε πράγματα που τους είχε γράψει σε προηγούμενη επιστολή, τα οποία, καθώς λέει, όταν τα έγραφε, επειδή θεωρούσε ότι ίσως ήταν λίγο σκληρά από πλευράς ελέγχου, λυπόταν γιατί σκεφτόταν ότι αντίστοιχα θα λυπούνταν οι αποδέκτες της επιστολής. Γράφοντας τώρα αυτή την επιστολή, λέει ότι παρά το γεγονός ότι εκείνη την ώρα που τα έγραφα αυτά σκεφτόμουν ότι θα λυπηθείτε και στενοχωριόμουν, τώρα λέει χαίρομαι. Όχι γιατί λυπηθήκατε, δεν ήθελα να σας λυπήσω, αλλά γιατί λυπηθήκατε κατά Θεόν. Και αυτή η λύπη σας σας οδήγησε σε μια μετάνοια, για την οποία μετάνοια δεν πρόκειται να μετανιώσετε. Και πρόκειται να σας προφυλάξει από μια λύπη αιώνια. Και θα ήθελα σήμερα να δούμε με τη χάρη του Θεού λίγο αυτή την έννοια της μετάνοιας, που φοβάμαι ότι αρκετές φορές την έχουμε παρεξηγήσει και την τοποθετούμε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στην στιγμή ή στην περίοδο ή στο περιστατικό, τέλος πάντων, της αναγέννησής μας. Εκεί θεωρούμε ότι λίγος πολύ τελειώνει οτιδήποτε έχει σχέση με τη μετάνοιά μας ενώπιον του Θεού. Από εκεί και πέρα την ξαναθυμόμαστε σε περιπτώσεις αμαρτιών, και ας μου επιτραπεί να το πω, σημαντικών κατά την άποψή μας αμαρτιών, όπου και πάλι αισθανόμαστε ότι έχουμε ανάγκη μετάνοιας ενώπιον του Θεού. Στις υπόλοιπες περιόδους της ζωής μας είναι μια έννοια που αρκετά συχνά την ξεχνούμε. Και δεν ήθελα να δούμε αν σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού είναι έτσι, δηλαδή είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τις κακές στιγμές της ζωής μας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Και το πρώτο που θα ήθελα να παρατηρήσουμε είναι ότι εάν κάνουμε μια κουβέντα με τον κόσμο γύρω μας για το τι σημαίνει μετάνοια και το αν υπάρχει ανάγκη μετάνοιας, θα διαπιστώσουμε ότι εκείνο που τίνει να διαμορφώσει ο κόσμος είναι ένας κοινός μέσος όρος ηθικής. Τι θεωρούν οι πολύ σωστό, τι θεωρούν οι πολύ καλό,

ή αντίστοιχα κακό, αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το καλό. Και από εκεί και πέρα, όλοι προσπαθούν να κινούνται με ένα συμπλήν, λίγο πάνω, λίγο κάτω από αυτό το μέσο όρο. Να μην ξεφεύγουν πολύ. Αν κάποιος ξεφεύγει πολύ, είναι αυτός που θα τον δείξουν τα κανάλια, ο εγκληματίας, ο απατεώνας, ο έτσι ο αλλιώς. Έχει ξεφύγει πολύ από το μέσο όρο αυτός. Είναι πολύ κακός. Είναι αυτός που μια κοινωνία εύκολα μπορεί να τον δείξει με το δάχτυλο και να πει αυτός πρέπει να τιμωρηθεί. Αν πάλι κάποιος ξεφεύγει λίγο προς τα πάνω και φροντίζει να κάνει κάποια φιλανθρωπία και όλο τυχαίως να βρεθούν και κάμερες εκεί κοντά που κάνει τη φιλανθρωπία, αυτός πάλι ξεχωρίζει προς τα πάνω. Είναι ο καλός ο οποίος ξεχωρίζει από το μέσο όρο. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα εκτός από αυτά που έχουμε όλοι οι υπόλοιποι. Τα πράγματα βεβαίως δεν είναι έτσι. Για τους ανθρώπους που διαβάζουν το λόγο του Θεού, ξέρουν ότι η έννοια της ηθικής δεν είναι μία έννοια σχετική. Το τι είναι καλό και το τι κακό, το τι είναι σύμφωνο και το τι όχι με το θέλημα του Θεού είναι με πολύ μεγάλη σαφήνεια ορισμένο μέσα στο λόγο του Θεού και δεν εξαρτάται από τις απόψεις τις προσωπικές μας ή τις συλλογικές μας. Το τι θεωρούμε εμείς ότι είναι σωστό και το πώς το ορίζουμε εμείς. Ούτε είναι και κάτι το οποίο έχει σχέση με την πρόοδο της κοινωνίας. Αλλάζουν οι εποχές, άλλα πράγματα ήταν σωστά και ηθικά παλιά, άλλα πράγματα είναι ηθικά και ανήθικα τώρα. Θα έλεγα ότι οι επιδράσεις οι κοινωνικές στο τι θεωρούμε σωστό ή όχι είναι πάρα πολύ περιφερειακές και ακραίες και συνήθως δεν έχουν σχέση με το τι ορίζει ο λόγος του Θεού ως σωστό ή λάθος, αλλά με το τι είχαμε σχηματίσει εμείς την εντύπωση ότι είναι σωστό ή λάθος, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσαμε με το λόγο του Θεού ή όχι. Έτσι λοιπόν, μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν σημεία αναφοράς, υπάρχουν σαφείς προσδιορισμοί του τι ο Θεός θεωρεί σωστό και τι όχι. Και επαναλαμβάνω, πολλές φορές αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που πολλοί ο κόσμος θεωρεί σωστό ή λάθος. Βολεύει όμως, ξέρετε, αυτός ο μέσος όρος της ηθικής. Θυμάμαι πριν από λίγες μέρες έβλεπα μία συνέντευξη ενός πολύ γνωστού, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης σειράς κλινικών στην πατρίδα μας και έχει γράψει πρόσφατα ένα βιβλίο που μέσα ανέφερε ότι θα πρέπει να γραφτεί και μία 10η εντολή που να αφορά αυτούς που έχουν ευεργετηθεί και ήθελε να καυτηριάσει την αγνωμοσύνη των ευεργετηθέντων. Η δημοσιογράφος το ρωτάει εκείνη την ώρα, λέει για την 10η εντολή, εντάξει, το γράφετε στο βιβλίο σας. Για τις 10 εντολές, πώς αισθάνεστε τον εαυτό σας? Χωρίς βεβαίως και εκείνη να προσδιορίσει ποιες είναι οι 10 εντολές, φαντάζομαι ότι στις 2-3 θα σταματούσε. Και η απάντηση αυτού του ανθρώπου ήταν: κοιτάξτε να δείτε, εγώ κοιμάμαι με ήσυχη τη συνείδησή μου το βράδυ. Πέφτω και κοιμάμαι σαν μπουλάκι μετά από τη δουλειά μου, γιατί θεωρώ ότι αυτά που έπρεπε να κάνω τα έχω κάνει. Εκεί τελείωσε η κουβέντα για το πώς είναι η συνείδησή του, πώς αισθάνεται, αν είναι εντάξει με τις εντολές ή όχι, το ποιες είναι αυτές οι εντολές. Η απάντηση αυτού του ανθρώπου είναι αρκετά τυπική της αίσθησης που έχει ο περισσότερος κόσμος. Ότι αυτά που ζητάει ο Θεός από εμάς σχετίζονται με τις 10 εντολές, από αυτές συνήθως θυμόμαστε πολύ λίγες, κάποιες άλλες θεωρούμε ότι είναι πια παροχημένες, όπως η έννοια της μοιχείας, ας πούμε, και ότι δεν έχουν πια και πολύ μεγάλη, και πολύ μεγάλο νόημα στην εποχή μας. Κάποιες άλλες θεωρούμε ότι έχουν εφαρμογή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η έννοια της κλοπής. Είναι κακό να κλέψεις κάποιον που δεν έχει, αλλά δεν είναι και τόσο κακό να κλέψεις κάποιον που έχει, αν πρόκειται να κάνεις μια σωστότερη αναδιανομή του εισοδήματος. Και αρκετά συχνά, και εδώ είναι που μας ενδιαφέρει ως περισσότερο, αυτή η αίσθηση, μια παρόμοια αίσθηση, υπάρχει και σε πιστούς ανθρώπους. Μπορεί εμείς να μην περιορίζουμε την αντίληψη που έχουμε για το Θεό στις 10 εντολές. Κάποιες φορές όμως η αντίληψή μας και η αίσθηση που έχουμε για το τι θέλει ο Θεός από εμάς δεν ξεπερνάει πάρα πολύ αυτό που ορίζουν οι 10 εντολές ή τέλος πάντων κάποια πράγματα που έχουμε μέσα στο λόγο του Θεού και τα θυμόμαστε. Φτιάχνουμε αρκετά συχνά ένα κώδικα συμπεριφορά, διοντολογίας, κανόνων μέσα στη σκέψη μας και θεωρούμε ότι ο Θεός ζητάει από εμάς 5, 10, 20 πράγματα ανάλογα με το πόσους κανόνες έχουμε βάλει. Και αν σε αυτά τα πράγματα είμαστε εντάξει, τότε θεωρούμε ότι όλα πάνε καλά στη ζωή μας. Με αποτέλεσμα, ξέρετε, κάποιες φορές, και φοβάμαι ότι αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά, να πέφτουμε στην πνευματική συνήθεια. Ερχόμαστε στην Εκκλησία τακτικά, συμμετέχουμε σε κάποιες από τις εκδηλώσεις της Εκκλησίας, διαβάζουμε, αν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού που και που στο σπίτι μας, προσευχόμαστε, εκεί τελειώνουν όλα. Εκείνο που θα ήθελα να αναρωτηθούμε σήμερα, και να το συνδέσουμε και με αυτό που είπαμε με την έννοια της μετάνοιας, είναι άραγε ο Θεός από τον καθένα από εμάς περιμένει και ζητάει αυτά που του έχουμε δώσει μέχρι τώρα? Ο Θεός αυτά που ήθελε να κάνει με εμάς είναι αυτά που έχουμε δει να γίνονται στη ζωή μας μέχρι τώρα? Δεν θέλει ο Θεός να δουλέψει περισσότερο με κάποιους από εμάς ή με όλους από εμάς? Δεν έχει να κάνει τίποτα περισσότερο στη ζωή μας? Δεν έχει να κάνει τίποτα περισσότερο με εμάς στο περιβάλλον στο οποίο μας τοποθετεί? Φοβάμαι, αδελφοί, και το λέω πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μου, ότι όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού, θα λυπηθούμε για πολλά πράγματα. Και θα λυπηθούμε γιατί θα καταλάβουμε τότε ότι ο Θεός ήθελε να δουλέψει με πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο θαυμαστό τρόπο μέσα στη ζωή μας. Και εμείς δεν τον αφήσαμε. Και δεν τον αφήσαμε γιατί προσπαθήσαμε να ισορροπήσουμε κρατώντας
πολλά καρπούζια κάτω από δύο μασχάλες μόνο. Με αποτέλεσμα να μην είμαστε επιτυχείς σε αυτές τις ισορροπίες. Και συνήθως, δυστυχώς, εκείνα τα καρπούζια που μας έπεφταν ήταν αυτά που είχαν σχέση με τα πράγματα του Θεού. Ήταν αυτά που αφορούσαν τη σχέση μας με τον Θεό. Τα υπόλοιπα που είχαν σχέση με τη δουλειά μας, με την επιτυχία μας, με την κοινωνική μας κατάσταση, με οτιδήποτε μπορεί να τοποθετήσει κανείς, αυτά τα κρατούσαμε πιο καλά και μπορέσαμε και τα φτάσαμε μέχρι το τέλος. Αυτά που έχουν σχέση με την προσωπική μας επαφή με τον Θεό, συνήθως μένουν λίγο πιο πίσω. Και θα ήθελα εδώ να ανοίξουμε έτσι μια λίγο μεγάλη παρένθεση και να σκεφτούμε λίγο τι εννοεί ο Λόγος του Θεού όταν μιλάει για φρόνημα κόσμου. Το τοποθετούμε πολλές φορές και το έχουμε στη σκέψη μας ότι αφορά τις αμαρτίες. Ο κόσμος είναι αμαρτωλός, εμείς που είμαστε του Κύριου δεν είμαστε αμαρτωλοί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το φρόνημα του κόσμου είναι ο τρόπος που σκέφτεται ο κόσμος. Είναι η ιεράρχηση των αξιών, οι προτεραιότητες που βάζει, το τι θεωρεί σημαντικό, το τι θεωρεί λιγότερο σημαντικό. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αδελφοί, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτό το φρόνημα του κόσμου ως τρόπο σκέψης, ως το προς το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα, υπάρχει μέσα και στη δική μας σκέψη σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Γιατί γεννιόμαστε μέσα σε αυτό και γιατί συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με τον τρόπο που τα αντιμετωπίζει και ο υπόλοιπος κόσμος. Το τι θεωρούμε σημαντικό και το τι όχι δεν διαφέρει πάρα πολύ από αυτά που θεωρεί ο υπόλοιπος κόσμος σημαντικά. Το πώς δαπανούμε το χρόνο μας, πολλές φορές, δεν διαφέρει πάρα πολύ από τον τρόπο που τον δαπανώ ο υπόλοιπος κόσμος. Βεβαίως, περιοριζόμαστε και δεν τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για τη δουλειά μας, ασχολούμαστε και με άλλα πράγματα, αλλά αναρωτιέμαι όμως άραγε, αυτά είναι μόνο που θέλει ο Θεός από εμάς. Αυτά περιμένει ο Θεός. Το τι θεωρούμε σημαντικό στη ζωή μας, το έχουμε ξεκαθαρίσει. Ο Ιησούς Χριστός ήταν πολύ απόλυτος σε αυτά τα πράγματα. Έλεγε ότι και ολόκληρο τον κόσμο να κερδίσει κάποιος, εάν ζημιωθεί την ψυχή του, τότε τα έχει χάσει όλα. Εμείς δεν προσπαθούμε να κερδίσουμε ολόκληρο τον κόσμο. Προσπαθούμε να κερδίσουμε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό κομματάκι αυτού του κόσμου, το οποίο μας αφορά και έχει σχέση με τη δουλειά μας, με την οικογένειά μας, με το σπίτι μας. Είναι ένα απειροελάχιστο κομμάτι του κόσμου. Και αυτό απορροφά πολλές φορές ολόκληρη την ικμάδα μας, ολόκληρη τη ζωτικότητά μας, ολόκληρη την ενεργητικότητά μας, μένοντας πίσω όλα τα υπόλοιπα. Και θα ήθελα, αδελφοί, να συνειδητοποιήσουμε όσο είναι δυνατόν αυτό να το συνειδητοποιήσουμε, ότι ας μου επιτραπεί η έκφραση, πολλές φορές ζούμε, μεγαλώνουμε μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Μέσα σε μια πραγματικότητα την οποία την έχει διαμορφώσει ο διάβολος με δικές του αξίες. Και επαναλαμβάνω, όχι μόνο ως προς την αμαρτία, αλλά ως προς το τι θεωρούμε σημαντικό, ως προς το τι θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο να το επιδιώξουμε, να το αποκτήσουμε, να το κερδίσουμε, να μας δώσει ευχαρίστηση. Αυτή η εικονική πραγματικότητα είναι μια ψευδής πραγματικότητα. Είναι πράγματα που νομίζουμε τώρα ότι είναι σημαντικά, αλλά όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού θα καταλάβουμε ότι δεν είναι σημαντικά. Και αν θέλουμε λίγο να το επεκτείνουμε περισσότερο, ας θυμηθούμε ότι ο Λόγος του Θεού δίνει ένα χαρακτηρισμό στο διάβολο και λέει ότι είναι ο πλανών, την οικουμένη όλη. Και θα ήθελα, προχωρώντας λίγο τις σκέψεις μας, να θυμηθούμε μερικούς τομείς που ο διάβολος καταφέρνει και μας πλανά όλους μας. Και στο όλους μας περιλαμβάνονται και όσοι δεν είναι του Κυρίου και όσοι είναι του Κυρίου. Ας σκεφτούμε, για παράδειγμα, το πεδίο της αίσθησης που έχουμε για το ποιος είναι ο Θεός. Τι αντίληψη έχουμε για το Θεό? Είπαμε πριν ότι κάποιοι άνθρωποι που είναι μακριά από την, που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το Θεό, περιορίζουν τη γνώση του στο Θεό, στις απαιτήσεις του Θεού, στις 10 εντολές. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει, κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι αν υπάρχει είναι άδικος γιατί αφήνει τόση αδικία να υπάρχει. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι είναι μια αόριστη και αόρατη δύναμη που κάποια στιγμή έφτιαξε τον κόσμο και τον άφησε να κινείται. Εκατοντάδες απόψεις θα ακούσετε για την εικόνα του Θεού. Εμείς, τι αντίληψη έχουμε για το πρόσωπο του Θεού? Αυτή η ερώτηση που είχε κάνει ο Ιησούς Χριστός στον Πέτρο, εσύ ποιος λες ότι είμαι, δεν ήταν τυχαία ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που την κάνει στον καθένα από εμάς και καλό είναι να την κάνουμε κι εμείς κάθε τόσο στον εαυτό μας. Εμείς, τι αντίληψη έχουμε για το πρόσωπο του Χριστού? Και μην βιαστούμε να απαντήσουμε ότι εμείς το γνωρίζουμε τον Κύριο, εμείς είμαστε αναγεννημένοι. Δόξα τω Θεώ. Πόσο όμως το γνωρίζουμε τον Κύριο? Πόσο τον ξέρουμε? Πόσο οι ιδιότητες του είναι ιδιότητες δικές μας και φαίνονται και τις απολαμβάνουμε και βλέπει ο κόσμος ότι πραγματικά γνωρίζουμε τον Κύριο? Ο Ιησούς Χριστός είχε θέσει ένα κριτήριο, για παράδειγμα, στους μαθητές του και λέει: από την αγάπη που θα έχετε μεταξύ σας, από αυτό θα γνωρίσουν οι άνθρωποι αν είσαστε αλήθεια μαθητές μου. Μπορούμε να το πούμε αυτό? Μπορούμε να πούμε σε ανθρώπους: ελάτε, δείτε τις ζωές μας, δείτε τον τρόπο που ζούμε και θα καταλάβετε ότι είμαστε αλήθεια μαθητές του Χριστού? Εάν μπορούμε να το πούμε, έχει καλώς. Αν δεν μπορούμε να το πούμε, τότε σημαίνει ίσως ότι γνωρίζουμε λιγότερο τον Κύριο από όσο περιμένει εκείνος να το γνωρίζουμε. Τα χαρακτηριστικά του Κυρίου μας δεν τελειώνουν στο ότι κάποια στιγμή κάναμε κάποια αμαρτία και τώρα δεν την κάνουμε. Κάθε μέρα που περνάει, αδελφοί, ο Θεός περιμένει να είναι μια μέρα κερδισμένη στο ότι τον έχουμε γνωρίσει περισσότερο, στο ότι τον ξέρουμε περισσότερο, στο ότι μοιάζουμε περισσότερο με εκείνον.
Η γνώση που έχουμε για το πρόσωπο του Θεού δεν τελειώνει σε αυτά που κάποια στιγμή αντιληφθήκαμε όταν αναγεννηθήκαμε ή τέλος πάντων όταν κάποια στιγμή μελετήσαμε τον Λόγο του Θεού και είπαμε, κοίταξε, αυτές είναι οι ιδιότητες του Θεού. Συνεχώς το γνωρίζουμε περισσότερο. Και αν θεωρήσουμε κάποια στιγμή ότι εντάξει, ξέρουμε αρκετά πράγματα, αλίμονό μας. Αλίμονό μας. Και αυτό το πεδίο της μάχης που κάνει ο διάβολος να προσπαθήσει να μας δώσει την αίσθηση ότι εντάξει, τον ξέρεις το Θεό, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ένα πεδίο, επαναλαμβάνω, που το κάνει, που το παλεύει ο διάβολος και σε ανθρώπους που είναι μακριά από το Θεό, αλλά και σε ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία, που είναι του Κυρίου, που είναι αναγεννημένοι, που έχουν σχέση με τον Θεό. Δεν σταματάει ποτέ ο διάβολος να δουλεύει. Ας σκεφτούμε ακόμα πώς δουλεύει ο διάβολος και πώς προσπαθεί να μας πλανήσει. Στην εικόνα που έχουμε για τον ίδιο τον διάβολο. Μην περιμένουμε ότι θα έρθει ποτέ ο διάβολος και θα μας πει: κοίταξε, ο Θεός σου λέει αυτά, εγώ είμαι ο διάβολος και σου λέω αυτά και θα διαλέξουμε. Ποτέ δεν θα παίξει έτσι το παιχνίδι ο διάβολος. Θυμηθείτε πώς πρωτοεμφανίζεται στην ιστορία της ανθρωπότητας στον κήπο της Εδέμ. Δεν πήγε στην Εύα να της πει: ξέρεις, σου είπε ο Θεός ότι αν φας από αυτό, εξάπαντος θέλεις αποθάνει. Λοιπόν, εγώ τώρα που είμαι ο διάβολος, σου λέω κάτι άλλο. Πήρε τη μορφή του όφεως, που ήταν το φρονιμότερο πάντων των ζώων. Έτσι εμφανίστηκε. Δεν ήταν τυχαίο ότι πήρε τη μορφή ενός όντος που τότε ήταν το φρονιμότερο όλων των όντων. Γιατί ήθελε να προσδώσει σε αυτό που έλεγε μια βαρύτητα. Ήθελε να μπερδέψει όσο ήταν δυνατόν περισσότερο τις επιλογές του Αδάμ και της Εύας. Και το κατάφερε. Ας θυμηθούμε ακόμα αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ο διάβολος μπορεί να μετασχηματίζεται και σε άγγελο φωτός. Ο διάβολος. Ο διάβολος. Και για απόδειξη αυτού είναι εκείνη η συνομιλία που είχε ο Πέτρος με τον Ιησού Χριστό. Όταν ο Κύριος ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το δρόμο προς τα Ιεροσόλυμα που θα τον οδηγούσε τελικά στη σταύρωσή του, ο Πέτρος από αγάπη για τον Κύριο του λέει: Κύριε, λυπήσου τον εαυτό σου. Και φαίνεται τότε ο Κύριος να απαντά με ένα πολύ σκληρό τρόπο στον Πέτρο. Του λέει: Ήπαγε πίσω μου, Σατανά. Στον Πέτρο που τον αγαπούσε. Στον Πέτρο. Γιατί εκείνη την ώρα έβλεπε ο Ιησούς Χριστός ότι πίσω από την αγάπη του Πέτρου, πίσω από τα ειλικρινή πραγματικά αισθήματα του Πέτρου, βρισκόταν ο διάβολος που τα εκμεταλλευόταν. Και προσπαθούσε εκμεταλλευόμενος τον Πέτρο και την αγάπη του και τον αυθορμητισμό του. Να αποτρέψει τον Κύριο από το να μπει σε έναν δρόμο που ήξερε ο διάβολος ότι θα είναι η οριστική του ήττα. Αυτό, αδελφοί, ας το έχουμε υπόψη μας. Δεν θα έρθει ο διάβολος στη ζωή μας με τίμιο και ευθύ τρόπο να μας πει τι θεωρεί εκείνος και τι θεωρεί ο Θεός. Πάντοτε θα προσπαθεί να μας μπερδέψει όσο είναι δυνατόν περισσότερο. Όσο γίνεται περισσότερο να μας πλανήσει στις επιλογές μας. Γι' αυτό μην εκπλησόμαστε όταν βλέπουμε και λέμε: Μα πώς το έκανα εγώ αυτό. Αφήσαμε πόρτες, αφήσαμε παράθυρα, δεν προσέξαμε όσο έπρεπε να προσέξουμε την ακρίβεια αυτών που λέει ο Λόγος του Θεού, όπως δεν το πρόσεξε και η Εύα. Και γι' αυτό πολλές φορές μπερδευόμαστε και πέφτουμε σε λάθη. Ας σκεφτούμε ακόμα το πόσο ο διάβολος προσπαθεί να μας πλανήσει στην εντύπωση που έχουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας. Τι εντύπωση έχουμε εμείς για τον εαυτό μας? Μια εντύπωση που συχνά απορρέει και τροφοδοτείται από την εντύπωση που έχουν οι άλλοι για μας. Όταν καταφέρνουμε και είμαστε εμείς αρεστοί στους άλλους και αποσπούμε επένους και μπράβο και ναι, πολύ καλό αυτό που έκανες, θεωρούμε ότι όλα πάνε καλά στη ζωή μας. Είναι έτσι? Ας δούμε ξανά τον εαυτό μας. Ας δούμε τα κινητρά μας. Ας μην τρεφόμαστε ο ένας από την εκτίμηση του άλλου. Καλό είναι να υπάρχει εκτίμηση μεταξύ μας. Αλλά ας μην ξεχνάμε όμως ότι κριτής μοναδικός σε όλα είναι ο ίδιος ο Κύριος. Και είναι εκείνος ο οποίος είπε ότι δεν ήρθα για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια. Ούτε ήρθα για να γιατρέψω υγιείς, αλλά πάσχοντες. Υπήρχαν υγιείς, οι δίκαιοι την εποχή του Χριστού? Όχι. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ψευδέστηση δικαιοσύνης και ψευδέστηση υγείας. Νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, νόμιζαν ότι ήταν δίκαιοι. Και ας μην βιαστούμε να πούμε: Α, ωραία, εμείς δεν νομίζουμε ότι είμαστε υγιείς, δεν νομίζουμε ότι είμαστε δίκαιοι. Ας ψάξουμε ξανά τους εαυτούς μας, αδελφοί. Ας δούμε ποια κομμάτια της ζωής μας τα έχουμε αφήσει, που μας τα έδειξε κάποια στιγμή ο Θεός, αλλά τα κουκουλώσαμε λίγο. Και τα αφήσαμε, γιατί είπαμε ότι αυτό θα το δω αργότερα, ή γιατί είπαμε ότι αυτό, εντάξει, δεν είναι και τόσο σημαντικό η σχέση με τον Θεό. Και δεν είναι πάντοτε αμαρτίες. Στην επιστολή προς Εβραίους λέει: Ας απορρίψουμε λοιπόν παν βάρος και την ευκόλωση περιπλέξουσαν ημάς αμαρτία. Είναι η αμαρτία, αλλά είναι και τα βάρη που μπορεί να συσσωρεύουμε. Επιλογές που κάναμε χωρίς να ρωτήσουμε αν τις ήθελε ο Θεός. Και απλώς είπαμε: Είναι αμαρτία να το κάνω αυτό? Δεν είναι. Ωραία, αφού μου αρέσει, ας το κάνω. Ναι, αλλά το ήθελε ο Θεός για τη ζωή μου. Ήθελε ο Θεός να κάνω αυτή την επιλογή που την έμπλεξε τελικά με τέτοιο τρόπο και ναι, μεν πουθενά δεν αμάρτησα, αλλά τώρα κοιτάζοντας τη ζωή μου τη βλέπω ότι είναι τόσο φορτωμένη και τόσο μπλεγμένη που δεν μπορώ να κουνηθώ πια. Αυτά όλα ας τα εξετάζουμε, αδελφοί, ξανά ενώπιον του Θεού. Και τέτοια παιδεία από ο διάβολος έρχεται να μας πλανήσει και να μας μπερδέψει, υπάρχουν πάρα πολλά. Σκεφτείτε τι θεωρεί, ας πούμε, ο κόσμος σημαντικό και τι θεωρούμε και εμείς σημαντικό. Τι θεωρούμε αναντικατάστατο στη ζωή μας, ότι χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι άραγε αναντικατάστατο πράγματι? Είναι πράγματι κάτι που χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε και το θέλει οπωσδήποτε ο Θεός να το έχουμε στη ζωή μας? Σκεφτείτε την αντίληψη που έχουμε ο ένας για τον άλλο, για τους αδελφούς μας.
Μήπως τους βλέπουμε κι εμείς κατατάσσοντάς τους πολλές φορές ο μορφωμένος, ο επιτυχημένος, ο πλούσιος, ο λιγότερο πλούσιος, ο φτωχός, ο καθαρός, ο βρώμικος. Ο Ιησούς Χριστός δεν έβλεπε έτσι. Έβλεπε ανθρώπους που και ένας μόνο να ήταν από αυτούς που εμείς πολλές φορές λέμε: Πω, πω ρε παιδί μου, αυτός τι αμαρτωλός άνθρωπος που είναι, και συχαινόμαστε κάποιες φορές και να τους αγγίξουμε, και για αυτόν μόνο θα άφηνε τον ουρανό και θα ερχόταν να πεθάνει για να μπορέσει να σώσει αυτόν τον άνθρωπο. Βλέπουμε έτσι τους αδελφούς μας ή τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας? Αν δεν τους βλέπουμε έτσι, τότε το φρόνημα του κόσμου υπάρχει και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους γύρω μας. Και αν καθίσουμε, αδελφοί, και σκεφτούμε με αυτή τη λογική του πού το φρόνημα του κόσμου έχει παρισφρήσει μέσα στη σκέψη μας, θα δούμε ότι είναι πάρα πολλά πεδία. Μην το τοποθετούμε μόνο στο θέμα της αμαρτίας. Γενικότερα στην αξιολόγηση και στην ιεράρχηση των πραγμάτων, στο πώς τα βλέπουμε εμείς και στο πώς θα ήθελε ο Θεός να τα βλέπουμε. Και μην θεωρούμε ότι αυτά που γράφει ο Λόγος του Θεού πολλές φορές είναι υπερβολικά, επειδή ήθελε ο Θεός τέλος πάντων να μας δώσει μια υπερβολή σε κάποια πράγματα. Ακριβολογεί ο Λόγος του Θεού. Είναι έτσι όπως τα λέει. Και όταν ο Ιησούς Χριστός λέει ότι δεν θα ωφεληθεί τίποτα ο άνθρωπος, αν και όλο τον κόσμο κερδίσει, αλλά ζημιωθεί την ψυχή του, το εννοεί. Και όταν ο Λόγος του Θεού λέει να ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και πάντα τα υπόλοιπα θέλουν σας προσθεθεί, πάντα τα αυτά θέλουν σας προσθεθεί, και αυτό το εννοεί. Και αν η ιεράρχησή μας δεν είναι πρώτα η εξήτηση της βασιλείας του Θεού και στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα, τότε είναι λάθος η ιεράρχηση. Δεν τα λέει τυχαία αυτά ο Λόγος του Θεού. Και ξαναγυρίζοντας στην αρχική μας σκέψη και κλείνοντας αυτή την παρένθεση τη μεγάλη που ανοίξαμε, ξαναγυρίζω, αδελφοί, σε αυτό που είπαμε πριν. Ας καταλάβουμε και ας το καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο ότι μεγαλώνουμε και ζούμε και βιώνουμε μια πραγματικότητα η οποία είναι εικονική, είναι ψεύτικη πραγματικότητα. Αυτά που θεωρούμε σωστά, αυτά που θεωρούμε σημαντικά, αυτά που θεωρούμε αληθινά, πολλά από αυτά δεν είναι ούτε σημαντικά, ούτε σωστά, ούτε αληθινά. Θα καταλάβουμε ποια είναι τα αληθινά όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού. Και τότε μπορεί να λυπηθούμε. Και να λυπηθούμε γιατί μπορεί να διαπιστώσουμε ότι η ολόκληρη ζωή μας πήγε στράφη. Αυτή η λύπη όμως δυστυχώς θα είναι μια λύπη αιώνια. Δεν θα είναι μια λύπη που οδηγεί σε μετάνοια. Δεν θα υπάρχει τότε η δυνατότητα της μετάνοιας όταν πια θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού. Και μακάρι, το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, κανείς από εμάς να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση όταν θα βρεθεί ενώπιον του Θεού, να καταλάβει ότι πήρε όλη του τη ζωή λάθος. Γιατί τότε σημαίνει μια χαμένη αιωνιότητα. Όχι μόνο μια χαμένη ζωή, μια χαμένη αιωνιότητα. Και μακάρι επίσης να μην βρεθούμε στη θέση να καταλάβουμε ότι ναι, μεν κάποια βασικά πράγματα τα καταλάβαμε ενώπιον του Θεού, αλλά είχε πάρα πολλά άλλα ο Θεός που ήθελε να κάνει με εμάς και τα αφήσαμε στην άκρη, γιατί κυνηγήσαμε άλλα. Και θα μπορούσε να πει κανείς, μα καλά, όταν τα καταλάβουμε τότε, τι να κάνουμε τώρα? Ο Θεός από τώρα μας δίνει, αδελφοί, τη δυνατότητα να τα καταλάβουμε. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Και είπα ακόμα σε κάποιο άλλο σημείο ότι θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Τι σημαίνει ότι θα γνωρίσουμε την αλήθεια? Ανάμεσα σε όλα τα άλλα, ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα αυθεντικά, ποια είναι τα πραγματικά, ποια είναι αυτά που ανήκουν σε τροφή φυρώμενη και ποια είναι αυτά που ανήκουν σε τροφή που θα μείνει σε ζωή αιώνια. Ποια είναι αυτά που αξίζει τον κόπο να τα επιδιώξουμε, ποια είναι αυτά που είναι θησαυρός πραγματικά, ποια είναι αυτά που στην πνευματική μας ζωή αποτελούν υλικά οικοδομής από χρυσό, από ασήμι, από πολύτιμους λίθους ή από ξύλα, από χόρτα, από καλάμια που θα δοκιμαστούν κάποια στιγμή με τη φωτιά και θα μείνει ένα σωρός αποστάχτη. Έχει ο Θεός μας, έχει δώσει τη δυνατότητα και τα όπλα και τα εργαλεία να το καταλαβαίνουμε από τώρα, αν θέλουμε. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου και ότι η κρίση θα γίνει επειδή το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι μάλλον παρά το φως. Έχει έρθει το φως στον κόσμο. Μπορεί να φωτίσει τα σκοτάδια της σκέψης μας, της ζωής μας, των επιλογών μας, μπορεί να μας δείξει που βρισκόμαστε και μπορεί να μας αλλάξει. Αν εμείς κλείνουμε τα μάτια και λέμε «Μα δεν βλέπω φως», αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα του ότι το φως ήρθε στον κόσμο. Και θα κριθούμε όλοι μας με βάση αυτή την πραγματικότητα. Ότι είχαμε τη δυνατότητα και την έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε να δούμε τους εαυτούς μας ενώπιον του Θεού, να μας φωτίσει το φως του Αγίου Πνεύματος και να δούμε πού χρειαζόταν και πού χρειάζεται να μετανιώσουμε και να αλλάξουμε, να αλλάξει η ζωή μας. Και δεν το κάναμε. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα κριθούμε. Δεν θα βάλει ο Θεός σε μια ζυγαριά τις καλές μας πράξεις, κακές μας πράξεις και θα πει «Α, βαραίνει από εδώ». Όχι. Ήρθε το φως στον κόσμο. Ήρθε η αλήθεια στον κόσμο, μας έδωσε τη δυνατότητα ο Θεός να γνωρίσουμε την αλήθεια, να γνωρίσουμε το φως, να καταλάβουμε τι αξίζει και τι δεν αξίζει, να γνωρίσουμε την πραγματική ζωή, γιατί ο Κύριος είναι η πραγματική ζωή, και εμείς δεν το θελήσαμε. Και θελήσαμε να κυνηγάμε άλλα πράγματα. Αυτή θα είναι η κρίση μας. Και με αυτόν τον τρόπο θα κριθούμε. Και επαναλαμβάνω, μακάρι να αφήσουμε το φως του Θεού να φωτίσει την καρδιά μας τώρα, σήμερα, και να μας δείξει πού βρισκόμαστε. Και αν χρειάζεται να λυπηθούμε, ας λυπηθούμε. Και αν χρειάζεται να πονέσουμε, ας πονέσουμε. Θα είναι μια λύπη όπως αυτή που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λύπη, πόνος, αλλά θα μας προφυλάξει από μια λύπη αιώνια ζωής. Από μια λύπη που δεν θα έχει γυρισμό. Από μια λύπη που όσο και να λυπηθούμε τότε,
Θα είναι μια λύπη αιώνια που θα την κουβαλάμε μαζί μας. Και θα είναι μια λύπη αιώνια γιατί θα θυμόμαστε και θα καταλαβαίνουμε ότι ξέραμε από αυτή τη ζωή ότι το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά προτιμήσαμε όμως να ζούμε με αυτά που είχαμε συνηθίσει να ζούμε. Η έννοια της μετάνοιας, αδελφοί, και ξαναγυρίζουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, είναι μια έννοια διαρκής μέσα στην πνευματική ζωή. Δεν τελειώνει με την αναγέννηση. Δεν σημαίνει ότι επειδή στην αναγέννησή μας, όταν την ώρα της αναγέννησής μας καταλαβαίνουμε ότι όλη μας η ζωή ίσως είναι μια ζωή που χρειάζεται αλλαγή, εκεί τελειώνουν όλα. Μετάνοια τι σημαίνει? Αλλάζει ο νους μου. Και αυτή η έννοια της αλλαγής του νου μας υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού ως μια έννοια διαρκής. Σας θυμίζω αυτό το εδάφιο που αναφέρει στην Επιστολή προς Ρωμαίους: «Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο». Μη συμμορφώνεστε, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Αλλάζει ο νους, μεταμορφώνεται. Αυτό σημαίνει μετάνοια, ότι αλλάζει ο τρόπος που σκέφτομαι, αλλάζει ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα, αλλάζει ο τρόπος που βλέπω όλα αυτά που είπαμε πριν. Το τι είναι σημαντικό, το τι όχι, το πώς βλέπω τους ανθρώπους γύρω μου, το πώς βλέπω τη ζωή μου, το πώς βλέπω το Θεό, το πώς βλέπω τη σχέση μου μαζί του. Όλα αυτά αλλάζουν. Αλλά αυτό είναι μια διαρκής διαδικασία. Είναι αυτό που λέει σε ένα άλλο σημείο ο Λόγος του Θεού, ότι ντυνόμαστε τον άνθρωπο, τον ανακαινιζόμενο εις επίγνωση, κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν. Όχι τον ανακαινισμένο, αυτόν που κάποια στιγμή έγινε καινούριος και το φορέσαμε και τελείωσε. Τον ανακαινιζόμενο, πώς ανακαινίζεται, πώς γίνεται καινούριος αυτός ο άνθρωπος? Σύμφωνα με την εικόνα που μας έκτισε ο Θεός, σύμφωνα με την εικόνα που ο Θεός έφτιαξε για τον άνθρωπο. Αυτό είναι μια διαρκής διαδικασία. Όπως επίσης θυμηθείτε εκείνο το εδάφιο που λέει: «Απεκδίθετε λοιπόν τον παλαιόν άνθρωπο και ενδύθετε τον νέο». Η απέκδηση του παλαιού ανθρώπου δεν είναι μια στιγμιαία διαδικασία. Βγάλαμε το παλιό ρούχο και τελείωσε. Πετάξαμε από πάνω μας ό,τι παλιό υπήρχε. Κάθε στιγμή μας δείχνει ο Θεός καινούργια στοιχεία μέσα στη ζωή μας, τα οποία πρέπει να φύγουν από πάνω μας για να μπορέσει ο Θεός να βάλει καινούργια. Προσευχόμαστε πολλές φορές, αδελφοί, και ζητάμε από το Θεό να μας χαρίσει χαρακτηριστικά της αναστημένης ζωής του Κυρίου μας. Δόξα τω Θεώ. Πριν όμως από αυτό, πρέπει να πάρουμε εμείς τις αντίστοιχες αποφάσεις θανάτου. Πριν από αυτό πρέπει να δούμε ποιο είναι το παλιό ρούχο που φοράμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του παλιού ανθρώπου, να αποφασίσουμε ότι αυτά πρέπει να πεθάνουν και τότε θα μπορέσει να έρθει η αναστημένη ζωή του Κυρίου μας. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάσταση αν δεν προηγηθεί θάνατος. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Και στην πνευματική μας ζωή ισχύει ακριβώς το ίδιο. Θα αποφασίσουμε εμείς ότι κάποια στοιχεία ή ολόκληρη ζωή μας χρειάζεται αλλαγή ενώπιον του Θεού, ότι η καρδιά μας πιθανόν να χρειάζεται συντριβή ενώπιον του Θεού, και τότε θα έρθει ο Θεός και θα κάνει ένα έργο αλλαγής, ανανέωσης, μια καινούργια ζωή μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Ο Θεός περιμένει, αδελφοί, από εμάς κάθε στιγμή να ανοίγονται τα μάτια μας και να βλέπουμε τι Εκείνος θέλει από εμάς, πώς μας βλέπει, τι ετοιμάζει για μας. Και όταν αυτό το βλέπουμε, τότε κάθε στιγμή μπορεί να είναι μια στιγμή που είναι κατάλληλη για να λυπηθούμε ίσως ενώπιον του Θεού. Όσα χρόνια για να είμαστε του Κυρίου. Μπορεί να μετράμε δεκαετίες μαζί με τον Κύριο. Για αυτές τις δεκαετίες, ας τις ξαναδούμε. Ας τις ξανασκεφτούμε προς τα πίσω. Ας δούμε τώρα που βρισκόμαστε. Ας σκεφτούμε ίσως αυτές τις δεκαετίες που θα ήθελε ο Κύριος να βρισκόμαστε, αλλά που είμαστε. Ας δούμε που ήμασταν πριν από κάποια χρόνια και που είμαστε τώρα. Και αν δούμε ότι είμαστε στο ίδιο σημείο, ίσως έχουμε οπισθοχωρήσει, τότε και πάλι κάτι δεν πάει καλά. Και πάλι ίσως πρέπει να βρούμε πράγματα για τα οποία θα μετανιώσουμε ενώπιον του Θεού. Μη φοβόμαστε αυτή την πνευματική λύπη, αδελφοί. Μπορεί να είναι επώδυνη, γιατί κάποιες φορές μπορεί να σημαίνει αποχωρισμό, μπορεί να σημαίνει πράγματα τα οποία μας αρέσουν, παρετούμαστε από αυτά. Μπορεί να σημαίνει ταπείνωση, ότι κάποιες αποκαταστάσεις πρέπει να γίνουν, κάπου πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη. Μπορεί να σημαίνουν χίλια δύο πράγματα τα οποία δεν είναι ευχάριστα. Αν όμως γίνουν, τότε θα μας οδηγήσουν σε μια χαρά για την οποία δεν θα μετανιώσουμε ποτέ. Και θα μας προφυλάξουν από μια λύπη, η οποία θα είναι λύπη που θα μας συνοδεύει για μια αιωνιότητα. Και μπορεί να μας οδηγήσει για μια αιωνιότητα μακριά από το Θεό. Μακάρι, αδελφοί, ο Θεός να μας φυλάξει από τέτοιες καταστάσεις. Και επαναλαμβάνω, είμαι σίγουρος ότι ο Θεός θέλει για τον καθένα από εμάς πολύ περισσότερα από αυτά που τον έχουμε αφήσει να κάνει στη ζωή μας. Είμαι πεπισμένος γι' αυτό και το λέω πρώτα απ' όλα για τον εαυτό μου. Ο Θεός θέλει να δουλέψει με εμάς, ο Θεός θέλει να μας αλλάξει, ο Θεός θέλει να μας κάνει ανθρώπους τέτοιους που να ξεχωρίζουμε πραγματικά και θέλει να μας χρησιμοποιήσει για να δουλέψουμε και μέσα στο περιβάλλον που Εκείνος μας βάζει. Ας τον αφήσουμε να το κάνει. Ας δούμε πού πρέπει να μετανιώσουμε, πού πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, πού πρέπει να αλλάξουμε τις ιεραρχίες μας, τις αξιολογήσεις μας, τι θεωρούμε σημαντικό και τι όχι, και ας μάθουμε να βλέπουμε τη ζωή μας έτσι όπως ο Θεός τη βλέπει. Θα είμαστε κερδισμένοι για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Και μακάρι όλοι μας να είμαστε κερδισμένοι στην αιωνιότητα, αδελφοί. Αμήν. Παρακαλώ.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας ουράνιε, τον ύμνο και το τραγούδι της καρδιάς μας καταθέτουμε την ώρα αυτή μπροστά στον Άγιο Θρόνο Σου και μαζί την δέηση και την παράκληση. Σήμερα το πρωί στη σύναξη αυτή εσύ να μας επισκεφθείς. Παρακαλούμε Κύριε, έλα να μεσά μας σύμφωνα με την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κι ας είναι το Πνεύμα το Άγιο, Θείος Παράκλητος, που θα μας αγγίξει, που θα μας διδάξει, που θα μας διορθώσει, που θα μας ελέγξει και που θα μας ευλογήσει. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 139. Ρο λάμδα θήτα. 139. Τον διαβάζω στη μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 139. Κύριε, με διερεύνησες και με γνωρίζεις. Ξέρεις εσύ πότε είμαι καθιστός και πότε όρθιος. Από μακριά τις διαθέσεις μου διακρίνεις. Βλέπεις εσύ αν ενεργώ ή αν είμαι άπραγος. Το κάθε βήμα μου που κάνω το κατέχεις. Και πριν μια λέξη ακόμα έρθει στη γλώσσα μου, να κιόλας που εσύ Κύριε πολύ καλά την ξέρεις. Από παντού γύρω τριγύρω με κυκλώνεις και βάλες πάνω μου για προστασία το χέρι σου. Αξιοθαύμαστο το πόσο με γνωρίζεις και τόσο υπέροχο ώστε να το συλλάβω δεν μπορώ. Πού να πάω μακριά από το πνεύμα σου και μακριά από την παρουσία σου που να φύγω. Αν ανεβώ στους ουρανούς, εσύ είσαι εκεί. Αν στρώσω το κρεβάτι μου στον Άδη, εκεί είσαι πάλι. Αν τα φτερά μου απλώσω και πετάξω, εκεί που ο ήλιος ξεβητά ή εκεί που χάνεται στις θάλασσες στην άκρη, και εκεί το χέρι σου θα με καθοδηγεί και η ευνοϊκή σου δύναμη θα με κρατάει. Κι αν πω ας με σκεπάσει το σκοτάδι κι ας γίνει νύχτα γύρω μου το φως, και το σκοτάδι ακόμα για σένα ναι, δεν θα είναι σκοτεινό κι η νύχτα σαν τη μέρα θα φωτίσει. Σκοτάδι ή φως για σένα είναι παρόμοια. Εσύ έφτιαξες όλη την ύπαρξή μου. Με ήφανες μες στην κοιλιά της μάνας μου. Σε ευχαριστώ που με έκανες πλάσμα σου τόσο θαυμαστό. Όλα όσα κάνεις είναι εξαίσια. Κι εγώ αυτό πολύ καλά το ξέρω. Το σώμα μου δεν σου ήταν αθέατο όταν σχηματιζόμουν κρυφά και αναπτυσσόμουν στις γης τη μήτρα. Με είδες κιόλας τελειωμένο όταν ακόμα ήμουν μαζάμορφη και στο βιβλίο σου όλες ήταν γραμμένες οι μέρες που για μένα πρόβλεπες ακόμα πριν καμιά από αυτές υπάρξει. Θεέ μου, πόσο πολύτιμες για μένα είναι οι προθέσεις σου και πόσο πολυάριθμες στο σύνολό τους. Αν τις μετρούσα, από την άμμο θα ήταν περισσότερες. Ξυπνώ και είμαι μαζί σου ακόμα. Ας τον αφάνιζεστε έντονα σε βή και οι αιματοβαμμένοι άνθρωποι να φύγουνε μακριά σου. Βλαστίνιες λένε εναντίον σου και δίχως λόγο σοβαρό προφέρουν το όνομά σου. Μήπως δεν πρέπει, Κύριε, να μισώ αυτούς που σε μισούνε και να πεχθάνω με αυτούς που ξεσηκώνονται εναντίον σου. Με τέτοιο μίσος τους μισώ, έγιναν προσωπικοί εχθροί μου. Διερεύνησε με, Θεέ, και μάθε την καρδιά μου. Δοκίμασέ με και γνώρισε τις σκέψεις μου. Δες αν ακολουθώ ένα δρόμο άνομο και οδήγησέ με στις αιώνιας ζωής το δρόμο. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολόγια αριθμό 75. Όσοτερ οθώσε ελθέ, ο βλέψον με ίκτον σε με, απόλυμε
ο αγαθέ, ελέησον, σώσον Χριστέ. Ελθέ, ελθέ, ο σώτερ, ποθώσε, ελθέ. Ύμνος 75.

πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε. Γιατί εσύ στην πρόνοια και στο έλεό σου και πάλι σήμερα το πρωί μας χαρίζεις την ευκαιρία, συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, να πλησιάσουμε όλοι μαζί δική σου τοπική εκκλησία, στον Άγιο Θρόνο σου, να ψάλουμε το όνομά σου, να προσκυνήσουμε το μεγαλείο σου, να σου παρουσιάσουμε τα αιτήματα και τους πόθους της καρδιάς μας, με βεβαιότητα μέσα μας ότι εσύ είσαι ανάμεσά μας και όχι μόνο είσαι παρόν, αλλά ακόμη και μας ακούς. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο μεγάλος Θεός, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, ο Κύριος των ουρανών και της γης, ενδιαφέρεσαι, φροντίζεις, αγαπάς καθέναν από μας. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί απόδειξη του ενδιαφέροντος και της αγάπης σου έχουμε στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευγνωμονούμε γιατί εκείνος, ο γιος ο δικός σου, ήρθε στον κόσμο μας εδώ στη γη, πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς, δοκίμασε την ταλαιπωρία και την αγωνία μας, φορτώθηκε την αμαρτία και την ενοχή μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, πόσο σε ευχαριστούμε, πόσο σε ευγνωμονούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εκείνο το αίμα που έτρεξε στα λαγματιά, μας έπλυνε, μας καθάρισε, μας αγίασε, μας άνοιξε την αγκαλιά του Πατέρα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χάρισε συγχώρηση. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσες δικαίωση. Σε λατρεύουμε γιατί μας έδωσες υιοθεσία και ο Άγιος Λόγος σου διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού και ότι δεν εφανερώθη τι θελομενείστε. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας, άκουσε τον ύμνο της καρδιάς μας. Δέξου εκείνο που βγαίνει σαν ευώδες θυμίαμα μέσα από όλους εμάς και ανεβαίνει στο θρόνο τον Άγιο, το δικό σου. Κύριε, μας ευχαριστούμε για το λόγο σου που κρατούμε στα χέρια μας και θα ανοίξουμε για ακόμη μια φορά σήμερα τις σελίδες της Αγίας Γραφής και παρακαλούμε να είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος, που σήμερα το πρωί θα μιλήσει στις καρδιές μας. Ομολογούμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να χαράξουμε το δρόμο, δεν μπορούμε να βρούμε την πορεία, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα μυστικά σου. Αν εσύ δεν μας οδηγήσεις, αν το Πνεύμα σου δεν μας φωτίσει, εάν ο Θείος Παράκλητος δεν ερμηνεύσει τις αλήθειες σου στη σκέψη και την καρδιά μας. Κύριε, παρακαλούμε, αγίασε την ώρα μας αυτή για να είναι μια ώρα ενεργίας, δραστηριότητας, επεμβάσεως Αγίου Πνεύματος σε καρδιές, σε ζωές, σε μυαλά, σε καθέναν μας. Επισκέψου, παρακαλούμε, εκείνους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους και ακόμα δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Επισκέψου κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί σου και σκόνταψαν και μπερδεύτηκαν και πέσανε. Θέλουμε να αφιερώσουμε στο έλεος και στη χάρη σου όλους ανάμεσά μας που πονούν, που πενθούν, που είναι εκτυπημένοι, που είναι άρρωστοι, που δοκιμάζονται. Άπλωσε, Κύριε, παρακαλούμε, παντοδύναμο το χέρι το δικό σου. Σκούπισε δάκρυα από μάτια, ξαναφέρε χαμόγελο σε πρόσωπα. Κάνε στη μέρα τη σημερινή το φως το δικό σου να καταβγάσει σκοτισμένες καρδιές. Κύριε, παρακαλούμε μέσα από το λόγο σου, στείλε μας τώρα ένα μήνυμα δική σου αλήθειας, δικού σου φωτός, Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού, καθαρό, γνήσιο, ανώθευτο, αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε. Για ό,τι έκανες μέχρι σήμερα, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή στην Άγια Παρουσία σου, όλοι εμείς, δική σου τοπική εκκλησία, λατρεύουμε και προσκυνούμε το Άγιο όνομά σου. Παρακαλούμε, Κύριε, άκουσε τη θέηση και την προσευχή μας που γίνεται την ώρα αυτή στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

από το κεφάλαιο 11, ΙΑ, εδάφια 25 έως 30. Κατά Ματθαίον, ΙΑ, 25 έως 30, θα το διαβάσω από την μετάφραση στη νεοελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Κατά Ματθαίον, ΙΑ, 25. Εκείνο τον καιρό ήταν που ο Ιησούς είπε «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί τα απέκρυψες αυτά από σοφούς και συνετούς και τα φανέρωσες σε νήπια. Ναι, Πατέρα, γιατί έτσι ήταν αρεστό σε σένα. Όλα παραδόθηκαν σε μένα από τον Πατέρα μου και κανένας δεν γνωρίζει τέλεια το Γιο παρά μονάχα ο Πατέρας. Κι ούτε τον Πατέρα γνωρίζει κανένας τέλεια παρά μονάχα ο Γιος, καθώς και εκείνος στον οποίο θα ήθελε ο Γιος να τον φανερώσει. Σε μένα ελάτε όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε βαριά φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Βάλτε το ζυγό μου πάνω σας και διδαχτείτε από μένα που είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό. Συνέδελφοι, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που τα εδάφη αυτά τα θαυμαστά του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα σχολιάσει και θα τα εντυπώσει στη σκέψη και την καρδιά καθενός από εμάς. Να ψάλουμε τον ύμνο που έχει ρυθμό 217 στα μαύρα υμνολόγια. Ω βεβαιότης ευλογητή, δικός μου είναι ο λυτρωτής και μου χαρίζει στη γη αυτή περίσσια χάρη ζωή αγνή. Τον Ιησού μου θα εξυμνώ, αυτόν για πάντα θα ευλογώ, σε αυτόν τον κόσμο όσο θα ζω και αιωνίως στον ουρανό. 217.

0: Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το ίδιο κείμενο που διάβασα πιο πριν. Αυτή τη φορά το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. «Εν εκείνο το καιρό αποκριθείς ο Ιησούς είπεν, εξοβολογούμεσι, Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά νηπίης. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου. Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου, και ουδείς επιγεινώσκει των Υιών ημί ο Πατήρ. Ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, κακό αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γαρζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστην». Στις δύο προηγούμενες Κυριακές, αδελφοί, σταθήκαμε μπροστά σε αυτά τα εντυπωσιακά εδάφια του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και παρατηρήσαμε ότι μέσα σε αυτά υπάρχουν δύο διακηρύξεις και δύο προσκλήσεις βγαλμένες από το στόμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι διακηρύξεις, η πρώτη, ότι ο Θεός απεκάλυψε τα μεγάλα μυστήριά του στα νήπια και όχι στους σοφούς, η πρώτη, και η δεύτερη, ότι πάντα παρεδόθησαν στον Υιό από τον Πατέρα. Και μεταξύ Πατέρα και Υιού υπάρχει αμοιβαία γνώση και αποκάλυψη για τον Πατέρα σε όποιον θέλει ο Υιός. Είχαμε δει την πρώτη φορά ότι υπάρχει μια μοναδικότητα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είχαμε δει ότι είναι μια μοναδική προσωπικότητα που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να την κατανοήσεις, αλλά μόνο μέσα στα πλαίσια και τους περιορισμούς που βάζει η Βίβλος. Είδαμε όμως ότι παράλληλα υπάρχει μέσα στους ανθρώπους μια δεκτικότητα που την έχει θεσμοθετήσει ο Θεός, ώστε αυτοί που ανοίγουν τις καρδιές τους να δέχονται την αποκάλυψη του Χριστού και να περνούν από ένα περιβάλλον σε ένα καινούριο τελείως διαφορετικό. Την δεύτερη φορά, μελετώντας την σχέση Πατέρα και Υιού, σταθήκαμε για λίγο μπροστά στο μεγάλο μυστήριο που λέγεται θεότητα. Προσπαθήσαμε να αγγίξουμε, χωρίς να ξεπερνούμε το όριο, εκείνο που θα λέγαμε ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Και φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι όσοι δεχτήκαμε εκείνον έχουμε μια πληρότητα και δεν χρειαζόμαστε τίποτα επιπρόσθετο, τίποτα καινούριο, τίποτα ακόμη πάνω σε εκείνα τα μεγάλα και θαυμαστά που μας έχει αποκαλύψει ο Θεός. Με τον τρόπο αυτό καλύψαμε τις δυο διακηρύξεις. Και σήμερα το πρωί θέλω να προχωρήσουμε και να πάμε τώρα στις προσκλήσεις που απευθύνει εδώ ο Ιησούς Χριστός. Πρόσκληση πρώτη, εδάφιο 28, «Έλθετε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι». Πρόσκληση δεύτερη, εδάφιο 29, «Άρατε των ζυγών μου εφημάς». Και αν με ρωτήσει κάποιος σε ποιον απευθύνει αυτές τις προσκλήσεις ο Κύριος Ιησούς Χριστός, θα σας στείλω λίγο πίσω στο εδάφιο 7, όπου λέει ο Ματθαίος, «Ενώ ούτι ανεχώρουν αυτούς που είχε στείλει ο Ιωάννης, ήρχισεν ο Ιησούς να λέγει προς τους όχλους». Αυτά λοιπόν τώρα που έχουμε εδώ, τα λέει προς τους όχλους, προς όλους εκείνους που είναι γύρω του. Επομένως, οι προσκλήσεις του απευθύνονται προς πάντες. Άρα και εμείς είμαστε μέσα στους προσκαλεσμένους του Χριστού. Σκέφτομαι όμως, αδελφοί, και κάτι άλλο. Όταν παίρνουμε μια πρόσκληση, είναι στοιχειώδης κοινωνική υποχρέωση να στείλουμε μια απάντηση. Μας καλεί κάποιος. Πρέπει να τον ευχαριστήσουμε και να πούμε «δέχομαι την πρόσκληση» ή να πούμε «λυπάμαι, δεν δέχομαι την πρόσκληση». Και θα έλεγα ότι όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός σήμερα το πρωί μας προσκαλεί, δεν έχουμε το δικαίωμα να κλείσουμε τα αυτιά μας, να κάνουμε πως δεν ακούμε, να μείνουμε αδρανείς, να τραβήξουμε το δρόμο μας, λες και δεν μας μίλησε κανένας. Μια και είναι πρόσκληση που απευθύνεται σε μας, πρέπει να απαντήσουμε, πρέπει να πάρουμε θέση. Δεν γίνεται αλλιώς. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να σταθούμε σήμερα το πρωί για λίγα λεπτά και να δούμε αυτήν την πρώτη πρόσκληση που απευθύνει προς πάντας ο Χριστός. Ακούστε την ακόμη μια φορά από το εδάφιο 28. «Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι και εγώ θέλω σας αναπαύσει». Είναι μια πρόσκληση που πρέπει να την ακούσουμε με προσοχή, με αίσθημα ευθύνης και να πάρουμε τη στάση που νομίζουμε σωστή. Θα σας καλέσω λοιπόν να επικεντρώσουμε τη σκέψη και την προσοχή μας σε τρία σημεία. Το πρώτο, σε ποιους απευθύνεται ο Ιησούς Χριστός. Το δεύτερο, γιατί άραγε ο λόγος ο δικός του δίνει τόσο αρνητική εικόνα του ανθρώπου. Και το τρίτο, ποιες είναι οι προοπτικές για εκείνους που αποδέχονται την πρόσκληση του Ιησού Χριστού. Το πρώτο μου σημείο θα το πω «οι καλεσμένοι», το δεύτερο θα το ονομάσω «οι τσακισμένοι», το τρίτο θα του δώσω τον όρο «οι λυτρωμένοι». Και ας τα δούμε τώρα ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτα απ' όλα «οι καλεσμένοι», δηλαδή όλοι μας. Μας είπε ο Ματθαίος ότι ο Κύριος Ιησούς ήρχισε να λέγει προς τους όχλους και μέσα στους όχλους γύρω του ήτανε κάθε φύσεως και κάθε τάξεως άνθρωποι. Επομένως, θαυμάσια μέσα σε αυτούς σίγουρα χωράμε κι εμείς. Προσέξτε όμως ότι ο ίδιος ο Χριστός θέτει κάποιες προϋποθέσεις. Έλθετε προς με ποιοι? Πάντες, ναι, αλλά ποιοι? Οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι. Και σκέφτομαι ότι αν την ώρα αυτή έλεγα «σηκώστε τα χέρια σας όσοι νιώθετε κοπιώντες και πεφορτισμένοι», πιθανότατα δεν θα έμενε κανένα χέρι κάτω. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο και φυσικά και ανάμεσά μας που δεν αισθάνεται και κοπιών και πεφορτισμένος. Επομένως η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους μας. Έλθετε προς με πάντες. Και θέλω στο σημείο αυτό να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Αυτή η λέξη «πάντες» μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι μια λέξη ιδιάζουσα. Σας θυμίζω δύο εδάφια από το Λόγο του Θεού. Το πρώτο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, εδάφιο 16. «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν». Η μία περίπτωση. Και ένα εδάφιο ακόμη από τα πολλά που θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε, δεύτερη επιστολή του Αποστολού Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 9. «Ο Κύριος μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεστώ σιτηνές, αλλά πάντες να έλθω συν εις μετάνοιαν». Επομένως, οι καλεσμένοι είναι πάντες. Οικοποιώντες, υπεφορτισμένοι, εμείς. Θα ήθελα όμως να ρίξουμε μια λίγο πιο προσεκτική ματιά σε αυτούς τους πάντες και να δούμε μερικά από τα χαρακτηριστικά τους. Το πρώτο χαρακτηριστικό τους, το φάσμα τους, το φάσμα των καλεσμένων που κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Η απάντησή μου είναι ασφαλώς ναι, εφόσον αναγνωρίζεις ότι είσαι κοπιών και πεφορτισμένος. Με άλλα λόγια, μέσα στο φάσμα περιλαμβάνονται όλοι εκτός εάν κάποιοι μόνοι τους αυτοεξαιρούνται. Σας θυμίζω εκείνο που λέει ο Κύριος στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 31, «Δεν έχουν συγχρίαν ιατρού οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Δεν ήλθον για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια». Άρα, μέσα στο φάσμα είσαι κι εσύ, εφόσον το καταλαβαίνεις ότι είσαι κοπιών και πεφορτισμένος, εφόσον αναγνωρίζεις ότι είσαι πάσχον και ήρθε για να σε γιατρέψει ο Χριστός. Το πρώτο λοιπόν το φάσμα τους. Το δεύτερο το χάσμα τους. Και μιλάω για το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στη θρησκεία από τη μια μεριά και στον Ιησού Χριστό από την άλλη. Ξέρετε, στον τόπο μας υπάρχει ένα μπέρδεμα σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που νομίζουν ότι θρησκεία και Χριστός είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι πέρα για πέρα λάθος. Άλλο η θρησκεία και άλλο ο Χριστός. Γι' αυτό ίσως τα ακούσατε πότε-πότε που λέμε χριστιανισμός. Δεν είναι μια θρησκεία. Είναι ένα πρόσωπο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί δείτε τη μεγάλη διαφορά υπάρχει ανάμεσα στη θρησκεία και στον Χριστό. Σας διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το Ι' κεφάλαιο, το εδάφιο 46. Αυτό είναι η θρησκεία. Ο δε είπε, εις εσάς τους νομικούς ουέ, διότι, αυτή είναι η θρησκεία, προσέξτε, φορτίζετε τους ανθρώπους φορτία δυσβάστακτα και εσείς με τον ένα των δακτύλων σας δεν εγγίζετε τα φορτία. Αυτό κάνει η θρησκεία. Ενώ δείτε ο Χριστός, έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι. Και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ακριβώς το αντίθετο. Η θρησκεία φορτώνει με βάρη τους ανθρώπους. Ο Χριστός ξεφορτώνει από τα βάρη τους ανθρώπους. Να γιατί είπα ότι υπάρχει ανάμεσα τους χάσμα. Πρώτο λοιπόν το φάσμα τους, δεύτερο το χάσμα τους. Τρίτο, και μιλάω τώρα για εκείνους που πήγαν στον Χριστό, το άσμα τους, το καινούριο τραγούδι που έχει βάλει μέσα στο στόμα τους ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ξέρετε, υπάρχει ένα τραγούδι που βάζει ο Χριστός τους δικούς του και τους το βάζει στο στόμα τους από την ώρα που έρχονται και δέχονται εκείνον. Θυμάστε πόσο ωραία το λέει ο ψαλμοδός στον ψαλμό «Μη», όταν διηγείται την προσωπική ιστορία τη δική του, λέει εκεί το εξής. «Περιέμεινα εν υπομονή των Κύριων, μη ένα, έκλεινε προς εμέ, ήκουσε τις κραυγής μου, προσέξτε, με ανεβίβασε κλάβου ταλαιπωρίας και εκβορβορόδου σπηλού, έστησεν επί πέτραν τους πόδες μου, εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλε εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων εις τον Θεόν ημών». Επομένως, αυτοί που πήγαν στον Χριστό έχουν τώρα κάτι καινούριο. Έχουν ένα καινούριο τραγούδι στο στόμα τους που δεν το είχαν πιο πριν. Θυμάστε πως περιγράφει ο Λουκάς εκείνους τους ανθρώπους που για πρώτη φορά στην ιστορία πήγαν και προσκύνησαν τον Ιησού Χριστό. Τους ποιμένες της Βηθλέμ, κατά Λουκάν δεύτερο εδάφιο 20, πήγαν, προσκύνησαν και επέστρεψαν οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες τον Θεό. Επειδή τώρα γνώρισαν τον Ιησού Χριστό και έχει βάλει ο Κύριος στο στόμα τους το άσμα το δικό του, το καινούριο τραγούδι που δεν το είχαν μέχρι τώρα. Η πρώτο λοιπόν σημείο μας, οι καλεσμένοι. Δεύτερο σημείο μας, οι τσακισμένοι. Και θέλω με αυτήν τη λέξη να περιγράψω την κατάσταση του σημερινού ανθρώπου. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα μου πούνε κάποιοι, μήπως η λέξη είναι υπερβολική. Μήπως τον 21ο αιώνα που έχουμε τέτοια επιτεύγματα τεχνολογίας, μέσα μεταφοράς ταχύτατα, τηλεεπικοινωνίες, τηλεοράσεις, γίνεται ένα ποδοσφαιρικό μάτς στο πόρτο της Πορτογαλίας και το παρακολουθεί ο κόσμος ολόκληρος. Μόλις μπήκε το πρώτο γκολ, τηλεφώνημα από τον εγγονό μου, είδες τον γκολ. Παρόλα αυτά όμως, εγώ θα επιμείνω ότι ο άνθρωπος ο σημερινός είναι τσακισμένος. Θα σας διαβάσω έναν στίχο του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη που περιγράφει ακριβώς την κατάσταση του σημερινού ανθρώπου. Και εμείς ένα πρωί είχαμε κινήσει, μόλις ο κάμπος είχε κοκκινήσει, με μάτια που τα φλόγιζε η χαρά, ολιγερή και γέροχη σαν κρίση. Μα τα μεσάνυχτα είχαμε γυρίσει με κατατσακισμένα τα φτερά. Συνάντησα μια μέρα στο δρόμο έναν παλιό συνάδελφο. Μου λέει, θυμάσαι τα χρόνια που ήμασταν φοιτητές. Τι όνειρα, τι σχέδια, τι προοπτικές. Θα ανέβουμε, θα κάνουμε, θα προχωρήσουμε, θα αλλάξουμε τον κόσμο. Και δεν κάναμε τίποτα απολύτως. Είμαστε τώρα τσακισμένοι. Να γιατί λέω οι τσακισμένοι. Και θέλω να σας διαβάσω και ένα εδάφιο που επικυρώνει την άποψη αυτή από το βιβλίο των Ψαλμών. Τον Ψαλμό 90, κόπα, το εδάφιο 10. Ημέρε τη ζωή ημών είναι καθεαυτά σε 70 έτη. Και αν είναι ευρωστία 80 έτη, πλην και το καλύτερον μέρος αυτών. Είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και ειδείς πετώμεν η τσακισμένη. Θέλω να σταθούμε για λίγη ώρα και να δούμε μερικά συμπτώματα που συνθέτουν την κλινική εικόνα αυτών των ανθρώπων των τσακισμένων. Το πρώτο σύμπτωμα είναι αυτό που θα το ονομάσω εγώ η αγνωσία. Δηλαδή μια πλήρης άγνοια περί του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι που αν τους ρωτήσετε για τον Θεό δεν ξέρουν τίποτα απολύτως. Και είναι πάρα πολλοί εκείνοι που δεν ξέρουν γιατί δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο 15ο κεφάλαιο σε κάποια στιγμή είναι πραγματικά αγανακτισμένος. Εδάφιο 34, συνέλθετε εις αυτούς, μη αμαρτάνετε, την εσ έχουσι αγνωσίαν Θεού, προς εντροπήν σας λέγω τούτο. Το σύμπτωμα το πρώτο, η αγνωσία που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους τους σημερινούς και που ξέρετε καμιά φορά δεν θέλουν ούτε να το ομολογήσουν. Και από αυτή την άποψη πρέπει να πούμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν πολύ πιο ειλικρινείς. Θυμάστε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στην Αθήνα και τον πάνω στον Αριοπάγο τους λέει στο Ιωταζήτα κεφάλαιο, εδάφιο 23, «Διηρχόμην ανεθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρων βωμών, εις τον οποίον είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό». Αυτοί το ομολογούσαν. Είναι άγνωστος εμάς ο Θεός. Ξέρετε, αυτό είναι μία ομολογία. Αλλά θα έλεγα ότι μαζί είναι και μία επιθυμία. Ο άγνωστος, αν γίνεται, να μας γίνει γνωστός. Το πρώτο λοιπόν σύμπτωμα, η αγνωσία. Το δεύτερο σύμπτωμα, η αποστασία. Η απομάκρυνση από το Δημιουργό μας. Η τοποθέτησή μας έξω και μακριά από τις προθέσεις Του. Ξέρετε, σε αυτήν την αποστασία που συνδυάζεται με τη λέξη αμαρτία, είναι κάποιοι άνθρωποι που υποβάλλουν ένσταση, λένε για στάσου. Εγώ δεν είμαι αμαρτωλός. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι τόσο αμαρτωλός όσο αυτός και εκείνος. Και ξέρετε, δεν υπάρχει άνθρωπος που αν ψάξει στο περιβάλλον του, δεν θα βρει κάποιον άνθρωπο πιο αμαρτωλό από εκείνον. Αυτό όμως δεν σε δικαιώνει εσένα, γιατί εκείνος είναι πιο αμαρτωλός. Το ζήτημα είναι ότι αμαρτωλός είσαι και εσύ. Μέσα στην αποστασία μετέχεις και εσύ. Δείτε, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 3ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 23, τι ωραία το λέει, «Πάντες ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού». Δηλαδή μη μου πεις εγώ είμαι η εξαίρεση, γιατί δεν είσαι η εξαίρεση. Μπορεί να μην είσαι τόσο εμφανώς και προκλητικά αμαρτωλός όπως είναι κάποιος άλλος, αλλά αυτό δεν βοηθάει τίποτα. Η σύγκριση δεν βοηθάει. Το ζήτημα είναι ότι στην αποστασία μετέχουμε όλοι μας. Δείτε πόσο ξεκάθαρα το λέει αυτό ο ψαλμωδός. Και είναι ένας συγκλονιστικός ψαλμός αυτός, ο Ιώτα Δέλτα. Εδάφιο 2. ο Κύριος διέκυψεν εξ ουρανού επί τους ιούς των ανθρώπων. Δια να είδη, εάν είναι της έχων σύνεση εξητών των θεών, κοιτάξτε τι είδε, πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει πρά των αγαθών, δεν υπάρχει ουδεής. Το πρώτο η αγνωσία, το δεύτερο η αποστασία, το τρίτο η απελπισία. Που είναι αποτέλεσμα των δύο προηγουμένων. Όταν διαπιστώνω ότι δεν γνωρίζω τον Θεό, μου είναι άγνωστος ο Θεός. Όταν διαπιστώνω ότι έχω φύγει μακριά από τον Θεό, είναι επόμενο να με καταλαμβάνει απελπισία. Δείτε και πάλι ο Απόστολος Παύλος τι ωραία το περιγράφει αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους στο Ζήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 24. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου. Εδώ ακριβώς έρχεται η πρόσκληση του Ιησού Χριστού. Έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναβάσω. Να ποια είναι η απάντηση, να ποιο είναι το μόνο φάρμακο. Μη μου πεις ότι θα προοδεύσουμε, θα προχωρήσουμε, θα ανεβούμε, θα τελειοποιηθούμε. Αιώνες και αιώνες η ανθρωπότητα προσπαθεί, προοδεύει τεχνολογικά, έχει προοδεύσει απίθανα. Αλλά δεν έχει κάνει ούτε μισό βήμα ηθικά. Απολύτως τίποτε. Να γιατί η μόνη απάντηση που υπάρχει είναι αυτή που έχουμε στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14. Καθώς ακούγεται η πρόσκληση του Ιησού Χριστού, έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Έρχεται ο λόγος του Θεού στην προς Εφεσίους και προσθέτει, 5:14, σηκώθητη ο κοιμόμενος και ανάστηθη εκ των νεκρών και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Το πρώτο σημείο μου, η καλεσμένη. Το δεύτερο, η τσακισμένη. Το τρίτο και τελευταίο, η λυτρωμένη. Ξέρετε, αυτός ο όρος λυτρωμένη είναι ένας όρος βιβλικός. Είναι απόλυτα σωστός. Και μάλιστα έχω την αίσθηση ότι τον καθιέρωσε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όταν στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ι και στο εδάφιο 45, λέει ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωήν αυτού λύτρων αντίπολων. Να γιατί λέω οι λυτρωμένοι είναι όλοι εκείνοι που πήγαν στον Χριστό. Είναι όλοι εκείνοι που τους ανέπαυσε ο Ιησούς Χριστός. Και ο Απόστολος Πέτρος που το έχει ζήσει αυτό, αλλά και που το βλέπει να επαναλαμβάνεται στη ζωή και την περίπτωση και πολλών άλλων ανθρώπων στο περιβάλλον του, όταν γράφει την πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 18, δείτε τους λέει, εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού ως αμνού αμόμου και ασθήλου. Να γιατί λέω οι λυτρωμένοι. Και θέλω να σε ρωτήσω αν είσαι κι εσύ από αυτούς. Δηλαδή από εκείνους που πήγαν στον Χριστό, από εκείνους που τους ανέπαυσε ο Ιησούς Χριστός, από εκείνους που για αυτούς έδωκε την ζωή αυτού λύτρων υπέρ αυτών και είναι τώρα του Χριστού οι λυτρωμένοι. Είσαι από αυτούς. Υπάρχει ένας πολύ όμορφος ύμνος. Και μάλιστα το περίεργο είναι ότι είναι μέσα στο βιβλίο του Ιώβ. Ένα βιβλίο πολύ μελαγχολικό, αν θέλετε, και πολύ δακρυσμένο. Που όμως το Ι κεφάλαιο, στο εδάφιο 25, μιλάει ο Ιώβ. Και προσέξτε, ο Ιώβ μπορεί και αναδρομικά βέβαια, αλλά ήταν ανάμεσα στους λυτρωμένους. Δείτε τι λέει. Ι 25. Εξεύρω ότι ζει ο λυτρωτής μου και θέλει εγερθεί εν της εσχάτης κερής επί της γης. Όσοι από εμάς έχουν κάποια στοιχειώδη έστω γνώση από το ορατόριο του Χέντελ ο Μεσσίας, θυμούνται εκείνη την εκπληκτική άρια που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα. Το ξέρω, ζει ο λυτρωτής μου. Και θέλω να σε ρωτήσω, είσαι από εκείνους που μπορείς να το ψάλεις με βεβαιότητα κι εσύ? Οι λυτρωμένοι. Θέλω να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις για αυτούς και θα τελειώσω. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι αυτή που θα την πω, η μετάνοια. Δηλαδή όποιος ακούσει την πρόσκληση του Ιησού Χριστού και την δεχτεί, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να αλλάξει πορεία. Και αυτή η αλλαγή πορείας, βιβλικά, ονομάζεται μετάνοια. Βέβαια, μετάνοια κατά λέξη θα πει αλλαγή μυαλού. Επειδή όμως αλλάζουν τα μυαλά μου, αλλάζουν και τα πόδια μου. Θα θυμίσω και πάλι εκείνους τους πρώτους, τους μάγους που πήγαν και προσκύνησαν γεννημένος τον Χριστό. Μας λέει ο Λόγος του Θεού στο κατά Ματθαίον, ότι ανεχώρησαν διάλυσοδου. Γιατί διάλυσοδου? Δεν μπορούσαν να φύγουν από τον ίδιο δρόμο. Μα δεν γινότανε, γιατί γνώρισαν τον Ιησού Χριστό. Και τα πόδια τους δεν μπορούσαν να πηγαίνουν στον ίδιο δρόμο. Έπρεπε τώρα να πάνε σε ένα καινούριο δρόμο. Εκείνους τους έβαλε καινούριο τραγούδι στο στόμα τους. Αυτούς τους έβαλε καινούριο δρόμο στα πόδια τους. Να λοιπόν τι γίνεται με τη μετάνοια. Και είναι βασικό στοιχείο η μετάνοια. Η επάνωδος του αμαρτωλού στην αγκαλιά του Θεού ξεκινάει με μετάνοια. Δείτε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός πριν φύγει έχει μαζεμένους τους μαθητές του, το λέει ο Λουκάς στο Καπαδέλτα, και τους μιλάει, εδάφιο 46, και είπε προς αυτούς, ούτως είναι γεγραμμένον, ότι ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσης αμαρτιών. Και μάλιστα εις πάντα τα έθνη. Πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό, η μετάνοια. Σας θυμίζω ακόμη ότι όταν κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και η Εκκλησία του Χριστού για πρώτη φορά συγκροτημένη βγαίνει και αντιμετωπίζει το πλήθος εκείνο μέσα στα Ιεροσόλυμα, στο πρώτο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, Πράξεις κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 37, ήκουσαν τα αυτά, ήλθεν εις κατάνοιξη η καρδία αυτών, είπον τι πρέπει να κάνουμε να άνδρες αδελφοί. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε. Και ας βαπτιστεί έκαστος ημών, εις το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών. Το πρώτο λοιπόν πράγμα, η μετάνοια. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω, είναι εκείνο που θα το πω, η διάνοια. Δηλαδή η συνειδητή επιλογή, η απόφαση που παίρνει κανείς να πάει στον Χριστό, αλλά αφού το σκεφτεί μες στο μυαλό του, όχι μόνο συναισθηματικά. Ξέρετε, ζούμε στην εποχή που το συνέστημα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Μαζευόμαστε και αρχίζουμε και ψάλλουμε και υμνούμε και κοιτάμε προς τα πάνω και είμαστε ενθουσιασμένοι. Ωραία είναι όλα αυτά. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, είναι και το μυαλό σου μαζί με όλα αυτά? Είναι μόνο το συναίσθημα. Γιατί ο Λόγος του Θεού δίνει μεγάλη σημασία στο νου, στην απόφαση, την συνειδητή απόφαση. Εκείνη την απόφαση που την παίρνει κανείς ψύχρεμα και ήρεμα, αφού ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννης, στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 20, εξεύρωμεν ότι ο Υιός του Θεού ήλθεν και έδωσεν εις ημάς νόησιν. Διαναγνωρίσομεν των αληθινών. Νόησιν. Διάνοια. Μυαλό. Σκέψη. Δεν μας έδωσε συναίσθημα. Ω, ενθουσιασμό, χαρά, δάκρυα, φωνές. Καλά είναι και αυτά. Αλλά μας έδωσε νόησιν. Διαναγνωρίσομεν των αληθινών. Να το πούμε λίγο διαφορετικά. Το θέλω το δικό μου ενώνεται με τον μπορώ του Ιησού Χριστού. Γιατί εγώ δεν μπορώ, αλλά εκείνος μπορεί. Και τότε έρχομαι και αποδέχομαι εκείνο που μου προσφέρει ο Χριστός. Γράφοντας την πρώτη επιστολή του προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16, τους λέει, εμείς έχομεν το νου του Χριστού. Έχει βάλει το νου του, το δικό του μέσα στο δικό μας το μυαλό, ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε, η γνωριμία με τον Ιησού Χριστό δεν είναι λεπτομέρεια. Δεν είναι κάτι που έγινε σε μια στιγμή ενθουσιαστού, φωνές, κακό, φιλιά, δάκρυα και ξεχάστηκε αύριο το πρωί και δεν έμεινε τίποτα από πίσω.
1: Έχει βάλει το νου
0: το δικό του μέσα μας ο Θεός. Μας έδωσε νόηση για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Να γιατί μιλάω για διάνοια. Το πρώτο η μετάνοια, το δεύτερο η διάνοια. Το τρίτο το πιο επικίνδυνο από όλα η αδράνεια. Ξέρετε, είναι κάποιοι άνθρωποι που ακούν την πρόσκληση του Ιησού Χριστού. Έλθετε προς με πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι και λένε για στάσου, για δες. Τι ωραία πρόσκληση, τι ενδιαφέρουσα υπόθεση. Ναι, αλλά να το σκεφτούμε. Μην πάρουμε καμιά απόφαση επιπόλαιη, πρόχειρη, βιαστική και μετά μετανιώνουμε. Δεν έχετε δει τέτοιους ανθρώπους. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Παύλος είναι δέσμιος και τον οδηγούν μπροστά σε εκείνον τον ηγεμόνα τον Φίλικα. Πονηρός ο Φίλιξ. Διεφθαρμένος ο Φίλιξ. Είναι ο πρώτος που καθιέρωσε την διαπλοκή. Θυμάστε τι λέει εκεί ο Λουκάς. Ήλπιζε ότι θα του δοθούν χρήματα υπό του Παύλου για να απολύσει αυτόν. Οργανωμένο το κύκλωμα. Και λέει εκεί ο Λουκάς, στο εδάφιο 25 του ΚΑΔΕΛΤΑ, ενώ δε ο Παύλος ομίλει περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και περί της μελούσης κρίσεως, ο Φίλιξ γενόμενος έμφοβος είπε, κατά το παρόν είπαγε. Και όταν λάβω καιρόν θέλω σε μετακαλέσει. Η αδράνεια. Η αναβολή. Δηλαδή προς το παρόν, άσε καλά είναι αυτά που λες, πολύ ενδιαφέροντα. Θα μπορούσα να σ' ακούω μέχρι αύριο το πρωί. Με ενδιαφέρουν. Δεν λέω όχι. Αλλά άσε να το σιγουρέψουμε, άσε να κουβεντιάσουμε, άσε να πάρουμε πληροφορίες, άσε να ρωτήσουμε και κάποιους άλλους. Μην κάνουμε καμιά γκάφα. Αυτή είναι η αδράνεια, είναι η μεγαλύτερη παγίδα που βάζει στους ανθρώπους ο εχθρός. Και εκείνο που χρειάζεται, ο λόγος του Θεού το χαρακτηρίζει με μια λέξη, επιστροφή. Και θέλει απόφαση. Θέλει να το σκεφτείς και θέλει να πάρεις την απόφαση. Και όταν ακούς τον Ιησού Χριστό και σου λέει, έλα σε μένα, είσαι κουρασμένος και φορτωμένος, θα σε αναπαύσω, να πεις έρχομαι Κύριε και να πας. Αλλά το ζήτημα είναι να πας. Η τραγωδία είναι αν ακούσεις και δεν πας. Εκεί στις πράξεις των Αποστόλων και πάλι, μόλις έχει βγει η Εκκλησία του Χριστού και δίνει το μήνυμά της στην κοινωνία εκεί των Ιεροσολύμων, τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 19. Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε. Αυτό λέει ο Πέτρος. Για να εξαλειφθώ είναι αμαρτία σας. Για να έλθω η Κυρία να ψυχείς από τις παρουσίες του Κυρίου. Μετανοήσατε και επιστρέψατε. Έχεις επιστρέψει. Άλλαξες πορεία. Άκουσες την πρόσκληση του Ιησού Χριστού. Τη δέχτηκες. Μη μου πεις αναβάλω, γιατί αναβάλω θα πει δεν τη δέχομαι. Και όταν πάρεις μια πρόσκληση και δεν τη δεχτείς, δεν ξέρω ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες. Εγώ την ώρα αυτή προσεύχομαι για καθέναν που είναι στη σύναξή μας την πρόσκληση του Ιησού Χριστού σήμερα το πρωί να την αποδεχθεί. Θέλω να κλείσω με ένα πολύ ωραίο εδάφιο που έχει να κάνει με κάποιους εδώ συμπολίτες μας στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήρθε και τους κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Δύσκολες οι συνθήκες, μεγάλη η αντίδραση, οξύς ο διωγμός, ένα σωρό προβλήματα. Κοιτάξτε όμως τι γράφει ο Παύλος ύστερα από καιρό καθώς απευθύνεται σε αυτούς. Προς Θεσσαλονικής πρώτη επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 9. Διηγούνται οι άνθρωποι για σας. Πώς επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων. Αυτό ήταν όλο. Μέχρι τότε ήταν στα είδωλα. Αλλά σε κάποια στιγμή επέστρεψαν προς τον Θεό. Ξέρετε πώς τους φαντάζομαι να πηγαίνουν στον δρόμο αυτό και ξαφνικά η πρόσκληση του Ιησού Χριστού. Επιστροφή πίσω στον Χριστό. Και αυτό σημάδεψε τη ζωή τους από εκεί και ύστερα. Και είναι άνθρωποι λυτρωμένοι του Χριστού. Είσαι λυτρωμένος. Εγώ είμαι σίγουρος ότι είσαι καλεσμένος. Είμαι σίγουρος ότι είσαι και τσακισμένος. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Αυτό είναι σίγουρο. Το ερώτημα είναι αν είσαι λυτρωμένος. Και αν δεν είσαι, άκουσε σήμερα την πρόσκληση του Ιησού Χριστού. Έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι. Και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Αμήν. Να κλείσουμε, αδελφοί, ψάλλοντας τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολόγια ρυθμό 83. Πίστευσον εις τον Σωτήρα, όστις επί του Σταυρού, διημών τας αμαρτίας έχισε το αίμα αυτού. Πίστευσον εις τον Σωτήρα, σωτηρίαν εν τελεί, αληθώς νυν σι προσφέρει, με αγάπην σε καλή. Την τελευταία στροφή θα την ψάλλουμε όρθιοι και θα παρακαλέσω να την ψάλλουν μόνον όσοι θα την πουν με ειλικρίνεια στην παρουσία του Θεού. 83.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας για την ένδοξη πρόσκληση του Κυρίου Ιησού Χριστού που ο Κύριος απευθύνει σε καθέναν από μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα το πρωί για ακόμη μια φορά ο Κύριος Ιησούς απευθύνθηκε σε όλους μας για να μας πει «Ελάτε σε μένα». Καθώς ο λόγος του Κυρίου αντύχησε ανάμεσά μας, παρακαλούμε και δεόμαστε, Κύριε, να πέσει σε γη αγαθή. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ κανέναν δεν διώχνεις. Γιατί η πρόσκλησή σου είναι για πάντας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας επουράνιε, με τις καρδιές μας γεμάτες ευγνωμοσύνη και αυτό το πρωί της πρώτης μέρας του καινούργιου χρόνου που μας χαρίζεις, ερχόμαστε οποιόν σου Κύριε. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τη θαυμαστή αγάπη σου, σαν άξους και λεϊνούς και αποτυχημένους όπως είμαστε όλοι μας. Μια αγάπη που έδωσε ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε, τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, όχι επισκέπτη στη γη μας, σωτήρα μας και λυτρωτή μας, επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, ο Άγιος και Αναμάρτητος, στο σώμα του και στο ξύλο του Σταυρού, τις κράτησε όλες μας τις αμαρτίες και έδωσε τέλεια ικανοποίηση στη δικαιοσύνη σου, Κύριο Θεός, για λογαριασμό του καθενός μας. Και σε ευχαριστούμε που εσύ εργάστηκες μέσα στη ζωή μας και είδαμε την αγάπη σου, είδαμε τη σωτηρία που έκανες για μας, είδαμε το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού και το δεχτήκαμε και από τότε άλλαξαν όλα στη ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για τον αιώνιο λόγο σου, μας έχεις φυλαγμένες στις αλήθειες σου. Ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το Άγιο μέσα στις καρδιές μας. Πνεύμα υιοθεσίας, όχι δουλείας. Γι' αυτό έχουμε τώρα το θάρρος, το μεγάλο προνόμιο, την παρησία. Σαν δικά σου παιδιά να παριστάμεθα ενώπιόν σου. Είναι μεγάλο θαύμα αυτό που έκανες στη ζωή μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλούμε να μας ευλογήσεις και αυτή την ώρα. Εσύ να ετοιμάσεις την καρδιά μας, να ακούσουμε τα λόγια σου. Και τους ελέγχους σου στεκόμαστε να δεχτούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ξέρουμε ότι θα μας ακούσεις, γιατί τα ζητάμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του λυτρωτού μας. Αμήν. Σας ακούμε.

ένα πολύ γνωστό κομμάτι από τους ψαλμούς. Είναι μια προσευχή του Μωυσή. Ο ψαλμός Κόπα. Αν θέλει να παρακολουθήσει κανείς, στη σελίδα 556, κάτω από τη μέση της δεξιάς στήλης. Κύριε, Συ έγινες εις ημάς καταφυγή, εις γενεάν και γενεάν. Πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσει την γην και την οικουμένην, και από του αιώνος έως του αιώνος Συ είσαι ο Θεός. Επαναφέρεις τον άνθρωπον εις τον χούν και λέγεις, επιστρέψατε ή των ανθρώπων. Διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως ημέρα η εχθές, ή της παρήλθε, και ως φυλακή νυκτός. Κατακλείδεις αυτούς, είναι ως όγκυρον της αυγής, ως χόρτος ως της παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει, το εσπέρας κόπτεται και ξηραίνεται. Διότι εκλείπομεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σου ταρατώμεθα. Έθεσα στα σανομία ημών ενώπιόν σου, τα κρίφια ημών εις το φως του προσώπου σου, επειδή πάσε ημέρη ημών παρέρχονται εν τη οργή σου, διατρέχομεν τα έτη ημών ως διανόημα. Ημέρε της ζωής ημών είναι καθεαυτάς 70 έτη, και εάν εν ευρωστία 80 έτη. Πλην και το καλύτερο μέρος αυτών είναι κόπος και πόνος, διότι ταχαίως παρέρχεται και εμείς πετώμεν. Τις γνωρίζει την δύναμη της οργής σου και του θυμού σου αναλόγως του φόβου σου. Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τα σημέρα ημών, ώστε να προσκολώμεν τας καρδίας ημών στην σοφία. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που έχει φυλάγμενα εδώ. Μένει το εδάφιο τελευταίο που σας διάβασα, η προσευχή, η παράκληση του παιδιού του Θεού. Και μακάρι να είναι και δικιά μας προσευχή αυτή, αυτό το πρωί. Δίδαξέ μας να μετράμε έτσι τις ημέρες μας, ώστε να κολλάει περισσότερο η καρδιά μας σε σένα, Κύριε. Ο Κύριος είναι η σοφία. Σε σένα, Κύριε. Οπωσδήποτε, αφού ζητάμε από τον Κύριο να μας διδάξει, το ξέρουμε ότι η διδαχή έχει κόπο, έχει πόνο, έχει πικρές ρίζες. Αλλά δεν μας βιάζει κανείς να το δεχτούμε. Ο άνθρωπος του Θεού το ζητάει από τον Κύριο, να τον διδάξε με, Κύριε, να μετράω έτσι τις ημέρες μου, όχι να κάνω πιο πολλά χρήματα, όχι να βελτιώσω την κατάσταση την οικονομική ή την επαγγελματική, αλλά να κολλάω την καρδιά μου σε σένα, Κύριε. Ο άνθρωπος του Θεού το προσεύχεται. Εμείς σταθμίζουμε την ώρα αυτή. Θα το ζητήσουμε για τον εαυτό μας, με ενδεχομένως ακριβό τίμημα. Να είναι μια ευλογημένη ώρα που αυτό θα πριτανεύσει την ώρα αυτή στις καρδιές μας. Να αφήσουμε τα δικά μας κατά μέρος και να πούμε, Κύριε, όσο και να στοιχίζει, και εγώ σε παρακαλώ να εργαστείς τη ζωή μου έτσι ώστε να μετράω τις ημέρες για να προσκολάτε η καρδιά μου σε σένα. Αμήν. Να ψάλουμε όλοι μαζί έναν ύμνο, τον ύμνο υπαριθμών 57 στα μαύρα είναι λόγια.

0: διαβάσω τώρα λίγα εδάφια που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα το ζήτημα του χρόνου. Ένα μέρος είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή, από το 5ο κεφάλαιο και το 6 εδάφιο. Επειδή ο Χριστός ότε ήμεθα έτη ασθενής απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών. Αυτή η έννοια των ορισμένων καιρών, να έρθει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος από τον ουρανό, και για τον ερχομό του να υπάρχει ορισμένος καιρός, και αν μάλιστα ανατρέξουμε στο βιβλίο του Δανιήλ, στο 1ο κεφάλαιο, θα δούμε πώς προκαθορίζεται ακριβώς ο χρόνος και της ελεύσεως και των παθών του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μπαίνει ένα οροθέσιο εκεί που ξεκινάνε προθεσμίες. Από τότε που θα δοθεί η προσταγή του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ, η καταστραμμένη Ιερουσαλήμ, λέει το Πνεύμα του Θεού, και υπάρχει ένα οροθέσιο που δόθηκε αυτή η προσταγή, μέχρι τότε και τότε και τότε θα εκπληρωθούν αυτά. Που θα πει βρισκόμαστε σε ένα απόλυτα προκαθαρισμένο θεϊκό σχέδιο και είμαστε εμείς οι πρωταγωνιστές, τα πρόσωπα για τα οποία ενδιαφέρεται ο Θεός, με σχέδιο προκαθορισμένο, να μπορώ να σας διαβεβαιώσω, καθώς ο Λόγος του Θεού μας το βεβαιώνει, προκαταβολισκός μέσα στο σχέδιο του Θεού υπήρχε το ενδιαφέρον του Θεού για τη σωτηρία μας, των ορισμένων καιρών. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, απέθανε υπέρ των ασεβών. Εδώ μας λέει πάρα πολλά πράγματα αυτό. Υπάρχει σχέδιο θεϊκό με καθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, για να δούμε το μεγάλο ενδιαφέρον του Θεού για μας, πόσο του στοιχήσαμε. Και μας δίνει και τα προσόντα για να θεωρούμε τον εαυτό μας κατάλληλο για το έργο του Θεού. Υπέρ των ασεβών. Κι είμαι εγώ αυτός και είναι ο καθένας μας. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν τρομάζουμε στο ότι είμαστε ασεβείς. Ίσα-ίσα βλέπουμε ότι για μας ακριβώς ήρθε ο Κύριος. Για μας κινήθηκε ο ουρανός. Για μας κινήθηκε το ενδιαφέρον του Θεού το αιώνιο. Και τον ευχαριστούμε. Αντί να τρομάξουμε στην ασέβειά μας και στην αμαρτία μας, αυτό γίνεται αφορμή να γεμίσουμε χαρά και αγαλίαση. Για το Θεό μας χαρακτηρίζει κατάλληλους και αρμόδιους να μας σώσει. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και μας έσωσε. Είμαι εγώ ασεβής. Και πιστεύω ότι ο κάθε λυτρωμένος του Κυρίου Ιησού Χριστού θεωρεί τον εαυτό του ασεβή. Γιατί και ο Παύλος έτσι λέει: ήρθε ο Χριστός να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπερπερίσευσε η χάρις. Και υπερπερισεύει και η ευγνωμοσύνη. Και η χαρά και η αγαλίαση. Και τον ευχαριστούμε τον Θεό. Ξασμένο το όνομά του. Ένα άλλο κομμάτι θα σας διαβάσω από την επιστολή προς Γαλάτας. Από το 4ο κεφάλαιο. Εδάφια 3 και 4. Ούτω και εμείς, ότε ήμεθα νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου ήμεθα δεδουλωμένοι. Ότε όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστε σε γεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει στον νόμον, δια να εξαγοράσει τους υπονόμων, δια να λάβομεν την υιοθεσία. Και επειδή είστε ιοι, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας σας, το οποίον κράζει Αβά, Πατέρα. Όθεν δεν είσαι πλέον δούλος, είσαι Υιός. Εάν δε Υιός και κληρονόμος του Θεού δια του Χριστού. Τι ευλογημένα λόγια αυτά, τι σταρά τα λόγια. Τι θαυμάσια λόγια είναι αυτά. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, και εδώ πάλι την ίδια έννοια συναντάμε στο Λόγο του Θεού. Πριτανεύει μέσα στο Λόγο του Θεού αυτό. Που μας πείθει ότι βρισκόμαστε σε θεϊκό σχέδιο για τη σωτηρία μας. Που ο Κύριος το φέρνει εις πέρας με την προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Και εμείς ξεκουραζόμαστε. Και εμείς γεμίζουμε χαρά και αγαλίες. Δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς τον Θεό. Έχουμε ειρήνη. Δεν την κυνηγάμε την ειρήνη μας. Ο κόσμος κυνηγάει ειρήνη. Ο κόσμος κάνει συνθήκες. Ο κόσμος κάνει κοινωνίες των εθνών ή οργανισμούς των εθνών ή αμφικτιονίες πιο παλιά ή δεν ξέρω τι. Για ειρήνη. Αλλά ειρήνη δεν έχει ποτέ. Το παιδί του Θεού έχει ειρήνη στην καρδιά του γιατί εμπιστεύτηκε στα λόγια του Θεού, στις υποσχέσεις του Θεού και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε γι' αυτό. Εδώ λοιπόν είπε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όταν συμπληρώθηκε ο χρόνος. Δεν ξέρω αν αυτή την έννοια την έχουμε καταλάβει κι εμείς. Ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή. Θα σας ομολογήσω, πολλοί αδερφοί θυμώνται και με ρωτάνε. Μας είχες μιλήσει για μια οικογένεια που είχε τη μητέρα άρρωστη, Γερμανίδα και ήταν άρρωστη. Τι γίνεται, με έχουν ρωτήσει και στο τηλέφωνο ακόμα αδερφοί. Εμείς εξακολουθούμε να προσευχόμαστε για αυτήν. Την είδα πριν από 20 μέρες περίπου. Και ενώ την είχαμε αφαιρώσει στον Κύριο και περιμέναμε το θαύμα του Θεού να γίνει, γιατί έτσι το ζητήσαμε. Και το ζητάγαμε όχι για να δοξαστούμε εμείς, αλλά για να γίνει απαρχή επιστροφής μέσα σε εκείνη την οικογένεια των άθεων ανθρώπων. Αν ακουγόταν στο σπίτι εκείνο το όνομα του Θεού, γινόταν επανάσταση. Και μάχη. Μόνο να ακούσει το όνομα του Θεού. Και ο Θεός είδαμε ότι είχε αρχίσει να εργαστεί έργο ευλογημένο. Η γυναίκα αυτή ήταν άρρωστη τόσο πολύ που όταν άνοιξαν το στέρνο εδώ και να δουν τι γινόταν, υπήρχε ένα όγκος τρομερός. Ο γιατρός παράτησε το χειρουργείο, βγήκε έξω, ζήτησε άλλους ειδήμονες, γιατρούς, καθηγητές. Τι να κάνω, αυτή είναι η κατάσταση. Βρέσκω τα πάντα σάπια μέσα. Θα αρχίσω να κόβω ή θα κλείσω. Ζήτησε και τη γνώμη του πατέρα και της οικογένειας. Και είπανε, ό,τι καταλαβαίνετε εσείς οι επιστήμονες κάτι. Και αυτοί βγάλαν συμβούλιο, να αρχίσουμε να κόβουμε και όπου φτάσουμε. Άρχισε λοιπόν να κόβει ο γιατρός και έφτασε μέχρι την καρδιά. Και ξαναβγαίνει πάλι έξω. Έχω κόψει και έχω φτάσει στα πρόθυρα της καρδιάς. Εάν κόψω λίγο ακόμα που και εκείνο είναι χαλασμένο, θα πεθάνει η γυναίκα. Τι να κάνω. Του είπαν, σταμάτα μέχρι εκεί το συμβούλιο. Και σταμάτησε. Και την κλείσαμε. Και ήρθε στο σπίτι. Και ήταν μια καλά, μια χειρότερα. Πότε έβαζε 3 φιάλες αίμα, γιατί έπεφτε ο αιματοκρίτης, πότε έβαζε 4 φιάλες αίμα. Πριν από 25 μέρες την εξέτασε ο γιατρός, η κατάσταση είναι τραγική. Στην εντατική παρακολούθηση, 7 φιάλες αίμα θέλουμε τώρα. 7 φιάλες αίμα. Και μέσα στην καρδιά μου έκλαψε και είπα, κύριε μου, είναι τώρα 6 μήνες που ζητήσαμε να την αναλάβεις εσύ. Μα πότε θα το κάνεις το θαύμα σου. Τώρα 7 φιάλες αίμα η αδερφή μας, κυρία Καρόλα, 7 φιάλες αίμα. Πήγαινε πάλι στο σπίτι, γιατί δεν είναι εύκολο να βρεθούν 7 φιάλες αίμα της ομάδας σου. Και γύρισε πάλι στο σπίτι. Και όταν η οικογένεια ενήρυξε και βρήκε τις 7 φιάλες αίμα και τις είχαν εκεί, πήγε πάλι στο νοσοκομείο η γυναίκα να τις βάλουν. Βάλανε το σκούπα, τις βάλανε τη στολή, τις βάλανε μέσα. Λίγο δειλά, γιατρέ, αισθάνομαι καλά. Δεν με εξετάζεις. Γιατρός γέλες. Προχτές δεν εξετάσαμε και με ό,τι θέλεις 7 φιάλες αίμα, τι να τις εξετάσουμε. Πάλι δειλά, γιατρέ, αισθάνομαι καλά. Δεν με εξετάζετε. Να σε εξετάσουμε. Δεν θέλουμε να στενοχωρήσουμε τώρα. Πρόκειται να σου βάλουμε 7 φιάλες αίμα. Να στενοχωρήσουμε. Να σε εξετάσουμε. Αδερφή, ετοίμασε η αδερφή τα σχετικά και έγινε η εξέταση. Ο γιατρός άρχισε να τρίβει τα μάτια του από την εξέταση. Έτριβε τα μάτια του ο γιατρός. Τι έγινε, κυρία Καρόλα μου, τι έγινε. Εδώ διαπιστώνουμε ότι δεν χρειάζεται ούτε μία σταγόνα αίμα. Είσαι καλύτερα από τον πιο υγιή άνθρωπο. Μα δεν σας το είπα. Πώς συμβαίνει αυτό, επιστημονικός είναι αδύνατο. Επιστημονικός είναι αδύνατο. Να πέσει ο αιματοκρίτης και να ανεβεί χωρίς να κάνουμε μετάγγιση αίματος είναι αδύνατο επιστημονικός. Γιατρέ, είπε χαμογελώντας η κυρία Καρόλα, ανήκω εις άλλη περίπτωση και είναι Γερμανίδα. Ανήκω εις άλλη περίπτωση. Και το ανήκω εις άλλη περίπτωση σήμαινε. Πιστοί, αδερφοί, γονατιστοί έχουν ζητήσει να κάνει επέμβαση ο Θεός. Όχι τόσο για την ίδια, γιατί κανένα γιατρέ με τον Κύριο, επειδή είναι πιστοί. Ή για την κουρούλα που και αυτή είναι πιστή. Αλλά να δείξει φως μέσα στο σπίτι εκείνο των άθεων ανθρώπων που δεν ακουγόταν το όνομα του Θεού. Και μια σκηνή που προηγήθηκε από εκείνη. Εμείς δοξάσαμε τον Κύριο. Μια σκηνή που προηγήθηκε από εκείνη. Ο άντρας της εκεί. Όταν είπε ο γιατρός ότι δεν χρειάζεται, πηγαίνετε στο σπίτι. Έριξε τα μάτια πάνω και είδε ένα Ευαγγέλιο πάνω στο ράφι. Δίπλα ήταν ένας άντρας άρρωστος. Σε τρομερή κατάσταση. Έφευγε. Ο άντρας που. Αν ακουγόταν το όνομα του Θεού, έκανε επανάσταση, ρίξε τα μάτια στο Ευαγγέλιο απάνω στο ράφι. Ρίξε τα μάτια και στον άρρωστο. Μήπως θα θέλατε να σας κατεβάσω το Ευαγγέλιο να διαβάσετε τώρα. Πάρτε το λόγο του Θεού να το διαβάσετε. Ο άπιστος άνθρωπος, ο άθεος άνθρωπος, εκείνος που έκανε επανάσταση να ακουγόταν το όνομα του Θεού στο σπίτι του, εκείνος ενδιαφέρθηκε για τον εαυτό του. Για τη γυναίκα του, για εκείνο τον άρρωστο που αφήνανε στο κρεβάτι του πόνου και φεύγανε. Και κατέβασε το λόγο του Θεού και είπε: ναι, θα ήθελα. Και πήρε: διάβασε το, έχει ζωή μέσα του, είπε. Είναι έργο του Θεού που έχει αρχίσει. Εμείς βιαζόμαστε πολλές φορές. Υπάρχει το πλήρωμα του Θεού μέσα στα σχέδια του Θεού στη ζωή μας. Υπάρχει το πλήρωμα του χρόνου. Ευχαριστούμε. Ναι, υπάρχει το πλήρωμα του χρόνου. Αν έπρεπε να πληρωθεί ο χρόνος, να έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να εξαποστείλει τον αιώνα για τη σωτηρία μας. Δεν υπάρχει πλήρωμα χρόνου για την κάθε περίπτωσή μας και το κάθε ζήτημά μας. Τον ευχαριστούμε. Ναι, έτσι είναι. Ναι και αμήν. Και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μήπως οι διεθνείς συγκυρίες δεν μιλάνε στις καρδιές μας τούτο τον τελευταίο καιρό? Πόσο προνομιούχοι είμαστε να βλέπουμε τα σχέδια του Θεού και τα νήματα του Θεού μέσα στην κυβέρνησή του να λειτουργούν και να είμαστε εμείς μάρτυρες? Πότε έχουμε πει ευχαριστώ στον Θεό με ευγνωμοσύνη, γιατί μας έφερε σε αυτή την περίοδο, τη χρονική, να βλέπουμε πράγματα να ξετυλίγονται μέσα από τις προφητείες και να πραγματοποιούνται, για να εδραιώνεται η καρδιά μας το λόγο του Θεού και τις υποσχέσεις του Θεού. Σκεφτόμουν προχτές, αν λέγαμε το 1947, αν λέγαμε πως θα δημιουργηθεί κράτος Ισραήλ, θα μας νομίζανε τρελούς. Πριν από λίγο τους καίγανε μέσα στα κρεματόρια στη Γερμανία οι Γερμανοί, τους Εβραίους. Και εκείνοι σαν τρεμάμενα φύλλα. Δεν ήξεραν πού να πάνε να κρυφτούνε. Και θα μπορείς να πεις ότι ύστερα από 2 χρόνια θα υπάρχει κράτος αυτών των ανθρώπων που σαν λαγοί κρυβόντουσαν μέσα στις σχολές? Θα σε θεωρούσαν τρελό. Και όμως έχει γίνει. Ενώ το 45, 46, 47 θα μας λέγανε τρελούς αν λέγαμε για κράτος Ισραήλ, το 48 με διεθνείς συνθήκες έγινε ένα κράτος που δεν τόλμησε κανείς να το θίξει από τότε. Και ισχυροποιείται συνεχώς. Δεν είναι απαντήσεις του Θεού μέσα από τις προφητείες που διαπιστώνονται στις ημέρες μας τον τελευταίο καιρό? Προσωπικά πιστεύω ότι η Εκκλησία, οι λυτρωμένοι του Κυρίου Ιησού Χριστού, θα έχουν φύγει και θα είναι με τον Κύριο. Και όταν οι λυτρωμένοι του Κυρίου φύγουν να είναι με τον Κύριο, εδώ θα αρχίσουν να ξετυλίγονται γεγονότα. Ενώ ο λαός Ισραήλ δεν εγνώρισε τον αληθινό Χριστό, τον Μεσσία, τον κεκρισμένο του Θεού, στο πρόσωπο του Ιησού του από Ναζαρέτ που ήταν ο κεκρισμένος του Θεού, θα νομίσουν πως τον βρήκαν στον ψεύτικο Χριστό, στον Αντίχριστο. Αλλά αυτός ήταν ένας παγκόσμιος άρχοντας, δικτάτορας, Αντίχριστος, από τον διάβολο. Πώς ήταν δυνατόν να έρθει αυτός ο παγκόσμιος δικτάτορας, κυβερνήτης, όταν ο κόσμος είναι χωρισμένος σε ανατολικό και δυτικό μπλοκ, σε ΝΑΤΟ και σύμφωνο της Βαρσοβίας? Το Βερολίνο, ακόμα μία πόλη σε 9, χωρισμένη σε 2, ανατολικό και δυτικό. Ένα τείχος χωρίζει, ένα παραπέτασμα και μάλιστα σιδηρούν χωρίζει τους κόσμους. Πώς μπορούσαμε να πούμε ότι θα έρθει ένας παγκόσμιος άρχοντας, κοινός αποδεκτός, από όλους αποδεκτός? Αν το λέγαμε πριν από 3, 4, 5 μήνες, 6, 1 χρόνο, 2, γίνεται. Μα θα γίνει. Μήπως θα πρέπει να σε δει κανένας γιατρός, να σου δώσει τις κατάλληλες σταγόνες, θα μου λέγανε. Όμως τώρα είναι γεγονός. Δεν υπάρχει ανατολικό και δυτικό. Υπάρχει ενιαίο Βερολίνο. Δεν υπάρχει σιδηρούν παραπέτασμα. Έχουν πέσει. Δεν υπάρχει ανατολικό και δυτικό μπλοκ. Δεν υπάρχουν αυτά. Στο όνομα μόνο εσύ μόνο τη Βαρσοβία και ΝΑΤΟ. Ήδη οι συνασπισμοί οι μεγάλοι αφήνουν τα όπλα τους, τα πετάνε. Τρομερές αλλαγές, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία. Μακάρι και Αλβανία. Ας είναι η προσευχή μας τον καινούργιο χρόνο. Μέσα σε 5 μέρες αυτός ο τρομερός δικτάτορας, ο Ρουμάνος, από ισχυρότατος, είχε κάνει σαν τις φωλές που κάνουν τα κουνέλια στα σπίτια. Δεν ξέρω αν έχετε δει. Είχε σκάψει το Βουκουρέστι για να μπορέσει να διαφύγει. Δεν μπόρεσε να διαφύγει. Πόσο ραγδαία εξελίσσονται τα πράγματα. Μου φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο πλήρωμα του χρόνου, που θα ξετυλιχτούν ραγδαία τα σχέδια του Θεού. Και παίρνει άλλη μορφή η προσευχή του ανθρώπου του Θεού. Δίδαξέ μας, Κύριε ο Θεός, να μετράμε έτσι τις ημέρες μας. Όχι για τους εαυτούς μας, όχι για τις δουλειές μας, όχι για τα παιδιά μας τόσο πολύ, για την οικονομική τους, την επαγγελματική, την μορφωτική εξέλιξη. Αλλά για τον εαυτό μας να προσκοληθούμε σε σένα, Κύριε, τι έχεις να μας πεις. Και δεν ξέρω αν συνηθίζουμε την πρώτη του μηνός, εάν δεν είναι Κυριακή, να έχουμε συναθρήσεις, αλλά ήταν πολύ ωραία η ιδέα που είχαν οι αδερφοί. Είναι μια καλοσημάδευτη μέρα, πρώτη μέρα του χρόνου. Προσφέρεται για προσευχή, προσφέρεται για αποφάσεις. Προσφέρεται ακόμα και για υποσχέσεις. Να είναι για όλους μας ένα καλοσπάδευτο πρωινό αυτό. Να δούμε άλλη μια φορά την προσευχή του ανθρώπου του Θεού. Κύριε, δίδαξέ μας. Φευγαλέα, θα περάσουν σκιές. Μήπως στοιχήσει πολύ αυτό. Τα παιδιά είχαν χαρές. Πριν από μια εβδομάδα που είχαν τις διακοπές. Ω, διακοπές. Ωραία, θα παίξουμε. Και παίζουν συνεχώς. Αλλά σε 4-5 μέρες θα αρχίσουν πάλι να σκυθροπάζουν και θα αρχίσει πάλι το σχολείο. Το κάθε σχολείο έχει πικρές ρίζες. Το κάθε σχολείο έχει πικρές ρίζες. Ίσως να χρειάζεται το παιδί να φύγει μακριά από τους δικούς του να σπουδάσει. Ίσως να βρεθεί και εκεί στη Ρουμανία. Και ίσως μερικοί ακόμα να αγνοούνται από τους φοιτητές. Δεν βιαστήκαμε, δεν μας βιάζει ο Κύριος. Δεν σε βιάζω να βάζεις το χέρι στο αλέτρι. Αλλά αν βάζεις το χέρι στο αλέτρι, μην κοιτάς πίσω. Δεν σε βιάζει κανείς να κάνεις πόλεμο. Αλλά πριν κάνεις πόλεμο, στάθμισε τις δυνάμεις σου. Ούτε σου είπε κανείς να ρίξεις θεμέλια να φτιάξεις σπίτι. Αλλά δεν θα το κάνεις αν δεν σταθμίσεις τις οικονομικές σου δυνατότητες. Έτσι είναι και τα πνευματικά. Είναι του Κυρίου παραδείγματα αυτά. Δεν σε βιάζω να κάνεις υποσχέσεις. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αξίζει οποιοδήποτε τίμημα να καθίσουμε στο σχολείο του Θεού και να μας διδάξει. Καθώς βλέπουμε να εξελίσσονται τα πράγματα του Θεού και να έρχονται προς το τέλος, που εμείς θα φύγουμε πιστοί. Εμείς θα φύγουμε πιστοί. Δεν θέλω να υποχρεώσω κανένα να το δεχτεί, αλλά μέσα στο λόγο του Θεού, ο ευνίδιος ερχομός του Κυρίου Ιησού Χριστού, αυτό αποδεικνύει και αυτό βεβαιώνει. Αν έπρεπε να δημιουργηθούν πρώτα αυτές οι προϋποθέσεις του παγκόσμιου δικτάτορα, να κυβερνήσει τα 3,5 πρώτα χρόνια ειρηνικά, και στο τέλος των 3,5 πρώτων ειρηνικών χρόνων να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο, να βγάλει το προσωπείο του και να δείξει ότι είναι πραγματικός διάβολος, τότε έρεται, βγαίνει από τη μέση το ευνίδιο του ερχομού του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και όταν ο λόγος του Θεού λέει, προσέχτε, να καταξιωθείτε, να ξεφύγετε πάντα τα αυτά. Να ξεφύγετε όλα, όχι τα μισά. Αν λοιπόν προσέξουμε, θα τα ξεφύγουμε όλα, δεν θα δούμε τίποτα από εκείνα. Αφήνουμε. Να είμαστε με τον Κύριο. Τότε θα είμαστε οι πολλαπλά προνομιούχοι. Γιατί ενώ η πορεία πάση της γης είναι να φύγει, είσαι χώμα, επιστρέψετε εις τον χούν ή των ανθρώπων, διαβάσαμε. Μία ιδιαίτερη τάξη, όλος διόλου προνομιούχα τάξη ανθρώπων, δεν θα δει θάνατο. Όταν ο Κύριος φανεί στο μεσουράνημα, με το παράγγελμα, το κέλευσμα, τη φωνή του Αρχαγγέλου, τη σάλπιγγα, όσοι έχουν πεθάνει, όσοι έχουν κοιμηθεί, πιστεύοντας στον Κύριο, θα αναστηθούν. Αφθαρτοι, αφθαρτοι. Ύστερα, όσοι ζούνε. Ο Παύλος το περίμενε και για τον εαυτό του. Οι μη συζώντες, λέει, σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Οι μη συζώντες. Θέλουμε να μεταμορφωθεί. Οι μη συζώντες. Μια μεταμόρφωση σε ένα ανοιγό κλίμα του ματιού. Ενώ τώρα είμαστε οι χωματένοι, ο οποίος ο χωικός, τι ούτε και η χωική, θα έρθει η ευλογημένη ώρα που εμείς οι χωματένοι θα γίνουμε όσο επουράνιος Κύριος. Τι δόξα θα είναι αυτή. Όσα αυτά τα σταθμίζουμε μέσα στην καρδιά μας, δεν λέμε μαζί με το πνεύμα, ναι, έρχου Κύριε Ιησού, ναι, έρχου, παράγγελμα, όλοι οι κοιμηθέντες αναστημένοι και οι πιστοί μεταμορφωμένοι στις συνάντησεις του Κυρίου στον αέρα. Τι δόξα θα είναι αυτή. Τι προνόμιο είναι αυτό. Και ξετυλίγονται τα γεγονότα. Και θα έρθει ορισμένος καιρός. Και θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Και τότε, να είναι στις ημέρες μας, να έχουμε αυτό το ιδιαίτερο προνόμιο και το πνεύμα και οι νύμφοι λένε ελθέ. Ελθέ. Είχα ακούσει κάποιον Ιεραπόστολο. Δεν μπορώ να πω ελθέ. Δεν μπορώ να πω. Γιατί υπάρχουν ακόμα άπιστοι. Και εγώ σκέφτομαι. Ίσως και το παιδί, τα δικά μου τα παιδιά. Εγώ ευχαριστώ τον Κύριο. Τα 3 από τα παιδιά μου είναι του Κυρίου. Το άλλο, το μεγάλο, του πάρεις μια εκκλησία. Διάβασε το λόγο του Θεού εσύ. Και μάλιστα ο εργάτης εκεί μου είπε, ξέρεις, θα διαβάσει ο Γκίκας το λόγο του Θεού. Στο Λος Άντζελες και θα μιλούσα εγώ. Είχαν κάνει την τιμή να μιλήσω.
1: Ο Γίγας θα διαβάσει. Βεβαίως. Πολλές φορές λέει διαβάζει το Λόγο του Θεού.
2: Στην Εκκλησία.
1: Ευχαριστώ τον Θεό, είναι μια καλή απαρχή. Ποτέ δεν είχε ανοιχθεί τον Κύριο. Αλλά πει είμαι του Χριστού και θα υπηρετήσω τον Κύριο με τις δυνάμεις που μου δίνει. Δεν το έχω ακούσει. Έχετε λοιπόν μια φευγαλαία σκέψη. Πώς να πω ναι έρχου Κύριε Ιησού τώρα που δεν ξέρω πώς είναι το παιδί μου. Και αυτή η φευγαλαία σκέψη μπορεί να περάσει το καθένα. Ναι. Πώς είναι ο πατέρας, πώς είναι η μητέρα, ο παππούς, η γιαγιά. Μα αυτό είναι αφορμή να λέμε, ω Κύριε, καθυστέρησε λίγο να έρθεις. Να μην είμαι συνεπής με το Πνεύμα του Θεού που λέει, ναι, ελθέ, λέει το Πνεύμα. Μα και η νύφη καλείται να πει ναι, ελθέ. Εγώ θα κάνω εξαίρεση. Αν πρέπει το Πνεύμα και η νύφη να πούν ναι, ελθέ, θα πρέπει να πω κι εγώ. Μα τότε τι θα κάνω. Μα τότε θα εργαστώ όσο γίνεται. Θα βιαστώ όσο γίνεται. Για να γνωρίσουν την αγάπη του Χριστού. Εκείνοι για τους οποίους ιδιαίτερα ενδιαφέρομαι. Δεν μπορώ να αναστείλω την εξέλιξη των σχεδίων του Θεού. Μπορώ όμως να εργαστώ στις ψυχές που ακόμα δεν γνώρισαν τον Κύριο. Να τον εγνωρίσουν. Και είναι η πρώτη μέρα ενός καινούργιου χρόνου. Και είναι η προσευχή, δίδαξέ μας να κολλάμε την καρδιά μας σε ένα Κύριο. Και όχι όπως εμείς θέλουμε να μετράμε τις ημέρες. Ακόμα πλησιάζει να πάρω τη σύνταξη και θα είχα και μερικά χρόνια να αναγνωρίσω από το ΙΚΑ και από το στρατό και από τούτο και από εκείνα. Άφησε τα αυτά για λίγο. Ανάστηλε τα αυτά. Κοίταξε τον εαυτό σου να κολλήσει στην αγάπη του Θεού και στη σοφία του Θεού. Κοίταξε τις ψυχές που χάνονται στο σκοτάδι. Κοίταξε το χρόνο πώς κυλάει. Κοίταξε πώς θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Μια ώρα. Μια στιγμή. Μια στιγμή ακόμα. Και θα έρθει η ώρα εκείνη. Και τότε. Τότε θα είναι αργά να εργαστείς. Γιατί έπρεπε να έχει, ήδη να έχεις εργαστεί. Τι χαρακτηριστικό είναι ο λόγος του Θεού και ο κατηγορηματικός. Σε ένα κομμάτι από την επιστολή προς Εβραίους λέει: θα φανεί ο Κύριος εκ Δευτέρου, θα τον δουν. Αυτοί που τον περιμένουν, τους προσμένοντας αυτόν διασωτηρίαν. Και δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η προσμονή στις καρδιές, αν πριτανεύει μέσα στις καρδιές των παιδιών του Θεού. Τις τελευταίες ημέρες, καθώς θα προχωράνε τα πράγματα για να εξελιχθούν τα σχέδια του Θεού, στην τελείωσή τους, το πράγμα το Άγιο απορεί. Θα βρει την πίστη, η αγάπη των πολλών, θα ψυγεί. Και ιδιαίτερα πρέπει να προσέχουμε. Ιδιαίτερη ανάγκη έχουμε από την προσευχή του Μωυσή, που τη κρατάει μέσα στους ψαλμούς, εδώ, και Δαβίδ. Δίδαξέ μας, Κύριε, δίδαξέ μας, Κύριε. Να μετράμε έτσι τις ημέρες μας, ώστε να προσκολάμε την καρδιά μας στη σοφία Σου. Και είναι η πρώτη μέρα ενός καινούργιου χρόνου. Να κάνουμε αποφάσεις, να τολμήσουμε υποσχέσεις. Ποτέ δεν μας ανάγκασε ο Κύριος να υποσχεθούμε κάτι. Αλλά αν του υποσχεθούμε θα πρέπει να μείνουμε πιστοί σε εκείνο που υποσχεθήκαμε. Και οι άνθρωποι

πατέρα μας, ουράνιε Κύριε Θεός μας, στο όνομα του Υιού της αγάπης του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες και μας αγαπάς. Και για μας είχες και έχεις σχέδιο. Και όταν είχε το πλήρωμα το χρόνο έστειλε στο Γιο Σου για να μας βγάλει μέσα από το βόλιο της αμαρτίας. Και σε ευχαριστούμε που το πραγματοποίησε στις δικές μας τις καρδιές. Όπου όμως είμαστε χρεώστε και δεν κάναμε το θέλημά Σου 100% όπως θέλεις. Σε παρακαλώ αυτόν τον χρόνο του καινούργιο που ανοίγεις μπροστά μας. Που ήρθε σε μας να ξεχρεωθούν και να κάνουμε το θέλημά Σου ακριβώς όπως εσύ το θέλεις. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό αυτό. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα της αγάπης Σου, για τον δούλο Σου που χρησιμοποίησες. Ευλόγησέ Τον για την οικογένειά Του και την εκκλησία εκεί στο Κουροπήγη. Την αδερφή μας, σε ευχαριστούμε από την κυρία μας που την τράπεζα και χρειάστηκε αίμα. Κάνε έλεος σε όλη την οικογένεια, αλλά και σε όλες τις οικογένειες. Και για τα παιδιά μας, σε παρακαλούμε, κυρία μας, να τα δούμε στα πόδια τα δικά Σου και να αγκαλιά τη δική Σου αυτόν τον χρόνο. Να τα δούμε, κυρία μας, να δοξάζουν και να μιλάνε το όνομά Σου. Και ευλόγησε μας όλους. Και ευλόγησε, κύριε, το έργο Σου. Ευλόγησε τους δούλους Σου, ευλόγησε την παγκόσμια εκκλησία Σου, κάνε έλεος στην πατρίδα μας, φέρε τους συγγενείς μας στα συγκαλά τους και γύρω τους στην αγκαλιά τη δική Σου. Ευλόγησε, Κύριε, κάθε τι που δοξάζει το όνομά Σου. Και βοήθησε και εμάς να μετράμε έτσι τις ημέρες, ώστε να προσκολάμε την καρδιά μας στο θέλημα το δικό Σου. Σε ευχαριστούμε για αυτό το πρωινό και σε παρακαλούμε αυτό το πρωινό να μείνει μέσα στις καρδιάς μας, μέσα στις καρδιάς μας, ζωντανό και αληθινό, μέχρι εκείνο το χρόνο αρκετήσεις των 91. Που να δοξάζεται και να μεγαλύνεται το όνομά Σου στη ζωή μας. Σου του Θεού, του Υιού Σου Αγίου Πνεύμα. Και τώρα και πάντοτε και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Στο βιβλίο Παροιμίες Σολομώντος, κεφάλαιο ΚΔ και χωρία 1 και 2, είναι γραμμένη μια σοφή συμβουλή. Λέει ο Σολομών:
1: «Μη ζήλευε τους κακούς ανθρώπους και μην επιθυμείς να τους κάνεις παρέα, γιατί οι καρδιές τους τίποτε άλλο δεν σκέπτονται παρά την εκμετάλλευση και τα χείλη τους για τίποτε άλλο δεν μιλούν παρά για κακουργήματα».

Δοξολογία που έχει ρυθμό 24 στα υμνολόγια μας. Προσκυνούμεν σε Θεέ, πάνσοφε δημιουργέ, σε εκτίσεις ευλογή και το σύμπαν ανυμνεί την δόξαν σου. Δοξολογία 24.

Wat era mas urania? Μαζί με τη λατρεία και την προσκύνησή μας, μαζί με τον ένο και την ευχαριστία μας, παρακαλούμε τώρα να ακούσεις τη δέηση και την παρακλήσή μας. Και σήμερα το πρωί να μας χαρίσεις μια ώρα πραγματικά Αγίου Πνεύματος. Κυρία μας, καθώς στεκόμαστε στην παρουσία Σου και Εσύ γνωρίζεις τις καρδιές μας, παρακαλούμε μίλησέ μας, δίδαξέ μας, έλεγξέ μας, ευλόγησέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Τον ψαλμό Πι Δέλτα, 84, Πι Δέλτα. Πόσον αγαπητέ είναι σκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Ναι, το στρουθείον έβρικε κατοικίαν και η τριγών φωλεάνησε αυτήν, όπου θέτει τους νεοσούς αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, Βασιλεύ μου και Θεέ μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκος σου, πάντοτε θέλουσι σε ενή. Μακάριος ο άνθρωπος, του οποίου η δύναμη είναι εν σύ, εν τη καρδία των οποίων είναι εωδή σου, ή την εσδιαβαίνοντες δια της κοιλάδος του κλαφμόνος, καθιστός είναι αυτήν πηγήν υδάτων, και η βροχή έτη γεμίζει τους λάκους. Προβαίνους είναι από δυνάμεως εις δύναμην, έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν σιών. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ακροάστη τη Θεέ του Ιακώβ. Ιδέ Θεέ η ασπισιμών και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, διότι καλύτερα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της, διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός. Χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού, τους περιπατούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επί σε. Με αυτές τις σκέψεις στις καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο που έχει αριθμό 172. Συν Χριστώ παντού υπάγω ασφαλώς, όπου μου οδηγεί ποιμήν μου ο καλός. Τέρψεις σβήνουν και χαρέ χωρίς Χριστού, συν αυτό θαρών υπάγω πανταχού. 172.

0: Ευχαριστούμε γιατί φώτισες τα μάτια μας, ενώ ήμασταν στο σκοτάδι. Σε ευγνωμονούμε την ώρα αυτή όσοι από εμάς, μέσα στις καρδιές μας, έχουμε την ακλόνητη βεβαιότητα, όπως διαβεβαιώνει ο λόγος ο δικός σου, ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κυρία μας, ευχαριστούμε ακόμα για την ευκαιρία την σημερινή και προσδοκούμε ότι καθώς θα ανοίξουμε τώρα τον Άγιο Λόγο το δικό σου, θα είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος, που θα μιλήσει στις καρδιές μας.
1: Αμήν.
0: Θέλουμε στην παρουσία σου να εξομολογηθούμε αδυναμίες και προβλήματα, δυσκολίες, όσες φορές τα γόνατά μας τα νιώθουμε.

της Χρήσεως κατά τα εντάλματα και τις διδασκαλίες των ανθρώπων, τα οποία έχουσι φαινόμενον μόνον σοφίας, εις έθελο θρησκείαν και ταπεινοφροσύνην και σκληραγωγίαν του σώματος, εις ουδεμίαν τιμήν έχοντα την ευχαρίστηση της σαρκός. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού, τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης, διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετ' αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν της είναι η δολολατρεία, δια τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, εις τα οποία κι εσείς περιεπατήσατε ποτέ, ότι ζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψαντες κι εσείς ταύτα πάντα, οργήν, θυμών, κακίαν, βλασφημίαν, εσχρολογίαν εκ του στόματός σας. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεξεδίθητε των παλαιών άνθρωπων μετά των πράξεων αυτού και ενεδίθητε των νέων, των ανακαινιζόμενων εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών, όπου δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβιστία, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και εν πάσιν είναι ο Χριστός. Ενδύθητε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, Άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονον κατάτινος. Καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης, ενδύθητε την αγάπην, ήδη είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποίαν και προσεκλήθητε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Και πάνω τι αν πράτεται, εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Συνεδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που μέσα από τα εδάφια αυτά τα θαυμαστά του Θείου Λόγου, σήμερα το πρωί, θα μιλήσει στην καρδιά καθενός από μας. Και το λόγο το δικό του ο Θείος Παράκλητος θα τον ερμηνεύσει, θα τον εξηγήσει, θα τον εντυπώσει και θα τον εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και την περίπτωσή μας, ώστε να αντλήσουμε πολύτιμα πνευματικά διδάγματα, χρήσιμα στο δρόμο εκείνον τον λαμπρό, τον όμορφο, που έχει ανοίξει μπροστά μας από τότε που τον δεχθήκαμε, ο Ιησούς Χριστός.

είναι πραγματικά για όλους μας χαρά. Όχι μόνο για τον αγαπητό μας αδελφό, τον Δημοσθένη, τον Κατσάρκα και την πολύ αγαπητή σύζυγό του, ότι μας επισκέφτηκαν, αλλά και εμείς που τους έχουμε. Και είναι χαρά μας κάθε φορά που έρχονται, διότι ξέρουμε ότι η Εκκλησία και οικοδομείται και χαίρει. Ο Κύριος να ευλογήσει τη διακονία του αδελφού και να μας χαρίσει σε όλους ευλογίες σήμερα.

μια πάρα πολύ καλή χοροδία. Ομολογώ ότι όσες φορές βρίσκομαι εδώ, η χοροδία αυτής της εκκλησίας μου επιφυλάσσει εκπλήξεις. Και μάλιστα

μαζί με τον Χριστό. Ή όπως σε ορισμένες θέσεις το Ιερό Κείμενο αναφέρεται «Συν Χριστό». Το ψάλαμε και στον ύμνο μας πιο πριν. Όλοι εμείς που είμαστε άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού, όταν ακούμε αυτή την έκφραση «μέτα του Χριστού», είναι ορισμένα πράγματα που έρχονται στη σκέψη μας. Και θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να σας μνημονεύσω τρία από αυτά που έρχονται στη σκέψη μου κάθε φορά που ακούω την έκφραση «μέτα του Χριστού». Το πρώτο είναι εκείνο που θα του δώσω τον όρο «η προσδοκία». Είναι η προσδοκία του πιστού κάποια στιγμή μετά τον επίγειο τερματισμό της πορείας του να βρεθεί μέτα του Χριστού. Και το τονίζει, το υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος. Και όχι μόνον, αλλά και το προσδοκά, γι' αυτό είναι η προσδοκία και χαίρεται στο ενδεχόμενο αυτό. Θυμάστε όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους και τους εξηγεί πώς θα γίνουν τα πράγματα στο τέλος, τους λέει «και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μέτα του Χριστού, η προσδοκία του πιστού». Και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι σήμερα το πρωί όλοι εκείνοι που είναι άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού στη σύναξή μας, καθώς ακούν αυτό το ενδεχόμενο, χαίρεται η καρδιά τους ότι κάποτε θα είμαστε αιωνίως μέτα του Χριστού. Δεν είναι όμως μόνο η προσδοκία που έρχεται στη σκέψη μας. Είναι και κάτι ακόμα. Είναι εκείνο που θα του δώσω εγώ τον όρο «η παρικία». Θυμάστε όταν ο Κύριος Ιησούς συνάντησε εκείνον τον άνθρωπο στην χώρα των Γαδαρινών και του έδωσε την υγεία του, τον έκανε ξανά άνθρωπο σωστό. Μας λέει εκεί το Ιερό Κείμενο ότι εζήτη να είναι με ταυτού. Αλλά ο Κύριος τον αποστέλει πίσω. Θα ξαναγυρίσεις, του λέει, στους δικούς σου. Θα πας να διηγηθείς τι έκανε ο Κύριος σε σένα. Έχεις να διανύσεις έναν χρόνο που είναι για σένα παρικία, αλλά είναι απαραίτητος. Πρέπει πρώτα απ' όλα να πεις στους ανθρώπους τι μπορεί να κάνει ο Χριστός. Και ακόμα έχεις να παρουσιάσεις τον εαυτό σου για να δουν τι έχει κάνει σε σένα ο Χριστός. Ώστε έχεις έναν χρόνο που είναι παρικία. Και η τρίτη λέξη που έρχεται στη σκέψη μου είναι η λέξη πορεία. Έχουμε να περπατήσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε να διανύσουμε κάποια απόσταση. Και πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει μετά του Χριστού. Θυμάστε στο τελευταίο εδάφιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, όταν ο Κύριος πριν φύγει αφήνει την τελευταία έντολη στους μαθητές του. «Ορεφθέντες, μαθητεύσατε», τους λέει, «και ειδού, εγώ είμαι μεθυμών πάσας της ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Είναι μαζί μας ο Χριστός. Και πορευόμαστε μετά του Χριστού, αν είμαστε δικοί του, αν είμαστε άνθρωποι πραγματικά αναγεννημένοι του Χριστού. Ώστε λοιπόν μια προσδοκία στις καρδιές μας, μια παρικία εδώ κάτω στον κόσμο που πρέπει με ορισμένον τρόπο να διανυθεί και μια πορεία που πρέπει να είναι πάντοτε μετά του Χριστού. Θα ήθελα τώρα, αδελφοί, να σας καλέσω να επικεντρώσουμε τη ματιά μας στο κείμενο το σημερινό που ο Άγιος Λόγος του Θεού μας παρουσίασε πιο πριν. Και να δούμε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος, που αναντήρητα τα πράγματα αυτά τα έχει καταλάβει σε βάθος και τα χαίρεται και τα ζει και τα απολαμβάνει και τα χαρίζει και σε αυτούς που είναι μαθητές του, ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μνημονεύει σε τέσσερα σημεία την έκφραση αυτή «μέτα του Χριστού». Είναι τέσσερις φάσεις της ζωής κάθε πιστού. Και μάλιστα οι δύο αναφέρονται στο παρελθόν, η μία στο παρόν και η μία έχει να κάνει με το μέλλον. Προσέξτε, εδάφιο 20 στο δεύτερο κεφάλαιο. «Εάν απεθάνετε μετά του Χριστού». Εδάφιο 1 του τρίτου κεφαλαίου. «Εάν συνανέστητε μετά του Χριστού». Εδάφιο 3 του τρίτου κεφαλαίου. «Η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού». Εδάφιο 4 του τρίτου κεφαλαίου. «Όταν ο Χριστός φανερωθεί και εσείς μετά αυτού, μετά του Χριστού». Τέσσερις αλλεπάλληλες φορές ο Απόστολος Παύλος αναφέρει την έκφραση «μετά του Χριστού», γιατί θέλει να δώσει στους αναγνώστες του να καταλάβουν τι ακριβώς σημαίνει αυτή η έκφραση.

έκφραση, ποιο είναι το βάθος, ποιες είναι οι συνέπειες, ποια είναι η επίδραση απάνω στην προσωπικότητα και στη ζωή καθενός από αυτούς. Εάν δούμε το ίδιο πράγμα λίγο διαφορετικά, θα δούμε ότι ο Απόστολος Παύλος εδώ στην πραγματικότητα μνημονεύει τέσσερις φάσεις της ζωής του Κυρίου και υποδεικνύει στους πιστούς τους δικούς του ότι και στις τέσσερις φάσεις της ζωής του Κυρίου είναι και εκείνοι ταυτισμένοι μαζί με τον Χριστό και φυσιολογικά θα πρέπει να συμβιώσουν και να συμπορευτούν και στην πρώτη και στη δεύτερη και στην τρίτη και στην τέταρτη. Η πρώτη φάση της ζωής του Κυρίου που αναφέρει εδώ είναι ο θάνατος. Η δεύτερη είναι η Ανάστασή Του. Η τρίτη είναι η ανάληψή Του και η παρουσία Του στα δεξιά του Θεού. Και η τέταρτη είναι ο δεύτερος ερχομός Του, η καινούργια έλευση. Και δείτε ότι ο Παύλος επιμένει ότι και στις τέσσερις αυτές φάσεις της ζωής του Κυρίου οι πιστοί οι δικοί Του συμμετέχουν και στον θάνατο και στην Ανάσταση και στην παρουσία στον Πατέρα και στην δεύτερη έλευση. Οι πιστοί οι δικοί Του είναι μέτα του Χριστού. Αλλά ας τα ρίξουμε μια ματιά σύντομη αυτά τα τέσσερα σημεία. Πρώτον, είπαμε στον θάνατο του Ιησού Χριστού και λέει ο Απόστολος Παύλος το 20 του Δευτέρου, εάν απεθάνετε μέτα του Χριστού. Τώρα εδώ προσέξτε, υπάρχει ένα περίεργο πράγμα. Εδώ βρισκόμαστε στην αφετηρία, στο ξεκίνημα και παρόλα αυτά μας μιλάει για θάνατο. Εμείς έχουμε μάθει από την καθημερινή εμπειρία μας ότι ο θάνατος κατά κανόνα είναι ο τερματισμός, το τέλος. Μιλάμε για τον θάνατο κάποιου ονείρου, μιλάμε για τον θάνατο κάποιας φιλίας, μιλάμε για τον θάνατο κάποιων σχεδίων που σημαίνει τελειώσανε, πάει, ανήκουν στο παρελθόν. Και εδώ παρόλα αυτά ο Παύλος μιλάει για τον θάνατό μας και το παρουσιάζει αυτό σαν ξεκίνημα. Είναι μια περίεργη αλλαγή. Είναι κάτι που εγώ θα του δώσω τον τίτλο «Η αντιστροφή». Ο θάνατος δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στον θάνατο του Κυρίου που έχουμε συναποθάνει κι εμείς, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος αυτή την έκφραση, αναφέρεται στο Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού, από που ξεκίνησε η λύτρωση δική μας, η καινούργια ζωή μας, η πορεία μας μαζί με τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι λοιπόν ο θάνατος εδώ το τέλος, είναι αντίθετα το ξεκίνημα. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός πέθανε, πεθάναμε κι εμείς μαζί Του. Το αίμα το δικό Του μας έπλυνε και μας καθάρισε. Είμαστε άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού, εάν μες στη ζωή μας την προσωπική. Θυμόμαστε κάποια στιγμή που αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος έγινε ουσία και πραγματικότητα και γεγονός για μας. Εάν απεθάνετε μέτα του Χριστού η αντιστροφή. Προχωρώ στο δεύτερο, στο πρώτο εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν συνανέστητε μέτα του Χριστού. Τώρα εδώ μιλάει για κάτι καινούριο. Ανάσταση για τον Ιησού Χριστό σήμαινε μια καινούργια φάση. Κάτι καινούργιο που δεν υπήρχε πριν. Επομένως αυτό θα του δώσω εγώ τον τίτλο και θα το πω η μεταστροφή. Εκείνο που έγινε μέσα μου, εκείνο που συντελέστηκε, εκείνο που αποτελεί από εκεί και ύστερα πραγματικότητα που πήρα όταν συναναστήθηκα μαζί με τον Ιησού Χριστό. Που δεν το είχα πριν, που το έχω τώρα. Εκείνο που το ονομάζουμε για τη ζωή μας αλλαγή. Όσοι διαβάζετε την Αγία Γραφή το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ότι μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης η Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι το μέγιστο γεγονός. Είναι η απόδειξη της δυνάμεως του Θεού. Είναι η δεύτερη περίπτωση που η δημιουργική του δραστηριότητα, η πρώτη ήταν στη δημιουργία του κόσμου, εμφανίζεται μέσα στην ιστορία. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι συναναστηθήκαμε με τον Χριστό και αυτή η Ανάσταση μας άλλαξε τελείως. Είμαστε αλλιώτικοι. Δεν ήμασταν αυτοί που ήμασταν πριν. Μου κάνει εντύπωση όταν διαβάζω την Αγία Γραφή, η πολύ γνωστή σε όλους σας ιστορία του Ζακχαίου. Ένας άνθρωπος άθλιος, αμαρτωλός, βρώμικος. Και ξαφνικά σε μια στιγμή μπαίνει στο σπίτι του ο Χριστός και αμέσως ύστερα βγαίνει αυτός και λέει ορισμένα πράγματα και λες, μα πώς άλλαξε αυτό. Τελείως διαφορετικός, αλλιώτικος. Απλούστατα, συν
αναστήθηκε μετά του Χριστού. Αυτό σημαίνει μετάνοια, σημαίνει αλλαγή μυαλού, σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας. Ένας άνθρωπος καινούριος, τελείως διαφορετικός, καμία σχέση με τον προηγούμενο. Είναι αυτό που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Συναναστηθήκαμε μετά του Χριστού. Έχει γίνει μέσα μας η μεγάλη αλλαγή. Έχει γίνει μια ιστορική μεταστροφή. Το τρίτο που τονίζει ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η ζωή μας είναι κρυμμένη μετά του Χριστού. Προσέξτε όμως κάτι, αδελφοί. Όταν ο κόσμος μας συναντάει, βλέπει τις πιο πολλές φορές σε εμάς ανθρώπους απλούς, ταπεινούς, χωρίς τίποτα ιδιαίτερο. Ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται στους Κορινθίους για να τους πει: αδελφοί, κοιτάξτε τον εαυτό σας. Είστε ου πολύ ευγενείς, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ισχυροί. Το ίδιο σήμερα. Αλλά πίσω από αυτή την εικόνα ο Θεός βλέπει σε εμάς. Βασιλείς και ιερείς. Που εκείνος μας έχει κάνει τέτοιους. Με το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με τη σωτηρία που μας χάρισε. Και η ζωή μας, λέει εδώ, είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού. Μια ζωή είναι αυτή που βιώνουμε στον κόσμο και την βλέπουν όλοι, και μια άλλη ζωή δική μας είναι κρυμμένη με τον Χριστό. Περιστρέφεται όμως γύρω από τον Χριστό μόνιμα, και αυτή δεν την ξέρει ο κόσμος, αλλά την ξέρουμε και την απολαμβάνουμε εμείς. Θυμηθείτε ότι κάτι παρόμοιο γινόταν στην περίπτωση του Κυρίου Ιησού. Όταν ήταν εδώ κάτω στον κόσμο ο Χριστός, οι άνθρωποι έβλεπαν σε εκείνον τον Υιόν του Τέκτονος. Και αδελφέ αυτού είναι μεθυμών. Αλλά πού και πού σηκωνόταν ο πέπλος και αντίκριζαν μια δύναμη μοναδική, μια προσωπικότητα θαυμαστή, αποτελέσματα που άγγιζαν τις ανθρώπινες καρδιές και τις άλλαζαν απόλυτα. Να, γιατί στην τρίτη αυτή φάση που αναφέρει εδώ ο Απόστολος Παύλος, στην κρυμμένη τη ζωή που γυρίζει γύρω από τον Χριστό, εγώ θα δώσω τον τίτλο «Υπεριστροφή». Και το τέταρτο και τελευταίο σημείο που υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος: όταν ο Χριστός η ζωή μου φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά του Χριστού η επιστροφή. Το τέταρτο και τελευταίο. Το ένδοξο. Αυτό που δεν έφτασε ακόμα. Αυτό που θα φτάσει όμως. Αυτό που περιμένουν οι πίστοι. Αυτό που κάνει την καρδιά σου να σκυρτά αν είσαι άνθρωπος αναγεννημένος του Χριστού. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος. Αλλά εσύ και το καταλαβαίνεις και το περιμένεις και το χαίρεσαι. Αν είσαι του Χριστού. Πόσο θαυμαστός αλήθεια ο λόγος του Κυρίου. Δείτε με ποιαν δεξιοτεχνία ο Απόστολος Παύλος εδώ έκανε μίαν θεμελίωση. Δημιούργησε το θεολογικό υπόστρωμα για να μας δείξει τι σημαίνει μετά του Χριστού. Υποψιάζομαι όμως ότι θα μπορούσε κάποιος να απευθυνθεί στον Απόστολο Παύλο και να του πει: Παύλε, ωραία όλα αυτά που μας είπες. Συμμετέχουμε μετά του Χριστού στον θάνατό του, στην ανάστασή του, στην κρυμμένη ζωή του, στον δεύτερο ερχομό του. Ωραία και καλά όλα αυτά, αλλά είναι λίγο θεωρητικά. Πώς εφαρμόζονται πρακτικά? Ποιο είναι εκείνο που οι άνθρωποι θα δουν σε μας για να καταλάβουν ότι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά τώρα πια? Δεν είναι εκείνα που ήταν πιο πριν? Υποθέτω αυτός είναι ο λόγος που ο Απόστολος Παύλος, ξεκινώντας το τρίτο κεφαλαιό του, τους λέει: εάν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Τώρα φοβάμαι ότι σε αυτό το εδάφιο είναι ενδεχόμενο να υπάρξει μια παρανόηση. Τι σημαίνει να ζητώ και να φρονώ τα άνω και όχι τα επί της γης? Είναι μερικοί που έχουν την εντύπωση ότι ο πιστός του Χριστού πρέπει να είναι συνέχεια με τη σκέψη του εκεί πάνω και επομένως άχρηστος για την επίγεια πραγματικότητα. Με κανέναν τρόπο δεν πιστεύω ότι ο Απόστολος Παύλος θέλει να μας πει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, θέλει να μας πει ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες, ποια πρέπει να είναι η νοοτροπία, ποια θα πρέπει να είναι η τοποθέτηση των διαφόρων θεμάτων της ζωής μας. Ήταν ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός που είπε στους μαθητές του: ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα θέλουσι σας προσθεθεί. Και πιστεύω ότι το ίδιο πράγμα έχει στη σκέψη του ο Απόστολος Παύλος όταν τους λέει: τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε. Κάτι καινούργιο, κάτι αλλιώτικο. Εγώ θα του δώσω ένα όνομα και θα το πω: νέες βλέψεις. Κάτι που δεν υπήρχε για σένα πριν, υπάρχει όμως σήμερα που είσαι του Χριστού. Κάτι που οι άνθρωποι του κόσμου δεν το καταλαβαίνουν.
Για σένα όμως είναι ζωντανή πραγματικότητα. Βλέπετε δυστυχώς την εποχή μας, που πάρα πολλά πράγματα έχουν φτηνίνει, έχουν γίνει ψεύτικα κύβδηλα, έχει γίνει τέτοιος σε ένα ποσοστό του ευτυχώς και ο χριστιανισμός. Και έρχεται το Πνεύμα του Θεού να μας πει, αν είστε άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού, εάν ζείτε μέτα του Χριστού, το πρώτο χαρακτηριστικό σας θα είναι αυτές οι νέες βλέψεις, που είναι τελείως αλλιώτικες από τις παλιές. Άλλες φιλοδοξίες, άλλα ιδανικά, άλλους στόχους τότε. Τελείως διαφορετικά τώρα. Νέες βλέψεις. Το πρώτο. Και προχωράει παρακάτω ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 5 για να μας πει ότι δεν υπάρχουν μόνο νέες βλέψεις. Υπάρχουν νέες σκέψεις. Νεκρώσατε τα μέλη σας τα επί της γης κλπ. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος ήταν άνθρωπος κατεξοχήν πρακτικός και προσγειωμένος. Και ρίχνοντας μια ματιά στην κοινωνία του καιρού του, και υποθέτω το ίδιο συμπέρασμα θα έβγαινε εάν έριχνε τη ματιά του στην κοινωνία του καιρού μας, διαπίστωνε ο Απόστολος Παύλος ότι υπήρχε γύρω στον κόσμο μια τρομακτική σεξουαλική ακαθαρσία. Και τους λέει, εσείς που είστε πιστοί του Ιησού Χριστού, νέες σκέψεις, βγάλτε από πάνω σας πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία που είναι η ειδωλολατρία. Και αναφέρεται αποκλειστικά εδώ, και βέβαια είναι δειγματοληπτικό αλλά είναι ουσιαστικό, αναφέρεται στην σεξουαλική εκτροπή της εποχής του, που ήταν υποθέτω εφάμιλη της εκτροπής του δικού μας καιρού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, μέχρι τώρα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σας ήταν το εγώ, τώρα πρέπει να είναι ο Χριστός. Γι' αυτό τους λέει η πλεονεξία που είναι η ειδωλολατρία. Γιατί κοίταζε γύρω του και έβλεπε ότι ο καθένας τους, οι άνθρωποι του κόσμου, θέλαν να αποκομίσουν, να απολαύσουν, να αντλήσουν για το εγώ. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ναι, σκέψεις εσάς. Το εγώ στο περιθώριο, στο επίκεντρο ο Ιησούς Χριστός. Εις τα οποία κι εσείς, εδάφιο 7, περιεπατήσατε ποτέ, ότε ζείτε εν αυτής. Έτσι ήσασταν τότε. Δεν μπορείτε έτσι να είστε τώρα. Τέτοιοι ήσασταν σε εκείνη την εποχή. Δεν μπορεί παρά να είστε αλλιώτικοι σε αυτήν την εποχή, την καινούρια που σας έχει χαρίσει ο Χριστός. Είστε και ζείτε μετά του Χριστού. Νέες βλέψεις, νέες σκέψεις. Και το τρίτο που το αναφέρει στα εδάφια 9 και παρακάτω, νέες σχέσεις. Δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος εδώ μας δίνει μια απεικόνηση που είναι πάρα πολύ παραστατική. Λέει, έχετε απεκδηθεί τον παλιό άνθρωπο και έχετε ενδυθεί τον καινούριο. Έχετε σχέσεις αλλιώτικες τώρα με το περιβάλλον σας. Κάτι που ήταν απάνω σας το βγάλατε και το πετάξατε και κάτι που δεν το είχατε το πήρατε και το φορέσατε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι με αυτήν την καινούρια τώρα σχέση που έχει προκύψει υπάρχουν μερικά πράγματα που έχουν μπει στη σωστή τους θέση, που δεν ήταν σε κίνηνα πιο πριν. Ακούμε πολλές φορές τον κόσμο να γίνεται συζήτηση για διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στην ανθρώπινη κοινωνία. Πάρτε μια εφημερίδα, ένα περιοδικό, ανοίξτε μια τηλεόραση, δείτε οτιδήποτε και θα δείτε αμέσως προκύπτουν τα προβλήματα των διαφόρων διακρίσεων. Και συζητάει η ανθρώπινη κοινωνία και συνέρχονται διανοούμενοι και προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματα και δεν μπορούν. Δείτε όμως τι ωραία το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Τώρα που βγάλατε τον παλιό άνθρωπο, τώρα που ντυθήκατε τον καινούριο, τώρα που έχετε τις καινούργιες σχέσεις, δεν είναι Έλλην και Ιουδαίος, εθνικές διακρίσεις, δεν είναι περίτομη και ακροβιστία, θρησκευτικές διακρίσεις, δεν είναι βάρβαρος και σκύθης, κοινωνικές διακρίσεις, δεν είναι δούλος και ελεύθερος, εργασιακές διακρίσεις, αλλά τα πάντα και εν πάσιν είναι ο Χριστός. Ξέρετε τι φοβάμαι, αδελφοί? Ότι εμείς που είμαστε άνθρωποι αναγεννημένοι του Χριστού, εμείς που φέρνουμε το όνομα το δικό του, έχουμε ξεχάσει ή δεν το έχουμε συλλάβει ότι μέσα στον Χριστό έχουμε την απάντηση και την επίλυση σε όλα τα παγκόσμια προβλήματα που δυναστεύουν για αιώνες την ανθρωπότητα.
πόσο πραγματικά θαυμαστός είναι ο Άγιος Λόγος του Θεού. Σκέφτομαι όμως και κάτι άλλο, ότι δεν αποκλείεται την ώρα αυτή το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να απευθύνεται σε ορισμένους ανάμεσά μας και να ελέγχει την καρδιά μας και να μας ρωτάει: «Γεια Στάσου, καλά όλα αυτά και θαυμαστά και υψηλά και ωραία, αλλά είναι πραγματικότητα προσωπική για σένα? Ζεις εδώ κάτω στον κόσμο μετά του Χριστού? Έγινε ουσία και πραγματικότητα στη ζωή σου αυτός ο θάνατος, αυτή η Ανάσταση, αυτό το κρύψιμο, αυτή η προσδοκία για τη δόξα πάντα μετά του Χριστού? Ώστε τώρα στην καθημερινή διαβίωσή σου, στην πορεία σου στον κόσμο, να έχεις νέες βλέψεις, να έχεις νέες σκέψεις, να εφαρμόζεις νέες σχέσεις, όπως το λέει με τρόπο αριστοτεχνικό ο Άγιος Λόγος του Θεού». Σήμερα το πρωί, αδελφοί, ας αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να ελέγξει τις καρδιές μας. Λέμε ότι είμαστε του Χριστού, έχουμε ένα όνομα πολύ βαρύ, λέμε και τολμούμε να το λέμε στον κόσμο: «Είμαι χριστιανός». Το σκεφτήκαμε, το ζυγίσαμε, το συνειδητοποιήσαμε, τι τεράστιο περιεχόμενο έχει αυτή η λέξη, αυτός ο όρος. Πόσο βάρος ευθύνης μας φορτώνει. Δείτε ότι ο Άγιος Λόγος του Θεού πραγματικά με έναν τρόπο τελείως αποκαλυπτικό μας διαγραφεί μια καταπληκτική, μια θαυμαστή εικόνα. Μπαίνει σε μερικές λεπτομέρειες της ζωής μας, αγγίζει μερικά σημεία που θέλουμε να τα έχουμε κρυμμένα. Κοιτάξτε πώς τα λέει. «Τώρα», λέει, «εσείς πρέπει να είστε ντυμένοι με σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία». Τα ακούω όλα αυτά, βάζω τον εαυτό μου δίπλα και λέω: «Για Στάσου, για να συγκρίνουμε, για να δούμε, για να υποθέσουμε». Και προχωρεί το Πνεύμα του Θεού παρακάτω: «Υποφέροντες αλλήλους, συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονον κατάτινος». Και μόλις σκέφτομαι εγώ και λέω: «Για Στάσου, να τον συγχωρήσω, αλλά αυτός είναι που φταίει», προσθέτει ο Λόγος του Θεού για να με βάλει στη θέση μου: «Καθώς ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και εσείς». Πόσο μεγαλειώδης και θαυμαστός ο Άγιος Λόγος του Θεού. Ας είναι σήμερα το πρωί μια ώρα που το Πνεύμα του Θεού θα βρει την προσπέλαση μέσα στην καρδιά καθενός από μας και θα μας ελέγξει, γιατί έχει δώσει πάρα πολλές παροχές και δωρεές σε εμάς ο Κύριος. Αλλά λέει ο Λόγος ο δικός του ότι σε όποιον δόθηκε πολύ, και πολύ θα ζητηθεί. Και εμείς που είμαστε εδώ μέσα συγκεντρωμένοι, που έχουμε το προνόμιο να βρισκόμαστε τακτικά γύρω από τη διδασκαλία, την γνήσια, την αγνή, την καθαρή του Λόγου του Θεού, είμαστε από εκείνους που τους δόθηκε πολύ και θα τους ζητηθεί πολύ. Ας είναι η προσευχή μας: «Κύριε, μίλησε στις καρδιές μας. Κύριε, αύξησε μας την πίστη. Απλή και ταπεινή όπως είμαστε, ού πολύ ευγενείς, ού πολύ δυνατοί, Κύριε, κάνε μας μνημεία της χάρης της δικής του». Και είναι κάτι που μπορεί να το πετύχει το Πνεύμα του Θεού στη ζωή μας, αδελφοί. Αλλιώτικα δεν θα μας τα έλεγε όλα αυτά, δεν θα μας τα δίνε με αυτήν την σειρά, την τόσο εκπληκτική. Νέες βλέψεις, νέες σκέψεις, νέες σχέσεις. Το πανόραμα της καινούργια ζωής που μας έχει χαρίσει τότε που πεθάναμε μαζί του, που αναστηθήκαμε μαζί του, τώρα που ζούμε μαζί του και στο μέλλον που θα ξαναρθούμε μαζί του, ο ίδιος ο Χριστός. Ας το καρφώσει στη σκέψη μας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και ας οδηγήσει σε καθέναν από μας σε πολύτιμα πνευματικά συμπεράσματα για την προκοπή μας, για την πρόοδό μας, για την καρποφορία μας την δημιουργική στον δρόμο τον καινούριο που έχει ανοίξει μπροστά μας ο Χριστός. Αμήν.

0: Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος της ώρας μας αυτής, νιώθουμε την ανάγκη να στραφούμε και πάλι προς εσένα, γιατί πάσα δόσης αγαθή και πανδόρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε την αλήθεια τη δική σου, εσύ να την κρατήσεις καρφωμένη μέσα στη σκέψη για την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για όσα ο Άγιος Λόγος σου μας διαβεβαιώνει. Σε ευχαριστούμε για όλα εκείνα που μας έχεις χαρίσει, στο πρόσωπο και με το έργο του Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε, δούλεψε με το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Και δείξε σε καθέναν μας πού στεκόμαστε, τι χρειαζόμαστε, πού κάναμε λάθος, πού δεν προχωρήσαμε σωστά. Κύριε, παρακαλούμε, δώσε αναζωπήρωση στην δική σου Εκκλησία. Κάνε να ξυπνήσουν οι καρδιές. Κάνε να δούμε τα πράγματα όπως τα βλέπεις εσύ.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να διαβάσουμε, αγαπητοί αδελφοί, καταρχάς από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 26 εδάφιο, από το 37, από το 36. 26 κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το 36 εδάφιο. Τότε έρχεται μαζί τους ο Ιησούς σε ένα χωριό που λέγεται Γεστημανή και λέει στους μαθητές: «Καθίστε αυτού μέχρι ότου πάω και προσευχηθώ εκεί». Και αφού παρέλαβε τον Πέτρο και τους δυο γιους του Ζεβεδαίου, άρχισε να λυπάται και να αδειμονεί. Τότε τους λέει: «Η ψυχή μου είναι περίλυπη μέχρι θανάτου. Μείνετε εδώ και αγρυπνείτε μαζί μου». Και αφού προχώρησε λίγο, έπεσε με το πρόσωπό του στη γη, προσευχόμενος και λέγοντας: «Πατέρα, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει από εμένα αυτό το ποτήρι. Όμως, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ». Και έρχεται από τους μαθητές και τους βρίσκει να κοιμούνται και λέει στον Πέτρο: «Έτσι, δεν μπορέσατε να αγρυπνήσετε μία ώρα μαζί μου. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό. Το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως είναι αδύναμη». Ξανά για δεύτερη φορά πήγε και προσευχήθηκε λέγοντας: «Πατέρα μου, αν δεν είναι δυνατόν να παρέλθει από μένα τούτο το ποτήρι χωρίς να το πιω, ας γίνει το θέλημά σου». Και όταν ήρθε τους βρίσκει πάλι να κοιμούνται, επειδή τα μάτια τους ήταν βαριά. Και αφού τους άφησε, πήγε ξανά και προσευχήθηκε για τρίτη φορά λέγοντας τον ίδιο λόγο. Τότε έρχεται στους μαθητές και τους λέει: «Κοιμάστε λοιπόν και αναπάβεστε. Να πλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται σε χέρια αμαρτωλών. Σηκωθείτε, ας πάμε. Να πλησίασε αυτός που με παραδίδει». Και επίσης από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 14 κεφάλαιο, από το 35, παρόμοια με μια διαφορετική απόχρωση το δίνει ο Μάρκος. Και αφού προχώρησε λίγο, έπεσε πάνω στη γη και προσευχόταν να περάσει από αυτόν, αν είναι δυνατόν εκείνη η ώρα, και έλεγε: «Αβά, Πατέρα, όλα είναι δυνατά σε σένα. Απομάκρυνε από μένα τούτο το ποτήρι. Όχι όμως ότι εγώ θέλω, αλλά ότι εσύ». Και έρχεται και τους βρίσκει να κοιμούνται και λέει στο

Πέτρο, Σίμωνα, κοιμάσαι. Δεν μπόρεσες μια ώρα να αγρυπνήσεις. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην μπείτε σε πειρασμό. Το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως είναι αδύναμη. Και πάλι πήγε και προσευχήθηκε λέγοντας τον ίδιο λόγο. Και όταν επέστρεψε, τους βρήκε πάλι να κοιμούνται. Επειδή τα μάτια τους είχαν βαρύνει και δεν ήξεραν τι να το απαντήσουν. Και επίσης από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από το 22 κεφάλαιο, που το λέει και στο πρόγραμμα,

0: Από το 41.
1: 42 μάλλον.
0: Πατέρα,
1: αν θέλεις, απομάκρυνε από μένα τούτο το ποτήρι.
0: Όμως,
1: όχι το δικό μου θέλημα,
0: αλλά το δικό σου ας γίνει.
1: Και φάνηκε σε αυτόν ένας άγγελος από τον ουρανό, ενισχύοντάς τον. Και καθώς ήρθε σε αγωνία, προσευχόταν πιο θερμά. Έγινε μάλιστα ο υδρότας του, σαν θρόμβη από αίμα που κατέβαινε στη γη. Και αφού σηκώθηκε από την προσευχή, ήρθε στους μαθητές του και τους βρήκε να κοιμούνται από τη λύπη και τους είπε: «Τι κοιμάστε, σηκωθείτε και προσεύχεστε, για να μην μπείτε σε πειρασμό».
0: Το θέμα μας, αγαπητοί αδελφοί, είναι η υπακοή.
1: Και πρέπει να πούμε ότι είναι ένα δύσκολο θέμα, όχι στην ανάπτυξή του, γιατί η Αγία Γραφή λέει μερικά πράγματα σαφέστατα. Δεν λέει και περίπλοκα πράγματα η Αγία Γραφή. Αν είναι δυνατόν ο Θεός να ήθελε να εκτελέσουμε κάποιες εντολές του και να μας έδινε περίπλοκες οδηγίες. Σαν να στέλνεις το παιδί σου κάπου, γιατί να του πεις πάρε αυτό το δρόμο, στρίψε από εδώ και από εκεί, το βάζεις μέσα στα στενά.
0: Όχι.
1: Απλώς εμείς στην διάθεσή μας να μην υπακούσουμε, τα βρίσκουμε δύσκολα τα πράγματα. Αυτό είναι το μυστικό. Η υπακοή, επομένως, είναι ένα απλό θέμα μέσα στην Αγία Γραφή και διάχυτο. Τόσο πολύ που δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και σε ένα μωρό. Η διάθεση της καρδιάς από εκείνη την πτώση και την πτωτική τάση που διαθέτουμε είναι εκείνη που κάνει την υπακοή όχι απλά δύσκολη, αλλά τις περισσότερες φορές αδύνατη. Έχουμε από τη μια μεριά το Θεό, ο οποίος έχει μια φυγόκεντρη τάση από τον εαυτόν του, που είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής, δίνει. Αγάπη σημαίνει θέλω ο άλλος. Στην αγάπη δεν είναι ποτέ κανένας μόνος του. Θέλω ο άλλος να υπάρχει σε ευτυχία και το επιδιώκω αυτό ανεξάρτητα αν εγώ από αυτή την επιδίωξη είμαι ευτυχισμένος ή όχι. Αυτό σημαίνει αγάπη στην πραγματικότητα. Και αυτή είναι μια φυγόκεντρη τάση του Θεού. Θέλει να υπάρχουν και άλλοι και τους αγαπάει και τους φροντίζει. Από την άλλη τη μεριά όμως, επειδή ο Θεός γνωρίζει ότι μόνο στον εαυτόν του είναι το αγαθό όλων των άλλων που τον περιτριγυρίζουνε, που όλα τα άλλα είναι δημιουργία του Θεού, και μιλάμε κύρια για τη δημιουργία εκείνη που έχει φτιαχτεί με ελευθερία, δεν μιλάμε για τον υλικό κόσμο, γνωρίζει ο Θεός ότι το μόνο αγαθό είναι ο ίδιος. Ο ίδιος ο Θεός είναι το αγαθό. Έχει δημιουργήσει μια άλλη τάση, την οποία και απαιτεί, την έννοια της υπακοής. Η αγάπη του Θεού είναι η φυγόκεντρη τάση του Θεού, να ξεχυθεί στους άλλους ανθρώπους, και η υπακοή σαν έννοια είναι η κεντρομόλος τάση του Θεού, για να πάνε οι άνθρωποι κοντά στο Θεό. Και θα έλεγε κανένας, ο Θεός επομένως είναι ένας εγωιστής. Ο Θεός είναι ο μόνος ο οποίος δικαιούται να μιλάει για τον εαυτό του και να λέει εγώ. Γιατί αυτό το εγώ του Θεού και η στροφή των πλασμάτων, των έλογων πλασμάτων προς το Θεό είναι το αγαθό τους. Ο Θεός στρέφοντας τον κόσμο προς τον εαυτόν του διαμέσου της υπακοής στρέφει τον κόσμο προς το αγαθό του. Είναι γνωστό το εδάφιο, το θέλημα του Θεού είναι το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Το αγαθό στην ουσία του, το ευάρεστο που φέρνει την ευχαρίστηση και το τέλειο που σημαίνει ότι δεν υπάρχει βελτίωση, ό,τι ο Θεός πει. Και η έννοια της υπακοής διατρέχει ακριβώς σαν αραχοκοκαλιά ολόκληρη τη Βίβλο. Γιατί τη ζητά ο Θεός, ήδη έχουμε απαντήσει. Δεν είναι ο Θεός εγωιστής με την έννοια που υπάρχει ο άνθρωπος, που θέλει όλοι να τον υπακούνε. Δεν είναι ο Θεός ένα άτομο που απλά θέλει να γυρίζουν όλοι γύρω από τον εαυτό του για να γυρίζουν γύρω από τον εαυτό του, αλλά γιατί ξέρει ότι μόνο εκεί τα πλάσματα που αυτός δημιούργησε μπορεί να βρίσκονται σε τελειότητα. Ξέρει ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά.

Τότε δεν είναι υπακοή, είναι το συμφέρον σου. Θυμάμαι όταν είχαμε πάει στην Κόρινθο για να γίνουμε αξιωματικοί, άλλο που δεν γίναμε ποτέ, μας έλεγε ο Λοχίας τι είναι υπακοή. Λέγαμε διάφορα πράγματα εκεί πέρα, λέει η υπακοή είναι η υποταγή του κατωτέρου στον ανώτερο. Εντάξει, ένας ωραίος ορισμός. Άμα σου πω πήγαινε απάνω στον υδατόπυργο, υδατόπυργο έχει ακόμα η Κόρινθος, και πέσε τι θα κάνεις. Λέει δεν θα πάω. Γιατί? Γιατί θα σπάσω τα πόδια μου. Όχι. Θα πας, θα πέσεις και μετά θα βγεις παραπονούμενος την αναφορά την άλλη μέρα. Να μου πεις πώς θα βγω με τις πατερίτσες. Αυτό είναι υπακοή. Και αυτό το απαιτεί αυτό το σύστημα. Γιατί? Γιατί αν ο καθένας με τη λογική του υπάκουε, δεν γινόταν τίποτα. Όταν πέφτουν τα βόλια και το γεγονό μπροστά. Τι λες, θα μου πει κανένα βόλιο στο κεφάλι, πώς θα γίνει ο στρατός. Εάν όλα περνούσαν μέσα από το μυαλό μας και από τη λογική μας, δεν είχε νόημα η υπακοή. Θα ήταν συμφωνία, θα ήταν επιστήμη, θα ήταν καλλιτεχνία, θα ήταν αυτό που μας αρέσει. Αυτό ακριβώς είναι η υπακοή. Και η υπακοή προς τον Θεό και γενικότερα με αυτή που υπάρχει στη βίβλο, διαμορφώνει αυτό που λέμε το ήθος του Θεού στη ζωή μας. Υπακοή σημαίνει άρνηση της άποψής μας και της γνώμης μας. Μου λένε κάτι και εγώ δεν συμφωνώ και λέω μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Υπακοή σημαίνει αν και δεν συμφωνώ να υποταχθώ και να το κάνω. Υπακοή σημαίνει επίσης ένα άλλο ζήτημα πολύ σπουδαίο. Ταπείνωση. Αφήνω στην άκρη τη γνώμη μου, την άποψή μου, την πεποίθησή μου, αυτό που εγώ νόμιζα και προχωράω σε κάτι άλλο που είναι έξω από τον εαυτό μου. Αυτό με ταπεινώνει. Υπακοή σημαίνει ακόμα βεβαίωση ότι εγώ είμαι πεπερασμένος. Ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέραν από μένα. Που πρέπει να στρέψω την ακοή μου πέραν από αυτά που μου λέει ο εαυτός μου, πέραν από αυτά που νομίζω εγώ και να προχωρήσω. Γι' αυτό ακριβώς και η υπακοή είναι πολύ δύσκολο ζήτημα. Πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα. Τελικά όμως η υπακοή είναι η έκφραση της ελευθερίας μας. Το αν θα πούμε ναι ή όχι στο Θεό. Ή καλύτερα, το αν θα πούμε ναι στο Θεό ή ναι στους άλλους θεούς. Μερικοί νομίζουν ότι η άρνηση στο Θεό είναι άρνηση προς το Θεό. Όχι. Υπάρχει μια άρνηση προς το Θεό και υπάρχει και μια θέση. Είναι ναι στους άλλους θεούς. Όταν ο Αδάμ και η Εύα εκλήθηκαν εκεί στον Παράδεισο να υπακούσουν, μόνο να υπακούσουν κλήθηκαν. Ένα δέντρο στο μέσο του Παραδείσου και γύρω γύρω εκατομμύρια άλλα δέντρα, οποροφόρα, και τους είπε ο Θεός θα τρώτε ελευθέρως απ' όλα, εκτός από αυτό. Θα μπορούσε να τους βάλει ένα ποταμάκι να το περάσουν απέναντι. Θα μπορούσε κάτι άλλο. Αλλά εκεί ήταν η έκφραση της υπακοής τους. Και ήρθε ο Όφης και άρχισε το διάλογο. Και θα έλεγε κανένας, τους τουμπάρισε. Δεν ήταν φυσικό. Αλίμονο ο Αδάμ και η Εύα να είχαν τις γνώσεις που είχε το φίδι, ο διάβολος. Άνισος ο αγώνας. Δικαιολογημένα. Καθόλου. Διότι εκεί ο Θεός δεν είχε απέτηση από τον Αδάμ και την Εύα να τα βγάλουν στη διαλεκτική πέρα με το φίδι. Δεν είχε τέτοια απέτηση. Το ήξερε ότι το φίδι ήταν ανώτερο. Δεν είχε την απέτηση ο Θεός να αναπτύξουν επιχειρήματα τέτοια ώστε να του πούνε τι μας λες, αλήθεια, και πού ξέρουμε εμείς ότι μας λες ψέματα, και πού ξέρουμε εμείς εκείνο και το άλλο. Όχι, δεν είχε τέτοια απέτηση ο Θεός. Ποια ήταν η απέτηση του Θεού? Η απέτηση του Θεού ήταν να υπακούσουν. Δηλαδή, αν και δεν το καταλαβαίνανε, αν και τα πράγματα ήταν αρνητικά, αν και τα επιχειρήματα του φιδιού μπορεί να ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που είχαν στο μυαλό τους, έπρεπε να στραφούν και να υπακούσουν πού? Στο Θεό. Και είδε, λέει η Εύα, ότι ήταν ωραίο το δέντρο, ωραίο και επιθυμητό, επειδή έδινε γνώση. Φοβερά επιχειρήματα. Και σου λέει, από εδώ είναι το σωστό. Ακριβώς αυτό περίμενε ο Θεός
για να δει την έκφραση

της ελευθερίας του. Η έκφραση της ελευθερίας μας γίνεται όταν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έχετε δει μέσα στα κλουβιά, εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια, έχουμε εκεί κάτι ψώρο λιοντάρια. Τώρα τα πήγαν, λέει, στην Αγγλία γιατί είχαν, λέει, συναισθηματικά προβλήματα. Έτσι, και τα φορτώσαν εκεί στα αυτά, δώσαν και μερικά εκατομμύρια και τα κουβαλήσαν σε ένα ζωολογικό κήπο στην Αγγλία γιατί δεν αισθανόντουσαν καλά στη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, το έχουν στο κλουβάκι και λες, είδες τι ήσυχα που κάθεται. Στο κλουβί. Για άνοιξε του την πόρτα να δούμε ψουτ ψουτ να του κάνεις, θα έρχεται κοντά. Έχω ένα σκύλο τον οποίο τον εκπαιδεύω από τότε που γεννήθηκε. Αλλά δεν τον εμπιστεύομαι. Όταν βγούμε στο δρόμο και αισθανθεί ότι ο πνίχτης δεν τον σφίγγει καλά, είναι η θέση να με κάνει να πληρώσω εκατομμύρια. Γι' αυτό είναι πάντα μέσα. Ποτέ δεν βγαίνει απ' έξω. Γιατί δεν τον εμπιστεύομαι. Όταν θα είσαι μόνος σου και θα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, τότε θα υπάρχει η έκφραση της υπακοής και η έκφραση της ελευθερίας μας. Λέει, τον έχω δεμένο, λέει, κρατήστε ήσυχα που κάθεται. Όταν το λύσουμε, θα εκφραστεί η ελευθερία μας. Επομένως, λοιπόν, εκεί στην Εδέμ, ο άνθρωπος με την υπακοή του τι έκανε. Τοποθετήθηκε. Και είπε, όχι Θεέ, ναι φίδι. Και από εκεί πέρα υπάρχει ένα κατρακύλισμα, το οποίο υπάρχει μέχρι τις μέρες μας. Γι' αυτό ακριβώς η Αγία Γραφή, διαμορφώνοντας το ήθος του Θεού και φτάνοντας μέχρι την Καινή Διαθήκη, όπου ο Θεός γράφει πλέον το θέλημά του στις καρδιές μας, κάνει μια προπαίδευση στον άνθρωπο στην υπακοή. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη λέει, εάν υπακούσετε, εάν υπακούσετε τις φωνές μου, εάν εκείνο, εάν το άλλο, θα σας ευλογήσω. Τους τάζει ο Θεός για να τους μάθει να υπακούνε. Είναι αυτό που κάνουμε στα παιδιά και λέει, πρόσεξε, εάν εκείνο, αν και εγώ αυτό. Εάν δεν υπακούσεις, το άλλο. Θες ποδήλατο, μάλιστα. Διάβαζε τα βιβλία σου, πήγαινε στο φροντιστήριό σου, μάθανε τα αγγλικά σου, κάνε το πιάνο και θα δεις εγώ μετά στο τέλος. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να έχει κίνητρο να τοποθετηθεί απέναντι στο Θεό με ναι. Και το είπε ο Θεός εκεί στον παράδεισο. Τους λέει, εάν τυχόν φάτε, θα πεθάνετε. Τους είπε και τη συνέπεια. Γιατί τους είπε τη συνέπεια? Για να αποφύγει ακριβώς αυτή την ανυπακοή τους. Έτσι λοιπόν, σε ολόκληρη την Αγία Γραφή διαπνέεται σαν ροκοκαλιά η έννοια της υπακοής. Οι γυναίκες στους άντρες. Τα παιδιά στους γονείς. Να υπακούν. Οι υπηρέτες στα αφεντικά. Τα μέλη της εκκλησίας στους πρεσβυτέρους. Σε κάθε ανώτερη εξουσία. Υποτασσόμενοι αλλήλεις. Ο ένας τον άλλον. Να υπακούεις. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό διαμορφώνει το ήθος του Θεού στη ζωή μας. Αυτό θέλει ο Θεός. Και το ερώτημα είναι, γιατί ήρθε ο Χριστός εδώ κάτω στη γη και τι σχέση έχει με το θέμα μας? Αν ρωτήσετε και πάρετε ένα γκάλοπ έξω στους δρόμους με ένα μαγνητοφωνάκι, οι περισσότεροι άνθρωποι θα σας απαντήσουν, άλλος θα πει, για να διδάξει. Είναι ο άνθρωπος που του αρέσει να σκέφτεται. Και πράγματι, διδαχή του Χριστού δεν υπάρχει πουθενά άλλο. Λίγα λόγια, σταράτα, σωστά, χωρίς αντιφάσεις, χωρίς προβλήματα, χωρίς να πεις, είπες εκείνο αλλά τώρα πες τ' άλλο. Πώς θα τα ταιριάξουμε αυτά δύο? Άλλος θα πει για να θεραπεύσει, το κοινωνικό Ευαγγέλιο, νοσοκομεία, άνθρωποι, τυφλοί, χωλοί, χωρίς πόδια, παράλυτοι, να τους θεραπεύσει. Άλλος θα πει να τους ταΐσει, η ουμανιστική παρουσίαση του Ευαγγελίου, δώστε τους εσείς να φάνε, ψωμάκι, ταΐστε τους, βοηθήστε τους. Άλλος για να ζήσει ανάμεσά μας και να αισθανθεί τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Και ίσως η πιο πνευματική, αν ρωτήσει κανένας εμάς εδώ, κανένα γκάλο πράγμα στις εκκλησίες, θα απαντήσουνε, ήρθε για να σταυρωθεί και να πεθάνει για τις δικές μας αμαρτίες. Είναι σωστό αυτό? Δεν ήρθε για να σταυρωθεί ο Χριστός. Ο Χριστός ήρθε για να υπακούσει.
Και επειδή υπήκουσε, σταυρώθηκε. Και απόδειξη είναι αυτά που διαβάσαμε. Ο Θεός, ο Χριστός, είπε το ναι προκαταβολής κόσμου, γιατί ο Χριστός είναι το αρνίον, το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Δεν ξαφνιάστηκε ο Θεός από την πτώση του ανθρώπου. Ο Θεός το είχε στο μυαλό του σαν ενδεχόμενο, ότι ο άνθρωπος μπορούσε να πει και όχι στο Θεό. Και όπως το είπε, 50-50 ήτανε. Δεν ξαφνιάστηκε όμως και είχε έτοιμο το σχέδιο προκαταβολής κόσμου. Είχε πει ο Χριστός, ναι, αν τυχόν συμβεί θα κατέβω. Και όταν ο άνθρωπος έπεσε και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός είπε πάλι ναι, ο Χριστός, και ξανακατέβηκε και γεννήθηκε. Και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ήταν υποτασσόμενος. Πού? Στους γονείς του και στον ίδιο το Θεό. Και έφτασε στη Γεστημανή για να κάνει αυτή την υποταγή του πράξη πλέον. Και ερχόμαστε ακριβώς στο τελευταίο σημείο του δράματος του Ιησού Χριστού. Πήρε τους μαθητές του και όπως συνήθιζε πήγε να προσευχηθεί. Αυτή η προσευχή όμως ήταν μια καθοριστική προσευχή, πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες. Τι ζήτησε σε αυτή την προσευχή του ο Ιησούς Χριστός? Ο Χριστός ζήτησε να μην βγει το ποτήρι. Και εδώ βέβαια μας φαίνεται πολύ περίεργο. Ζήτησε να μην βγει το ποτήρι, να παρέλθει το ποτήρι από αυτόν σε ένα ποτήρι που είχε πει ναι προκαταβολής κόσμου. Σε ένα ποτήρι που είχε πει ναι και γεννήθηκε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Καθώς ήταν υποτασσόμενος και καθώς έκανε όλη τη διαδικασία με τον Ιούδα, τα πάντα, και έφτασε στο τελευταίο σημείο. Και αυτό ακριβώς αποδεικνύει ακριβώς τον ανθρώπινο χαρακτήρα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Πού είναι εκείνοι που θα πούνε τα διάφορα που μας έχει κουβαλήσει η παραδοσιακή θεολογία? Ο Χριστός προσευχότανε και παρακαλούσε να μην σταυρωθεί. Αυτός που ήρθε για να σταυρωθεί. Εκεί στο Λουκά μας λέει ότι, πατέρα λέει, όλα είναι δυνατά σε σένα. Λέει. Μπορείς να πάρεις και αυτό το ποτήρι. Να μην το πιω. Αλλά προσέχτε. Ποιο είναι το μυστικό? Μπορείς να έχεις οποιασδήποτε επιθυμίες θέλεις. Έχετε. Εξάλλου είμαστε υπεπερασμένοι. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το σωστό. Δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό του Θεού. Δεν ξέρουμε το αγαθό μας ακριβώς. Έχουμε μια άποψη. Εγώ νομίζω έτσι. Ο άλλος νομίζει αλλιώς. Ο άλλος νομίζει διαφορετικά. Εντάξει. Δικαίωμά σου να νομίζεις ότι θέλεις. Και είναι πολύ φυσικό. Άλλος μεγάλωσε σε ένα πλούσιο σπίτι. Άλλος με γονείς έτσι, άλλος με διαφορετικούς, άλλος σε καλά σχολεία, άλλος στο πεζοδρόμιο. Είναι πολύ φυσικό να διαμορφώνουμε γνώμες και απόψεις για οποιοδήποτε θέμα, ό,τι νομίζουμε. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι όταν θα έρθει η φωνή του Θεού και πει, κοίταξε, αυτό. Εκεί τη θέση θα πάρουμε. Το ζήτημα δεν είναι τι άποψη έχουμε εμείς για το οποιοδήποτε αντικείμενο, για την οποιαδήποτε ηθική, για την οποιαδήποτε γνώμη, για το οποιοδήποτε θέμα. Το θέμα είναι ποια είναι η άποψη του Θεού. Και η άποψη του Θεού υπάρχει. Το είπα στην αρχή. Ότι αυτό που ο Θεός θέλει από εμάς είναι σαφέστατο και μπορούν όλοι να το καταλάβουν. Δεν είναι ένας στριφνός δάσκαλος ο Θεός. Είναι μερικοί δάσκαλοι που μιλάνε και νομίζω ότι μιλάνε Κινέζικα. Δεν καταλαβαίνει κανένα τίποτα. Να πάει το παιδί στο σπίτι, να πάρει και ένα φροντιστή, να το εξηγήσει τι είπε αυτό από δάσκαλος. Δεν είναι τέτοιο δάσκαλος ο Θεός. Ο Θεός τα είπε απλά και κατανοητά. Υπάρχει όμως ένας παράγων. Η θέλησή μας. Επομένως, μπορείς να νομίζεις ότι θέλεις. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Εάν ο Αδάμ και η Εύα λέγανε δίκιο έχεις φίδι, αλλά ξέρεις κάτι, ο Θεός μας είπε όχι. Ο Θεός μας είπε μη. Ο Θεός μας είπε ότι θα πεθάνουμε εξάπαντος. Βέβαια, εσύ μπορεί να λες θα ανοιχτούν τα μάτια μας και θα γνωρίσουμε το καλό και το κακό και θα γίνουμε σαν θεοί κτλ. Αλλά ο Θεός μας είπε έτσι. Και η Pick One
Δεν θα ήμασταν τώρα σε αυτή τη θέση. Δεν θα είχε έρθει ο Χριστός να σταυρωθεί. Και δεν είχε απέτηση, επαναλαμβάνω, ο Θεός να κατανοήσουν. Δεν είχε απέτηση ο Θεός να μην πλανηθούν. Είχε απέτηση να υπακούσουν. Και ακριβώς έρχεται ο Χριστός και ζητάει τελευταία στιγμή να μην γίνει αυτό για το οποίο ήρθε. Πατέρα, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει από μένα το ποτήρι αυτό. Το γιατί, βέβαια, δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Γιατί δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι σήμαινε για πρώτη φορά στην ιστορία του σύμπαντος, σε μια ιστορία που δεν έχει αρχή, γιατί ο Θεός είναι άναρχος. Ο Θεός δεν έχει αρχή. Εμείς έχουμε κάποια αρχή. Πηγαίνει μέσα στην αιωνιότητα και δεν υπάρχει τέλος. Και ο πατέρας και ο γιος ήτανε συνδεδεμένοι μαζί αιωνίως στο παρελθόν με τα δεσμά της αγάπης. Το ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα αποδεικνύεται πάρα πολύ απλά, επειδή ο Θεός είναι αγάπη. Αν ο Θεός ήταν μόνος του, μπορούσε να ήταν αγάπη? Μόνος σου αγαπάς ποιον? Λατρεύεις τον εαυτόν σου? Μια απόδειξη της τριαδικότητος του προσώπου του Χριστού είναι ότι ο ίδιος από πάντα ήταν αγάπη. Τι έκανε ο Θεός στην αιωνιότητα πριν δημιουργήσει τον κόσμο? Τι έκανε? Το ένα πρόσωπο αγαπούσε το άλλο. Ο πατέρας αγαπούσε τον Υιό και ο Υιός αγαπούσε το Πνεύμα και το Πνεύμα αγαπούσε τον Πατέρα. Αγαπιόντουσαν. Αυτή ήταν η δουλειά του Θεού πριν φτιάξει τον κόσμο. Προκαταβολής κόσμου. Και ήταν ενωμένος και ταυτισμένος με το Θεό. Και ξαφνικά ήρθε η ώρα, φορώντας το ανθρώπινο σώμα, γιατί έγινε σαν άνθρωπος, να ζήσει κάτι που ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που του είχε συμβεί. Είναι μυστήριο πως ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αλλά το έκανε αυτό. Τώρα του ζητήθηκε κάτι άλλο. Να αποχωριστεί από τον Πατέρα. Και εκεί απάνω στο Σταυρό θα θυμηθείτε που φώναξε: Πατέρα, γιατί με εγκατέλειπες? Τι θα τον έκανε? Θα χωριζόταν από τον Πατέρα. Γιατί θα χωριζόταν από τον Πατέρα? Γιατί ο Πατέρας δεν μπορούσε να έχει σχέση πλέον με την αμαρτία. Εκείνο το αρνί θα φορτωνότανε την αμαρτία όλου του κόσμου. Αλλά και μόνο τη δικιά μου αμαρτία να φορτωνότανε, πάλι ο Πατέρας δεν μπορούσε να έχει σχέση μαζί του. Γι' αυτό δεν ήθελε ο Χριστός. Και τονίζω τη λέξη «δεν ήθελε». Δεν ήθελε να σταυρωθεί. Και το ζήτησε. Και είπε μάλιστα και επιχειρήματα: «Σε σέναν όλα είναι δυνατά. Ας παρέλθει το ποτήριο του από μένα». Αλλά σε όλες τις φράσεις που διαβάσαμε υπάρχει αμέσως μετά: «Αλλά όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου θέλημα. Εγώ θα εκφράσω το θέλημά μου. Αλλά όχι το δικό μου να γίνει, το δικό σου να γίνει». Είμαστε άνθρωποι και έχουμε το θέλημά μας. Και είπα προηγουμένως ότι είναι πολύ φυσικό να το έχουμε. Δεν είμαστε κουρδιστά μηχανάκια που κάνουν όλο το ίδιο πράγμα, ρομποτάκια. Έχουμε την άποψή μας που διαμορφώνεται από όλο τον περίγυρο και από τον ψυχικό μας κόσμο και από τα γονίδια μας και από οτιδήποτε. Ποιο είναι αυτό που ενδιαφέρει? Εάν στο τέλος βάλουμε τη φράση «όχι το δικό μου, το δικό σου Κύριε, το δικό σου το θέλει». Και ακριβώς το ζήτησε τρεις φορές ο Χριστός. Αλλά προσέθετε πάντοτε το δικό σου θέλημα. Μέχρι που φτάσε στο σημείο να βγαίνει από το μέτωπό του υδρότας με αίμα, οι γιατροί θα μας το εξηγήσουν, σπάσανε τα αγκία από τη μεγάλη αγωνία, θρόμβη αίματος μαζί με τον υδρότα, από την αγωνία του, και προσευχόταν λέει πιο θερμά και πιο θερμά και πιο θερμά για να μην πιει το ποτήρι. Το πιει όμως, ο πατέρας ούτε καν απήντησε.

ζωή μας. Τώρα νομίζω αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει μάθε να υπακούς. Όταν ο Θεός έλεγε στην Παλαιά Διαθήκη ότι τελικά αυτό θα έβγαζε από το τέλμα τον άνθρωπο. Και ακριβώς ο άνθρωπος καλείται σήμερα μέσα στις τόσες φωνές που έχει γύρω του να υπακούσει στη φωνή του Θεού. Μόνο έτσι λυτρώνεται. Όταν λέει «ελάτε σε μένα ναι, όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι», δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια αλυσίδα στο λαιμό που σε σέρνει. Είναι μια πρόσκληση, σαν τις προσκλήσεις που απευθύνει ο κόσμος. Ελάτε. Όποιος υπακούσει και πάει προς τα εκεί, τότε αυτός λυτρώνεται. Και λυτρώνεται με την υπακοή που έκανε ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό ακριβώς ο Κύριος θέλει να υπακούμε ο ένας τον άλλον. Γιατί μια φορά αν υπακούσαμε εκεί στην Εδέμ και συντρίφτηκαν όλα. Και θέλει να περάσει ο Θεός το ήθος του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στη ζωή μας. Μάθε να υπακούς. Μάθε να υπακούς. Όλοι μας πρέπει ο ένας να υποτάσσεται στον άλλον. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή μας. Αλλά ιδιαίτερα σημαίνει για τα παιδιά μας. Το πρόβλημα των σημερινών παιδιών είναι ότι δεν έμαθαν να υποτάσσονται. Δεν έμαθαν. Κάνε ό,τι θέλεις. Ό,τι νομίζεις. Άστο, να κάνει ό,τι θέλει. Μην το πιέζεις. Μην του στερείς την ελευθερία του. Είναι μια έκφραση. Είναι εκείνο. Δεν έμαθα να υπακούμε. Και βγαίνει μια κοινωνία ανθρώπων που αμφισβητεί τα πάντα, που δεν μπορεί να υποταχθεί, που δεν μπορεί να υποταχθεί ούτε στον εαυτό τους. Δεν μπορεί να κάνει ρέγουλα τον εαυτό του. Έχει μάθει να πραγματώνει κάθε επιθυμία. Αλλά αυτό δεν είναι το ήθος του Θεού. Το ήθος του Θεού είναι να υποτάσσεται ο ένας στον άλλον. Να κατεβάζεις τον εγωισμό σου, να αφήνεις τη γνώμη σου, να νιώθεις την αυθεντία του άλλου. Η έννοια της αυθεντίας μέσα στην Αγία Γραφή είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ο Θεός είναι αυθεντία. Και για να περάσει την αυθεντία αυτή των εαυτών του, έφτιαξε πάνω στη γη άλλες αυθεντίες. Που λες εκεί, εκεί, εκεί. Και μα έχει άδικο. Δεν πειράζει, εκεί. Για να μάθεις να υπακούς. Όπως εκείνος υπήκουσε. Και νομίζω ότι αν στη ζωή μας το είχαμε συνειδητοποιήσει, θα είχαμε πολύ λιγότερα προβλήματα σαν άτομα, σαν οικογένειες, σαν εκκλησίες, σαν κοινότητα, σαν κόσμος. Αν είχαμε μάθει να υπακούμε όπως ο Χριστός υπήκουσε. Επομένως, η έννοια της υπακοής δεν είναι η έννοια του καταναγκασμού, του πιθαναγκασμού. Είναι μια έννοια που θέλει να μας φέρει κοντά στο Θεό. Είναι μια έννοια που την έβαλε ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, γιατί θέλει να μας στρέψει σε Αυτόν. Γιατί να μας στρέψει σε Αυτόν? Επειδή Αυτός είναι για μας το αγαθό, το ευάρεστο

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

επικοινωνίες του ανθρώπου, ποικίλες και διάφορες. Είτε είναι νεκρομαντίες, είτε είναι χειρομαντίες, είτε είναι μαντία από τους καφέδες, είτε είναι κρυσταλλομαντίες, είτε είναι ιονοσκοπίες, εισπλαχνομαντίες και ποικίλα άλλα πράγματα όπως τα ονομάζουν και μαγείες ακόμα, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι παρασατανικές μορφές επικοινωνίας με τον άγνωστο κόσμο που περιβάλλει τον άνθρωπο και είναι ολέθριες στα αποτελεσματά τους. Οι άνθρωποι που επιχείρησαν αυτήν την επικοινωνία αργά ή γρήγορα είδαν και έπαθαν. Είδαν τα αποτελέσματα. Διότι όλες αυτές οι επικοινωνίες στηρίζονται σε μία βάση. Την επικοινωνία με δαιμονιακό κόσμο, με δαιμόνια. Αυτό το φως μας το δίνει η Βίβλος. Η Βίβλος έρχεται και μας φωτίζει το μυστήριο του κόσμου γύρω μας και μας λέγει ότι δεν είναι μονάχα ο αγαθός υπερβατικός κόσμος με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, αλλά είναι και ο μυστηριώδης, κακός, πονηρός πνευματικός κόσμος, ο οποίος έχει αρχαιότατη ιστορία κατά την Βίβλον και ο οποίος ζητάει αυτή την επικοινωνία με τον άνθρωπο, διότι θέλει να λατρεύεται από τον άνθρωπο σαν Θεός. Μελετήσαμε στο προηγούμενο μάθημα την μαγεία και είδαμε ότι η μαγεία και η μαύρη μαγεία είναι μια προσπάθεια επικοινωνίας με επιρροής του περιβάλλοντος γύρω, προσπάθεια επιρροής του περιβάλλοντος και μετατροπής του περιβάλλοντος με επικοινωνία με κόσμον απόκρυφον, μυστηριώδη, πονηρό κόσμο. Ο μάγος δηλαδή, με άλλα λόγια, είτε θα χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα, διάφορα υλικά μέσα, μαγκανίες, μείγματα διάφορα, αντικείμενα διάφορα, χημικές ποικίλες ενώσεις ή και ναρκωτικά και φάρμακα, ή θα χρησιμοποιήσει προσωπικές δυνάμεις με τις οποίες έρχεται σε επικοινωνία. Έχει κάποια ιεροτελεστία, έχει ορισμένα σύμβολα εις τα οποία συγκεντρώνει την προσοχή του, βυθίζεται μέσα στον εαυτόν του και προσπαθεί να αντλήσει δύναμη από τη δική του τη θέληση, υφίσταται πολλές φορές τις συνέπειες της μαγείας την οποία κάνει ο ίδιος, διότι αν η ενέργεια την οποία στέλνει εναντίον προσώπου το οποίο θέλει να βλάψει δεν βρει ανταπόκριση εκεί, διότι ο άνθρωπος με τη θέλησή του κλείνει τις πόρτες, η ενέργεια αυτή η μαγική που μπορεί να είναι δαιμονιακή και σατανική από την επικοινωνία του με δαιμόνια γυρίζει στον ίδιο τον εαυτόν του και πολλές φορές εδώ έχουμε τις συνέπειες και τα αποτελέσματα στους ίδιους εκείνους που επιχειρούν τέτοιες μεθόδους, όταν μάλιστα δεν είναι πρωτόπειροι και δεν ξέρουν τον τρόπο της αντιδράσεως και τον τρόπο να προφυλαχτούν. Τώρα, στο λαό των Ισραήλ αυτά τα πράγματα καταδικάζονται αναφανδό. Ο Θεός τα καταδίκασε διότι ήξερε την πηγή όλων αυτών των ενεργειών και των πράξεων και των δυνάμεων, ήξερε την πηγή ότι είναι από τα δαιμόνια και ο Θεός το απαγόρευσε με κάθε τρόπο στους βιβλικούς χρόνους, κυρίως στο λαό των Ισραήλ. Τα έθνη τα οποία ήσανε τριγύρω από το λαό των Ισραήλ είχαν αυτές τις μεθόδους της επικοινωνίας στην πρακτική τους εφαρμογή την καθημερινή. Και οι ονούς εξέταζαν και σπλάχνα εξετάζανε και το πέταγμα του βέλους και ποικίλα άλλα πράγματα, μάγους είχαν και όλα αυτά τα οποία αναφέρονται μέσα στη Βίβλο και τα οποία ο Λόγος του Θεού αυστηρώς τα καταδικάζει. Μάλιστα, ο Λόγος του Θεού και οι εμπνευσμένοι άνθρωποι του Θεού, οι προφήτες, ο Μωυσής, αγωνίστηκαν με πολύ αυστηρές απειλές και ποινές εναντίον εκείνων οι οποίοι θα ασκούσαν τέτοια πράγματα στο Ισραήλ για να διαφυλάξουν αυτόν τον λαό του Θεού εναντίον πάσης τέτοιας επιρροής από τον κόσμο τον εθνικό ο οποίος τους περιέβαλε. Έχουμε πρώτα απ' όλα εκείνη την παραγγελία την οποία ο Θεός δίνει δια του Μωυσέως στο Δευτερονόμιο, στο Ιώτα Ήτε κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο έως 12, διαβάζομαι ένα χωρίο το οποίο είχαμε και διαβάσει και σε άλλη περίπτωση, λέει: Κύριος ο Θεός, αφού εισέλθεις στην γη την οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίδει σε σένα
δεν θέλεις μάθει να πράττεις κατά τα βδελίγματα των εθνών. Τα ονομάζει βδελίγματα. Αποτροπιασμούς, από τους οποίους θα έπρεπε να αποστρέψει την προσοχή του και το πρόσωπό του ο Ισραήλ. Δεν θέλει ευρεθεί εισέ, ουδείς, διαπερνών των ιών αυτού ή την θυγατέρα αυτού δια του πυρός, ή μαντευόμενος μαντίαν, ή προγνώστης των καιρών, ή ιονοσκόπος, ή μάγος, ή γόης, ή ανταποκριτής δαιμονίων, ή θερατοσκόπος, ή νεκρομάντης, διότι πάσο πράτων ταύτα είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον. Και εξαιτίας των βδελυγμάτων τούτων, Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς απέμπροσθέν σου. Τέλειος θέλεις είστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου. Βλέπετε εδώ, τα ονομάζει βδελύγματα και λέγει ο Λόγος του Θεού ότι αυτή είναι η αιτία που ο Θεός ξεριζώνει όλους αυτούς τους λαούς από τη γη Χαναάν και παίρνει τον Ισραήλ εκεί. Διότι αυτοί οι λαοί ασκούσαν αυτήν την επικοινωνία και είχαν επικοινωνία με δαιμόνια. Ήσατε ιονοσκόποι, ήσατε μάγοι, προγνώστε των καιρών, μαντευόμενοι, τερατοσκόποι, νεκρομάντης. Κοιτάξτε πόσες περιπτώσεις μιας αποκρύφου επικοινωνίας με δαιμόνια. Και όλες τούτες οι περιπτώσεις που αναφέρονται εδώ πέρα, δεν θα μπορούσε κανείς απολύτως να τις χωρίσει. Διότι η μία συγγενεύει με την άλλη, επειδή όλες στηρίζονται στην ίδια πηγή και επικοινωνούν με τα ίδια πνεύματα, τα ίδια δαιμόνια τα οποία εμφανίζονται ως ψυχές νεκρών στην νεκρομαντία και τους λέγανε ότι είναι ο Α νεκρός και ο Β νεκρός και τους πληροφορούσαν, ή τα ίδια αυτά δαιμόνια έδιναν και σημεία και δίνανε τέρατα, σημεία ή τους ενέβαλαν την σκέψη να διαπερνούν τα παιδιά τους διαπυρός και ούτω καθεξής. Τα ίδια δαιμόνια εις τους Ιωνούς, όταν εξέταζαν τους Ιωνούς και ούτω καθεξής. Βδελύγματα. Και ο Ισραήλ έπρεπε να μείνει καθαρός. Έπρεπε να σεβαστεί τον Κύριον των Θεών του. Διότι όπως λέει και στο 13 πλέον εδάφιο έως το, και το 14, τέλειος ελυσίστε ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, διότι τα έθνη ταύτα τα οποία θέλεις κατακληρονομήσει έδωκαν ακρόασιν εις προγνώστας των καιρών και εις μάντης. Σε όμως ο Κύριος ο Θεός σου δεν αφήκε να πράττεις ούτω. Και του προαναγγέλει ότι ο Θεός στο μέλλον θα του στείλει έναν προφήτην όμοιον με τον Μωυσή, καθόν τρόπον ο Μωυσής ήταν προφήτης στο λαό και είναι προφητεία δια το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και του λέει αυτού του προφήτου θα ακούετε. Και αν δεν ακούσετε αυτόν τον προφήτη, ο άνθρωπος που δεν θα ακούσει αυτόν τον προφήτη θα εξολοθρευτεί εκ μέσου του λαού. Κατά συνέπεια, ο λαός ο Ισραήλ έπρεπε να μείνει άγιος και αφιερωμένος στο Θεό του. Ήθελε πληροφορία, έπρεπε να την πάρει κατευθείαν από το Θεό του. Είτε διαμέσου των προφητών, των ανθρώπων του Θεού, είτε διαμέσου του Μωυσέως, είτε από το γραπτό λόγο του Θεού, είτε για του προφήτου τον οποίο ο Θεός θα έστελνε εις το μέλλον. Και αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Και ολόκληρη η ιστορία του Ισραήλ υπήρξε ένας διαρκής αγών να διατηρηθεί ο λαός αυτός αμόλυντος από όλα αυτά τα βδελύγματα. Και αυτό το πράγμα στάθηκε μέχρι την εποχή του Σολομώντος. Οπότε στα τέλη της ζωής του ο Σολομών γλίστρησε και έπεσε. Στα τέλη της ζωής του, εξαιτίας των πολλών γυναικών τις οποίες είχε πάρει και κυρίως από τα έθνη, τα γύρω έθνη της γης, είχε πάρει γυναίκες εθνικές, ήσανται αυτές οι οποίες τον εμίησαν στις δικές τους θρησκείες και χάρη των γυναικών που είχε πάρει, τους επέτρεψε να κτίσουν ναούς στους θεούς τους, να έχουν τους ιερίστων, να έχουν προφήτας, να έχουν επικοινωνίες με το υπερβατικό και με αυτόν τον τρόπο ο Σολομών στα τέλη της ζωής του εγίνει και παράγον κακού μέσα στο λαό των Ισραήλ, ένεκα του οποίου και ένεκα αυτής της επικοινωνίας και του τρόπου που ο Σολομών άνοιξε χωρίστηκε ο λαός. Η φυλή Ιούδα, η Βενιαμίν από μια μεριά, οι άλλες 10 φυλές από την άλλη, χωρίστηκε ο λαός Ισραήλ σε 2 κομμάτια. Και αυτά τα 2 κομμάτια πάλι αγωνίστηκαν
να μην υποδουλωθούν σε αυτό το πνεύμα της ειδωλολατρείας και της δαιμονολατρείας που υπήρχε τριγύρω τους και τελικά δεν κατόρθωσαν να κρατηθούν. Ώσπου εν τέλει τι έγινε και στη ζωή αυτού του λαού. Έγινε ό,τι είχε γίνει στη ζωή των προηγουμένων οι οποίοι κατοικούσαν στη γη Χαναάν. Ο Θεός τους ξερίζωσε από μέσα από τον Ισραήλ, από μέσα από τη γη της Επαγγελίας, ξερίζωσε αυτό το λαό και τους εσκόρπισε τους Ισραηλίτας και τους εσκόρπισε τις 10 φυλές επάνω στην Ασσυρία και τους άλλους τους πήγε στην Βαβυλώνα. Αυτά όλα συνέβησαν στους Ισραηλίτες εξαιτίας λοιπόν αυτών των επικοινωνιών τις οποίες έμαθαν από τα γύρω έθνη και τα πήραν από τα γύρω έθνη. Αυτό δείχνει πόσο ο Θεός είναι αυστηρός και πόσο δεν θέλει. Είναι Θεός ζηλότυπος όπως λέγει. Θέλει την ψυχή του ανθρώπου ενωμένη μαζί του και σε επικοινωνία μαζί του με κάθε τρόπο και να μην εκκλίνει η ψυχή σε άλλες επικοινωνίες έξω από τον ζωντανό και αληθινό Θεό και έξω από τον δρόμο τον οποίο διδασκόμεθα που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δεν δίναστε να έλθετε προς τον Πατέρα ή μη διε μου, ούτε από τον Βούδα, ούτε από την Ινδουιστική οδό, ούτε από τον Ζωροάστρη, ούτε από τον Μωάμεν, ούτε από οτιδήποτε άλλο. Όχι, αυτό ήταν το λάθος του Σολομώντος. Ο Σολομών με την ευρύτητα που τον διέκρινε ενόμισε ότι θα έπρεπε να ανεχθεί όλες αυτές τις θρησκείες, να αφήσει τα πράγματα να πάρουν τον δρόμο τους και ίσως το ερμήνευσε περί τα τέλη της ζωής του, διότι φαίνεται στα τέλη της ζωής του έκανε αυτά τα λάθη, ερμήνευσε το πράγμα ότι τον Θεό επικαλούνται και αυτοί με τον δικό τους τρόπο. Λάθος, μεγάλο λάθος. Αυτό υπήρξε η καταστροφή του λαού Ισραήλ και της ζωής του ιδίου του Σολομώντος. Τώρα, για να δούμε την μαγεία μέσα στην Βίβλο και στους βιβλικούς χρόνους, θα πρέπει να πούμε τα εξής. Όπως είπαμε, η μαγεία είναι προσπάθεια να επηρεάσει κανείς το περιβάλλον και να το μεταβάλει το περιβάλλον δια της είτε χρησιμοποιήσεως διαφόρων φίλτρων, μαγικών, αντικειμένων, μειγμάτων, ποικίλων και διαφόρων ή με εξορκισμούς και λέξεις τις οποίες λέει κανείς ή επικοινωνών με πνεύματα ή πνευματικά. Έτσι διακρίνουμε την απρόσωπη μαγεία όταν μεταχειρίζεται κανείς μέσα τέτοια διάφορα και την προσωπική μαγεία όταν επικοινωνεί κανείς με πνεύματα και χρησιμοποιεί την δύναμη των πνευμάτων για να επηρεάσει μια κατάσταση γύρω του. Είτε για να αποτρέψει την επιρροή, να αποτρέψει δηλαδή πνεύματα, την επιρροή πνευμάτων, είτε για να ασκήσει επιρροή από εκ πνευμάτων απάνω σε άλλα πρόσωπα. Και μοιάζει η μαγεία είναι ένα είδος ατελούς θρησκείας. Γι' αυτό η ατελής θρησκεία, όπου δηλαδή δεν υπάρχει πνευματική καθαρή με την έννοια της πνευματικότητας και της ηθικής μέσα θρησκεία, όπως είναι η λατρεία του Θεού για του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος είναι εύκολο να πέσει σε τέτοιου είδους μαγείες, να χρησιμοποιήσει ποικίλα μέσα για να μπορέσει να επιτύχει κάποιο σκοπό. Και μαθαίνουμε από μέσα από τη Βίβλο ότι όλοι οι λαοί αυτοί τριγύρω είχαν τέτοια πράγματα. Όπως οι Βαβυλώνοι, αναφέρει εκεί στον Ιεζεκίηλ, στο ΚΑΑ κεφάλαιον, στο εδάφιο 21, στη Βαβυλώνα, μας λέγει ότι χρησιμοποιούσαν, διότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, λέει στον Ιεζεκίηλ, εστάθη εις των διαχωρισμών, εν διαρχή των δύο οδών, δια να ερωτήσει τους μάντης, ανακάτωσε τα μαντικά βέλη, ηρώτησε τα γλυπτά, παρετήρησε το ύπαρ, το σηκώτη, προς την δεξιάν αυτού έγινε ο χρησμός, για την Ιερουσαλήμ, για να στήσει τους κρυούς, για να ανοίξει το στόμα επισφαγήν, να υψώσει την φωνή μεταλλαγμού κλπ. Ώστε στις πολεμικές του επιχειρήσεις ο βασιλιάς της Βαβυλώνος τον βλέπουμε εδώ πέρα και βλέπουμε και την πρακτική την οποία τηρούσε. Στάθηκε εκεί στο διαχωριστικό των δύο οδών εκεί που ανοιγόντουσαν μπροστά του δύο δρόμοι, ένας προς την Ιερουσαλήμ, ένας προς την άλλη κατεύθυνση και έκανε τις μαντίες του, ερώτησε τους μάντες, εξέτασε το ύπαρ,
έριξε τα βέλη να δει ποια κατεύθυνση να πάρει και τα δαιμόνια του έδωσαν την κατεύθυνση να πάει προς την Ιερουσαλήμ για να πολεμήσει εναντίον της Ιερουσαλήμ. Επίσης, στον Δανιήλ, στο βιβλίο του Δανιήλ, βρίσκομαι πληροφορίες εκεί περί των Χαλδαίων, ότι και οι Χαλδαίοι, όπως είναι γνωστόν, είχαν αυτά στας μεθόδους, το έψιλον 11 του Δανιήλ. Υπάρχει άνθρωπος εν το βασιλείο σου, εις τον οποίον είναι το πνεύμα των Αγίων Θεών, εν τες ημέρες του πατρός σου φως και σύνεση και σοφία, ως η σοφία των Θεών ευρέθησαν εν αυτό, τον οποίον ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ ο πατήρ σου, ο βασιλεύς ο πατήρ σου κατέστησε άρχοντα των μάγων, των επαϊδών, των χαλδαίων, των μάνδεων και ούτω καθεξής. Βρίσκουμε λοιπόν ότι σε αυτούς τους λαούς και στους Χαλδαίους και στους Αιγυπτίους και στους Χαναναίους και στους Ασιάτες και στους Μακεδόνες, όπως ήταν εκείνη η κοπέλα η μαντεμωμένη που έδινε πολύ κέρδος εις τους κυρίους της, εκεί εις τους Φιλίππους. Εμαντεύετο. Συνεπώς η μανδύα, η μαγεία και όλες αυτές οι απόκριτες ενέργειες ήσανται ευρύτατα απλωμένες σε όλο τον γνωστό κόσμο της εποχής εκείνης και χρησιμοποιούντο. Και ήταν, όπως είπαμε, επικοινωνία με δαιμόνια, αυτά τα σεντίμ ή τα σεϊρίμ, ήσανται οι δαίμονες των δρυμών, σεϊρίμ, των δασών, τα ελιλίμ ή τα γάδ, όπως ονομαζόντουσαν μέσα στο λαό των Ισραήλ. Και αυτοί που ενεργούσαν μαγείας, επικοινωνούσαν με τα πνεύματα αυτά, χρησιμοποιούσαν και μαγικά μέσα. Θυμόσαστε όταν εκεί στο Β' Βασιλέων, Θήτα 22, που έχουμε την περίπτωση, στο Θήτα 22, της Ιεζάβελ, όταν και εν συνεχεία εφωνεύτη αυτή εξαιτίας της μαγείας την οποία χρησιμοποιούσε και είχε οδηγήσει το λαό των Ισραήλ μέσα σε αυτά τα πράγματα και σε αυτές τις επικοινωνίες. Όταν ο Ιού σηκώθηκε σε επανάσταση εναντίον της Ιεζάβελ και συνήντησε τον Ιωράμ και ως είδε λέει ο Ιωράμ τον Ιού είπε ειρήνη Ιού, ο δε απεκρίτη τι ειρήνη ενώ όσο πληθύνονται επορνία της Ιεζάβελ της μητρός σου και μαγείε αυτής. Φαίνεται πως αυτή η Ιεζάβελ τις μαγείες που χρησιμοποιούσε τις χρησιμοποιούσε και για σκοπούς καθαρά ερωτικούς δικούς της. Ήτανε, χρησιμοποιούσε μαγικά φίλτρα έρωτος, ελιξίρια έρωτος, τα οποία είσαι απλωμένα σε όλους τους λαούς, τους τότε λαούς, όπως και σήμερα πολλές μεταχειρίζονται ελιξίρια έρωτος για να μπορέσουν να μαγέψουν κάποιον, να δεσμεύσουν κάποιον, να κρατήσουν κάποιον κοντά τους και ούτω καθεξής. Ετούτη εδώ λοιπόν έκανε πορνείες και εννοεί φυσικά και πνευματικές πορνείες, επικοινωνίες με είδωλα και κατά συνέπεια με πνεύματα πονηρά, με δαιμόνια, αλλά ασκούσε ακόμα και μαγείες η Ιεζάβελ. Και αυτό ήταν μια αιτία κρίσεως του Θεού που έπεσε επάνω της. Επίσης, στο Β' Βασιλέων, στο ΚΑ 26, μιλάει ο Λόγος του Θεού για το Μανασί, το βασιλιά, ότι έκανε μεγάλο κακό εις τον Ισραήλ, διότι άνοιξε δρόμο επικοινωνίας με τα δαιμόνια και αυτά όλα γίνηκαν αιτία μεγάλης κρίσεως επάνω στον Ισραήλ. Εγκατέλειπε Κύριο των Θεών των Πατέρων του, λέει στο 22, παραπάνω στο 21 ή από το 20, έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου, περιεπάτησε εις πάσα στας οδούς, εις τας οποίας περιεπάτησε ο πατήρ αυτού, ο Μανασής, και λάτρεψε τα είδωλα τα οποία λάτρεψε ο πατήρ αυτού και προσεκίνησε αυτά. Ακόμα, για τον Μανασή τον ίδιον, μας λέει ο Λόγος του Θεού, στο 11 ή μάλλον παραπάνω, επλάνησε αυτούς ο Μανασής στο 9 εδάφιο, ώστε να πράττουσι πονηρότερα παρά τα έθνη, τα οποία ο Κύριος
υφάνησε έμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Και ελάρισε Κύριος διαχειρός των δούλων αυτού των προφητών λέγον, επειδή Μανασής, ο βασιλεύς του Ιούδα, έπραξε τα βδελίγματα τα αυτά, πονηρότερα υπερ πάντα όσα έπραξαν οι Αμοραίοι οι προ αυτού, και έκανε έτη τον Ιούδα να αμαρτήσει για τον ειδόλων αυτού, για τα αυτά ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Κοιτάξτε τώρα κρίσεις. Εξαιτίας αυτών των αποκρυφιστικών ενεργειών και της μαγείας με την οποία ασχολήθηκε ο βασιλεύς αυτός. Ιδού, εγώ επιφέρω κακό επί την Ιερουσαλήμ, λέει ο Κύριος, και επί τον Ιούδα, ώστε παντός ακούοντος περί αυτού θέλουσι ηχήσει αμφότερα τα ότα αυτού. Και θέλω εκτείνει επί την Ιερουσαλήμ το σχοινείο της Σαμαρίας και την στάθμη του οίκου του Αχάβ, και θέλω σπονγίσει την Ιερουσαλήμ, καθώς σπονγίζει της τριβλίων. Και σπονγίσας στρέφει άνω κάτω, και θέλω εγκαταλείψει το υπόλοιπο της κληρονομίας μου και παραδώσει εις τη χείρα των εχθρών μου. Και θέλω είστε εις διαρπαγήν και λαιλασίαν εις πάντας τους εχθρούς αυτών, διότι έπραξαν πονηρά ενώπιόν μου και με παρόργησαν αφής ημέρας οι πατέρες αυτών εξήλθων εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης. Εδώ βλέπετε η κρίση του Θεού. Θα σκουπίσω την Ιερουσαλήμ από τους κατοίκους, όπως σκουπίζει κανείς ένα δοχείο, ένα σκεύος, και τον γυρίζει απάνω κάτω εξαιτίας αυτών των πονηρών πραγμάτων τα οποία έφραξαν. Τις επικοινωνίες επέρασε τα παιδιά του διαπυρός, ο Μανασής έκανε δηλαδή όλα όσα έκαναν τα γύρω έθνη. Όλα αυτά μας δείχνουν την αυστηρά θέση την οποία ο Θεός έπαιρνε εναντίον των μαγιών αυτών. Και ήταν, λέγω, μια μεγάλη δοκιμασία αυτή για τον Ισραήλ εξαιτίας του Μανασί. Είναι γνωστό και έχουμε μιλήσει και άλλοτε για τους μάγους εκείνους του Φαραώ. Η Βίβλος δεν αρνείται ότι είχαν δύναμη και το αναφέρει. Πετάξαν τα ραβδιά τους, γίνηκαν φίδια. Μεταβάλαν το νερό σε αίμα. Αλλά η δύναμη τους, την οποία είχαν, ήταν περιορισμένη. Δεν ήταν ανεξάντητη. Δεν ήταν σαν την δύναμη την οποία διέθετε ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτό μόνον πήγαιναν και προχωρούσαν έως εκεί που επέτρεπε ο Θεός. Όταν ο Μωυσής όμως ανέβασε σκνίπες, αυτοί δεν μπόρεσαν να κάνουν αυτό το θαύμα. Θαύματα ήσαν εκείνα που κάνανε. Δυνάμεις είχαν. Αλλά είχαν τις δυνάμεις τους από άλλη πηγή, σκοτεινή πηγή, και η πηγή αυτή ήταν περιορισμένη. Δεν μπορούσαν να κάνουν παν ό,τι ήθελαν. Οι άνθρωποι αυτοί, οι μάγοι του Φαραώ, ήσαν όπως υπήρχαν τότε στην Αίγυπτο ιεροί.

Ο Ισραήλ είχε ξεχύσει όταν ο Ισραήλ σκορπίστηκε στην Βαβυλώνα και είχαν επηρεαστεί από τις προφητείες του Ισραήλ ώστε να προσμένουν τον δίκαιον, τον Μεσσία. Και μάλιστα επειδή μελετούσαν τα στέρια, όπως ήταν διαδεδομένο στην εποχή εκείνη, στους Μηδοπέρσας και τους Χαλδαίους και τους Βαβυλωνίους, να μελετάνε τα άστρα, τα αστρικά φαινόμενα, επειδή πίστευαν ότι έχουν επιρροή απάνω στον άνθρωπο και στην ανθρώπινη ζωή, είδαν το αστέρι και οδηγήθηκαν. Φαίνεται πως ήσαν ψυχές οι οποίες ξεχώριζαν και σε αυτούς ο Θεός έδωσε το φως. Πάντως, ότι ήσαντε εξυπλωμένοι παντού και ότι υπήρχε η μέθοδος και η πρακτική αυτή και χρησιμοποιούσαν δυνάμεις τέτοιες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Τα ονόματα δύο εκ των μάγων εκείνων του Φαραώ μας αναφέρονται εις την προς Τιμόθεον επιστολή, στην Β' Τιμόθεον, στο Γ' 8, μας λέει εκεί πέρα ότι ο ένας ονομαζότανε Ιαννής και ο άλλος ονομαζότανε Ιαμβρίβς, οι οποίοι αντεστάθησαν εις τον Μωυσή και ήσαντε άνθρωποι σκοτεινοί, έκαναν σημεία και τέρατα ψεύδους, με δυνάμεις από τον πονηρό κόσμο. Τώρα, το ανάλογο πράγμα θα γίνει και την ημέρα, την εποχή του Αντιχρίστου. Όταν ο Αντίχριστος φανερωθεί, και εκείνος θα κάνει σημεία και δυνάμεις και τέρατα, μαγείες. Θα χρησιμοποιήσει μαγείες, επίκριση και επικοινωνία με πνεύμα πονηρό και θα μπορέσει να επηρεάσει το περιβάλλον και να μεταμορφώσει το περιβάλλον, να κάνει ακόμα και φωτιά να κατεβεί από τον ουρανό, να κάνει σημεία και δυνάμεις. Όλα αυτά τα πράγματα θα τα κάνει με δύναμη την οποία θα έχει από τον Σατανά. Τώρα, μέσα σε εκείνο τον Ισραήλ υπήρχαν και μορφές μαγείας ελαφρότερες, αλλά όμως δεν έπαπαν να είναι μορφές μαγείας και να είναι επιρροές από τον γύρω ειδωλολατρικό κόσμο. Όπως ήταν επί παραδείγματι η χρησιμοποίηση αγαλματίων μέσα στα σπίτια, αυτά που ονομάζονται θεραφείμ, και περί αυτών μιλήσαμε κάποια φορά, τα θεραφείμ, ένα είδος εφεστίων θεών που τα είχαν μέσα στα σπίτια με ποιο σκοπό? Όταν θέλανε να αποτρέψουν την επιρροή πνευμάτων, ή όταν θέλανε να τα ερωτήσουν για το μέλλον, ή όταν θέλανε να επηρεάσουν άλλους απ' έξω. Χρησιμοποιούσαν λοιπόν τους εφεστίους θεούς. Και βλέπουμε ότι η Ρεβέκα, όταν έφυγε από τον πατέρα της, όπου την κυνήγησε ο πατέρας της, ο Λάβαν, θυμόσαστε πως είχε κρύψει τα γαλματίδια αυτά κάτω από το σαμάρι του αλόγου. Η Ραχήλ. Πως είχε κρύψει, λέγω, η Ραχήλ τα αγαλματίδια αυτά και την κυνήγησε ο Λάβαν ο πατέρας της και της είπε: «Μου πήρες τους θεούς μου». Τα αγαλματίδια αυτά λοιπόν τα χρησιμοποιούσαν, όπως διαβάζομαι μέσα στον Ισραήλ, και στην εποχή ακόμα που ο Ιωσίας έκανε

ο Ιωσίας έκανε την μεταρρύθμιση και εσάρωσε μέσα στον Ισραήλ σε κάθε ο άντρας της να πάει με την Λία, που ήταν επίσης και άντρας της Λίας, για τη Λία και τη Ραχήλ, ο Ιακώβ, να πάει με την Λία για να της πουλήσει η Λία τους μανδραγόρες. Τι είσαντε αυτοί οι μανδραγόρες? Αυτά είσαντε φίλτρα έρωτος, το μήλον του έρωτος, θα λέγαμε, φυτό, το οποίο μάζεψαν, αλλά επειδή πίστευαν στην ικανότητα αυτού του φυτού να προκαλεί το ενδιαφέρον, το ερωτικό ενδιαφέρον του κάποιου, ας πούμε, για εκείνη η οποία ενδιαφέρεται. Ήτανε δηλαδή φίλτρα έρωτος. Νόμιζε λοιπόν ότι αν είχε μανδραγόρες στα χέρια της, θα έκανε τον άντρα της να την ερωτευτεί περισσότερο και να την αγαπάει περισσότερο. Αυτά τα πράγματα σήμερα ακόμα χρησιμοποιούνται στους αραβικούς λαούς. Ακόμα υπάρχει, ενισχύει οι μανδραγόρες στους αραβικούς λαούς, αλλά και μέχρι σήμερα κυκλοφορούν στον κόσμο μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην άγνοια διάφορα φίλτρα έρωτος. Κάποιος αδελφός, ο οποίος παρίσταται, με ρώτησε, λέει, για το μανόγαλα. Ποια επιρροή έχει το μανόγαλα? Είναι, λέει, το γάλα, λέει, της μάνας και της κόρης συγχρόνως, όταν γεννούν συγχρόνως αυτές, και παίρνουν το γάλα, το οποίο αν το χρησιμοποιήσει κανείς μπορεί να έχει επιρροή μαγική απάνω σε άλλους και να κάνει ώστε να τους ερωτευτούν. Βλέπετε ότι όλα αυτά τα πράγματα χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα ευρύτατα μέσα στον κόσμο και ίσαν και στο λαό των Ισραήλ. Στην εποχή του Ισαΐα βλέπουμε ότι οι κοπέλες και οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν διάφορα αντικείμενα τα οποία βάνανε επάνω στο λαιμό τους, στο στήθος τους. Αναφέρει ο Ισαΐας στο γάμα κεφάλαιο του βιβλίου του, και αυτά τα είχαν πάρει από

μαγείας, όχι επικοινωνίας προφανώς με δαιμόνια, αλλά πίστεως στη μαγική ικανότητα που έχει η χάντρα και οτιδήποτε άλλο που βάνει ο άνθρωπος επάνω του για να επηρεάσει τριγύρω του το περιβάλλον. Είναι συνεπώς μαγεία. Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει ανάγκη από αυτά τα πράγματα. Είναι ελεύθερος από αυτά. Ούτε κοιτάζει να επηρεάσει σώνη και καλά κάποιον άλλον. Αλλά αφήνεται στα χέρια του Θεού, προσεύχεται, περιμένει από το Θεό του, εμπιστεύεται στο Θεό του και ξέρει ότι ο Θεός του και να τον προστατεύσει μπορεί, αλλά και αν θέλει να ελκύσει κάποιον σε αυτόν, μπορεί το πνεύμα του Θεού να του μιλήσει. Δεν είναι ανάγκη αυτός να ασκήσει επιρροή χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα μαγικά μέσα. Και αναφέρει ακόμα αναφέρεται ακόμα πως όλα αυτά και μεταξύ των κατοίκων της Ανατολής χρησιμοποιούνται αυτά τα πράγματα εκεί στους Κρητάς, όταν στο Κρητάς ήταν 21 έως 26 έγινε και η μάχη εκείνη. Συγγνώμη. Με τους Μαδιανίτας και ήσατε αυτοί οι Μαδιανίτες όλοι με τα άλογα τους στολισμένοι με ποικίλες και χάντρες και τέτοια πράγματα μαγικά τα οποία βάνανε και στα άλογα τους και ακόμα οι ίδιοι χρησιμοποιούσαν επάνω τους. Όπως λέει εδώ στο 21 και στο 26 εδάφιο. Στο 26 λέει «Και το βάρος των χρυσών ενωτίων τα οποία εζήτησε ήσαν 1.700 σίκλοι χρυσή εκτός των μηνίσκων και των περιδερίων και των πορφυρών τα οποία ήσαν επί τους βασιλείς του Ματιάμ και εκτός των περιλεμίων τα οποία ήσαν εις τους τραχύλους των καμήλων αυτών». Όλα αυτά τα περιλέμια, αυτά που κρεμούσαν επάνω τους, όλα αυτά πίστευαν ότι μπορούν να ασκήσουν μαγική επιρροή εις το περιβάλλον, να προστατεύσουν και ούτω καθεξής. Όταν ο Μωυσής εζήτησε από τους Ισραηλίτες να του δώσουν να φτιάσει το χρυσό μοσχάρι, βγάλανε ενότια, βγάλανε έρινα, βγάλανε ο Αρών θα τα πω, για να φτιάσουν το χρυσό μοσχάρι. Με συγχωρείτε πολύ. Είμαι κουρασμένο σήμερα πολύ. Για να πιάσουν το χρυσό μοσχάρι, ο Μωυσής ήταν απάνω στο όρος, το Αρών τους οδήγησε να πιάσουν το χρυσό μοσχάρι, βγάλανε όλα τα οποία είχαν. Και περιδέρια, και σκουλαρίκια, και άλλα πράγματα, συνήθειες τις οποίες είχαν από τα έθνη της γης τριγύρω. Και αυτές τις συνήθειες, οι συνήθειες αυτές, δεν ήσανται τελείως για στολισμό. Αμέτωχες δηλαδή κάποιας επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο. Αυτά τα χρησιμοποιούσαν και τα έφερναν απάνω τους με σκοπό είτε να απομακρύνουν πνεύματα και να φυλακτούν από βασκανίες, από κακομάτι και ούτω καθεξής ή και να ασκήσουν επιρροή απάνω σε άλλους. Επίσης ο Ιακώβ στο Γένεσις λάμδα ε1 ως 4 όταν ζήτησε να αποβάλουν τους θεούς τους. Ο οίκος του Ιακώβ, μαζί με τους θεούς ήταν και του παρέδωσαν τους ξένους θεούς που είχαν, αγαλματίδια κλπ. Παρέδωσαν μηνίσκους, έρινα, άλλα που είχαν στα αυτιά τους, περιλέμια κλπ. Του τα παρέδωσαν του Ιακώβ, που σημαίνει ότι αυτά ήταν συνδεδεμένα με τη λατρεία των ξένων θεών, των ειδώνων, και τα χρησιμοποιούσαν αυτά τα πράγματα για επιρροή, είτε μαγική, είτε και για να προφυλαχθούν. Ας έρθουμε και σε ένα άλλο πράγμα, το οποίο βλέπουμε ήδη στην Καινή Διαθήκη. Εκείνοι οι Φαρισαίοι, τα φυλακτήρια, εφάρδεναν, μεγάλωναν τα φυλακτήρια, μας λέει εκεί, εις το Λόγο του Θεού. Τα φυλακτήρια, στο Ματθαίος ΚΓ 5. Τι ήσαν αυτά τα φυλακτήρια, τα οποία οι Φαρισαίοι τα φέρνανε επάνω τους. Από τη λέξη καταλαβαίνει κανείς ότι τα φυλακτήρια ήσανται φυλακτά, ένα είδος φυλακτών. Και ήταν παρμένα στο ΚΓ 5, λέει ο Κύριος εκεί.

0: Φράτουσι δε πάντα τα έργα αυτών για να βλέπονται υπό των ανθρώπων και πλατείνουσι τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών και αγαπώσι των πρώτων τόπων εν της δείπνης και τας πρωτοκαθεδρίας εν της συναγωγές και τους ασπασμούς εν της αγορές και να ονομάζονται υπό των ανθρώπων ραβί, ραβί. Αυτά τα παίρνανε από μια παραγγελία την οποία είχε δώσει ο Θεός για του Μωυσέως ήδη από το Δευτερονόμιο, όπως διαβάζουμε, στο κεφάλαιο το έκτο και στο εδάφιο 4 εκεί, τι είχε πει ο Θεός ως το 9. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον θέλουν είστε εν την καρδία σου και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς τα τέκνα σου και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν δικία σου και περιπατών εν διωδώ και πλαγιάζων και γυρώμενος και θέλεις δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρός σου και θα είναι σε σέως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου και να τους γράψεις στους παραστάτες της οικία σου και εις τα σπήλα σου και ούτω καθεξής. Παίρνανε λοιπόν λόγια από την Παλαιά Διαθήκη εκείνοι οι οποίοι ήσανε κολλημένοι στο γράμμα αυστηρή ουδαίοι και σύμφωνα με την παραγγελία αυτή τα βάνανε πάνω τους η προμετωπίδια είπα επάνω τους ή στα χέρια τους ή στα σπίτια τους. Και μέχρι σήμερα ακόμα στα Ιουδαϊκά σπίτια αν πας και δεις ή στη συναγωγή τους πριν μπουν στην πόρτα απ' έξω από πάνω το χέρι τους σε ένα σημείο που έχουν βάλει εκεί εδάφιο της γραφής και ακουμπάνε εκεί το χέρι τους και μετά μπαίνουν μέσα. Το είδα εγώ. Που σημαίνει ότι ετούτοι εδώ οι Φαρισαίοι τα βάνανε πάνω τους σαν φυλακτά, όπως είναι σήμερα τα φυλακτά. Εδάφια από τη γραφή, επάνω. Επειδή παρερμήνευσαν τα λόγια αυτά του Θεού, ο Θεός εννοούσε πνευματικώς να τα έχουν. Αυτοί τα βάνανε πάνω τους και με αυτόν τον τρόπο έφταναν να πιστεύουν ότι μπορούν να ασκούν επιρροή απάνω σε άλλους ή και να φυλάσσονται από την επιρροή άλλων επάνω σε αυτούς. Στην Καινή Διαθήκη ακόμα έχουμε ένα είδος παρερμηνίας των λόγων του Κυρίου και του τρόπου της πνευματικής πραγματικά λατρείας και ένα είδος κάποιας μαγείας όταν διαβάζουμε εκείνα τα λόγια που λέει ο Κύριος για την προσευχή. Προσέχετε να μην προσεύχεστε, λέει, σαν τους εθνικούς. Τι κάνανε οι εθνικοί? Βατολογούσαν. Τι θα πει βατολογώ? Λέω πολλά λόγια χωρίς να προσέχω τη σημασία τους και τα επαναλαμβάνω συνεχώς. Η λέξη βατολογώ είναι παρμένη από την αρχαιότητα. Ήτανε κάποιος, όπως αναφέρει τουλάχιστον ο Ηρόδοτος, κάποιος ποιητής Έλληνας με το όνομα Βάτος. Αν ανοίξετε ένα λεξικό θα δείτε εξού βατολογία. Αυτός ο Βάτος έλεγε, επανελάμβανε συνεχώς λόγια. Εξ αυτού λοιπόν βγήκε βατολογία, να λες και να επαναλαμβάνεις συνεχώς κάποιες φράσεις. Όταν λοιπόν στην προσευχή σου, όπως κάνανε οι εθνικοί, φτάνεις να μην εμπιστεύεσαι στο Θεό και στηρίζεσαι στο Θεό και να μην έχεις συνείδηση ότι μιλάς με το Θεό, αλλά να νομίζεις ότι αν πεις μερικά λόγια και μάλιστα να τα πεις πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια, να τα λες, να τα λες, θα επιτύχεις κάτι. Αυτό αποτελεί ένα είδος μαγείας, χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς. Ένα είδος μαγείας επειδή πιστεύει ότι στην επανάληψη αυτών των λόγων θα ασκήσει κάποια επιρροή. Και ο Κύριος όταν λέει μη βατολογείτε καθώς οι εθνικοί, ήξευρε ότι στα έθνη γινότανε αυτό το πράγμα. Οι εθνικοί δηλαδή δεν μιλούσαν στο Θεό και δεν απευθυνόντουσαν σε κάποιο πρόσωπο ώστε να έχουν συνείδηση σε ποιον μιλάνε και να περιμένουν το αποτέλεσμα και να κάνουν την προσευχή όπως πρέπει να γίνει η προσευχή πνευματικά και λογικά, αλλά με την επανάληψη λέξεων. Έχει ανάγκη από τον κόσμο το πνευματικό και υπερβατικό. Και είδαμε ότι σε μια σειρά ομιλιών ότι οι άνθρωποι ανοίξανε πραγματικά δρόμους επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο, δρόμους άλλους από εκείνους τους οποίους η Αγία Γραφή, τον οποίον η Αγία Γραφή εμφανίζει, δείχνει και συνιστά. Η ανάγκη αυτή ήταν μια ανάγκη απόλυτη μέσα στην ψυχή του ανθρώπου να επικοινωνήσει. Αλλά το γεγονός ότι ο άνθρωπος απεκόπη από τον Θεό, τον οδήγησε εξαιτίας της άγνοιας στην αναζήτηση άλλων δρόμων επικοινωνίας και αναφέραμε και ομιλήσαμε για πολλούς δρόμους τέτοιους, τους οποίους ο άνθρωπος άνοιξε στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει, να γνωρίσει και ακόμα να θέσει στην δύναμη του, στα χέρια του, δυνάμεις πέραν από τις δικές του, υψηλότερες και μεγαλύτερες δυνάμεις, οι οποίες θα του χρησίμευαν είτε να προστατευτεί, είτε και να επηρεάσει άλλα όντα. Και είπαμε ότι ο άνθρωπος από αρχής ασχολήθηκε με τέτοιες απόκριφες επικοινωνίες. Ο αποκριφισμός έβρικε θέση σαν φιλοσοφία και σαν πράξη μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Σαν φιλοσοφία είναι μια θεώρηση του σύμπαντος ότι αυτό έχει μέσα του μυστικές δυνάμεις και ότι ο άνθρωπος είναι εν τμήμα αυτού του σύμπαντος του οποίου υφίσταται την επιρροή. Από την άλλη μεριά, σαν πρακτική, ακολούθησε διαφόρους μεθόδους όπως τις ονομάσαμε νεκρομαντίες, δηλαδή να επικοινωνεί με πνεύματα, και ακόμα η μαγεία, και μάλιστα η μαύρη μαγεία, όταν θέλει να επηρεάσει πρόσωπα προς το κακό. Και είπαμε ότι όλες αυτές μέθοδοι δεν είναι σύγχρονες μόνο. Είναι αρχαιότατες. Οι αρχαιότης τις εγνώριζε και όλοι οι λαοί της γης τις χρησιμοποιούσαν ως μεθόδους γνώσεων. Μάλιστα οι αρχιερείς των διαφόρων θρησκειών ήσανται όργανα διαμεσικά μεγάλης ικανότητος επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο και γνώσεως τέτοιας, ώστε να έχουν στα χέρια τους και γνώση και δύναμη, έτσι ώστε να επιβάλλονται και οι άλλοι άνθρωποι να τους σέβονται και να τους φοβούνται. Και η ανθρωπότης, λέγω, χρησιμοποίησε όλα αυτά στα μεθόδους κατά διαφόρους καιρούς, έως ότου φυσικά ο Θεός μας έδειξε την μοναδική οδό η οποία μας ενώνει με το υπερβατικό, και αυτή η οδός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Μάλιστα στον λαό των Ισραήλ, όπως είδαμε, ο λόγος του Θεού τα απαγόρευε αυτά τα πράγματα, με απειλή θανάτου μάλιστα, διότι εγνώριζε ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της επικοινωνίας με όλα αυτά τα πνεύματα και με όλο αυτόν τον κόσμο τον υπερβατικό. Ήταν επικοινωνίες θωροποιές, οι οποίες είχαν τα αποτελεσματά τους και μέσα στο πνεύμα και μέσα στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, ώστε ο άνθρωπος να οδηγείται στη διαφθορά, όχι μόνο στην άγνοια όσον αφορά τον ζωντανό και δικινό Θεό, αλλά να οδηγείται και εις την διαφθορά ακόμα, μέσα σε μια διεφθαρμένη ζωή και άσωτη ζωή, που ήσαν οι συνέπειες και τα αποτελέσματα αυτής της επικοινωνίας. Από την άλλη μεριά, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ποικίλου είδους αρρώστιες, τόσο φυσικές όσο και πνευματικές και διανοητικές, ήσαν τα αποτελέσματα αυτής της επικοινωνίας. Να γιατί ο λόγος του Θεού απαγόρευε αυστηρώς αυτές τις επικοινωνίες με απειλήν θανάτου. Όταν λέγω φανερώθηκε ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, ως η μόνη οδός η οποία μας ενώνει με τον Θεό, και ο άνθρωπος ευρίσκει την πραγματική λύτρωση δια του Ιησού Χριστού, βέβαια ο κόσμος θα έπρεπε να φωτιστεί. Ο κόσμος θα έπρεπε να αντιληφθεί τα πράγματα πλέον πως έχουν και να καταλάβει την παγίδα τη μεγάλη στην οποία είχε πέσει, επικοινωνώντας με έναν κόσμο άγνωστον σε αυτό. Εν τούτης όμως αυτή η άγνοια και αυτή η απόκριφη επικοινωνία με το υπερβατικό συνεχίστηκε έκτοτε και συνεχίζεται και σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο, και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό το πράγμα προοδεύει και αυξάνει. Συνέπεια ή μάλλον αιτία αυτού του πράγματος είναι η άγνοια που κατοικεί μες στις καρδιές των ανθρώπων. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να δώσουν μια ερμηνεία σε αυτές τις επικοινωνίες και σε αυτά τα φαινόμενα και έδωσαν ποικίλες ερμηνείες. Ακόμα προημερών ένα περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας έγραφε για αυτές, για αυτή την παραψυχολογία και τα φαινόμενα αυτά της παραψυχολογίας και τα ενεφάνιζε σαν πραγματικότητες οι οποίες υπάρχουν. Πάντως χάρη η ενέργεια η οποία εκπορεύεται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικής ικανότητας ώστε να αντλεί κρυμμένες δυνάμεις μέσα στον εαυτό του και να τις εξωτερικεύει,
1: ή να κάνει ώστε αντικείμενα να ενεργοποιούνται, οι αντικείμενα

περίμενα να εκπέμπουν δυνάμεις και μάλιστα ο αρθρογράφος αυτός ή αρθρογράφος έγραφε μάλιστα στο περιοδικό ότι πήραν και φωτογραφίες αυτών των δυνάμεων της ενεργείας η οποία εκπέμπεται από τον άνθρωπο και έχουν και φωτογραφίες μάλιστα φλόγας που βγαίνει από τα δάχτυλα, ενεργείας που βγαίνει από τα δάχτυλα από το σώμα του ανθρώπου και ούτω καθεξής και απέδωσαν την εξήγηση στην δυνατότητα του ανθρώπου να χρησιμοποιεί και κρυμμένες δυνάμεις μέσα του. Η αλήθεια όμως δεν είναι έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος πραγματικά διαθέτει δυνάμεις άγνωστες σε αυτόν. Και ο λόγος για τον οποίο διαθέτει δυνάμεις άγνωστες είναι ότι ο Θεός έχει πρικίσει τον άνθρωπο, το σώμα του και την ψυχή του και το πνεύμα του με δυνατότητες τέτοιες για να παίξει ένα ρόλο και σε ένα άλλο κόσμο κάποτε όταν ο άνθρωπος θα βρεθεί στον υπερβατικό κόσμο όταν σαν λυτρωμένος του Ιησού Χριστού θα ευρεθεί εκεί πάνω. Ο άνθρωπος εκεί, στους ουρανούς, θα αναπτύξει όλες τις ικανότητες τις οποίες δεν έχει εδώ. Εδώ όμως, αν και οι ικανότητες αυτές και οι δυνάμεις είναι σπερματικός μέσα του, δεν είναι νόμιμο να τις χρησιμοποιήσει και μάλιστα για σκοπούς τους οποίους αυτός κυνηγάει, είτε να επηρεάσει άλλους, είτε καθιονδήποτε τρόπο να ενεργήσει μέσα στον κόσμο τούτον. Ο άνθρωπος εδώ κάτω καλείται να ευρεθεί στην φυσιολογική του κατάσταση, καθώς ο Θεός τον δημιούργησε και να κάνει την χρήση, την λογική των δυνάμεων, οι οποίες είναι σήμερα δοσμένες εις τα χέρια τα δικά του. Θα έρθει στιγμή που ο άνθρωπος θα μπει στη δόξα, εάν μείνει ενωμένος με τον Χριστό, εάν είναι λυτρωμένος του Ιησού Χριστού, εάν ευρεθεί την ημέρα εκείνη στην παρουσία του Ιησού Χριστού, ο άνθρωπος τότε, όντας μέσα στη δόξα, θα έχει αναμφισβήτητα στη διάθεσή του άλλες δυνατότητες, τις οποίες δεν έχει τώρα. Το βρίσκομαι αυτό επί παραδείγματι, όπως είπαμε, στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, στο αναστημένο σώμα του Χριστού, όταν τον βλέπουμε να μπαίνει και κλεισμένων των θυρών, να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται, να τρώει ή να μην τρώει, να γνωρίζει πράγματα τα οποία άλλοι δεν γνώριζαν και ούτω καθεξής. Αυτές είναι δυνατότητες, είναι ικανότητες του αναστημένου σώματος και εκείνη την ημέρα πραγματικά όταν ο άνθρωπος θα μπει στη δόξα θα χρησιμοποιήσει δυνατότητες τέτοιες, τις οποίες σήμερα όμως δεν διαθέτει. Η άγνοια όμως του ανθρώπου και η αποκοπή τους από το Θεό, η ζωή της αμαρτίας, τους κάνει να αποδίδουν σε φυσιολογικές ικανότητες αυτή την εκπομπή ενεργίας προς τα έξω. Η Βίβλος όμως, που είναι η μόνη πηγή πληροφορίας, έρχεται να μας πει ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις την παρέμβαση δυνάμεων υπερβατικών, δηλαδή πνευμάτων, δαιμονίων. Οι ερμηνείες που δόθηκαν από τους ανθρώπους αυτά τα φαινόμενα είναι ποικίλες. Μια άποψη επί παραδείγματι για την ύπαρξη των δαιμονίων. Υπάρχουν τα δαιμόνια, όπως τα λέει η Γραφή και όπως τα λέει και ο κόσμος. Μερικοί είπαν ότι αυτά που ονομάζουν δαιμόνια δεν είναι παρά αντιλήψεις ανθρώπων ή μάλλον πεποιθήσεις που αποδίδουν ύπαρξη ξεχωριστή και δυνατότητες ξεχωριστές σε ψυχές νεκρών οι οποίες ανεχώρησαν. Αυτές είναι οι αντιλήψεις, μια προσπάθεια ερμηνείας των πραγμάτων και ερμηνείας του υπερβατικού κόσμου που είχε χρησιμοποιηθεί για την ερμηνεία του φαινομένου της πολυθεΐας στον αρχαίο κόσμο, επί παραδείγματι. Πώς οι θεοί των αρχαίων έχουν την ιστορία τους και την καταγωγή τους, είπανε ότι οι θεοί των αρχαίων δεν είναι παρά ψυχές νεκρών, τις οποίες οι άνθρωποι στην άγνοιά τους εθεοποίησαν. Και ότι οι δαίμονες δεν είναι παρά θεοί μικροτέρας ισχύος και δυνάμεως, τους οποίους οι άνθρωποι εθεοποίησαν επίσης. Είναι η άποψη ή όπως την ονομάζουν ουμανιστική. Όμως η άποψη αυτή δεν συμφωνεί ούτε με το λόγο του Θεού ούτε με την πραγματικότητα, διότι ο άνθρωπος μάλλον, όπως φαίνεται και από την ιστορία του και όπως φαίνεται από τη Βίβλο, ο άνθρωπος εξέπεσε από μία πνευματική και αληθινή λατρεία που είχε, μάλλον παρά ανέβηκε από τα κατώτερα πράγματα προς τα ανώτερα. Ο άνθρωπος έχει μια πτώση

οι δαίμονες, περί των οποίων ομιλεί η Γραφή και μας πληροφορεί η Γραφή και η γλώσσα του κόσμου το λέει. Ο κόσμος συνήθως ομιλεί και λέει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι λοιπόν ψυχές νεκρών, αλλά είναι κάτι άλλο το οποίο η Βίβλος έρχεται και μας το δείχνει. Άλλοι έδωσαν μια άλλη ερμηνεία, την ονομαζομένη ανημιστική ερμηνεία. Είπαν δηλαδή ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος επίστευε ότι όλα τα πράγματα γύρω του έχουν δυνάμεις ή είναι προσωπικότητες όπως ο εαυτός του. Και ότι κατά συνέπεια για να αμυνθεί σε κάθε μεταβολή της φύσεως, σε κάθε απειλή της ζωής του, αναγκαζότανε είτε να επικοινωνεί, είτε να εξορκίζει, είτε να κάνει μάγια για να αποτρέψει τις δυνάμεις αυτές τις οποίες επίστευε ότι υπάρχουν τριγύρω. Και η άποψη σε αυτή δεν φαίνεται να είναι πραγματική και αληθινή. Διότι όντως μέσα στις άγριες φυλές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι όλα τα αντικείμενα έχουν δυνάμεις. Αλλά πως έφτασαν να το πιστεύουν αυτό. Αναμφισβήτητα ο άνθρωπος έφτασε σε αυτή την πίστη εξαιτίας της πτώσεως μέσα στην οποία ευρίσκεται. Έφτασε να πιστεύει ότι όλα έχουν δυνάμεις διότι αισθανόταν επάνω του την επιρροή δυνάμεων. Αλλά αυτές οι δυνάμεις ήσαντε ψυχές που ήσαντε μέσα στα πράγματα. Τα πράγματα είχαν λοιπόν κάποια ψυχή ή κάποιο πνεύμα ή πραγματικά υπάρχουν τα πνεύματα ανεξάρτητα από τα πράγματα και επηρεάζουν τον άνθρωπο. Εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα το μεγάλο. Η μελέτη των θρησκειών δείχνει ότι οι θρησκείες των ανθρώπων είχαν μία πτώση συνεχή. Ας πούμε, αν πάρει κανείς τις αρχαίες θρησκείες, της Ελλάδος, της Ρώμης, στα όσο πήγαινε κανείς μακρύτερα, βαθύτερα στην ιστορία, τα πράγματα ήσανται κάπως υψηλότερη η αντίληψη περί θεών κλπ. Αλλά καθώς προχώρησε η ιστορία, τα πράγματα έδειξαν μία κάμψη και πτώση. Οι άνθρωποι ελάτρεψαν δυνάμεις, ποικίλες και μάλιστα έφτασαν να βλέπουν παντού την ύπαρξη δυνάμεων τέτοιων. Στην Αίγυπτο, επί παραδείγματι, θεωρούν και πιστεύουν ότι η πρώτη μορφή θρησκείας, της αιγυπτιακής θρησκείας, ήταν κάπως υψηλότερα παρά το φαινόμενο εκείνο το οποίο παρουσιάστηκε στους τελευταίους καιρούς, όταν υπήρξε περισσότερο χονδροειδής και περισσότερο διεφθαρμένη και ανήθικος. Το ίδιο παρουσιάστηκε στον Ινδουισμό. Οι πρώτες πηγές ήσανται κάπως εξευγενισμένες, οι κατοπινές εγίνηκαν πιο χονδροειδείς και ο κόσμος έπεσε σε μία λατρεία πολυθεΐας πολλών προσωπικότητων, πολλών θεών τριγύρω που στην πραγματικότητα ήσαν δαίμονες. Υπήρξαν πολλοί άλλοι οι οποίοι δώσανε μία άλλη εξήγηση ότι ο άνθρωπος θα βρέθηκε στη θεώρηση των αστέρων και του σύμπαντος και των πλανητών και των αστέρων, τα εθεοποίησε και ονόμασε θεούς τους πλανήτας και τα άλλα τα αστέρια τα ονόμασε δαίμονες. Αλλά όλες αυτές οι εξηγήσεις και οι προσπάθειες ο κόσμος να ξεφύγει από εκείνη τη γνώση την οποία, την πραγματική και αληθινή την οποία δίνουν οι γραφές, δεν μας λύνουν το πρόβλημα. Μάλλον το σκοτεινιάζουν και το μπερδεύουν. Η Βίβλος είναι η μόνη πηγή αληθείας. Τι μας λέγει η Βίβλος? Τι μας λέει για τον υπερβατικό κόσμο? Η Βίβλος μας λέει για τον υπερβατικό κόσμο ότι το κακό δημιουργήθηκε, εγίνηκε μάλλον, όχι από το Θεό. Αλλά διότι ο Θεός δημιούργησε τους κόσμους καλούς λία. Και ο Σατάν ήταν πριν πέσει και πριν γίνει αυτός που γίνηκε, ήταν μια προσωπικότητα φωτεινή και λαμπρά και δοξασμένη επάνω στους ουρανούς, κυβερνήτης όλου του υλικού του του σύμπαντος. Η Γραφή μας λέγει στο βιβλίο της Γενέσεως ότι ο Θεός δημιούργησε τον ουρανόν και την γη πλήρως και τέλεια. Εν αρχή επίησε ο Θεός τους ουρανούς και την γη. Μέσα σε αυτή τη φράση υπάρχει όλη η δημιουργία την οποία ο Θεός εδημιούργησε. Εδημιούργησε τα όντα τα επάνω, εδημιούργησε τα όντα τα οποία βρίσκονται στη γη. Το δεύτερο εδάφιο που μας δείχνει την καταστροφή που γίνηκε, η δε γη εγένετο άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου, μας δείχνει ότι υπήρξε μια μεγάλη καταστροφή εξαιτίας ενός γεγονότος τρομερού που μπήκε μέσα στη δημιουργία του Θεού. Τι ήταν αυτό? Ήταν η αποστασία των αγγέλων με επικεφαλής τον Αιωσπόρο, ο οποίος αυτός απεστάτησε και παρέσυρε
όλες τις δυνάμεις αυτές, τις αγγελικές που τον ακολουθούσαν, τις πνευματικές, ώστε να έχουμε σήμερα το κακό μέσα στον κόσμο. Ο Σατάν είναι μια πραγματικότητα. Η πτώση σε εκείνη έφερε την καταστροφή και τη υλική δημιουργία του γύρω, απάνω στην οποία αυτό ήταν κυρίαρχο, ώστε σήμερα να μπορούν να υπάρχουν βάσιμες σκέψεις και υποψίες ότι οι πλανήτες τούτοι που δεν έχουν ζωή καμιά απολύτως, ενώ η γη έχει ζωή, είναι διότι όλο το σύμπαν είχε καταστραφεί εξαιτίας της πτώσεως και ο Θεός έκανε την γη, ανέπλασε την γη και την έκανε τη γη κατοικητήριο του νέου πλάσματος το οποίο έφερε του ανθρώπου. Μάλιστα η Αγία Γραφή μας αφιερώνει δύο κεφάλαια. Το ένα κεφάλαιο είναι στο βιβλίο του Εζεκιήλ, στο ΚΙΤΑ κεφάλαιο, και το άλλο εδάφιο, τα άλλα εδάφια, το άλλο κεφάλαιο, είναι στον Ισαΐα, στο ΙΟΤΑ ΔΕΛΤΑ. Στον Εζεκιήλ, στο ΚΙΤΑ, ο λόγος του Θεού θα μας μιλήσει από το εδάφιο 11 για την πτώση του Σατάν και για την πτώση αυτού του υπερβατικού όντος. Τα λέω αυτά διότι θα πρέπει να γνωρίσουμε πραγματικά την φύση αυτού του υπερβατικού κόσμου, εις τον οποίον η Αγία Γραφή αποδίδει όλα αυτά τα φαινόμενα τα αποκριθιστικά. Μαντίες, μαγείες, επικοινωνίες, ποικίλες και ούτω καθεξής, που από τα αρχαιότατα χρόνια οι άνθρωποι τα επραγματοποιούσαν και τα ασκούσαν. Στο εδάφιο 11 λοιπόν του κεφαλαίου ΚΙΤΑ του Εζεκιήλ, ο Λόγος του Θεού φαίνεται να απευθύνεται καταρχήν σε ένα βασιλιά γήινο, τον βασιλέα της Τύρου. Στην πραγματικότητα όμως μιλεί για ένα πνεύμα το οποίο βρίσκεται πίσω από αυτό το βασιλιά της Τύρου. Λέει ο Λόγος του Θεού και έγινε Λόγος Κυρίου προς εμελέγον, ιέ ανθρώπου. Ανάλαβε θρήνον επί τον βασιλέα της Τύρου και είπε προς αυτόν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, «Συ επεσφράγισας τα πάντα, είσαι πλήρης σοφίας και τέλειος εις κάλος». Αυτά τα λόγια δεν θα ήταν δυνατό να αποδοθούν σε έναν άνθρωπο τέλειος εις κάλος και ότι είναι πλήρης σοφίας. Φαίνεται λοιπόν και από τα όσα μας λέει εν συνεχεία ότι ο προφήτης όταν τα απευθύνει τα λόγια αυτά προς τον βασιλέα της Τύρου έχει βαθύτερα και πιο πέρα υπόψη του ένα άλλο όν το οποίο πιθανόν επηρέαζε τον βασιλέα εκείνο της Τύρου και μιλώντας τον βασιλιά της Τύρου μιλάει σε εκείνο το όν το οποίο βρίσκεται πιο μέσα, πιο πέρα και του λέει τα εξής: «Εστάθης εν εδέμ το παραδείσο του Θεού ίσο περιεσκεπασμένος από παντός λίθου τιμίου υποσαρδίου τοπαζίου, αδάμαντος, βυριλίου, όνυχος, ιάσπεως, σαπφύρου, σμαράγδου, άνθρακος και χρυσίου». Πρώτα απ' όλα ο βασιλιάς αυτός της Τύρου ποτέ δεν εστάθηκε στην Εδέμ, στον παράδεισο της Εδέμ. Εδώ είναι αναφορά πλέον προς εκείνο τον κήπο και προς εκείνη την ιστορία η οποία συνέβηκε κάποτε στον κήπο της Εδέμ. Ο βασιλιάς της Τύρου φυσικά δεν είχε σταθεί εις τον κήπο της Εδέμ, όπως λέει, εστάθης εν Εδέμ, εν το παραδείσο του Θεού, και μας τον περιγράφει εδώ πέρα να είναι μέσα στη λαμπρότητά του. Βέβαια οι λέξεις αυτές, ότι ήταν στολισμένος με πολύτιμα πετράδια, μπορεί να είχαν και την συμβολική του σημασία, την πνευματική σημασία, μας δείχνει εν πάση περιπτώσει το όν αυτό να ξεχωρίζει από τα άλλα όντα σε λαμπρότητα και σε ωραιότητα εις την Εδέμ του Θεού, στον παράδεισο του Θεού. Και λέει ακόμα, «Η υπηρεσία των τυμπάνων σου και των αυλών σου ή το ετοιμασμένη για σε την ημέραν καθήν εκτίστης». Που σημαίνει ότι αυτό το όν είχε βασιλικές τιμές. Και η λέξη εκτίστης δεν μπορεί να αναφέρεται στον βασιλιά της Τύρου, αλλά σε κάποια δημιουργία η οποία ήταν ανώτερη, η οποία εκτίστη από το Θεό. Θα έλεγε για τον αυτόν, για τον βασιλιά της Τύρου, από τον καιρό που γεννήθηκες ή από τον καιρό που εχρίστης βασιλιάς. Αλλά εδώ πέρα ομιλεί για μια δημιουργία και μάλιστα την παίρνει από το ξεκίνημα της ιστορίας της, όταν εκτίστης, δημιουργήθηκες με άλλα λόγια. Τότε λοιπόν που δημιουργήθηκες, βασιλικές τιμές είχαν ετοιμαστεί για να αποδοθούν σε αυτό το όν, τον Σατάν. Του λέει ακόμα, εν συνεχεία,
ίσως χερούβ και χρησμένων για να επισκιάζεις. Η λέξη χερούβ μας θυμίζει όντα υπερβατικά. Επάνω στους ουρανούς γνωρίζουμε από το λόγο του Θεού ότι οι προσωπικότητες εκείνες που είναι πάνω είναι ποικίλες και διάφορες, αλλά στην ανωτέρα κατηγορία αυτών των όντων υπάρχουν τα χερουβίμ. Η λέξη χερουβίμ δείχνει το πληθυντικό, η λέξη χερούβ δείχνει τον ενικό. Ένα χερούβ, πολλά χερουβίμ. Η Αγία Γραφή λοιπόν μας λέγει ότι στον υπερβατικό κόσμο, στην ανώτερη κλίμακα, στην ανώτερη βαθμίδα των όντων του υπερβατικού κόσμου υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν τα χερουβίμ. Αυτός λοιπόν περί του οποίου ομιλεί εδώ πέρα ήταν ένα όν τέτοιας κατηγορίας. Ήταν δηλαδή χερούβ. Ήταν με άλλα λόγια ένα όν της ανωτέρας βαθμίδος, της ανωτέρας ιεραρχίας των υπερβατικών όντων. Ήταν χερούβ και μάλιστα και χρησμένων, είχε δηλαδή ειδικών χρήσμα για να επισκιάσει, που σημαίνει ότι ήταν κυρίαρχος. Κυρίαρχος απάνω σε όλο τον κόσμο τον υπερβατικό εκείνον και κυρίαρχος στον ειδικό κόσμο. Ήτανε κατά συνέπεια ένα όν από τα ανώτερα που υπήρχαν της ανωτάτωσης βαθμίδος, της κορυφής, της ιεραρχίας των όντων του Θεού. Και τι του λέγει? «Και εγώ, λέγει ο Θεός, σε έστησα, ίσο εν το όρι το Αγίο του Θεού, περιεπάτησε μέσω λίθων πυρήνων». Ίσως εδώ πέρα θα μπορούσε κανείς να δει πνευματικές υποστάσεις, λίθη πύρινη, να εννοεί πιθανόν πνευματικά όντα, ανάμεσα στα οποία εκείνος, επειδή ο Θεός λέγει κάνει τους αγγέλους του ως φλόγες πυρός, δεν αποκλείεται να εννοεί εδώ πνευματικά όντα, αγγέλους, εν μέσω των οποίων το όν αυτό, ο Σατάν, περιπατούσε γεμάτος από δόξα και τον είχε στήσει ο Θεός δοξασμένο. Συνεπώς υπήρξε περίοδος μέσα στην ιστορία αυτού του όντος που το όν αυτό ήταν ένδοξο εις τους ουρανούς. Ισοτέλειος εντεσοδήσου αφής ημέρας εκτίστης έως σου ευρέθη αδικία εν σύ. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός δεν δημιούργησε τον Σατάν ο Σατάν. Είχε δημιουργηθεί ως αιωσφόρος. Και η λέξη σε ως φόρος θα πει ο φέρον την αιώ, την αυγή της δημιουργίας. Ήταν ένα όν υπέροχο, ήταν ένα όν λαμπρό, και όμως το όν αυτό κάποτε βρέθηκε αδικία σε αυτό το όν ώστε να ξεπέσει. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου, των συναλλαγών σου και των σχέσεών σου με τα άλλα όντα, εις τα οποία άλλα όντα φαίνεται ότι αυτό το όν, ο Σατάν, είχε ειδικά οριστεί και τοποθετηθεί να είναι ο διερμηνεύς των σχεδίων του Θεού και των ιδιωτήτων του Θεού προς τα άλλα όντα. Είχε συνεπώς πλήθος συναλλαγών και σχέσεων με τα άλλα όντα προς τα οποία απεκάλυπτε τον Θεό και τις ιδιότητες του Θεού. Αυτή ήταν η αποστολή του. Να δείξει τον Θεό. Και το αμαρτημά του, περί του οποίου ομιλεί ο Απόστολος Παύλος, είναι ότι σε κάποια στιγμή στην ιστορία του ήθελε να δείξει τον εαυτόν του ως Θεόν. Να προβάλλει τον εαυτόν του, το κάλος του τον ζάλισε, ώστε να δείξει τον εαυτόν του ως Θεόν και να ζητήσει από τα άλλα όντα υποταγή σε αυτόν και λατρεία στο πρόσωπό του. Εκ του πλήθους του εμπορίου σου ενέπλησαν το μέσον σου από ανομίας και ήμαρτες. Δια τούτο θέλω σε απορρίψει ως βέβυλον από του όρους του Θεού. Και εδώ πέρα πάλι η φράση σε αυτή, όρος του Θεού, δεν μπορεί να ταιριάζει στον βασιλιά της Κύρου, ο οποίος ήταν επί της γης. Το όρος του Θεού που εννοεί εδώ πέρα, που μιλάει εδώ, είναι το όρος των πνευματικών επάνω στους ουρανούς, είναι το όρος Σιών, η Άνος Σιών, ενώπιον του Θεού, όπου εμφανιζόταν το όν αυτό, το πλάσμα αυτό, ο Σατάν εμφανιζόταν ενώπιον του Θεού, διότι το λειτουργήμά του και η αποστολή του ήταν τριπλή. Ήτανε προφήτης προς τα πλάσματα, να ερμηνεύει τον Θεό προς τα πλάσματα. Ήτανε βασιλιάς, να κυριαρχεί απάνω στην δημιουργία. Ήτανε ιερέας, να εισέρχεται ενώπιον του Θεού, να επικοινωνεί με τον Θεό και να μιλάει στο Θεό για λογαριασμό των άλλων πλασμάτων. Και βλέπετε αυτή την τριπλή ιδιότητα του προφήτου, του ιερέα και του βασιλιά, την οποία του αφαιρεί ο Θεός,
την δίδει πλέον στον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του, το μονογενή, ως άνθρωπον στον κόσμο τούτον, ο οποίος υπήκουσε, εκεί που αυτός παρήκουσε, υπήκουσε κατά πάντα στο θέλημα του Θεού. Και πλέον γίνεται ο Ιησούς Χριστός, προβήτης, βασιλιάς και ιερέας, στη σχέση όλων των όντων με τον Θεό, τον ζώντα και αληθινό Θεό. Έτσι λοιπόν το κομμάτι ετούτο μας δείχνει καθαρά αυτή την ιστορία του όντος, την πτώση του, την αρχική του λαμπρότητα και την εν συνεχεία ιστορία του. Και αν θα ανοίξεις εις τον Ισαΐα, εις το κεφάλαιο το Ιώτα Δέλτα, εκεί πλέον πάλι ο προφήτης, μιλώντας εξ αφορμής άλλου προσώπου, του βασιλέως της Βαβυλώνος, θα μας δώσει πάλι ανάλογα στοιχεία από το 12 εδάφιο. Λέει, πώς έπεσες εκ του ουρανού, ενώ μιλάει για τον βασιλιά της Βαβυλώνος, όπως λέει παραπάνω. Καθήν ημέρον ο Κύριος θέλησε να πάψει από τη θλίψεώ σου και από του φόβου σου, λέει στο εδάφιο 3, και από τη σκληρής δουλείας, εις την οποία είσαι δεδουλωμένος, θέλεις μεταχειριστεί την παροιμίαν ταύτην κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος, λέγον, πώς επαύθη ο καταδυνάστης, πώς επαύθη ο φορολόγος του Χρυσίου. Καταρχήν ο Κύριος μιλάει για τον βασιλιά της Βαβυλώνος, αλλά από το εδάφιο 12 θα πει τούτα τα φοβερά λόγια. Πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε ιέ της αυγής, συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη, συντεέλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβείς των ουρανών, θέλω υψώσει το θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω κατήσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά, θέλω αναβεί επί τα ύψη των εθελών, θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Εδώ η Αγία Γραφή μας δίδει ακριβώς και τον ενδόμηχο συλλογισμό τον οποίον το όν αυτό έκανε πριν από την πτώση του. Τι εσκέφτηκε, τι συλλογίστηκε. Θα ανεβώ στα μέρη του βορρά, θα είμαι ανώτερος του υψίστου, θα λατρευτεί από τα υπόλοιπα όντα και ούτω καθεξής. Και αυτή η υπεροψία του ήταν η πτώση στην οποία έπεσε. Γι' αυτό του λέει εν συνεχεία, εις τον άδειο όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάθου. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ πέρα την περιγραφή ενός δράματος το οποίο συνέβη κάποτε στην ιστορία του κόσμου. Και αυτό το «ον», όπως εμφανίζεται μέσα στην Αγία Γραφή, είναι βασιλιάς ακόμα και κυρίαρχος απάνω σε πολλά άλλα όντα τα οποία αυτός κατευθύνει, διευθύνει και επηρεάζει. Τι είναι αυτά τα όντα? Λέει ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο ΙΒ κεφάλαιο, στο 26 εδάφιο, τα εξής. ΙΒ 26. Πάσα βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτής ερημούτε, και πάσα πόλης ή οικία διαιρεθήσα καθεαυτής δεν θέλει σταθεί. Επειδή αυτοί λέγανε όταν είδανε κάποιο θαύμα, όταν είδαν ότι ο Ιησούς Χριστός εθεράπευσε τυφλούς κουφούς και οι όχλοι εξεπλήσοντο, είπανε εντο ούτως δεν εκβάλλει τα δαιμόνια ημί για του Βεελζεβούλ, του άρχοντος των δαιμονίων. Και ο Ιησούς λέγει, πάσα βασιλεία διαιρεθήσα καθεαυτής ερημούτε, και πάσα πόλης η οικία διαιρεθήσα καθεαυτής δεν θέλει σταθεί. Και αν ο σατανάς τον σατανά εκβάλλει, διηρέθη καθεαυτού, πώς λοιπόν θέλει σταθεί η βασιλεία αυτού? Και αν εγώ για του Βελσεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια, η ίσας διατίνος εκβάλλουση, για τούτο αυτοί θέλουσι είστε κριτές σας. Εάν όμως, αλλά αν εγώ για πνεύματος Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε εις εσάς η βασιλεία του Θεού. Εδώ λοιπόν μας μιλάει ότι ο σατανάς έχει βασιλεία και ότι η υπήκοη της βασιλείας του είναι τα δαιμόνια. Και ότι δεν είναι δυνατόν ο Ιησούς Χριστός εν το άρχοντι των δαιμονίων να εκβάλει δαιμόνια, με άλλα λόγια ο ίδιος ο σατανάς να αυτοδιαιρείται. Ώστε λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι όντα τα οποία ακολούθησαν αυτό το πλάσμα είναι τα δαιμόνια. Η αρχαία γλώσσα, ο Πλάτων μάλιστα, έβγανε τη λέξη δαιμόνιον από το ρήμα δάο, που σημαίνει γνωρίζει, γνωρίζω, δαΐμων, που έχει γνώση.
Και οι αρχαίοι Έλληνες επίστευαν ότι υπάρχουν και αγαθά δαιμόνια. Ο Σοκράτης, επί παραδείγματι, ομιλούσε περί του δαιμονίου το οποίο είχε μέσα του και άκουγε φωνή που του μιλούσε. Και καθόλου περίεργο. Αυτή η φυσιογνωμία η τόσο σοφή, που αγνοούσε όμως τον υπερβατικό κόσμο, να κατήχετο από πνεύμα τέτοιο. Το ότι τον ονόμαζε αγαθό δαίμονα, καθόλου το παράξενο. Διότι τον οδηγούσε σε πολλά άλλα πράγματα, ενώ τον κρατούσε ίσως μακριά από την γνώση του αληθινού Θεού ή τον απέκοπτε από άλλα πράγματα τα οποία θα ήταν δυνατόν να γνωρίσει εάν, αλλά όλος ο αρχαίος κόσμος ήταν περίπου κατηλημένος από πνεύματα τέτοια. Η Γραφή λοιπόν μας λέγει ότι αυτά τα όντα υπάρχουν και είναι αυτά τα όντα τα οποία επηρεάζουν ανθρώπους, αντικείμενα και καταστάσεις. Μάλιστα, η Αγία Γραφή μας δίνει την μεγάλη πληροφορία ότι αυτά τα όντα αρέσκονται να κατοικούν σε σώματα. Έτσι θα μπορέσουμε να εξηγήσουμε το πώς οι μάγοι και οι μάντις αντλούν δυνάμεις οι οποίες είναι αφύσικες για έναν άνθρωπο συνηθισμένο. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει σπερματικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε έναν άλλο κόσμο, αλλά το ότι χρησιμοποιεί σήμερα ή φέρνει στην επιφάνεια αυτές τις δυνάμεις, αυτό δεν γίνεται μόνο με τη θέληση του ανθρώπου, αλλά είναι άλλα πνεύματα τα οποία επηρεάζουν. Όπως έχουμε αναφέρει σε πολλές περιπτώσεις, για έναν ταλέπορο γαδαρινό υπήρχαν μέσα του 6.000, που θα πει ένας μία λεγεών ολόκληρη. 6.000 ήταν μία λεγεών. Και το άξιο περιεργίας είναι ότι ζήτησαν από τον Ιησού να μπουν στους χείρους. Σε πολλές άλλες περιπτώσεις βρίσκουμε ότι κατοικούσαν σε σώματα. Στη Μαγδαληνή ήσαν 7 δαιμόνια. Στον κοφό ή τον τυφλό εδώ πέρα μας λέει ο Ιησούς Χριστός, σε σένα λέγω το δαιμόνιον το κοφό, έξελθε εξ αυτού. Συνεπώς υπήρχε δαιμόνιο το οποίο είχε φέρει κόφανση, η τύφλωση. Δηλαδή και οργανικές παθήσεις ακόμα είχαν την αιτία τους σε δαιμόνια. Τα δαιμόνια κατά συνέπεια μέσα στην Αγία Γραφή, η βιβλική δαιμονολογία έρχεται να μας δείξει ότι τα δαιμόνια αυτά θέλουν να κατοικούν σε σώματα ανθρώπων και αρέσκονται να κατοικούν σε σώματα ανθρώπων. Πώς θα ερμηνευτεί αυτό? Βέβαια δόθησαν ποικίλες εξηγήσεις. Εκείνοι που αρνούνται το υπερφυσικό φυσικά προσπαθούν να δώσουν ερμηνείες διάφορες, αλλά δεν λύνονται τα προβλήματα με αυτές τις εξηγήσεις. Η πραγματικότητα είναι ότι τα δαιμόνια αυτά είναι υπαρκτά πνεύματα και όπως φαίνεται από μέσα από τη Βίβλο δεν αποκλείεται να είχαν κάποτε άλλοτε σώματα, να είσανται ενσώματα όντα. Όταν δηλαδή ο Θεός δημιούργησε στο βιβλίο της γενέσεως τους ουρανούς και την γη, όπως λέγει, δεν δημιούργησε μονάχα τα αστέρια ή την γη σαν μια υλική σφαίρα, αλλά δημιούργησε και τα όντα που ευρίσκονται σε αυτούς τους κόσμους. Επάνω στη γη λοιπόν, ποιοι κόσμοι να ήσαν εκείνοι πριν ακόμα δημιουργηθεί ο Αδάμ? Ποιοι ήσαν εκείνα οι κόσμοι εκείνοι πριν δημιουργηθεί ο Αδάμ? Υπάρχουν μεγάλοι ερμηνευτές της Βίβλου που παραδέχονται ότι αυτοί οι κόσμοι που ήσαν στη γη ήσαν οι δαίμονες. Οι οποίοι οι δαίμονες είχαν άλλοτε ποτέ σώματα. Ήσαν δεν σώματα όντα. Δεν φαίνεται ότι η Γραφή μας λέει το ίδιο πράγμα για τους αγγέλους. Μας λέει η Αγία Γραφή για τους αγγέλους ότι ο Θεός κάνει τους αγγέλους του φλόγες πύρινες. Είναι πνεύματα λειτουργικά που αποστέλλονται εις διακονία. Είναι πυρός φλόγες. Συνεπώς δεν φαίνεται ότι οι άγγελοι διέθεταν ή διαθέτουν σώματα. Ενώ τούτα τα όντα ήσαν άλλοτε ποτέ σε σώματα. Και εφόσον ήσαν σε σώματα, αρέσκονται να κατοικούν σε σώματα. Ή μάλλον το έχουν ανάγκη να χρησιμοποιούν σώματα ανθρώπων για να μπορούν να εκδηλωθούν στον εξωτερικό κόσμο. Έτσι εξηγούνται όλες οι καταληψίες, οι καταλήψεις οι δαιμονιακές, τις οποίες βλέπουμε στην Αγία Γραφή, και έτσι εξηγείται σήμερα το πώς ποικίλοι άνθρωποι τέτοιοι, οι οποίοι ασχολούνται με τον αποκρυφισμό, έχουν δυνάμεις στα χέρια τους και πολλές φορές οι δυνάμεις αυτές και φωτογραφίζονται από τους άλλους, τις φωτογραφίζονται και μέσα σε αυτές τις ενέργειες και δυνάμεις που εξωτερικεύονται, πολλές φορές εμφανίζονται και προσωπικότητες. Κοιτούσε σε ένα βιβλίο, αλλά αυτό είναι κάτι το πολύ γνωστό βεβαίως,
για εκείνους οι οποίοι ασχολούνται είτε με τον πνευματισμό, είτε με όλα αυτά τα πράγματα, με τον αποκρυφισμό, που σε κάποιο medium διάμεσο, είχε από το διάμεσο εκείνο εκφορευόταν αυτό που λένε το εκτόπλασμα, ένα είδος σύννεφου, άσπρου, το οποίο πήρε διάφορα σχήματα και στο τέλος εμφανίστηκε μέσα στο σύννεφο εκείνο μία μορφή κοπέλας. Και η μορφή αυτή της κοπέλας ήταν σαν Ινδιάνα των ερυθροδέρμων της Αμερικής. Και την φωτογράφησαν και είχε στο βιβλίο τη φωτογραφία της κοπέλας με τα μαλλιά της έτσι, με την κορτέλα της, τριγύρω κλπ. Και είχε και το όνομά της επειδή ανέφερε το όνομα. Φυσικά δεν ήταν ψυχή ανθρώπου, ήταν δαιμόνιο, το οποίο εμφανίζεται σε ένα σύννεφο ύλης, το οποίο παίρνει την ύλη, την παίρνει από το διάμεσο και από εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με τα πράγματα αυτά. Έτσι η Αγία Γραφή μας λέγει ότι τα δαιμόνια έχουν πραγματική ύπαρξη, ότι άλλοτε ποτέ είσατε σώματα τα οποία επιθυμούν να μπουν μέσα σε ανθρώπους, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, εφόσον η θέληση του ανθρώπου αντιστέκεται και εφόσον ο άνθρωπος ζητεί να ζει μία αγία ζωή. Γι' αυτό άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε επικοινωνία με τον Χριστό, που καταδικάζουν την αμαρτία, που διαλέγουν τον Ιησού Χριστόν στη ζωή τους, που τον δέχονται σωτήρα τους και ζουν και περπατάνε σε έναν άγιο δρόμο, οι άνθρωποι αυτοί είναι απρόσβλητοι. Δεν μπορεί να τους ενοχλήσει το δαιμόνιο και εφόσον η θέλησή τους αντιστέκεται. Πάντοτε θα δει κανείς ότι στις περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν μία καταληψία δαιμονιακή, προηγήθηκε αμαρτία. Προηγήθηκε οπωσδήποτε ακαθαρσία ηθική. Ο άνθρωπος επεζήτησε αυτή την επικοινωνία, την ηθέλησε. Και διότι την επεδίωξε πάρα πολύ και την ηθέλησε πάρα πολύ, το δαιμόνιο το κατέβαλε. Η Αγία Γραφή σε αυτό το σημείο είναι σαφής ότι υπάρχει πλήρης οργάνωση στον κόσμο αυτόν των επουράνιων, στον κόσμο των σατανικών, πλήρης οργάνωση και ιεραρχία και δύναμης και αλίμονο μάλιστα στα όντα εκείνα που δεν θα δείξουν δουλική υποταγή σε αυτόν τον σατάν και στην όλη του οργάνωση. Αυτά η Γραφή μας τα δείχνει απολύτως. Το ότι οι δυνάμεις αυτές έχουν ήδη καταδικαστεί. Ότι ο Ιησούς Χριστός και η είσοδος του Χριστού στον κόσμο υπήρξε για αυτά η μεγάλη καταδίκη. Γι' αυτό και όταν έβλεπαν τον Ιησού έτρεμαν και φοβόντουσαν την καταδίκη στην οποία ο Χριστός σας δάστελνε και τον παρακαλούσαν να μην τα στείλει στην Άβυσσον που είναι η φυλακή των πνευμάτων, τον οικέτευαν, διότι έλεγαν εις αυτόν ήρθες πρώτης ώρας να μας απολέσεις. Αυτό τι θέλει να πει? Θέλει να πει ότι ο κόσμος όλος κατέχεται εκτός αν ο Ιησούς Χριστός τον ελευθερώσει. Οι άνθρωποι λίγο πολύ, επειδή το πνεύμα του ζητάει την επικοινωνία με το υπερβατικό, δίνουν τόπο στον εχθρό και ο κόσμος γύρω μας είναι ένας κόσμος δαιμονοκρατούμενος. Ο μόνος τρόπος να ελευθερωθεί ο άνθρωπος είναι ειλικρινά να μετανοήσει, ειλικρινά να στραφεί στον Ιησού Χριστό, ειλικρινά να δεχτεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του. Η επιρροή του Χριστού, η εξουσία του Χριστού εκδιώκει όλα αυτά τα πνεύματα και δίνει πραγματική λύτρωση και πραγματική απελευθέρωση εις τον άνθρωπο. Τα δαιμόνια αυτά, ο κόσμος αυτός ο υπερβατικός είναι ήδη καταδικασμένος. Έχει καταδικαστεί. Τον περιμένει η Άβυσσος και η απώλεια. Εκείνο όμως που οι γραφές μας πληροφορούν είναι ότι εξαιτίας της αμαρτίας που υπάρχει στον κόσμο η ζωή θα δαιμονοποιείται περισσότερο και περισσότερο. Δηλαδή αναμένουμε στους τελευταίους καιρούς εκδηλώσεις πνευματιστικές και αποκρυφιστικές σε ένταση. Θα πληθυνθούν οι μάγοι. Θα πληθυνθούν τα πρόσωπα που θα έχουν αυτές τις απόκρυφες επικοινωνίες. Θα γίνουν θαύματα και ενέργειες και δυνάμεις. Όλα αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να μας εκπλήξουν. Και τον άνθρωπο του Θεού δεν πρέπει να τον εκπλήξουν καθόλου. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να ξέρει ότι ο κόσμος κατέχεται
και μάλιστα περισσότερο και περισσότερο θα υποδουλωθεί εξαιτίας της αμαρτίας. Έως ότου έρθει ο Χριστός, ο οποίος θα απελευθερώσει πλήρως τον κόσμο στη Δευτέρα του Έλευση, ο κόσμος θα έχει ένα τέτοιο φαινόμενο να επιδείξει. Η μορφή η οποία θα είναι περισσότερο, θα λέγαμε, δέκτης αυτών των επιρροών μέσα στον κόσμο, είναι αυτή η τόσο τραγική μορφή του Αντίχριστου, περί του οποίου ομιλούν οι Άγιες Γραφές. Οι Άγιες Γραφές μας λένε ότι ο Αντίχριστος θα κάνει θαύματα, σημεία, δυνάμεις, τεράστια, εκπληκτικά πράγματα. Θα μπορεί η φωτιά να κατεβάσει από τον ουρανό. Θα μπορεί να εμφανίζεται, να εξαφανίζεται. Θα μπορεί να κάνει ενέργειες ποικίλες. Όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Θα γίνουν από αυτό το πρόσωπο. Αλλά ποια θα είναι η πηγή της δυνάμεώς του αυτής? Η Γραφή μας λέει σαφώς ότι αυτός είναι όργανο του σατανικό. Είναι όργανο του σατανά. Φαίνεται μάλιστα ότι στη δεύτερη φάση της ζωής του, αφού δηλαδή του γίνει μία απόπειρα δολοφονίας και θα επανέλθει στη ζωή είτε με δύναμη σατανική είτε με τη συνέργεια της επιστήμης του καιρού του, πάντως αυτή τη δεύτερη φάση του θα είναι κατεξοχήν όργανο του εχθρού, όργανο δυνάμεως σατανικής. Προχωρούμε λοιπόν σε μία δαιμονοποίηση της ζωής. Η αύξηση παθών μέσα στη ζωή, σεξουαλικών παθών, η απάθεια, το ψέμα, η βία, η ακαθαρσία, η ανηθικότητα που πολλαπλασιάζονται μέσα στη ζωή είναι αποτελέσματα αυτής της επιρροής του υπερβατικού κόσμου και μάλιστα θα έλεγε κανείς μια

το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα ήθελε ο άνθρωπος να μετανοήσει ειλικρινά και να στραφεί στον Ιησού. Η στροφή στον Ιησού δεν είναι υποδούλωση, είναι απελευθέρωση από δυνάμεις που τον είχαν υποδουλώσει. Στο Χριστό γίνεσαι ελεύθερος. Στο Χριστό γίνεσαι πλέον, επανέρχεσαι πλέον στην κατάσταση στην οποία σε ήθελε ο Θεός να σε έχει, ελεύθερον και μάλιστα ένδοξον, διότι ο Χριστός θα σε ανεβάσει στη δόξα. Μας μετέφερε από τη βασιλεία, από την εξουσία του σκότους, στη βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Και για τούτο εφανερώθηκε, λέει, ο Υιός του Θεού, για να καταργήσει την δύναμη του πονηρού. Γι' αυτό εφανερώθηκε ο Υιός του Θεού. Ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του εχθρού. Κοιτάξτε λοιπόν το έργο το απολυτρωτικό του Χριστού. Πόσο θαυμαστό είναι και πόσο πολύτιμο είναι. Και πόσο οι άνθρωποι το έχουν αντιληφθεί διαφορετικά. Δεν είναι απλώς μία τήρηση κάποιων ηθικών κανόνων. Είναι απελευθέρωση από δυνάμεις που σε ελευθερώνει ο Χριστός. Θα κάνουμε άλλο ένα μάθημα γύρω από αυτό το θέμα. Θα είναι η κυβέρνηση του κόσμου, η διακυβέρνηση του κόσμου και ο ρόλος αυτών των πνευμάτων στη διακυβέρνηση του κόσμου. Να δούμε ποια υπάρχει σχέση μεταξύ της κυβερνήσεως του κόσμου και αυτών των πνευμάτων. Θα είναι το τελευταίο μας μάθημα το οποίο θα κάνουμε γύρω από αυτό το θέμα για να προχωρήσουμε κατόπιν σε άλλα θέματα τα οποία θα μας δώσει ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι μαζί μας.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευλογούμε και σε δοξάζουμε, Πατέρα μας ευλογημένε, στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, για τη μεγαλοσύνη Σου, για το έλεό Σου και τη χάρη Σου σε μας τα πλασματά Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες με αιώνιους σκοπούς στον κόσμο τούτον. Σε ευχαριστούμε για τα σχέδιά Σου τα αιώνια, τα οποία αποκαλύπτεις εν Χριστώ Ιησού. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν Σου, τον οποίον εφανέρωσες στις καρδιές μας, τον απεκάλυψες, ώστε να τον γνωρίσουμε, να τον πιστέψουμε, να τον λατρεύουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Σε ευχαριστούμε διότι μας έμβασες τα αιώνια σχέδιά Σου. Σε ευχαριστούμε για τη σημερινή ημέρα, ημέρα λατρείας του προσώπου Σου. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ευλογώ να μας ευλογήσεις, η παρουσία Σου να είναι ανάμεσά μας, να δοξαστεί και να μεγαλυνθεί το όνομά Σου. Πατέρα μας ευλογημένε, μίλησε στις καρδιές όλων μας. Φανέρωσε, σε παρακαλούμε περισσότερο τα σχέδιά Σου στις καρδιές μας. Οικοδόμησέ μας, οδήγησε κάποια ψυχή στη γνώση του Χριστού, στη σωτηρία. Κύριε, ευλόγησέ μας. Ευλόγησε και κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας. Την Εκκλησία Σου στον τόπο τούτο, σε παρακαλούμε πολύ. Με κάθε τρόπο ευλογησέ τη. Το κήρυγμά Σου σήμερα όπου ακουστεί, δώσε να φέρει ψυχές σε μετάνοια και επιστροφή. Και ακόμα σε παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς την Εκκλησία Σου την παγκόσμια. Κύριε, να την προετοιμάζεις για τη μεγάλη ημέρα της συναντήσεως μαζί Σου. Κύριε Ιησού, όταν θα την παραλάβεις τη δόξα. Ακόμα σε παρακαλούμε πολύ να επισκεφθείς το έθνος μας, τους άρχοντες και αρχομένους, να κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Ευαγγελίου Σου, να δώσεις θρησκευτικές ελευθερίες στον τόπο μας, να διαλύσεις κάθε δυσφήμιση και συκοφαντία εναντίον του έργου Σου, της μαρτυρίας του Ευαγγελίου Σου, της Εκκλησίας Σου. Σε παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις τα έθνη, τα γύρω μας ιδιαίτερος, Κύριε, για να έχουμε ειρήνη. Σε παρακαλούμε πολύ το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης, να ταχύνεις την έλευσή Σου, να δοξαστεί το όνομά Σου. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και δοξάστητη τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Ολίγα εδάφια από τον Ψαλμόν όμικρον γάμα, από το 25 εδάφιο, και στο μη αλφα του Ισαΐα, μερικά εδάφια. Τι να άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης, δεν θέλω άλλον παρά σε. Η τόνισε η σάρξ μου και η καρδία μου, αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της καρδίας μου και η μερίς μου εις τον αιώνα. Διότι ειδού, όσοι απομακρύνονται από σου, θέλουν σε απολεστεί. Σι εξολόθρεψας, πάντα στους εκκλίνοντας από σου. Αλλά δι' εμέ, το να προσκολώμαι εις τον Θεόν είναι το αγαθό μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί Κύριον των Θεών, για να κηρύττω πάντα τα έργα αυτού. Και επίσης τον Ισαΐα, από το εδάφιο 14 του μη αλφα κεφαλαίου. Μη φοβού σκόληξη Ιακώβ, θνητή του Ισραήλ. Εγώ θέλω σε βοηθή, λέγει ο Κύριος, και λυτρωτή σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Ιδού, εγώ θέλω σε κάμι νέων κοπτερών αλωνιστήριων όργανων οδοντοτών. Θέλεις αλωνίσει τα όρη και λεπτίνει αυτά, και θέλεις κάμι τους λόφους ως λεπτών άχυρων. Θέλεις ανεμίσει αυτά, και ο άνεμος θέλει σηκώσει αυτά, και ο άνεμος τρόβιλος θέλει διασκορπίσει αυτά. Σι δε, θέλεις εφρανθεί εις τον Κύριον και θέλεις δοξαστεί εν το Αγίο του Ισραήλ. Και επίσης το εδάφιο 10 του Ιδίου κεφαλαίου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε, διότι εγώ είμαι ο Θεός σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε εβοήθησα, μάλιστα σε υπερασπίστην για της δεξιάς της δικαιοσύνης μου. Ιδού, πάντες οι οργισμένοι κατά σου θέλουσι κατασχυνθεί και εντραπεί. Θέλουσι είστε ως μηδέν, και η αντίδικη σου θέλουσι αφανιστεί. Θέλεις ζητήσει αυτούς και δεν θέλεις ευρύ αυτούς. Τους εναντιωμένους είσαι. Οι πολεμούντες κατά σου θέλουσι γίνει μηδέν και ως εξουθένημα. Διότι εγώ ο Κύριος, ο Θεός σου, είμαι ο κρατών την δεξιάν σου, λέγον προς σε. Μη φοβού,
Εγώ θέλω σε βοηθήσει. Μη φοβού. Θα διαβάσω. Θα αναγγείλω. Σκόδειξε ακόμη. Ιτόλισε η καρδία μου. Αλλά ο Θεός είναι η δύναμη τη ψυχή μου και η μερής μου εις τον αιώνα. Τι είναι ο άνθρωπος? Κάποιος είπε και έδωσε έναν ορισμό. Και μου φαίνεται πως είναι όμορφος ο ορισμός. Ένας σωρός χώματος. Απάνω στον οποίο λάμπει η μαρμαριγή της αιωνιότητος. Μ' αρέσει αυτή η διατύπωση. Ένας σωρός χώματος. Απάνω στον οποίο όμως λάμπει στο σωρό η μαρμαριγή της αιωνιότητος. Και είναι ακριβώς διότι έχει αυτή τη μαρμαριγή της αιωνιότητος. Δηλαδή το πνεύμα του Θεού. Διότι έχει τη μαρμαριγή της αιωνιότητος που ο άνθρωπος μεγαλαυχεί. Τον βλέπεις και υψώνεται, διότι μπορεί να μετρήσει τα σύμπαντα, να τα ζυγίσει, να μετρήσει τις αποστάσεις, να μελετήσει το άπειρο μεγάλο και το άπειρα μικρό, διότι κατορθώνει τόσα μεγάλα κατορθώματα μέσα στην επιστήμη, στην τεχνολογία, το πνεύμα του μεγαλαυχεί. Νομίζει πως είναι κάποιος στρανός και μεγάλος και υπερβάλλει τις δυνάμεις του και τον εαυτόν του, νομίζοντας ότι τα κατορθώνει όλα. Όμως αυτή η μαρμαριγή της αιωνιότητος, το πνεύμα το οποίο υπάρχει στο σωρό αυτό του χώματος, είχε και ένα άλλο σκοπό. Ο σκοπός ήταν να μπορεί να κάνει μια εσωστρέφεια στον εαυτόν του, να γυρίσει στον εαυτόν του και να συλλάβει τη μικρότητά του και την αδυναμία του. Να συλλάβει τον εαυτόν του πόσο αδύνατος είναι, πόσο μικρός είναι, και από την άλλη μεριά να το υψώσει το πνεύμα του στα ουράνια, στο σύμπαν που τον περιβάλλει, και να δει τη μεγαλοσύνη του Θεού, το μέγεθος της δυνάμεως του Θεού, τη μεγαλοσύνη του Θεού, το μεγαλείον του Θεού, και να λατρέψει και να δοξάσει. Αλλά αυτό δεν το κάνει. Παρασύρεται από την δύνη του πνευματός του και παρασύρεται ώστε να νομίζει τον εαυτόν του ότι είναι κάποιος τρανός, παρασύρεται από τα κατορθώματά του, παρασύρεται από εκείνα τα οποία πετυχαίνει στη ζωή, και ο άνθρωπος συνήθως δεν βλέπει τη μικρότητά του. Τόσο μικρός, η πνοή του είναι στα χείλη του. Φύσηξε πνεύμα ζωής εδώ, στους μικτήρες. Και είναι η πνοή του εδώ. Μπορεί να εκπνεύσει από στιγμή σε στιγμή. Και όπως λέει ο Ιώβ, ο άνθρωπος είναι ολιγόβιος και πλήρης ταραχής. Αναβλαστάνει σαν το λουλούδι, σαν το άνθος. Αλλά όμως κόπτεται και φεύγει σαν σκιά η οποία δεν διαμένει, παρέρχεται. Ωραία περιγραφή η οποία μας δίνει με λίγα λόγια την μικρότητα και τη ματαιότητα της ανθρώπινης ζωής. Είναι πραγματικά ο άνθρωπος τόσο πολύ φτωχός και αδύνατος. Και θα έπρεπε να έχει επίγνωση αυτής της φτώχειας του και αυτής της μικρότητός του μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Και είναι μπροστά στο μεγαλείο του Θεού που αν σταθεί θα δει ο ομολογουμένος τότε περισσότερο την μικρότητά του. Και αν δεν το καταλάβει, εάν αυτή η μαρμαριγή του πνεύματος, εάν δηλαδή το πνεύμα μέσα του δεν του το δείξει και δεν του το υποδείξει, δεν του το φανερώσει από η πετιότητά του, τότε έρχεται η πραγματικότης, η εμπειρία της ζωής να του το δείξει και να τον ταπεινώσει. Τότε μπορεί να ομολογήσει, όπως γράφει εδώ πέρα στον Ψαλμοδό, «Η τόνισε η σάρκα μου και η καρδιά μου, αλλά ο Θεός εστάθηκε η δύναμη της καρδιάς μου και η μερίδα μου εις τον αιώνα». Έρχεται η εμπειρία των γεγονότων, έρχεται η ζωή η καθημερινή, με στα αλλεπάλληλα κύματά της, το μεγάλο του το σχολείο του Θεού, να τον κλείνει, να τον ταπεινώσει, να τον γύρει, να του δώσει να καταλάβει πόσο αδύνατος είναι. Και τότε μέσα στην αδυναμία του βλέπει το μεγαλείο του Θεού και την επέμβαση του Θεού, και τότε κράζει: «Ο Θεός είναι η δύναμη της καρδιάς μου και στάθηκε η μερίδα μου εις τον αιώνα». Και ακόμα ο Θεός θα του θυμίσει και θα του πει: «Μη φοβάσαι, σκόλιξ Ιακώβ», όπως λέει εκεί. Αλλά η φράση αυτή γενικότερα έχει την εφαρμογή της, όπως θα δούμε, και σε μας. «Μη φοβάσαι, σκουλίκι της γης». Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος είναι σωρός χώματος, είναι ένα σκουλίκι,
Αυτή είναι η αξία του, αυτή είναι η δύναμή του και είναι ανάγκη να γνωρίζει αυτό το πράγμα για να καταλάβει από την άλλη μεριά τι ο Θεός μπορεί να κάνει με αυτό το σκουλίκι, τι μπορεί να κάνει με αυτό το σωρό του χώματος, όταν ο σωρός του χώματος δοθεί εις το Θεό, όταν παραχωρηθεί εις το Θεό. Και έχουμε τις θαυμάσιες αυτές υποσχέσεις, τις οποίες ο Θεός μας λέγει εδώ πέρα, ότι θα σε κάνω νέο κοπτερό αλωνιστήριον, όργανο οδοντοτό, να αλωνίζεις γύρω σου συνθήκες, πρόσωπα, περιστάσεις. Θα αλωνίζεις τα βουνά, θα απαλύνεις τους λόφους, θα λεπτύνεις τους λόφους. Ο άνεμος θα τα σηκώνει και ο άνεμος τρόφιλος θα τα διασκορπίζει. Είναι αδύνατο να το φανταστεί κανείς ότι ο μικρός άνθρωπος ορθώματα να κάνει δια του Θεού του. Είναι αδύνατο να το στοχαστείς ότι ο Θεός υπόσχεται εις τον άνθρωπο, αν εκείνος ο άνθρωπος δοθεί στα χέρια του, αυτός ο άνθρωπος που είναι μικρός, που είναι αδύνατος, που είναι σωρός χώματος, που είναι σκουλίκι κυριολεκτικά, ότι αν δοθεί στα χέρια του Θεού του, ο Θεός μπορεί να τον κάνει κοπτερών, αλωνιστήριων, όργανων, οδοντοτών, να αλωνίζει τριγύρω. Τα βουνά θα χαμηλώνουν, θα αλωνίζονται τα βουνά, θα λεπτύνουν οι λόφοι και θα διασκορπιστούν τριγύρω σου σαν σκόνη, σαν άχερο. Φυσικά δεν ομιλεί για τα φυσικά βουνά. Δεν μιλάει ότι θα κάνουμε τα βουνά να γίνονται σκόνη και να τα κάνουμε άχερο τα βουνά. Αλλά υπάρχουν τα βουνά των δυσκολιών. Υπάρχουν τα βουνά των αντιθέσεων μέσα στη ζωή. Υπάρχουν τα βουνά με τον εαυτό μας, τις δυσκολίες με τον εαυτό μας. Τα βουνά στην πνευματική ζωή, τα οποία όμως ο λόγος του Θεού μας λέγει ότι θα μπορείς να τα υπερβαίνεις, να τα ξεπερνάς και να νικάς. Εσύ ο άνθρωπος το σκουλίκι. Εσύ ο άνθρωπος ο σωρός του χώματος. Εάν δοθείς εις το Θεό. Όπως έλεγε κάποιος, πολύ σωστά, και είναι ωραία η εικόνα αυτή. Είσαι ένα μηδενικό. Πάρ το να το καταλάβεις. Και αν το καταλάβεις ότι είσαι ένα μηδενικό, αξία δεν έχει καμιά, αυτός καθεαυτός. Αν όμως μπεις πίσω από μια μονάδα. Ο Θεός είναι η μονάδα. Ο Θεός είναι το είναι. Εάν υπάρχει κάτι που υπάρχει, είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι το είναι. Εσύ είσαι το μηδενικό. Αλλά εάν μπεις πίσω από τη μονάδα, τότε παίρνεις αξία. Και αν τυχόν καταλάβεις ότι αυτό σου είναι όχι ένα μηδενικό, πολλά μηδενικά. Και όσα περισσότερα μηδενικά είσαι και μπαίνεις πίσω από τη μονάδα, τόσο περισσότερη αξία παίρνεις μέσα στη ζωή σου. Τόσο περισσότερο ανεβαίνεις. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος, σωρός χώματος, σκουλίκι, αδύνατος, αλλά όμως ο Θεός υπόσχεται μεγάλα πράγματα. Μη φοβάσαι. Θα σταθώ πλησίον σου, θα σου δώσω το χέρι μου, θα κρατηθείς από μένα, θα προχωρήσεις. Είναι γεμάτο από υποσχέσεις, γεμάτος από υποσχέσεις ο λόγος του Θεού. Και αν υπάρχει ένα βιβλίο αισιοδοξίας, όπως από την άλλη μεριά απεσιοδοξίας για τον άνθρωπο, είναι τούτο το βιβλίο η Βίβλος. Από την μια μεριά σου δείχνει τον εαυτόν σου, να φτάσεις να μην έχεις καμία ελπίδα στον εαυτόν σου, να μην περιμένεις τίποτε από τον εαυτόν σου, να χαμηλώσεις όσο μπορείς πιο πολύ, βάλε πολλά μηδενικά στον εαυτόν σου, από την άλλη μεριά σε γεμίζει με αισιοδοξία. Κοίταξε το μεγαλείο του Θεού, δες εκείνον και κρύψου πίσω από εκείνον αν θέλεις να πάρεις αξία και να έχεις θέση μέσα στη ζωή. Ωραίες αλήθειες, τις οποίες η Βίβλος μας εμφανίζει. Αλήθειες διότι τις βρίσκομαι στην καθημερινή μας ζωή. Είναι η πραγματικότης. Όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι κάτι αποτυχία στην αποτυχία. Και οι αποτυχίες έρχονται, διότι ο Θεός τούτη τη ζωή την έχει σαν ένα μεγάλο σχολείο για να μας διδάξει, να μας ταπεινώσει, για να μας φέρει εκεί που πραγματικά είμαστε. Και όχι εκεί που η φαντασία μας, η αμαρτία μας, μας έδωσε να πιστεύουμε ότι είμεθα φουσκωμένοι, υψωμένοι μέσα μας και να επερώμεθα εναντίον του Θεού. Μια από τις αμαρτίες οι οποίες θα είναι οι πιο μεγάλες στη ζωή του Αντιχρίστου θα είναι ότι θα συσσωρεύσει μέσα του όλο τον εγωισμό του κόσμου και θα είναι η συνισταμένη της επάρσεως, η συνισταμένη της έπαρσης εναντίον του Θεού.
θα επαρθεί επέρεται εναντίον παντός λεγόμενου Θεού ή σεβάσματος. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας. Είναι το εγώ. Και όταν μέσα σου κατοικεί το εγώ και όταν μέσα σου κατοικεί η αμαρτία, ο άνθρωπος επέρεται. Ο άνθρωπος φουσκώνει. Στο σταυρό του Γολγοθά αδειάζεις. Και όσο περισσότερο αδειάσεις και όσο περισσότερο μικρύνεις και όσο περισσότερο νιώθεις τη δική σου αδυναμία και κρύπτεσαι πίσω από εκείνον που είναι η μόνη αξία και είναι το είναι, είναι αυτός που υπάρχει, τότε παίρνεις αξία και δύναμη. Είναι θαυμαστό, είναι μυστηριώδες, αλλά όμως είναι μια μεγάλη αλήθεια. Και τότε ψάλλεις μαζί με τον ψαλμωδό, τι να άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης, δεν θέλω άλλον παρά σε. Τότε αυτός ο ύμνος είναι τόσο όμορφος και έρχεται τόσο φυσικά στα χείλη σου και η καρδιά σου τον νιώθει και τον ζεις, πετάς μέσα στη ζωή. Τι να άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης, δεν θέλω άλλον παρά σε. Κρυμμένος πίσω από το Θεό σου, κατορθώνεις και δοξάζεις το Θεό. Μεγάλο το όνομά του, δοξασμένο το όνομά του, μεγάλη η φήμη του και πρέπει πραγματικά να είναι η φήμη του μεγάλη. Εμείς να κρυβόμεθα πίσω από αυτή. Η χοροδία μας να μας ψάλλει έναν ύμνο.

Ναι, πατέρα μας, πολύ σε ευχαριστούμε. Καθώς θεωρούμε το μεγαλείο το δικό σου, τόσο στη δημιουργία όσο επάνω σε εμάς, το μεγαλείο το δικό σου μέσα στην ιστορία, τα θαυμαστά σου έργα τα οποία έχεις κάνει, και πόσο εμείς είμαι θα μικροί και αδύνατοι, όντως όπως λες σκόλικες, σωρός χώματος, απάνω στον οποίο εφύσηξες εσύ το πνεύμα το δικό σου. Θύμιζέ μας την ταπεινή μας καταγωγή, για να μπορούμε να σε υψώνουμε και να σε δοξάζουμε, και να μην μεγαλαυχούμε, να σε μεγαλύνουμε και να σε θαυμάζουμε σαν Θεόν, τον Θεόν της ζωής μας. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας. Μίλησέ μας ακόμα και δώσ' μας μερίδα τροφής, για το όνομά σου το δοξασμένο. Αμήν. Μα εκεί που ο άνθρωπος είναι πιο πολύ πραγματικά αδύνατος, ανήμπορος, γεμάτος αμφιβολίες, αβεβαιότητες και φόβους, είναι στο θέμα της τακτοποίησεώς του με το Θεό. Είναι τόσο μικρός και αδύνατος, όντως σωρός χώματος, όντως ένα βρωμερό σκουλίκι. Και τι μπορούσε να κάνει? Η ζωή του ήταν γεμάτη αβεβαιότητες και φόβους. Η ενοχή του Θεού τον κυνηγούσε μέσα του. Μπροστά του έβλεπε την οργή και την κρίση του Θεού να τον περιμένει. Μην κοιτάτε ότι πολλές φορές ξεχνιόμαστε και απασχολούμεθα σε δουλειές, σε απασχολήσεις και βάλουμε φορτία εργασιών μπροστά μας. Και με τα φορτία αυτά των εργασιών κατορθώνομαι να σβήνομαι τη φωνή της συνειδήσεως από μέσα. Μοιάζομαι σαν και εκείνον τον Κάιν, τον οποίο τα παιδιά του προσπάθησαν να κρύψουν με κάθε τρόπο να μην τον βλέπει το μάτι του Θεού. Και άλλες φορές είπαμε την ιστορία αυτή. Ο ένας του είπε, θα σου πιάσω μια πόλη στην οποία θα σε βάλω και θα ξεχάσεις. Και του κτίσε, λέει, πόλη. Και τον έβαλε μέσα. Και μέσα στο θόρυβο της πόλεως. Αυτό είναι που κάνει η πόλη. Η πόλη σε βγάνει από τον εαυτό σου. Η πόλη σε βγάνει από το Θεό. Προσπαθεί να σε σύρει και να σε τραβήξει μακριά από το μάτι της κρίσεως του Θεού και της δικαιοσύνης του Θεού. Μέσα στην πόλη ο άνθρωπος ασχολείται. Μες στους θορύβους, μέσα στις συναλλαγές, μέσα στις σχέσεις, μέσα στις υποθέσεις, στις φροντίδες, τα τηλεφωνήματα από το πρωί μέχρι το βράδυ και δουλειές. Και δεν μένει περιθώριο να σκεφτεί το Θεό και να σκεφτεί τη δικαιοσύνη του Θεού και να δει την κρίση του Θεού που είναι από πάνω του. Και ο άλλος γιος του είπε, και βλέπετε ότι αυτός ο πολιτισμός στην κατασκευή του, στη στρουκτούρα του ολόκληρη, είναι κατασκεύασμα των ανθρώπων της πτώσεως. Ο γιος του Κάιν του είπε, θα σου κάνω πόλη. Ο γιος του Κάιν ο άλλος του είπε, θα σου παίξω μουσική. Και ίσως μια μουσική, πως την είπαμε, παράξενη, περίεργη. Θα σου παίξω μουσική. Θα σε μεταφέρω σε έναν άλλο κόσμο. Και πραγματικά αυτό κάνει η μουσική. Προσπαθεί να διασκεδάσει στον άνθρωπο την ενοχή του, την εσωτερική. Τον μεταφέρει σε κόσμους φανταστικούς, σε παραδείσους. Η τέχνη γενικότερα, μουσική, ζωγραφική, η καλλιτεχνία γενικά, αυτή η πολιτιστική κουλτούρα που έχουμε γύρω μας, αυτή η σάλτσα της ζωής, είναι για να μεταφέρει τον άνθρωπο σε έναν άλλο κόσμο και να τον βγάλει από τον ίδιο τον εαυτόν του και από την κρίση του Θεού. Και ο τρίτος γιος του είπε, θα σε βάλω μέσα σε ένα καταφύγιο. Θα φτιάξω ένα καταφύγιο από χαλκό και σίδερο. Ήταν κατασκευαστής αυτός του χαλκού και του σιδήρου, εφευρέτης και κατασκευαστής. Και θα σε κρύψω μέσα και το μάτι της κρίσης δεν θα σε βλέπει. Και τον έβαλε μέσα, αλλά το μάτι της κρίσης ήταν εκεί. Σήμερα οι άνθρωποι μπορεί να κτίζουν και να οικοδομούν και καταφύγια και να φτιάχνουν πολεμικά όπλα και να ασχολούνται με τόσα πράγματα, να οχυρώνουν τον εαυτόν τους, αλλά η κρίση του Θεού είναι εκεί και τους βλέπει. Δεν μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να παραγεί. Και εκεί που στάθηκε τελείως αδύνατος είναι στο θέμα της σωτηρίας του. Στο θέμα της σωτηρίας δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτα. Με το να μετράει τα σύμπαντα και να μετράει τα αστέρια και να μετράει και να ζυγίζει τους κόσμους, τους αστρικούς, δεν σημαίνει ότι θα μπορούσε να λύσει και το πρόβλημα αυτό. Το θέμα της σωτηρίας, το ηθικό πρόβλημα, το οποίο είναι το πιο σπουδαίο, το πιο δύσκολο, το άλυτο μέσα στη ζωή. Και κοιτάξτε τι έχει γίνει μέσα στον κόσμο. Ευγενή πνεύματα που φύγανε, πήγανε στις ερημιές, κοιμηθήκανε απάνω σε καρφιά, αγωνιστήκανε. Άλλος περπατάει με τα γόνατα πάνω σε χαλίκια, να ματώσει, να ταλαιπωρήσει τον εαυτό του, να νηστέψει, να μην φάει.
Όλα αυτά είναι εφευρήματα. Όλα αυτά είναι εθεροθρησκεία, όπως την περιγράφει ο Παύλος. Η εθεροθρησκεία. Η θρησκεία που την πιάνει κανείς από τη δική του τη θέληση. Δική του. Δικής του επινοήσεως και φαντασίας. Εθεροθρησκεία. Και ο άνθρωπος στάθηκε παντελώς αδύνατος. Ο λόγος του Θεού έρχεται να τον πληροφορήσει. Υπάρχουν εκείνα τα δύο κεφάλαια, τα τρία κεφάλαια της προσωμαίους επιστολής, στα οποία πολλοί έχουν την ψευδή αντίληψη ότι σε εκείνα τα κεφάλαια ο Παύλος υποστηρίζει ότι μπορεί ο άνθρωπος να δικαιωθεί εκ του νόμου, αν τηρήσει τον νόμο της συνείδησης. Λάθος! Χίλιες φορές, εκατομμύριο φορές λάθος. Δεν λέει αυτά ο Παύλος. Ο Παύλος έρχεται να αντιτείνει στους Ιουδαίους που είχαν το γραπτό νόμο και καυχόντος το γραπτό νόμο και λέγανε έχουμε το γραπτό νόμο. Στο γραπτό νόμο, μάλιστα κύριε, ο άλλος που δεν έχει το γραπτό νόμο, ο εθνικός, έχει εκείνος ένα νόμο μέσα του, το νόμο της συνειδήσεως. Αλλά όποιος αμαρτάνει στο νόμο, το γραπτό θα κριθεί από το γραπτό νόμο. Όποιος αμαρτάνει με το νόμο της συνειδήσεως θα ελεγχθεί και θα κριθεί από το νόμο της συνειδήσεως. Αλλά υπάρχει κανείς που δεν αμαρτάνει. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει πάντες ήμαρτων. Και σε αυτή τη θάλασσα του πάντες κλείνει ολόκληρη την ανθρωπότητα μέσα. Δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας. Τα δύο, τα τρία αυτά κεφάλαια της προσωμαίους επιστολής έρχονται να κλείσουν όλους κάτω από την αμαρτία. Συ κύριε διότι παραβήκες τον γραπτό νόμο, συ διότι παραβήκες τον νόμο τον άγραφο της συνειδήσεως. Και όπως λέει, όσοι ανόμως ή ήμαρτων, χωρίς νόμο δηλαδή, με τον νόμο της συνείδησης, ανόμως και απολούνται. Και όλοι ήμαρτων. Άρα θα χαθούν όλοι. Διότι έχουν παραβεί τη συνείδησή τους. Και όσοι ενόμο ήμαρτων, δια νόμου κριθίσονται. Θα σε αθείς και θα σε κρίνει ο νόμος και θα σε βρεις κάρτον. Και μας μιλάει εκεί ο Απόστολος Παύλος στο β6 της Ρωμαίους ότι έρχεται η μέρα της οργής και της αποκάλυψης της δικαιοκρισίας του Θεού και θα κριθείς. Και θα αποδώσεις τον καθένα κατά τα έργα του. Θες να κριθείς κατά τα έργα σου. Έλα πέρασε. Για να δούμε ποια έργα θα σταθούν μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Αφού όταν έρχεται και σου τη δικαιοσύνη σου πετάει. Σκέψου τα άλλα τι έχει να γίνει. Πώς μπορείς λοιπόν να σωθείς. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να κλείσει τους πάντας σε αυτό το τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους. Δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής. Δεν υπάρχει κανείς που να έχει σύνεση. Δεν υπάρχει κανείς που να ζητάει το Θεό. Όλοι έχουν ξεκλίνει. Όλοι έχουν εξαχριωθεί. Δεν υπάρχει κανένας που να πράττει αγαθό. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Εάν δηλαδή μέσα στο χριστιανικό κόσμο ή έστω και στον άλλο κόσμο γίνεται κάποια προσπάθεια από μερικούς ανθρώπους, μια ηθική προσπάθεια και κάτι δείχνουν, αυτά είναι εξαιτίας της ακτινοβολίας της χριστιανικής αληθείας, εξαιτίας επιτέλους της ακτινοβολίας της συνειδήσεως, κάνει κάποιες προσπάθειες. Αλλά αυτές στο εργαστήριο του Θεού όταν θα αναλυθούν, στη δικαιοσύνη του Θεού μπροστά όταν θα κριθούν, δεν μένει τίποτα, ξεφτίζουν. Εγωισμός, επίδειξης, αυταρέσκεια, προβολή του εαυτού σου, προσπάθεια υπεροχής έναντι των άλλων, εγωισμός στο βάθος, δηλαδή σε μεγάλη μεγάλη έκταση. Και αυτό μόνο ο Θεός το βλέπει και μόνο ο Θεός μπορεί να στο δείξει. Τα μάτια σου είναι κλειστά. Δεν βλέπεις. Νομίζεις ότι είσαι. Αλλά όταν έρχεται εδώ πέρα κατηγορηματικά, χίλιες φορές κατηγορηματικά, και σου λέει δεν υπάρχει ούτε ένας. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών. Όλοι έχουν ξεκλίνει. Μέσα σε εκείνο το όλοι, βάνει όλη την ανθρωπότητα. Οτιδήποτε κι αν είσαι, ο πιο ηθικός άνθρωπος μπορεί να πάει στην κόλαση. Και υπάρχουν πολλοί ηθικοί άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε στην κόλαση. Διότι στηρίχτηκαν στον εαυτό τους και στην καλοσύνη τους. Θα πάνε στην κόλαση. Δεν υπάρχει δυνατότητα να σωθείς από τον εαυτό σου. Σβήστο και βγάλ το άπαξ διαπαντός. Και όσο το ταχύτερο το κάνεις, τόσο εγκύτερα είσαι στη σωτηρία. Όσο πιστέψεις ότι δεν δύνασαι, τόσο πιο κοντά είσαι στη σωτηρία. Και ο λόγος του Θεού μας προσθέτει. Εξεύρωμεν ότι όσα λέγει ο νόμος, τα λέγει προς τους υπονόμων. Δηλαδή είτε είναι
νόμος γραπτός του Μωυσή, είτε είναι νόμος της συνειδήσεως. Για να φραχθεί κάθε στόμα και να γίνει πας ο κόσμος υπόδικος εις τον Θεό. Επειδή εξέργων νόμου δεν θα δικαιωθεί ουδής άνθρωπος ενώπιον αυτού. Ο νόμος εδόθηκε για να γνωρίσεις την αμαρτωλότητά σου, την αμαρτία σου. Πόσο πιο καθαρά πρέπει να τα πει ο λόγος του Θεού. Και έρχεται και σου λέει, και με τον νόμο της συνειδήσεως θα σωθεί. Και από την αθωότητα θα σωθεί. Δηλαδή ανοίγουν άλλους δρόμους αυτοί. Ανοίγουν άλλους δρόμους. Δεν είναι μόνος δρόμος ο Χριστός. Ο Ιησούς λέει, εγώ είμαι η οδός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μα τι θα γίνει με εκείνους που δεν άκουσαν, αυτή είναι δουλειά του Θεού. Άστα. Το τι θα γίνει είναι δουλειά του Θεού.

τι δείχνει? Δείχνει ότι όλοι είναι άξιοι σταυρού. Και ο Ιησούς ήρθε για να χωρίσει τον κόσμο σε ανθρώπους οι οποίοι θα χαθούν και σε ανθρώπους οι οποίοι θα σωθούν. Ήρθε για να χωρίσει ανάμεσα σε εκείνους τους δυο ληστές. Όλη η ανθρωπότηση είναι στη θέση εκείνη. Μη σκεφτείς λοιπόν μέσα σου και μην πεις μέσα σου ότι κάτι δύναμε. Μη το αναβάλεις ότι έχεις ελπίδα αύριο να γίνεις καλύτερος. Αυταπάτη. Σε ξαπατά ο εαυτός σου. Και νομίζεις ότι κάποιες καλοσύνες σου είναι δυνατόν να λογαριαστούν ή αυτές μπορούν να γίνουν μεγαλύτερες. Είσαι ένα μηδενικό. Ένα μηδενικό πέρα για πέρα. Και όσο μάλιστα σε αυτό τον ηθικό τομέα το πιστεύεις ότι είσαι μηδενικό και προσθέτεις μηδενικά στον εαυτό σου. Είσαι μηδέν και μηδέν και μηδέν εις το άπειρον μηδέν. Και έρχεσαι και κρύβεσαι μπροστά από εκείνον που είναι η μονάδα. Τότε παίρνεις αξία. Ο Θεός έκανε λέγω μια χειρονομία αγάπης. Όντων ημών ασθενών έτη κατά καιρών υπέρ ασεβών απέθανε. Βάλ το καλά στο μυαλό σου αυτό. Όντων ημών ασθενών. Δεν μπορούσαμε τίποτα να κάνουμε. Αδύνατοι, χαμένοι. Ο Χριστός κατά καιρών, των ορισμένων καιρών, υπέρ ασεβών απέθανε. Ο

τον Υιόν, τον μονογενή, έδωκε. Είναι τόσο μεγάλη η πληρωμή αυτή, τόσο ηγεμονική αυτή η πράξη του Θεού που δεν την όφιλε, δεν τη χρώσταγε, δεν στη χρώσταγε. Κι όμως ο Θεός το έκανε για να σε σώσει. Να δεις ότι εκείνον το οποίο δεν εγνώρισε αμαρτία, υπερημών τον έκανε αμαρτία. Τον κατέβασε και τον έφερε στη θέση που έπρεπε να είσαι εσύ. Και ο Ιησούς πληρώνει στο Σταυρό το δικό σου προσωπικό χρέος. Τι μάθημα ο Σταυρός? Και πόσο πρέπει νοερός να στεκόμεθα κάθε μέρα μπροστά στον Γολγοθά, στον σταυρωμένο Ιησού? Να, γιατί μας θυμίζει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει τακτικά να θυμούμεθα στο δείπνον του Κυρίου. Τακτικά να γίνεται το δείπνον του Κυρίου για να φρεσκάρουμε μέσα μας αυτή την αναξιότητά μας και αδυναμία μας. Και να φρεσκάρουμε μέσα μας τη χειρονομία της αγάπης του Θεού. Αυτή την ηγεμονική χειρονομία, νένεκα, της οποίας μας έσωσε. Οι πρώτοι χριστιανοί το κάνανε κάθε μέρα. Κάθε μέρα κλώντες άρτων. Μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, τρεις φορές το χρόνο. Αν δεν γίνεται, ποτέ θα το θυμηθεί. Κάθε μέρα θα ζει στο Σταυρό, κάθε μέρα. Και ορθώς οι εκκλησίες μας το κάνουν κάθε Κυριακή τουλάχιστον. Κάθε Κυριακή. Και είναι κρίμα που πολλοί από εμάς δεν μένουμε στο δείπνο. Σηκωνόμαστε και φεύγουμε και το αμελούμε σαν να είναι. Έρχεται στο κήρυγμα και φεύγει στο δείπνο. Αν στο κήρυγμα, στο δείπνο πρέπει να έρθεις. Και μην έρχεσαι στο κήρυγμα στο τέλος. Πρέπει και στα δυο να έρχεσαι. Αλλά το δείπνο. Το δείπνο είναι εμπειρία. Το δείπνο είναι ζωή. Στο δείπνο ζεις. Στο δείπνο κάθεσαι και θεάσαι, απολαμβάνεις. Βλέπεις την αγάπη του Θεού. Βλέπεις τη χειρονομία, την ηγεμονική του Θεού για σένα, το να σε δει. Στο δείπνο ζεις και πειραματίζεσαι. Και είναι ανάγκη ο άνθρωπος να ζει σε αυτόν τον πειραματισμό κάθε μέρα. Να καταλάβεις τι έκανε για σένα ο Θεός. Για να λιώνεις και να ξεσπάς ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Και τώρα, ο Λόγος του Θεού μας λέει, δεν υπάρχει καμία κατάκριση στους εν Χριστώ Ιησού. Τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά και κατά το πνεύμα. Κατά το πνεύμα. Δεν υπάρχει καμία κατάκριση. Τούτη η γλυκιά διαβεβαίωση που έρχεται το Άγιο Πνεύμα και στηβάνει μες στην καρδιά. Ότι ελευθερώθηκες. Ότι απαλλάχτηκες. Ότι η ενοχή σου έσβησε. Ότι την οργή και την κρίση του Θεού δεν θα τη συναντήσεις. Έφυγε από μπροστά σου. Δεν θα σταθεί στο δικαστήριο του Θεού να κριθείς. Σου δίνει αυτή τη γλυκιά διαβεβαίωση το πνεύμα. Και μέσα η καρδιά σου ξεσπάει σε λυγμούς ευχαριστίας. Θεέ μου, τι έκανες για μένα τον ανάξιο. Τι έκανες. Και λέγω, αυτό είναι εκείνο το οποίο πρέπει μέσα στην καρδιά μας να κλειστεί. Πρέπει να δούμε το μεγαλείο του Θεού και τη μικρότητα, την αδυναμία τη δική μας. Δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο και άλλη λύση. Η μοναδική λύση είναι η συνδιαλλαγή σου με το Θεό. Ο Γολγοθάς, το αίμα του Χριστού, η διαθήκη την οποία έκανε, το χέρι του δυνατό, το δυνατό του Θεού που απλώνει για να σώσει και σε σώζει. Αυτό το χέρι το δυνατό βγαίνει από τον Γολγοθά και σώζει ψυχές χαμένες, ενώ χάνονται. Τη τραβάει από μέσα από τον όλεθρο και τη σώζει. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο, παρακαλώ. Πρώτη και τετάρτη στροφή.

ευχαριστούμεν. Έκανες θαυμαστό έργο για μας. Ήρθες από τους ουρανούς για μας και μας έσωσες. Πολύ σε ευχαριστούμε, δώσ' μας τη χάρη να δούμε τη μεγαλοσύνη της αγάπης του Θεού για μας τα δύνατα πλάσματα και να δοξάσουμε το όνομά σου. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού για τη δόξα σου. Αμήν. Και αν είσαι τόσο αδύνατος και για τη σωτηρία σου, είσαι ακόμα αδύνατος και για τη ζωή σου. Τίποτα δεν μπορεί να κάνεις και μες στη ζωή. Σωρός χώματος, σκουλίκι, γεμάτο φόβους, αδυναμίες, αβεβαιότητες, άγχος. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και μέσα στη ζωή δεν μπορεί να κάνει τίποτε απολύτως χωρίς το Θεό. Ένα μηδενικό. Μόνο να κρυφτείς πίσω από εκείνον που είναι η μονάδα, παίρνεις τότε αξία. Και μας έχει μέσα στο Λόγο του Θεού ένα ωραίο παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά θα δούμε και στην Καινή Διαθήκη τι γίνεται. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν είναι η περίπτωση ενός ανθρώπου, βέβαια εκεί ήταν να κάνει πόλεμο, αλλά και εμείς έχουμε έναν πόλεμο πνευματικό. Το μεταφέρει κανείς μέσα στη ζωή του την πνευματική. Και έχεις προβλήματα και έχεις δυσκολίες και δεν μπορείς να τα υπερβείς με κανένα τρόπο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν παρουσιάστηκε ο Κύριος μπροστά του και του λέει, έλα εδώ, σε θέλω. Εσύ θέλω να χτυπήσεις τους Μαδιανίτες, διότι οι Μαδιανίτες σαν τις ακρίδες είχαν πέσει απάνω σε εκείνο τον Ισραήλ, τον είχαν ζώσει από παντού και δεν μπορούσαν να κατεβούν ούτε στα χωράφια τους, ούτε να μαζέψουν τους καρπούς, ούτε τίποτα. Κρυβόντουσαν στις τρύπες και στα βουνά μέσα στις σπηλιές. Εσύ, εγώ, μα εγώ είμαι η οικογένειά μου η μικρότερη στη φυλή μας. Και εγώ είμαι ο πιο μικρός, η ταπεινότερη στη φυλή μας και εγώ ο πιο μικρός στην οικογένειά μου. Ο Γεδεών. Και όμως ο Κύριος του λέει εσύ και τον καλεί και του λέει πήγαινε όπως είσαι με αυτή τη δύναμη που έχεις. Ποια δύναμη? Καμία δύναμη. Με την αδυναμία του. Εσύ θα σώσεις τον Ισραήλ από τους Μαδιανίτες. Και όταν ήρθε η στιγμή για να γίνει μάχη, ο Κύριος του έδωσε ένα όνειρο για να τον ενισχύσει. Τι είδε? Είδε, λέει, ένα κρίθινο ψωμί που κύλαγε μέσα στο στρατόπεδο των Μαδιανιτών και ήρθε στις σκηνές το κρίθινο ψωμί και έριξε όλες τις σκηνές των Μαδιανιτών και τις κατέριψε όλες τις σκηνές των Μαδιανιτών. Ένα κρίθινο ψωμάκι. Για να του δείξει ότι ούτε σταρένιο δεν ήτανε. Πιο ευτελές ακόμα. Κρίθινο. Το κρίθινο εκείνο ψωμάκι. Τι είναι, λέει, ψωμί αυτός. Δεν μας κάνει τίποτα, ψωμάκι αυτός. Ψωμί λέμε είναι αυτός. Κι όμως το κρίθινο ψωμί είχε τόση δύναμη, ώστε να ρίξει τις σκηνές όλου εκείθουνου του πλήθους των Μαδιανιτών και να υπερισχύσει. Γύρω μας υπάρχουν Μαδιανίτες σαν τις ακρίδες. Τα προβλήματα της ζωής, οι ανάγκες, οι δυσκολίες που υψώνονται κάθε μέρα και ο άνθρωπος δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Στην ζωή του μέσα που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, οι δυσκολίες οι πνευματικές, πώς θα τα κατορθώσω. Και όμως έρχεται ο Ιησούς Χριστός να σου πει, όπως είσαι, με αυτή τη δύναμη που έχεις, θα ισχύσεις, θα κατορθώσεις και θα προχωρήσεις. Τον βλέπεις τον άλλον και στέκει απ' έξω από την πνευματική ζωή και σου λέει, πώς να δεχτώ τον Χριστό, δεν έχω δύναμη. Ρε Χριστιανέ μου, αυτή τη δύναμη που έχεις, έλα, όπως είσαι. Είναι ο Θεός ο οποίος θα σου δώσει δύναμη από πάνω. Είναι ο Χριστός ο οποίος θα πει μπροστά σου. Και τότε εσύ, ο αδύνατος άνθρωπος, ο ανίσχυρος, θα δεις ότι όλα αυτά τις δυσκολίες που είναι σαν ακρίδες τριγύρω σου, πλήθος δυσκολιών. Και έρχεται ο διάβολος και δείχνει στον άνθρωπο βουνά την πνευματική ζωή. Σου λέει δεν θα κατορθώσεις. Δεν μπορείς εσύ να είσαι τέλειος. Δεν μπορείς εσύ να κάνεις το θέλημα του Θεού. Δεν μπορείς να φτιάξεις αυτά τα πράγματα, πώς θα περπατήσεις. Και τον κρατάει απ' έξω. Και υπάρχουν ψυχές πολλές οι οποίες βρίσκονται στην πόρτα της σωτηρίας για χρόνια και για χρόνια και για χρόνια, διότι δεν έχουν την μικρή πίστη να πούνε όχι εγώ, ο Θεός δύναται, ας κάνω το βήμα. Ο Θεός δύναται, ας κάνω το βήμα. Έλεγε Δεόν, θα τους φάσω όλους αυτούς τους Μαδιανίτες. Εγώ, η οικογένειά μου η πιο ταπεινή στη φυλή μας. Εγώ είμαι ο μικρότερος μες στην οικογένειά μου. Τι να κάνω εγώ.
Και όταν όμως ο Θεός έρχεται και καλεί τον άνθρωπο, οτιδήποτε και αν είναι ο άνθρωπος, ένα μηδενικό, ένα σωρό σχώματος, βάλε μπροστά εκείνον και τότε παίρνεις αξία. Τότε μέσα στη ζωή μας κατορθώνομαι και κατορθώνομαι πολλά. Μου κάνει εντύπωση, διάβαζα χτες και μου έκανε εντύπωση στην Καινή Διαθήκη, στο Λουκά. Ένα πράγμα το οποίο φαίνεται εκ πρώτης όψεως σαν απίστευτο. Τον Κύριο, τον ίδιον. Λέει εδώ πέρα, σηκωθέντες, οι συμπατριώτες του, εξέβαλαν αυτόν έξω της πόλεως και έφεραν αυτόν έως της οφρίος του όρους, επί του οποίου η πόλη σε αυτόν είναι οικοδομημένη, για να κατακριμνήσωση αυτόν. Αυτός όμως, περάσας διαμέσου αυτόν, επόλεμε το. Έφυγε. Μπορείς να το σκεφτείς. Τον πήρανε, τον τράβηξαν, τον έσυραν έως την οφρή του όρους, για να τον ρίξουν κάτω. Και αυτός κατάφερε και ξέφυγε, λέει, πάνε μέσα τους. Ποιον, ε? Εκείνον ο οποίος είχε δημιουργήσει τα σήματα. Αλλά γιατί έγινε και αυτό? Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι ο Κύριος περιενεργήθη ασθένεια. Ήταν πραγματικά σαν άνθρωπος, σαν και σένα και σαν και εμένα, με οστά και σάρκες. Δεν είχε την αμαρτία φυσικά, αλλά μας κοίταξε. Ο Ισαΐας μας λέει ότι άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Αδύνατος. Και ο Παύλος λέει εσταυρώθη εξ ασθενείας. Τώρα ζει εκ δυνάμεως Θεού. Αλλά εσταυρώθη εξ ασθενείας. Και τον τράβηξαν και τον πήγαν. Κι όμως, λέει στη συνέχεια, πηγαίνει στην Καπερναούμ. Μιλάει. Όλοι εκπλήττονται για τη δύναμη του λόγου. Θεραπεύει έναν δαιμονισμένο μέσα στη συνάθρηση, μέσα στη συναγωγή. Όλοι εκπλήττονται. Πηγαίνει στο σπίτι του Πέτρου. Θεραπεύει την πεθερά του Πέτρου. Μαζεύεται κόσμος και φέρνουν ασθενείς πλήθος. Τους θεραπεύει. Και ακόμα στη λίμνη της Γενισαρέτ γεμίζει τα δίχτυα του Πέτρου με ψάρια. Ενώ δεν μπορούν. Πώς γινόντουσαν αυτά? Ο Θεός. Ο πατήρωμένον εμή ούτως ποιεί τα έργα αυτού. Άνδρα αποδεδειγμένων σε εσάς διαδυνάμεων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού. Ο Κύριος ήταν αδύνατος και ασθενής εδώ κάτω. Αλλά όμως ο Θεός τον χρησιμοποίησε. Δηλαδή έκανε και μας έδωσε παράδειγμα πώς ο άνθρωπος πρέπει να κρυφτεί πίσω από το Θεό για να γίνει ισχυρός. Πάρ τον Παύλο. Υπήρχε αδύνατο πλάσμα σαν τον Παύλο, περισσότερο. Ο ίδιος το ομολογεί. Ο ίδιος ο Παύλος λέει ο ίδιος για τον εαυτόν του, ότι εγώ είμαι αδύνατος και ήταν αδύνατος, και ο Κύριος κάποτε του φανερώθηκε και του είπε, στην αδυναμία σου είναι όλη δύναμη. Στην αδυναμία σου τη μεγάλη. Εκεί η δύναμή μου φαίνεται. Και όμως μας λέει για αυτόν τον αδύνατο άνθρωπο, στις πράξεις των Αποστόλων, στο Ιωταθήτα 11, ο Λόγος του Θεού. Και ο Θεός έκανε δια των χειρών του Παύλου θαύματα και δυνάμεις, όχι τα στοιχούς σας, ώστε και οι ασθενείς που εφέροντο, εις τους οποίους εφέροντο από τους σωματός του μανδύλια ή περιζώματα, έφευγαν από αυτόν ασθένειε και πνεύματα πονηρά εξήρχονται από αυτόν. Με μόνο το μαντήλι του Παύλου. Κοίταξε τι γίνεται. Θα μου πεις, θα κάνει ο Θεός τα ίδια και με μένα, εάν του δοθώ. Τότε χρειάστηκαν να γίνουν αυτά. Ο Κύριος να θεραπεύει, να κάνει τα θαύματα, να κάνει τις δυνάμεις. Ο Παύλος πάλι να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα γίνονται άλλου είδους δυνάμεις. Εκείνα τότε γράφτηκαν και είναι αρκετά για να πιστέψεις. Αλλά σήμερα ο Θεός σου δίνει να πατάς επί όφεων και επί σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού. Σήμερα ο Θεός σε καθιστά δυνατόν να ζήσεις μια πνευματική ζωή δυνατή. Να μπορείς να ανοίγεις τα μάτια των τυφλών έξω με τη μαρτυρία σου. Να τους μιλάς για τον Χριστό και να ανοίγουν τα μάτια τους και να βλέπουν. Να κάνεις χολούς απ' έξω να περπατούν που χόλεραν στη ζωή την πνευματική τους, στη ζωή τους. Και να τους μιλήσεις για τον Χριστό και να περπατήσουν. Σου δίνει άλλα θαύματα, άλλου είδους θαύματα στη ζωή σου και στο περιβάλλον σου. Ώστε να ήρθει σε φως και σε χρησιμοποιεί με δύναμη ο Θεός. Εσένα, το σωρό του χώματος, το σκουλίκι, τον γεμάτο φόβους, αγωνίες και άγχος. Εσένα το μηδενικό, σαν κρυφτείς πίσω από εκείνον
που είναι η μονάδα. Συνεπώς, αδελφοί, από το σταυρό του Γολγοθά βγαίνει ένα χέρι παντοδύναμο που παίρνει τον άνθρωπο και τον σώζει. Δεν αξίζεις, είναι η γεμονική χειρονομία του Θεού. Και είναι το ίδιο χέρι που θα σε κρατήσει στη συνέχεια στην πνευματική σου ζωή. Να περπατήσεις και να ανεβείς από δόξης σε δόξα. Και δεν θα σταματήσεις και δεν θα ησυχάσεις. Να προχωρείς και να ανεβαίνεις έως ότου σε φτάσει στη δόξα επάνω στους ουρανούς. Να γίνεις όμοιος με αυτόν. Όλο αυτό το ακατόρθωτο, όλο αυτό το οποίο φαίνεται φανταστικό, όλο αυτό είναι δυνατό για τις δυνάμεις του Θεού. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Ο άνθρωπος είναι τελείως αδύνατος. Αλλά πρόσεξε ένα πράγμα. Μόνον στη συνδιαλλαγή σου με το Θεό και στην προσωπική σου σχέση με το Θεό, μην πεις, επειδή άλλοι κάνανε, να μιμηθώ. Να μιμηθώ τι κάνουν άλλοι χωρίς εσύ να έχεις προσωπική επικοινωνία. Θα αποτύχεις. Και εδώ είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το προσέξει και η Εκκλησία του Χριστού. Όχι να μιμούμεθα μεθόδους που κάποτε ο Θεός χρησιμοποίησε. Όχι τι κάνανε άλλοι σε άλλες εποχές να το κάνουμε κι εμείς. Όχι τι κάνουν άλλοι γύρω μας να το κάνουμε κι εμείς. Η Εκκλησία πρέπει να έχει ιδία προσωπική επικοινωνία με τον Χριστό. Τότε μπορεί να είναι δυνατή και να ανεβαίνει. Αν απομιμήσει, κοιτάξτε τι έγινε και σε κάτι εξορκιστές εδώ πέρα, στο ίδιο μέρος το λέει του Παύλου, στο Ιώτα Θήτα. 7 παιδιά ενός αρχιερέα, Ιουδαίου. Αυτοί είπανε, χωρίς να αποκτήσουν, χωρίς να μετανοήσουν, χωρίς να στραφούν, χωρίς να καταδικάσουν την αμαρτία, χωρίς να καταλάβουν την αδυναμία τους και τη δική τους μηδαμινότητα, χωρίς να στραφούν στο Χριστό και να πιαστούν από τον Χριστό, θελήσανε, λέει, να βγάλουν δαιμόνια στο όνομα του Χριστού, τον οποίο ο Παύλος κηρύττει. Ο Παύλος, το ξέρεις, λέει, το γάλα, λέει, ναι, το ξέρω που το είπε κάποιος, που το είπε ένας άλλος. Κάτσε γύρευε. Στο όνομα του Χριστού, που ο Παύλος κηρύττει, αυτοί δεν είχαν τίποτα μέσα τους. Και πέσανε απάνω τους, λέει, τα δαιμόνια, ο δαιμονισμένος, και φύγανε κακήν κακός, κόντεψε να τους διαλύσει ο δαιμονισμένος. Η αποτυχία μας είναι όταν πάμε με δύναμή μας και όταν απομιμούμεθα. Και δυστυχώς σήμερα η Εκκλησία του Χριστού πολλές φορές απομιμείται. Αντί να σβήσει όλα γύρω της και να κρατήσει την επικοινωνία με τον προσωπικό Χριστό, την προσωπική επικοινωνία με τον Χριστό, τον ίδιο τον Χριστό, και να παίρνει δύναμη από τον Χριστό για να κάνει τα θαύματα, τα κατορθώματα, όσα κατορθώματα ο Θεός έχει στα σχέδιά του για την Εκκλησία, για σένα, για μένα. Μπορεί να μην σου δώσει άλλα που κανέναν άλλο, να σου δώσει κάτι άλλο. Αλλά εκείνο που θα σου δώσει θα είναι δυνατό, διότι θα προέρχεται από την επικοινωνία σου με τον Χριστό. Ο Θεός είναι η δύναμη, εσύ είσαι η αδυναμία. Είσαι το μηδενικό, κρύψου πίσω από τη μονάδα για να έχεις δύναμη. Αυτή τη δύναμη θα σου δώσει ο Χριστός. Όχι από μιμήσεις. Εκείνοι οι αποτυχίες μας. Όταν πάμε να πω, κάνει ο Billy Graham, λέει, κάνουμε κι εμείς τον Billy Graham, ας τον Billy Graham. Ο Billy Graham είναι Billy Graham. Ο Θεός τον κάλεσε να είναι Billy Graham. Και ο Θεός του δώσε αυτό. Έστω. Εσύ κοίταξε να δεις τι θα γίνεις. Άγινε ένας άλλος εσύ. Κάτι άλλο. Δεν είναι ανάγκη να απομιμήσαι. Ούτε το διπλανό σου ένας τον άλλον. Εσύ κοίταξε να έχεις προσωπική επικοινωνία με τον Χριστό. Και δες τι θα κάνει θαυμαστά ο Χριστός μέσα στη ζωή σου. Αλλιώτικα θα μας διακρίνει αποτυχία. Ώστε η σωτηρία σου είναι δύνατη. Βεβαίως. Το παντοδύναμο χέρι του Χριστού που βγαίνει από τον Γολγοθά σε σώζει. Εκείνος απέθανε για σένα, εσύ δεν έκανες τίποτα. Μόνο το πιστεύεις. Η ζωή πιο πέρα να τη ζήσω είναι δυνατή. Βεβαίως, κατορθωτή, διαδυνάμεως Θεού. Και να προχωρήσω και θα ανεβείς μέχρι τον ουρανό. Και θα φτάσεις μέχρι την δόξα του Θεού. Εκεί μας προορίζει. Ήθε ο Θεός τα λόγια του να βάλει στις καρδιές μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

32 βαθμούς. Χρειαζόμαστε εντούτοις κάποια δροσιά πνευματική. Σας παρακαλούσα όλοι μαζί, όπως δοκιμάσαμε και άλλες φορές με πολλή επιτυχία και το κάναμε, να διαβάσουμε ίσως το μικρότερο ψαλμό της συλλογής των ψαλμών της Παλαιάς Διαθήκης. Το ψαλμό Ρο Λάμδα Γάμα μιλάει για μια δροσιά και για μια ευλογία που κάτω από ειδικές κλιματολογικές, όχι πνευματικές συνθήκες, μπορεί να χαριστεί και σε εμάς. Ψαλμός λοιπόν Ρο Λάμδα Γάμα, τα μόνα τρία εδάφια, θα σας παρακαλέσω να διαβάσουμε όλοι μαζί, αφού ανοίξουμε τη βίβλο μας. Ψαλμός Ρο Λάμδα Γάμα. Κάποιος να μας δώσει τη σελίδα, γιατί έχω τις άλλες γραφές. 526. Εντάξει, ψαλμός λοιπόν Ρο Λάμδα Γάμα. Πάμε. Ιδού τι καλόν, όλοι μαζί το λέμε, ιδού τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικώσιν εν ομονία αδελφοί. Είναι ως το πολύτιμον μύρον επί την κεφαλήν, το καταβαίνον επί τον πόγωνα του Ααρών, το καταβαίνον επί το στόμιον του ενδύματος αυτού, ως ιδρώσος του αερμών, η καταβαίνουσα επί τα όρη της Ιών. Διότι εκεί που συγκατοικώσιν εν ομονία αδελφοί, διόρισεν ο Κύριος την ευλογία ζωήν έως του αιώνα. Δεν μπορώ να βάλω μικρό βαθμό, αλλά θα έβαζα μεγαλύτερο αν αυτό το διαβάσαμε στη Λοΐδα. Γιατί εκεί οι ηλικιωμένοι μας φαίνεται έχουν πιο δυνατή φωνή. Να ψάλουμε με αισθήματα ευγνωμοσύνης, λατρείας, ευχαριστίας των Θεών, τον ύμνο υπαριθμών 164.

Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, αληθινά μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε για όλα αυτά. Είναι τόσα πολλά. Ο δούλος ο Δαβίδ προσπαθεί να τα παριθμίσει, αλλά λέει ότι θα του έλειπε ο καιρός, θα τον βοηθούσε ίσως λιγότερο από ό,τι έπρεπε η μνήμη να παριθμίσει όλα τα δώρα σου, τα πνευματικά και τα υλικά, που καθημερινά η αγάπη, η πρόνοιά σου, η ευλογία σου επιταψιλεύουν στη ζωή μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε πάντων ένεκε. Σε ευχαριστούμε ότι μας έφερε στην ύπαρξη με τόσο ένδοξο και ευλογημένο σκοπό να σε γνωρίσουμε, να ζήσουμε κοντά σου, να ζήσουμε κάτω από το Άγιο θέλημά σου, να δεχθούμε την υιοθεσία από σε τον Πατέρα Θεόν. Ευχαριστούμε για τον Κύριο Ιησού Χριστόν που τον έστειλες ταπεινά και περιφρονημένα να γεννηθεί στο στάβλο της Βηθλεέμ, να ζήσω ως απεριμένος και αποδιωγμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος λήψεων, δόκιμος ασθενίας, και στο τέλος να ανέβει στο κορφοβούνι του Γολγοθά, να χύσει σταλαγματιά το αίμα του για τον καθέναν από εμάς. Σε ευχαριστούμε γιατί εκηρύχθη και κηρύσσεται ευπρόσδεκτος εν εαυτός του Κυρίου. Και σε παρακαλούμε σήμερα την ημέρα τούτη της Κυριακής, κάμε το μήνυμά σου να ακουστεί. Να ακουστεί πλατιά και φαρδιά. Να ακουστεί βαθιά μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Αμαρτωλοί να μετανοήσουν, πιστοί σου να οικοδομηθούμε στην αγιωτάτη πίστη σου. Σε παρακαλούμε την ημέρα τούτη να ευλογήσεις το κήρυγμά σου σε όλο το πρόσωπο της γης, ιδιαίτερα στην αγαπημένη μας πατρίδα, εκεί που με απλότητα, με σαφήνεια, με χριστοκεντρικότητα δίνεται το μήνυμα, στείλε ψυχές, στείλε όλους εμάς και βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, η σημερινή ημέρα να είναι μια ημέρα πραγματικού ανεφοδιασμού. Μια ημέρα επανατοποθέτησης στα πνευματικά πράγματα, επαναβεβαίωσης στην αγιωτάτη πίστη σου. Και δώσε, φεύγοντας από τούτη την ώρα, μιλημένη από το Πνεύμα σου το Άγιο, να πάρουμε κάτι για μας και κάτι για να μεταδώσουμε στο περιβάλλον μας. Ο διδάσκαλός μας, ο καθηγητής μας, σε παρακαλούμε κάτι που δεν ξέρουμε να μας το διδάξεις, κάτι που δεν είμαστε να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος και για ό,τι θα κάνεις μέσα μας και γύρω μας. Θα αποδώσουμε δόξα, τιμή, λατρεία και προσκύνηση που σου ανήκουνε πουράνιε Πατέρα ο Θεός μας μετά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και του Αγίου Πνεύματος τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ανάγνωσμα από το Λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το πρώτο Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης. Ευαγγέλιο Ματθαίου, κεφάλαιο Ήτα, τα εδάφια 23 έως 27. Και ότε ο Κύριος εισήλθεν εις το πλοίον, οικολούθησαν αυτόν οι μαθητές αυτού. Και ειδού τρικυμία μεγάλη έγινε εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίον εσκεπάζετο υπό των κυμάτων. Αυτός δε εκυμάτο. Και προσερθώντες οι μαθητές αυτού εξύπνησαν αυτόν, λέγοντες, Κύριε, σώσον μας, χανόμεθα. Και λέγει προς αυτούς, διότι είστε δειλοί, ολιγόπιστοι, τότε σηκωθείς, επετίμησε τους ανέμους και την θάλασσα και έγινε γαλήνη μεγάλη. Οι δε άνθρωποι εθαύμασαν, λέγοντες, ο ποιος είναι ούτος, ότι και οι άνεμοι και η θάλασσα υπακούσουν εις αυτόν. Το μικρό κομμάτι του εδαφίου που θα μας απασχολήσει στο μήνυμά μας είναι η απορία, είναι το ερώτημα, ο οποίος είναι ούτως. Και θα έχουμε και ένα δεύτερο ανάγνωσμα από το ίδιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΚΑΑ. Παρακαλώ τα εδάφια 1 έως 10. Ματθαίος ΚΑΑ 1 έως 10. Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήρθον εις Βηθφαγή προς το όρος των ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς, λέγον προς αυτούς, υπάγεται στην κόμη την απέναντι ημών, και ευθύς θέλετε ευρύ όνων δεδεμένη και πολλάριον μεταυτής, λύσατε και φέρετένη. Και αν τη σας είπε τι, θέλετε πει ότι ο Κύριος έχει χρίαν αυτών, και ευθύς θέλει αποστείλει αυτά. Τούτο δε όλον έγινε για να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος, είπατε προς την θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε, πραείς
και καθήμενος επί όνου και πόλου Υιού υποστηγίου. Χωρεθέντες δε οι μαθητές και επίησαντες καθώς προσέταξεν αυτούς ο Κύριος, έφεραν την όνον και το πολάριον και έβαλον επάνω αυτών και τα ημάτι αυτών και επεκάθισαν αυτών επάνω αυτών. Ο δε περισσότερος όχλος έστρωσαν τα ημάτια αυτών οι συνοδών. Άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δέντρων και έστρωναν οι συνοδών. Οι δε όχλοι, οι προπορευόμενοι και οι ακολουθούντες έκραζον λέγοντες «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, οσανά εν της υψίστης». Και ότε εισήλθεν εις Ιεροσόλυμα, εσύσθη πάσα η πόλης, λέγουσα «Τι είναι ούτος». Ποιος είναι αυτός? Ο τίτλος του μηνύματός μας που με τη χάρη του Θεού θα ακολουθήσει. Να ψάλουμε έναν ακόμη ύμνο παρακαλώ. Τον ύμνο υπαριθμών 129.

ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι ο Ιησούς. Τι ξεχωριστό αν έχει ώστε να αποτελεί όχι το θέμα μας μόνο, αλλά το κέντρο της λατρείας μας. Και βέβαια μπορούμε μέσα από τις Άγιες Γραφές, ιδιαίτερα την τετράπλευρη βιογραφία του, όπως μας δίνεται από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, να διαπιστώσουμε, να ανιχνεύσουμε την προσωπικότητα, το χαρακτήρα και το έργο αυτού, για τον οποίο κατά την επίγεια ζωή του διάφοροι σε διάφορες περιπτώσεις ερώτησαν, απόρρισαν, θαυμάσανε, αμφισβήτησαν, αρνήθηκαν. Η επίγεια ζωή του Κυρίου μας είναι γνωστό, δεν μοιάζει καθόλου με τη δικιά μας, και από την άποψη ότι η γέννηση σε εμάς είναι η αρχή μιας ζωής, η οποία έχει ένα σύντομο τέλος, διότι είμαστε ολιγόβιοι και πλήρη ταραχής, ενώ η συζωή του Κυρίου μας αποτελεί η επίγειος ζωή του, το επίγειο περπάτημά του, ένα επεισόδιο μιας ζωής που δεν έχει αρχή, που δεν θα έχει τέλος. Αυτό δε μας το διατύπωσε, το οροθέτησε, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο ο ίδιος ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, όταν στην ομιλία του μετά το Πασχαλινό Τραπέζι, Ιωάννης 16:28, τους είπε: «Εγώ εξήλθον παρά του Πατρός». Είναι τα πρώτα 18 εδάφια του πρώτου κεφαλαίου του Ιωάννη. Αλλά όχι μόνο, και ήρθα στον κόσμο. Α Ιωάννη, Ιωάννης Ευαγγέλιο μάλλον, α κεφάλαιο, 19 εδάφιο έως κεφάλαιο για τα βήτα. Πάλι αφήμη τον κόσμο. Αφήνω τον κόσμο. Και όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η διαδρομή αναφέρεται στα κεφάλαια Ιώτα Γάμα μέχρι Ιώτα Ζήτα του Ιωάννη. Και πορεύομαι στον Πατέρα, κεφάλαια Ιώτα Ήτα με Κάπα Άλφα. Όμως, εάν με ρωτούσατε, ποιο εδάφιο θυμούμε αυτή τη στιγμή και μιλάει με τραγικότητα και συγκλονιστικότητα, αλλά και σπαραγμό μέσα σε αυτό το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, θα διάλεγα ασφαλώς το 10ο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, όταν εκεί μας λέγεται ότι ο Ιησούς ήρθε εις τα ίδια, ήρθε στον κόσμο που ο ίδιος δημιούργησε και οι ίδιοι και οι δικοί του δεν τον δέχτησαν. Τον αρνήθηκαν, τον απέρριψαν. Γιατί, ποιος είναι, τι έκαμε, ποιους προκάλεσε. Αυτά τα ερωτηματικά, αυτό μάλλον το ερωτηματικό, το είδαμε και στον επίλογο της Τρικυμίας, μετά από το σιώπα, πεφήμωσο, σαν να μιλούσε και μιλούσε σε δαιμόνια που φυσούσαν να πνίξουν, να ακυρώσουν το έργο της σωτηρίας, να το σταματήσουν ή δυνατόν. Ακούστηκε και στην άλλη περίπτωση, που μια ολόκληρη πόλη σύστηκε από ένα μεγάλο σεισμό και η φωνή ακούστηκε και ακουγόταν, μα ποιος είναι αυτός. Είναι ο ίδιος, ο οποίος σε μια άλλη περίπτωση, ανεβαίνοντας με τους μαθητές του προς την Κεσάρια των Φιλίππων, στράφηκε και τους είπε, τι να με λέγουσι οι άνθρωποι είναι, ή τι να λέγουσι οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου. Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι. Και άρχισε να φτιάχνεται ένα κατάλογος, όπως ξέρουμε, ένας προφήτης, ένας νομοθέτης, κάποιος Ιερεμίας, κάποιος προφήτης κλπ. Κλπ. Εσείς ποιος λέτε ότι είμαι. Και ο Παύλος, σε ένα από τα πιο συναισθηματικά γραφτά του, την προς Φιλιππισίους, θα μας πει ότι εγώ τα πάντα σκύβαλα και τα πάντα ζημιά θεωρώ, προκειμένου να γνωρίσω τον Χριστό. Όσο περισσότερο και πόσο ευκολότερα καθισμένο σε μια αναπαυτική καρέκλα, σε μια αίθουσα που κλιματίζεται, θα μπορούσε να πεις, Κύριε, θέλω σήμερα. Είναι φιλοδοξία μου τούτο το πρωινό, να σε γνωρίσω, Κύριε. Να πω μαζί με τον ίδιο το δούλο σου, τον Παύλο, που σε ένα γραφτό του, μάλιστα Κύκνιο, τελευταίο, τη Β' Κορινθίους Α 12, έγραψε, εγώ γνωρίζω
Εγώ που θεώρησα τα πάντα σκύβαλα και ζημιά για να γνωρίσω τον Χριστό. Εγώ γνωρίζω σε ποιον επίστευσα και ότι είναι δυνατός κλπ. Ελάτε λοιπόν μαζί μου, αγαπημένοι αδελφοί και φίλοι, να ξεφυλίσουμε την Αγία Γραφή. Να πάρουμε κάποιες απαντήσεις, γιατί η ερώτηση δεν επιδέχεται ένα ναι, ένα όχι, ένα μαύρο, ένα άσπρο, είναι πολύπλευρη, για να δούμε ποιος είναι αυτός. Που κάποιοι άνθρωποι, όταν θέλησαν να συγγράψουν κορυφαίων προσωπικότητων τις βιογραφίες, τον βάλανε, όπως ο Συρέλογο χάρη, στους μίστες, μαζί με εκείνον και τον άλλον και τον άλλον, τέταρτον, πέμπτον τον Ιησού. Ποιος είναι αυτός? Πρώτον, είναι αυτός ο ένας, ο μόνος, που ήρθε εν ονόματι Κυρίου του Θεού. Αυτό το έψαλαν στην θριαμβευτική είσοδό του στα Ιεροσόλυμα, επαναλαμβάνοντας οι ευσεβείς Ιουδαίοι το εδάφιο 25 από τον Ψαλμό 118. Είναι αυτός που ήρθε εν ονόματι Κυρίου. Και ο ίδιος ο Κύριος, στο ίδιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5 και εδάφιο 43, θα πει πολλοί ήρθαν εν το ιδίο αυτής ονόματι, αλλά εγώ ήρθα παρά του Πατρός. Με έστειλε ο Πατέρας. Οι άλλοι ήσαν πολλοί. Ήσαν όπως θέλει κάποιος ποιητής φώτα, κάποια φώτα, μα δεν ήτανε το φως. Και παρέλασαν από τούτο το φλοιό της γης, ατήλες και φραγκίσοι της Ασθίζης, νομοθέτες και εκπορθητές, ηθικολόγοι και μηδενιστές, κλεοπάτρες και άγιες υπηρεσίες. Αλλά ήταν για εκείνον, ο οποίος ήρθε ουχή εν δω ιδίου αυτού θελήματι, αλλά υπακούοντας το θέλημα του Πατέρα, ιδού οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου. Εκείνος τον οποίον άνοιξαν και ξανάνοιξαν οι ουρανοί κατά την επίγεια εδώ διαδρομή του, για να ακουστεί αυτός είναι ο γιος μου, ο αγαπητός, στον οποίον είναι όλη η ευχαρίστησή μου, όλη η ευαρέσκειά μου. Ποιος είναι αυτός ο Ιησούς? Είναι ο απεσταλμένος του Πατέρα. Ούτως γάρ, με μια τέτοια αγάπη, αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε, όχι γράμμα, όχι βιβλίο, όχι προφήτη, όχι υπηρέτες, όχι αγγέλους, όχι αρχαγγέλους, τον ίδιο αυτού το γιο. Αλήθεια, πριν προχωρήσω στο κήρυγμά μας, επιτρέπεις την ερώτηση. Τον έχεις δεχθεί σαν τέτοιο? Έχεις δεχθεί τον Ιησούν Χριστόν ως τον απεσταλμένο του Θεού, εκείνο το ύψιστο, αλλά και το έσχατο, το οποίο ο Θεός είχε και έστειλε και σου δώσε. Ενθυμίστε σε εκείνη την παραβολή, πολύ ειδός και πολύ τρόπος έστειλε εκείνον, τον άλλον, τον άλλον, τον άλλον, άδεια σε ουρανός θα λέγαμε, κατά θεία συγγνώμη. Και ο Θεός κοίταξε και είδε ότι έσχατον τούτον είχε να στείλει και έστειλε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το όνομά του, τον Υιόν. Τον Υιόν τον μονογενή, τον Υιόν της αγάπης. Το απάβγασμα της δόξας, το χαρακτήρα της υπόστασής του. Θα μπορούσαμε να πάμε, να πάμε, να πάμε, αλλά ας αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να ερμηνεύσει και να εμφυτέψει αυτό το λόγο του μέσα στις καρδιές και στα πνεύματά μας. Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που ήρθε εν ονόματι Κυρίου του Θεού, που ήρθε με την εντολή του Πατέρα, με το θέλημα του Πατέρα και υπέταξε το δικό του το θέλημα στο θέλημα του Πατέρα, κοίτα Γεθσημανή. Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που έφερε σεισμό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τότε την ημέρα εκείνη που διαβάσαμε στο 21ο κεφάλαιο του Ματθαίου, εσύστηκε μια πόλη. Όμως πλατύτερα σύστηκε η ιστορία του κόσμου και χωρίστηκε σε μια ιστορία επιτυχώς. Καλός ο χαρακτηρισμός, ακριβής ο χαρακτηρισμός, προ-Χριστού, χωρίς Χριστόν. Και σε μια περίοδο που μάταια αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε ως άνθρωποι να επιβεβαιώσουμε ότι είναι μια εποχή μετά τον Χριστόν, έπειτα από τον Χριστόν, χωρίς Χριστόν,
χωρίς ζωή Χριστού μέσα μας. Είναι δύσκολη η θεολογία και επικίνδυνη η θεολογική αφορισμή. Αλλά θέλω να σας εκμυστηριευθώ ότι την ημέρα που ο Θεός κάλεσε μέσα μου με τη φωνή Του, χωρίς να ξέρω, χωρίς να έχω πάει, χωρίς να έχω ακούσει, παρά μόνο με το λόγο του Θεού που αγόρασα για 8 λίτρες πατάτες ηγέτη για το νησί μου την εποχή εκείνη. Όταν σηκώθηκα από τα γόνατα, όταν είχα κάνει την πρώτη προσευχή μου, την προσευχή μου που ήταν δάκρυα, που ήταν συγκλώνισμα, που ήταν γονάτισμα, πήρα όλα εκείνα τα αρχεία, ιδιαίτερα ένα ημερολόγιο που κρατούσα, με απελπιστικά μηνύματα και συνθήματα του Σόπενάουερ, του Νίτσε, άλλων. Και έγραψα απ' έξω από αυτό το φάλι και λέω: «Ποιοι προ Χριστού». Το δέχεται ο λόγος του Θεού.

σε προ Χριστού και μετά Χριστόν, με κάτι νέα εποχή, καινούριος κόσμος, παλιός κόσμος κτλ. Και όταν βγήκαμε, μερικά παιδιά με πλησίασαν και μου είπαν, μα γιατί απέφυγε την προ Χριστού και μετά Χριστόν. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που χώρισε την ιστορία του κόσμου σε δύο κομμάτια. Που έρχεται, όπως θα δούμε παρακάτω, να χωρίσει και την κάθε ανθρώπινη ιστορία. Μια περίοδο που οι άνθρωποι ζούσαν λαχταρώντας πότε θα σχίσεις τα βουνά και θα κατέβεις. Πότε επιπέμψει εν κυδόμενος ο Θεός θα έστρανε κάποιον μέσα από τον εαυτό του στους ανθρώπους. Και έρχεται η ζωή του καθενός μας. Να σταθεί απέναντι σε τούτο το χώρισμα, σε αυτό το διαχωρισμό που έκανε αυτός, ο Ιησούς, που χώρισε την ιστορία του κόσμου. Και το ερώτημα, εάν χώρισε, αν το επέτρεψε, αν το επέτρεψα να χωρίσει την ιστορία τη δικιά σου και την ιστορία τη δικιά μου, πράγματι σε μια ιστορία προ Χριστού, χωρίς Χριστόν και μετά Χριστού, με Χριστόν. Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που φέρνει σεισμό στην ανθρώπινη καρδιά. Είναι κάτι που όσο και να κηρύξει κανείς δεν θα μπορέσει να πείσει, εκτός αν ο ίδιος εσύ θελήσεις να νιώσεις αυτό το συγκλονισμό μέσα στην καρδιά σου για να ακολουθήσει τον Κύριο, σαν τη Σαμαρίτης απάφησε το σταμνί της για να έρθει στον Κύριο, να φέρει ανθρώπους στον Κύριο, σαν το δαιμονισμένο που καθαρίστηκε, που ντύθηκε, που φρονηματίστηκε, σαν τρικυμίες που σταμάτησαν, σαν νεκρούς που αναστήθηκαν, σαν διώκτες που γονιπέτησαν. Φέρνει ένα τέτοιο σεισμό και ένα τέτοιο συγκλονισμό ο Χριστός στη ζωή των ανθρώπων. Και ένα τέτοιο συγκλονισμό και μια τέτοια επίσκεψη. Το Πνεύμα το Άγιο σήμερα το πρωί θέλει να φέρει στη δικιά σου την καρδιά, να φέρει στη δικιά μου την καρδιά. Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που ήρθε εν ονόματι Κυρίου του Θεού, του Πατέρα. Είναι αυτός που έφερε σεισμό στην ανθρώπινη ιστορία. Είναι αυτός που έφερε σεισμό και φέρνει σεισμό στην ανθρώπινη καρδιά. Είναι αυτός πολύ χαρακτηριστικό που μας έδωσε πρότυπο απλότητας και γνησιότητας πίστης τα παιδιά. Τα μικρά παιδιά, τα απλά παιδιά. Γιατί φρονώ, δεν ξέρω αν ακολουθήσετε τη σκέψη μου, ότι ο δρόμος του Θεού, από την πλευρά του Θεού, δεν είναι ένας δρόμος από την παιδικότητα στα γερατιά, αλλά ο πνευματικός τουλάχιστον δρόμος είναι ένας δρόμος από την συνοφρίωση των γερατιών, στο χαμόγελο, στην απλότητα, στην ανεπιτήρευτη πίστη των παιδιών. Πρόκειται για την επιστροφή, εάν δεν επιστραφείτε. Για εκείνα τα δεν, εάν δεν, του Κυρίου. Εάν δεν δεχθείτε αυτά τα παιδιά, εάν δεν επιστραφείτε σαν κι αυτά τα παιδιά, αν δεν γίνετε σαν κι αυτά τα παιδιά, δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών, γιατί των τιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. Και όση φιλοσοφία, όση θεολογία και να κατέχω ή να κατέχεις, τα λόγια τούτα του Κυρίου είναι καταλυτικά, είναι απόλυτα, είναι πίστικα. Αλλά ακόμη και κάτι. Είναι εκείνος που οροθέτησε τις ανθρώπινες ηλικίες με το σωστό τρόπο, δίνοντας σε κάθε μια εκείνο το οποίο της αρμόζει, εκείνο το οποίο της πρέπει. Ήταν προχθές το πρωί που δέχτηκα την επίσκεψη ενός ανθρώπου, πνευματικού ανθρώπου, με μια αίτηση για μια ηλικιωμένη. Να έρθει να μείνει κοντά μας, στη Λοΐδα, χαρά μας, τιμή μας. Και ρώτησα, έχει οικείους? Μου λέει, ναι, έχει 10 παιδιά. Λέω, Κύριε, και γιατί ήρθατε σε μένα? Έσκυψε το κεφάλι. Είναι μόνον ο Ιησούς Χριστός. Εκείνος ο οποίος έδωσε τη θέση στη γυναίκα μέσα σε μια, όχι ισότητα, αλλά ισοτιμία πνευματική. Είναι εκείνος που έδωσε το πρότυπο του παιδιού απλότητας, πίστος, εμπιστοσύνης. Είναι εκείνος που μας έδωσε και ο οποίος συνάζει και συναρμολογεί και συνθέτει και αυξάνει την οικογένεια, σαν και αυτή την οικογένεια που είπαμε, για την οποία τα παιδιά μας επικαλούνται την προσευχή μας το ερχόμενο Σάββατο.

Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που υπήρξε πραής και ταπεινός σφόδρα. Είναι εκείνος που είπε, και αλήθεια ποιος μπορεί να το πει, μετά το «έλθετε πρόσμε, μείνατε νεμοί, μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας, πορευθείτε εις το έργο του Θεού». Δεν ξέρω αν θα έπρεπε κάποια στιγμή να μας απασχολήσουν αυτές οι τέσσερις προκλήσεις του Ιησού Χριστού. «Έλα σε μένα, μείνε σε μένα, μάθα από μένα, πήγαινε για μένα». Και εδώ έχεις μια ολοκληρωμένη πνευματική ζωή σε σωτηρία και χριστιανικό περπάτημα και υπηρεσία. Και όταν ήρθε η στιγμή, αυτός ο δυνατός, αυτός ο μοναδικός, αυτός ο Γιος του Θεού, ο μονογενής, αυτός τον οποίο προσπαθούμε με ανθρώπινη αδυναμία, με δάφια από τον Λόγο του Θεού να περιγράψουμε, ήρθε η στιγμή να μπει θριαμβευτικά μέσα στην Ιερουσαλήμ, στη θυγατέρα Σιών. Τότε ελάτε μαζί μου να ψάξουμε. Να ψάξουμε και στα τέσσερα Ευαγγέλια να δούμε με ποια πομπή εμπήκε. Με τι στόμφο, με τι πάταγο, με τι επιδεικτικότητα. Τίποτα από όλα αυτά. Υπήρξε πρότυπο πραότητος και ταπεινοφροσύνης. Τίποτα που να θυμίζει εκείνους τους εξωθενωτικούς ρωμαϊκούς θριάμβους. Εκείνο τον Εμίλιο Παύλο που μέρες λέει η ιστορία, μέσα από τους δρόμους της υπερήφανης Ρώμης κουβαλούσε τα άθλια τρόπεά του, τον Περσέα ταπεινωμένο, τη γυναίκα του, τα παιδιά του, τους θησαυρούς της Μακεδονίας. Τίποτα από όλα αυτά. Ούτε καν ένα τέθρυπο σαν του Πολυζάλου της Γέλας στον Ηνίωχο των Δελφών. Αλλά αυτός ο βασιλεύσου, θυγατέρας Σιών, έρχεται πραής και επιβεβικός επί όνων. Έρχεται πράος, ταπεινός, καβάλα σε ένα γαϊδουράκι. Εν το μέσο ημών, είπε ο Κύριος, είμαι. Και είμαι εν το μέσο ημών, όσο υπηρετών, όχι για να διακονηθώ, αλλά για να διακονήσω και να δώσω τη ζωή μου λίτρων αντίπολων. Ανέβει ως τρυφερών φυτών από ξηράς γης. Ποιον άλλον έχει να επιδείξει, να προβάλλει η γη μας. Δέχθηκε να γίνει ο φίλος των αμαρτωλών. Και ενώ μου είναι γνωστό και μου είναι αγαπητό αυτό το εδάφιο και αυτή η έκφραση, σήμερα το πρωί στάθηκα και με ένα κόκκινο μολύβι υπογράμμισα 3-4 φορές αυτό το οριστικό άρθρο «Ο φίλος των αμαρτωλών». Όχι ένας από τους φίλους των αμαρτωλών, όχι κάποιος, μα δεν μπορούσε να ήταν. Αν ο αμαρτωλός γίνει φίλος του αμαρτωλού δεν έγινε τίποτα σπουδαίο. Αλλά ο Άγιος, ο Δίκαιος, ο Γιος του Θεού κατέβηκε, έγινε φίλος των αμαρτωλών. Για να σου μιλήσει σήμερα το πρωί και να μιλήσει σε μένα και να μας βεβαιώσει ότι μπορεί να γίνει ο φίλος μας, μπορεί να γίνει ο φίλος σου από τώρα και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός που σε μια επίσημη όσο και πνευματική και αποφασιστική χειρονομία καθάρισε το ναό του Θεού και μας δίδαξε ότι η λατρεία στον Θεό είναι μια λατρεία πνευματική και δεν έχει να κάνει με υλικά και υλιστικά στοιχεία και διαδικασίες. Βέβαια, όταν ο Κύριος επισκέφθηκε, και είναι χαρακτηριστικό, ότι άρχισε τη δημόσια διακονία του με έναν καθαρισμό στο ναό και έκλεισε τον τρίτο χρόνο της διακονίας του επίσης με έναν καθαρισμό του ναού, για να μας δείξει ότι η λατρεία μας στον Θεό πρέπει να περικλείεται μέσα στο πνεύματι και αληθεία. Αλήθεια, επισκεπτόμεθα πολλές φορές. Και πριν από 2-3 εβδομάδες ήμουνα στη χριστιανική βασιλική του Λεχαίου, στο κορινθιακό αρχαίο λιμάνι της αρχαίας Κορίνθου. Μια βασιλική 120 μέτρα μακριά, η μεγαλύτερη, η μακρύτερη σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Και άκουγα την ξεναγώ να λέει και να λέει και να λέει και πρόσθεσα κι εγώ 2 λόγια. Αλλά επισκεφτείτε. Επισκεφτείτε μνημιακούς ναούς και κτίσματα όποιας θρησκευτικής ομολογίας, ιδιαίτερα μετά από τον 3ο και 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Αφού γραστείτε εκείνο που ο Ισαΐας, 8 αιώνες π.Χ. είχε πει, «Ποιον οίκον οικοδομήσετε, μη λέγει Κύριος,
ουχή χείρ μου επίησε πάντα ταύτα. Ή αν δεν θέλετε, διαβάστε τον τραγικό μας, τον Ευρυπίδη, που 5 αιώνες π.Χ. του είπε «Ποιος δανείκος τεκτώνων πλαστής, υποδέμαστο θείων, περιβάλλει τείχων πτυχές». Ποιο ανθρωπόφτιακτο, με τούβλινους τείχους, κτίσμα θα μπορούσε να χωρέσει το θείον, θα μπορούσε να χωρέσει το πρόσωπο του Θεού. Και σε όλα αυτά, τον καημό, τον στεναγμό, την απορία, τον προβληματισμό, έρχεται ο Κύριος. Και είναι θαυμαστό όχι μόνο τι είπε ο Κύριος, αλλά σε ποιον είπε εκείνα τα οποία είπε. Θα μπορούσε στον Νικόδημο λόγω χάρη να μιλήσει για την πνευματική λατρεία, για τόσο εξειδικευμένα θέματα, θα λέγαμε, πνευματικά. Αλλά το είπε σε μια γυναίκα. Σε μια γυναίκα Μιχαλίδα. Σε μια γυναίκα η οποία δεν είχε σχέση, μα είχε προσλαμβάνουσες πνευματικές, όπως απέδειξε με τη χάρη του Θεού. Γιατί είπε ότι πνεύμα ο Θεός και οι προσκυνούντες αυτών εν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνή. Το μήνυμά του σήμερα ακούγεται σαν ένα παράδοξο τραγούδι. Τώρα που τόσος χρυσός κάλυψε τόσο πολύ τον Χριστόν, που τόση ύλη έδιωξε τόσο πολύ το πνεύμα, που τόσο τύπος πάει να σκεπάσει ολόκληρη την ουσία. Το μήνυμα είναι από το Λόγο του Θεού, εκείνο που είπε «Και μακάρι να επιστρέψουμε, θα έλεγα μην με παρεξηγήσετε, ακούστε πρώτα την σκέψη μου, στη φτώχεια των πρώτων χριστιανών». Σε εκείνο τον Ιωάννη που έρχεται και κάποιος του ζητάει και του λέει «Δεν έχω ούτε χρυσάφι, ούτε ασίμι, ούτε χιλιάρικο, ούτε πεντακοσάρικο, ούτε κατοστάρικο να σου δώσω. Έχω κάτι άλλο, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτησε». Πότε η Εκκλησία θα φτωχύνει υλικά και θα πλουτίσει πνευματικά? Γιατί εκείνος του οποίου το πρόσωπο πάμε να ανοιχνεύσουμε, να οριοθετήσουμε, να καταλάβουμε, είναι αυτός που καθάρισε το ναό και καθάρισε τη λατρεία και καθαρίζει τη λατρεία μας από όλα εκείνα τα οποία, όπως είπα, μπορεί να αποτελούν χρυσόν, ύλη, τύπο, αλλά όχι πνεύμα. 7ο τελευταίο στον καταλογό μου. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Χριστός του Θεού. Μια απάντηση η οποία δόθηκε ενώ η συντροφιά του Χριστού βάδιζε στην Κεσάρια των Φιλίππων, του Φιλίππου, και όταν ερώτησε ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι ή ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου και είναι εκείνο, είναι εκείνο, είναι εκείνο, ο Πέτρος είπε «Είσαι ο Χριστός του Θεού». Είπε Πέτρο «Μπράβο για την ομολογία σου, γιατί επί ταύτης της ομολογίας, και όχι βέβαια πάνω στον Πέτρο, θα χτίσω την εκκλησία μου και πύλες άδου και θανάτου δεν μπορέσουν να κατησχίσουν εναντίον της». Και είναι θαυμαστό. Όπως έλεγε κάποιος, ο προοδεύων χριστιανός είναι εκείνος που βαίνει από τη γεροντική ηλικία προς το λίκνο. Ο προοδεύων κήρυκας ακόμη του Ευαγγελίου, θα έλεγα, είναι εκείνος που απλοποιείται και απλοποιείται και απλοποιείται, και το μήνυμά του είναι ένα μήνυμα για τα μικρά παιδιά. Ένα μήνυμα για όλους εκείνους οι οποίοι είναι έτοιμοι να επιστραφούν σαν τα παιδιά, να ταπεινωθούν σαν τα παιδιά, να δεχθούν με απλότητα πίστη και εμπιστοσύνη στο μήνυμα του Θεού. Και ο Παύλος ένα τέτοιο πήρε, μια τέτοια θέση πήρε, ένα τέτοιο απόφθεγμα έβγαλε και είπε «Ακούστε το δικό μου το Ευαγγέλιο, το δικό μου Ιωάννης 3.16, μόνο που δεν είναι 3.16, αλλά είναι 1 Τιμόθεο 1.15. Πιστός ο λόγος και άξιος να τον δεχθεί κάθε άνθρωπος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς». Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι που έχει ανάγκη κάθε άνθρωπος. Ήρθε να σώσει αμαρτωλούς. Και αυτό είναι ένα μήνυμα για τον Παύλο, αλλά ο Παύλος συνεχίζει μετά το μήνυμά του να δίνει και την προσωπική του μαρτυρία, των οποίων αμαρτωλών πρώτος και χειρότερος είμαι εγώ. Σκεφτήκατε, αγαπημένοι μου αδελφοί και φίλοι, τι θα συνέβαινε αν την ώρα τούτη που τελειώνει το κήρυγμά μας βγει καθένας από εμάς έξω στην Αθήνα, εδώ στους οδηγούς και τους εισπράκτορες των λεωφορείων ή όποιοι άλλοι αποτελούν τη γειτονιά μας, να χτυπήσουμε πόρτες και να πούμε «Έχουμε δύο πράγματα να σας δώσουμε, ένα μήνυμα και μια μαρτυρία. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίο πρώτος είμαι εγώ, χειρότερος είμαι εγώ». Αυτό το μήνυμα έχει ανάγκη να το ακούσει ο κόσμος σήμερα.
απελπιστική ανάγκη, επίγουσα ανάγκη, περισσότερο από το δροσερό νεράκι και το φαγητό μας το μεσημέρι. Εδώ είναι που το ερώτημα ποιος είναι αυτός γίνεται θαυμαστικό. Γιατί στην πρώτη περίπτωση, στην περίπτωση της τρικυμίας που αναφέραμε, το κείμενο χρησιμοποιεί μια λέξη, όχι ποιος, αλλά ποταπός. Τι πράγμα άνθρωπος είναι αυτός. Εκφράζει ένα θαυμασμό, μια πορεία, ένα δέος. Μα ποιος είναι αυτός. Αυτός ο οποίος ησυχάζει και τις τρικυμίες και οι θάλασσες υπακούν και όλα. Αυτός ο οποίος τα δαιμόνια φεύγουν. Αυτός ο οποίος νεκροί ανασένονται. Αυτός. Ποιος είναι αυτός. Ένα ερωτηματικό. Ποταπός εστινούτος. Ένα θαυμαστικό. Ένας θαυμασμός που μπορεί να σε φέρει, που μπορεί να με φέρει στα γόνατα. Και στα γόνατα εκεί που βρισκόμαστε να πούμε ταπεινά ο καθένας από εμάς, Κύριε, είχα μια απορία, είχα ένα ερώτημα, έγινε ένας θαυμασμός, σε ευχαριστώ. Ήρθες εν το ονόματι Κυρίου του Θεού. Έφερες σεισμό στην ανθρώπινη ιστορία. Φέρνεις σεισμό στην ανθρώπινη καρδιά. Κύριε, μας έδειξες το πρότυπο απλότητας και γνησιότητας πίστης. Κύριε, υπήρξες και είσαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Κύριε, καθάρισες τη λατρεία μας από την ηλοφροσύνη. Κύριε, είσαι ο Χριστός του Θεού. Είσαι και χρησμένος σωτήρας των αμαρτωλών. Κύριε, είσαι και δικός μου σωτήρας. Και δεν ξέρω αν θα έφευγα από τα καθιερωμένα, εάν έλεγα και αν πρότεινα κάποια δευτερόλεπτα, να σκύψει καθένας από εμάς το κεφάλι του ενώπιον του Κυρίου, με μια προτροπή, η οποία προτροπή είναι στάσου. Στάσου ενώπιον του Κυρίου. Στάσου πνευματικά τουλάχιστον, αν δεν μπορεί να το κάνεις χειρολεκτικά, με γόνατα λυγισμένα ενώπιον του Κυρίου. Μη βιαστείς να σηκωθείς από την προσευχή, αλλά άφησε ώσπου το βούρκωμα να καθαρίσει την πνευματική σου όραση, ώσπου να συνομολογήσεις μαζί με τον Απόστολο Παύλο εκείνο το όμορφο, το ευλογημένο Γαλάτες 1:6. Θεέ μου, ευδόκησες να αποκαλύψεις τον Υιόν σου σε μένα. Τι όμορφο. Να πας στο σπίτι σου, να το πεις στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, στο παιδί σου, στον πατέρα σου. Ξέρετε, ο Θεός ευδόκησε σήμερα να αποκαλύψει τον Υιόν του σε μένα, τον Ιησού Χριστόν, τον Σωτήρα των αμαρτωλών. Είναι τότε που το ερωτηματικό, όπως είπα, γίνεται θαυμαστικό και το θαυμαστικό γίνεται γόνατα, γίνεται ύμνος, γίνεται λατρεία. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο Σωτήρας των αμαρτωλών. Είναι ο φίλος των αμαρτωλών. Είναι ο φίλος μου. Είναι ο φίλος σου. Μακάρι να γίνει του καθενός από εμάς. Αμήν. Θα ψάλουμε και έναν ακόμη ύμνο. Δεν έχουμε τη χοροδία. Με το θέρος που μας ήρθε το 215. Πρώτη, δεύτερη και τέταρτη στροφή, παρακαλώ.

μας έσωσες εκ του θανάτου και μας έφερες στον Θεό. Αυτός είσαι, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ. Και ενώ οι άνθρωποι προσπαθούν να σε προσεγγίσουν με φιλοσοφίες, με ιστορικές αναδρομές, να σε περιγράψουν έτσι για αλλιώς, εσύ είσαι ο εσταυρωμένος Κύριος και Λυτρωτής μας. Εσύ είσαι ο φίλος των αμαρτωλών. Εσύ είσαι εκείνος που πήρε στη θέση μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Εσύ είσαι που γκρέμισε στο μεσότυχο του φραγμού της αμαρτίας. Μας έκαμε συμπολίτες των Αγίων, οικείους του Θεού. Σε ευχαριστούμε. Και βοήθησέ μας μαζί με τον δούλο σου τον Παύλο να έχουμε και το κήρυγμα και τη μαρτυρία, να έχουμε ακόμη και την προσωπική ομολογία ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, δηλαδή όλους τους ανθρώπους, των οποίων πρώτος ας διηγούμεθα την περίπτωσή μας, χειρότερος, έσχατος, ελεηνότερος είμαι εγώ. Σε ευχαριστούμε, Πουράνιε Πατέρα, διότι ευδόκησες να αποκαλύψεις εμάς τον Υιόν σου, σε όλη του τη δόξα και όλη του την πνευματικότητα, σε όλο του το λυτρωτικό μεγαλείο μέσα από τις Άγιες Γραφές. Ευλόγησε την ημέρα τούτη, κηρύγματά σου με χριστοκεντρικότητα, κηρύγματά σου να αγγίξουν καρδιές, αμαρτωλοί να μετανοήσουν, πιστοί σου να οικοδομηθούμε στην αγιωτάτη πίστη σου, κάνε η πνευματική καρποφορία και η πνευματική συγκομιδή να είναι το αντιστάθμισμα για ό,τι κακό και έξαλλο και ηλιστικό και εξοργιστικό γίνεται και επικρατεί έξω στον κόσμο. Επουράνιε Πατέρα, δέξου την ευχαριστία μας ή τη λατρεία μας ή την προσκύνησή μας στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άμεν.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέ

0: Ποιος με τραβάει για το χέρι μου. Ουράνιε πατέρα μου, μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε που είσαι Θεός αγάπης, Θεός ελέους, Θεός εκτιρμών, Θεός δίκαιος και σωτήρ. Εξασμένο το όνομά σου, Κύριε. Θα τρομάζουμε τη δικαιοσύνη σου. Αν δεν υπήρχε η σωτηρία που έκανες για εμάς με τον Υιό, τον Μονογενή, τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, αλλά είναι η πιο μεγάλη, η πιο θαυμαστή αλήθεια στην ιστορία του σύμπαντος. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος Λόγος, εδώ κάτω στη γη σωτήρας και λυτρωτής και πάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, θα δώσει τον εαυτό του λύτρο αντί πολλών και του καθενός μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Ευχαριστούμε που το γνωρίσαμε. Ευχαριστούμε που μας ξύμισες μια στιγμή. Ήταν ευλογημένη, ήταν της ευλογημένη στιγμή. Που είδαμε την κατάδεια της αμαρτίας μας και την αγάπη σου, την θυσία και την προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού, το λυτρωτικό του αίμα να μας πλένει, να μας καθαρίζει, να πληρώνει το χρέος εις υπερπάντων. Ψασμένο το όνομά σου, Κύριε. Ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε. Ευχαριστούμε για το Ευαγγέλιο σου, τον αιώνιο λόγο σου. Ευχαριστούμε για το πνεύμα σου, το Άγιο, σφραγίδα σου, υιοθεσία σφραγίδα στις καρδιές μας. Να σε νιώθουμε πατέρα μας και να είμαστε τα παιδιά σου. Έχεις κάνει μεγαλία, Κύριε. Δεν το αξίζαμε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τον αδερφό τον Απόστολο που μας τον εχάρισες. Για μας τον κοροπή 50 χρόνια. Για άλλους δεν ξέρω περισσότερο ή λιγότερο. Ευχαριστούμε για αυτό το κανάλι των ευλογιών σου, Κύριε. Τώρα είναι κοντά σου, Κύριε. Όταν ζητούσε τον ύμνο, ως του πατέρα το σπίτι πάνω, εγώ ήμουν σχεδόν παιδί και ο Απόστολος πολύ νέος και απορούσα τι ύμνος είναι αυτός που διαλέγει τούτος ο άνθρωπος τώρα, πότε θα έρθει η ώρα εκείνη, και ήρθε ύστερα από 50 χρόνια. Κύριε, με τον Κύριο, είναι μαζί σου, Κύριε, ο αδερφός μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, για το βραδινό. Είμαστε καλεσμένοι σου και είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, Κύριε. Έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Μακάρι να είναι καλοσημάδευτο βράδυ για όλους μας. Ένα μήνυμα προσωπικό για τον καθένα μας, Κύριε. Ξέρεις εσύ πώς θα το δώσεις. Στο όνομα και τη χάρη του Κύριου Ιησού Χριστού παρακαλούμε και ιδιαίτερα παρακαλούμε την αδερφή μας την Αλίκη και τις αδερφές που θα έρθουν από μακριά την παρηγορία σου, Κύριε. Την παρηγορία σου. Αμήν. Αδερφοί, δεν ξέρω, αύριο στην τελετή με τον τύπο που υπάρχει δεν θα μπορεί να πει ο καθένας εκείνο που έχει στην καρδιά του. Αν θέλει απόψε κάποιος να πει κάτι για τον Απόστολο.
1: Αλλά τα λίγα χρόνια από το 1996 που τον γνώρισα ήταν τόσο πολλά, τόσο πολλές ευλογίες που πήραμε και εγώ και η γυναίκα μου, που ευχαριστώ τον Θεό γιατί δεν φανταζόμουν να μου δίνεται αυτή την ευκαιρία να πω αυτά τα λόγια τα οποία σκεφτόμουν από το σπίτι και καθώς ερχόμουν. Ίσως και αυτό και το πνεύμα του Θεού να σας έβαλε εκεί. Και μάλιστα ιδιαίτερα, εγώ ως άρχισε ερχόμουν, γιατί δεν είμαι από το χώρο αυτό. Εγώ ανήκω στην ελληνική ευαγγελική εκκλησία, αλλά δεν έχει σχέση τίποτα. Αυτά είναι ανθρώπινο.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά από το 96 προσπαθούσα τις Δεκάρτες να μην λείπω. Αν και πολλές φορές ο διάβολος έπαιρνε πόδια,

0: Και ήμουν από τους πάντοτε όπως άκουσε πόμα που όταν ο αδελφός Απόστολος έλεγε τελείωσε η δικιά μου ώρα, ποιος θέλει να ρωτήσει, ήμουν σχεδόν κάθε Τετάρτη που πάνω και θα ρώταγα κάτι. Και μάλιστα με δικιά αρχή με ήταν ευχαριστήσει γιατί αυτά που ρωτούσα ήταν και τόσο χρήμα για τους άλλους. Και πολλές φορές σας πω την αλήθεια, όπως το έχω πει όπως το έχω πει όπως το ήξερα την απάντηση. Αλλά το έκανα έτσι για να γίνει και κάποια...
1: Προκαλέσει.
0: Για να προκαλέσει μια συζήτηση. Και ιδιαίτερα την περμένη Τετάρτη ήταν κάτι το φανταστικό. Αυτή την έργα μου συνέχεια από τότε που περμένα για αυτή το μέρα, αυτή την Τετάρτη που συζητάγα. Το θέμα του ήταν η χαρά που βγάζει ο αδελφός Απόστολος για μας τον ουρανό, όπως και εμείς για εκείνον. Μα ήταν τόσο ζωντανό, τόσο δυνατό αυτό το κλίμα, που σου είχαν μετά την έργο, η οποία είναι και συνάδελφος του Δημητράκη. Δεν πρόφτασε να το ρωτήσει το μάθημα και προμήθηκαν και 2 ώρα εκεί πέρα. Και μάλιστα εγώ, επειδή έβλεπα ετοιμαζόντουσαν οι άλλοι να φύγουν, η γυναίκα του, τα παιδιά, και λέω, Χρυσούλα, τελείωνε γιατί πρέπει να φύγουν. Το μισό παρακαλώ, Γιάννη. Εμάς είναι η δουλειά μας αυτή. Για αυτή τη δουλειά μας έβαλε ο Κύριος. Συνέχισε η Χρυσούλα. Και ευχαριστώ τον Θεό, γιατί έστω αυτά τα λίγα χρόνια που το γνώρισα, ήταν με ζητά για μένα και τη γυναίκα μας να το θυμόμαστε.
1: Ευχαριστούμε, αδερφέ, βεβαίως.
0: Ένας εργάτης ακούραστος, ένας άνθρωπος με πολύ υπομονή, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, καθώς και την γυναίκα. Ο Απόστολος ήταν εκείνος που ερχόταν στο σπίτι, η γυναίκα μου σκληρή, ο Απόστολος μόνο πήγαμε και φοράει του, με βοήθησε πνευματικά, ο Απόστολος και κρατήθηκα στη φύση. Γιατί είχα πολλούς πειρασμούς και από τον διάβολο, και από το σπίτι μου, και από το συγγενείς μου, Απόστολος δεν ήταν δίπλα μου, δεν θα μπορούσα να σταθώ. Και αν ο Απόστολος δεν ήταν δίπλα μου, δεν θα σήμερα ούτε η γυναίκα μου εδώ που είναι στη θέση που είχα. Αλλά δεν τα είχαν πάρει και τα παιδιά μου, πολλοί έχουν πάρει. Όλα αυτά τα χρωστά στον Απόστολο. Με τη χάρη του Θεού, η δόξα ανήκει στον Θεό. Αλλά ο Θεός χρησιμοποίησε αυτό με το προηγουμένο. Και μέρα και νύχτα και μου συμπαραστάθηκε σε πολλές περιπτώσεις. Η τελευταία συμπαράσταση του αδελφού του Απόστολου ήταν όταν έφτιαχνα το σπίτι του αδέλφου, χρειάστηκε και αρκετά χρήματα. Τι μου πήγαν, πόσα θέλει. Θα θέλω τόσο ποσό, τόσο έχω πάρει. Πότε θα στα δώσω. Όποτε εσύ βολευτείς. Ένας αδελφός αξέχαστος για μένα. Ένας αδελφός και πνευματικός και άνθρωπος σωστός. Που συμπαραστάθηκε και στην πνευματική μου τις πνευματικές μου τα προβλήματα, προβλήματα και στα οικονομικά μου πολλές φορές. Ο Θεός είμαι σίγουρος ότι είναι στην παρουσία του και προξάζει τον Κύριο και απολαμβάνει όλες αυτές τις εκλογές που χάρη σε τον Μιχάλη. Δεν με θέλω να πω κάτι. Εντάξει.
2: Εγώ τον γνώρισα 50 χρόνια πριν. Ακριβώς όπως και την καλά. Θυμάμαι, ήμουνα στην κατασκήνωση, ήταν στις αρχές που είχα πιστέψει τον Κύριο και ήρθε εκεί κάπου που καθόμουν και μου λέει «Δεν έρχεσαι στο Χαλάνδριο, έτσι είσαι στις περιοχές εδώ να γνωριστούμε καλύτερα». Και από τότε άρχισα να έρθω στο Χαλάνδριο. Εγώ δεν είχα προσπάντα βέβαια για να υπηρετώ τον Κύριο. Εκείνος όμως άρχισε να με στέλνει μια στα Μελίσια, μια στο Μαρούσι, που πήγαινε εκεί, μια στο Κολοπίθι, μάλλον στο Κολοπίθι, εκεί πέρα, ό,τι εδώ, και άρχισε και με έβγαλε και μένα μέσα στη στρατιά αυτή των τελεχών του Θεού, χωρίς τα παθέρω. Ομολογώ ότι στα 50 αυτά χρόνια συνεχώς τα θαύματα. Προσευχόμουν και ο Θεός τον γνωρίζει γι' αυτό, να μπορέσω να δουλειάσω. Δεν τα κατάφερα. Τώρα προσεύχομαι να δουλειάσω τουλάχιστον στο θάνατο. Διότι πέθανε ένα θάνατο παλικάρι σου. Στην πρώτη γραμμή, αγωνιζόμενος.
3: Η αλήθεια είναι.
4: Ναι, αδελφέ μου, θα σου δώσω το λόγο.
3: Δεν ήταν πολιτικά τη ο Απόστολος. Δεν μελισσόταν ο Απόστολος. Δεν γλίστραγε. Ήταν ασυλλήμπαστος. Θα πει κάποιος, α, καλό είναι αυτό, εντάξει.
4: Μπορούσε να δημιουργήσει συγκρούσεις όμως αυτό.
3: Δεν το καταλαβαίνανε την αγάπη του, την καλοσύνη του. Το ασυμβίβαστο που δεν ήταν για το χαρακτήρα του, αλλά ήταν για τον Κύριο. Εδώ μπορούσε να πάρει ο διάβολος και να δημιουργήσει ενδεχομένως συγκλήματα. Αν όμως έμενε στο ότι είναι γεμάτος αγάπη για τον Κύριο πρώτα και για τις ψυχές, τότε δεν το παραξηγούσες και αν το έλεγες κάπου να κοντραστάρει και να επιμένει, θα έλεγες, το ξέρω τον Απόστολο, εντάξει, ναι Απόστολε, ναι Απόστολάκι, και να γίνει κάτι. Ναι, αδελφέ μου.
5: Ναι, πραγματικά αυτό που είπες αλήθεια μου, Νάση, αυτός είναι το χαρακτήρας. Και εγώ, τα μηνά το λέω, πέντε νόμου την Εκκλησία του Θεού, έχω κάπου 28 χρόνια πίστησα. Και με τον αδελφό Απόστολο, ο Πέτρης ο Θεός και με τον Γιάννη, χαρμακή, να πάμε όλη τη δηλωτή εδώ. Οι επισκέψεις και σε φυλάδες και σε νοσοκομεία και σε άλλους, να δούμε να καθαρίσουμε λιγότερο, να να ακούσουμε ξύλα, να σπαθώσουμε, να αποκτώσουμε, άλλο να παρηγορήσουμε, άλλο να. Ό,τι υπήρχε δεν υπήρχε. Ποτέ δεν έγινε όλα. Και εγώ να το σπίτι, να τη έρθει καλή ώρα με την τρεβουλιά, το πώ θα είναι το πώ θα πω. Κάθε βράση αυτέ τι πιστώνε. Λοιπόν, Νικόλα, και πε τίποτα, τι δε ζαβό, τι δε ζαβό. Μην κάτσει πίσω. Ο Χριστό είναι μαζί, να σου δω ψυχέ, μην κάτσει πίσω. Αυτό τον αδελφό μου πολλές φορές την έτσι για να πάμε το φίλο σου και είμαστε και μείνει. Τσινάς με πολλά, τσινάς. Αλλά σ' αγαπάω, και εγώ σ' αγαπάω. Ήταν πολύ ευλογημένος ο αδελφός. Αυτό που λες δεν το πιάσανε. Αυτός σημαίνει να πετάω για το έργο αυτό ψηφές και δεν διαθέτει να γίνει. Σκέφτηκα και τον άνθρωπο και την ψυχή. Σου την ευκαιρία και την ψυχή. Και να ευχαριστώ και να είμαι πολύ συμπολίτης.
6: Νομίζω ότι ο αδελφός ο Θανάσης έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ιδέα, τον ευχαριστούμε για αυτό το ιδέα που είχε και θα μπορούσε σε αυτή η ώρα όλη να κλείσει προς τιμή του αδελφού του Απόστολου και μάλιστα τη γράφω ώστε να είναι μια παρακαταθήκη να την δώσει την αλήθεια κάποια στη στιγμή γιατί σίγουρα είναι κάτι, είναι μια ιστορία και αυτό το πράγμα. Ακούσαν και αδελφές από μια που είναι κάτι, θα μπορούν ότι όποιος θέλει νομίζω να είναι δεν ξέρω να συμφωνούν όλοι οι αδελφοί όμως.
7: Και για μένα το σπίτι μου. Ο Απόστολος βγάζει και ο πατέρας στα παιδιά. Όταν εγώ έφυγα από την Αυστραλία και ήρθα στην Ελλάδα. Εκεί μας είπε να δει και είναι κάποιος αδελφός που το λένε παππού. Και εγώ με αυτό το όνομα το καλύτερα και τον εγνώρισα. Και του λέω γιατί σε λένε παππού, για τα λόγια σου μιλάς σαν παππούς. Τις ιστορίες και τα παραμύθια που καθόταν και λέει, έλεγε στα εγγόνια σαν πατέρας πραγματικά άπλο από τη χέρια της χώρας ευρέθηκε προστάτης. Αυτό είναι αλήθεια. Και στο γιο του Ηλία και σε όλους τους. Ο Θεός όταν τον έκανε παθμένο και είναι ήσυχη. Όχι, είναι με τον Κύριο.
3: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω, καθώς τη Γαλλία θερμό, δεν είχε αφήσει η οικογένεια από το ευρύτερο περιβάλλον της συγγένειας σε χαρές και σε λύπες να μην παραβρεθεί. Μου είχε κάνει εντύπωση. Και στο Κοροπή και στο Μακόπουλο. Τους έχω πάρει όλους τηλέφωνο και τους έχω πει. Έχουμε χρέος τιμής. Μας ετοίμησε τη συγγένεια. Όλους. Δεν είναι πιστοί εκείνοι τώρα που τους παίρνω και τους το λέω. Όλοι λένε ναι. Είναι αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια. Δεν υπήρξε χαρά ή λύπη στη συγγένεια, στο δέντρο ολοκληρωτό, το ευρύτατο, που πιάνει Κοροπή, Πολύ και Μαρκόπουλο. Και Παιανία. Που να μην παραβρίσκεται ο Απόστολος. Και αυτό το χάρισμα που είχε να πηγαίνει στα σπίτια και να αρχίζει για το έργο του Θεού, μπαμ, έμπαινε μέσα εκεί. Κάτσε να το φέρουμε γιατί με τρόπο θα μιλήσουμε για τον Κύριο και δεν χρειάζονται περιστροφές. Δεν χρειάζονται λιγμοί. Άλλος ο Κύριος δίνει χάρη στο άλλο να πούνε με λιγμούς στο θέμα. Ο Απόστολος σαν τη μητέρα μου, πολύ μοιάζανε σε αυτά. Πάμε, έπρεπε να πει για την αγάπη του Θεού, θα το έλεγε. Άρεσε, δεν άρεσε, ήταν, δεν ήταν η ώρα. Σε έφερε ο Θεός δίπλα μου και δεν θα ακούσεις για την αγάπη του Χριστού και για την προσφορά του Χριστού. Αυτός ήταν ο Απόστολος. Κάποιος ήθελε να πει κάτι.
8: Να πω ένα περιστατικό. Ναι, βέβαια. Είχε τη μονή, ήταν αποτελεσματικό, είχε το χάρισμα αυτού του Ευαγγελιστού, καταμόνας, του Ευαγγελιστή που πιάνει την ψυχή όπως έπιανε ο Χριστός της Σαμαρίτισσα, μόνο. Και είχε αποτελεσματικό.
3: Ναι, αυτή η επιμονή του ήταν το προσόν, το μεγάλο, το χάρισμα που είχε χάρισει ο Θεός. Μου είχε πει κάποτε, που ήταν το αξιόμαθο αυτό, στις επισκέψεις πηγαίνω και θα πηγαίνω μέχρι να με διώξουν. Αυτό πίστευε. Όταν του λέγανε, Απόστολε, ξέρεις, ναι, ήταν αλλού. Το είχε πάρει από τον Κύριο αυτό. Όταν μου πούνε, υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν θα ξέρω. Ναι, Ανδρέα.
9: Λέω, δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάνεις επισκέπτες την Ευρώπη. Εγώ πριν κάνω μια επίσκεψη, τηλεφωνάω. Λέω, να έρθω. Όχι, δεν μπορώ τώρα να πω. Άρα, δεν κάνεις καλά. Δεν πρέπει να τηλεφωνάς. Θα πηγαίνεις και θα μην μπορείς να πέντε με σπώ.
3: Αν τους λάβεις, εξαπίνεις. Φτάνε χαρίσματα. Φτάνε χαρίσματα. Βεβαίως. Τουλάχιστον να διαβάσουμε ένα μέρος και δεν θα προτάσουμε βέβαια να σχολιάσουμε όλο πότε προτάσουμε. Είναι όμως τόσο μεστό, γεμάτο από νοήματα. Το έχουμε ξαναδιαβάσει, το έχουμε ζητήσει άλλες φορές, αλλά άλλο πράγμα να το κηρύττεις από εκεί και άλλο πράγμα να γίνεται συζήτηση και συμμελέτη απάνω στο θέμα εκείνο. Είναι από την επιστολή του Τίτου, επιστολή του Τίτου, στις γραφές με παραπομπές, σελίδα 1058, είναι το δεύτερο κεφάλαιο, τα εδάφια 11 μέχρι τέλους. Όπως θα παρατηρήσετε καθώς θα το διαβάζουμε, μας κάνει εντύπωση πόσα θέματα πραγματεύεται, όχι μόνο πραγματεύεται, αλλά και λύνει αυτό το μέρος από το Λόγο του Θεού. Που θα πούμε άλλη μια φορά, μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να δώσει τόσα πολλά, με τόσες λίγες λέξεις, μόνο το Πνεύμα του Θεού. Διότι, εδάφιο 11, εφανερώθη η χάρις του Θεού, η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα
10: και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ώστις έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει εις εαυτόν λαών εκλεκτών, ζηλωτήν καλών έργων. Ταύτα λάλλει και πρότρεπε και έλεγχε με τα πάσης εξουσίας. Ας μη σε περιφρονεί, μη δεις. Έχετε κι εσείς τη γνώμη που έχω κι εγώ για το κομμάτι αυτό? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μιλάει για τη χάρη του Θεού. Τούτες τις ημέρες, τις τελευταίες, διεθνής σάλος για μια γυναίκα που είχε βέβαια εγκληματίσει και είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Άρα είχα περάσει περίπου 15 χρόνια να εκτελεστεί η ποινή. Και το μεταξύ εγνώρισε την αγάπη του Χριστού, παντρεύτηκε τον άνθρωπο ο οποίος την έφερε στην πίστη, αλλά χάρη δεν βρήκε χάρη. Δεν της έδωθη χάρη. Τι είναι η χάρη? Μία μονομερής πράξης του Προέδρου ή του Κυβερνήτου εκεί, ανάλογα με τον νόμο της κάθε χώρας, που μπορεί να δώσει την ευχέρεια μη εκτελέσεως της ποινής. Να μην εκτελεστεί η ποινή. Η γυναίκα που σας ανέφερα στο παράδειγμα ήταν αυτή στο Τέξας, θα καταλάβετε. Εκτελέστηκε. Δεν βρήκε χάρη. Εδώ μας μιλάει για χάρη. Και είναι χάρις του Θεού, όχι του κυβερνήτη, για ποινή εδώ στη γη. Δεν ξέρω αν έχουμε προσέξει αυτή την έννοια. Μπορούμε να απολαύσουμε τη χάρη του Θεού. Στο θετό δίκαιο, ανθρώπινα, κάνεις αίτηση για τη χάρη. Η πρωτοβουλία αρχίζει από κάτω προς τα πάνω. Στη χάρη του Θεού το περίεργο, το παράδοξο, το θαυμαστό, το υπερθαύμαστο είναι να αρχίζει από πάνω σε εμάς η πρωτοβουλία. Το ξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν χρειάζεται αίτηση τώρα, αλλά χρειάζεται αποδοχή στην προσφορά της χάρης. Τι θαυμαστό πράγμα είναι εκείνο και δεν το ξέρει ο κόσμος. Και λοιπόν, που δεν το ξέρει ο κόσμος, μένει το χρέος σε μένα, σαν τον Απόστολο. Έμαθες για τον Χριστό, ξέρεις για τον Χριστό, χωρίς να χρειάζεται, χωρίς περιστροφές, χωρίς συστολές και αναστολές. Θα μας αξιώσει ο Θεός. Θυμηθείτε εκείνους τους λεπρούς έξω από τα τείχη της Σαμάριας. Όταν μεγάλο χρονικό διάστημα είχε απογειωρκηθεί η πόλη και σώθηκαν τα τρόφιμα μέσα. Και οι άνθρωποι φάγανε ό,τι τρωγότανε, ύστερα άρχισαν να τρώνε και ό,τι δεν τρωγότανε και καταλήξανε στα παιδιά τους. Τρομερή κατάσταση. Έξω οι λεπροί. Ο Θεός με τον προφήτη είπε ότι αύριο περίπου τούτη την ώρα τζάμπα τα τρόφιμα. Κάποιος είπε, ήταν μάλιστα και προύχων, και παράθυρα ανοίξει ο Θεός από τον ουρανό, μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Ο προφήτης είπε, θα δεις, αλλά δεν θα φας. Οι τέσσερις λεπροί, διωγμένοι από την πόλη, έξω από τα τείχη. Γιατί ήταν εστία μολύνσεων. Και εδώ πεθαίνουμε, είπαν. Δεν πάμε να κάνουμε κανένα πιατσικολόγιο να δούμε τι γίνεται. Και πραγματικά πήγανε. Τι διαπιστώσανε? Ότι στο στρατόπεδο του εχθρού δεν υπήρχε εχθρός. Οι πεινασμένοι φάγανε, χορτάσανε, πήρανε πράγματα αξίας, τα κουβαλήσανε, τα κρύψανε, ξαναπήγανε, ξαναπήρανε και μια στιγμή ξυπνήσανε. Τι κάνουμε εμείς? Εμείς είμαστε χειρότεροι από όλους τους ανθρώπους. Μέσα πεθαίνουν από την πείνα και εμείς τρώμε, ξανατρώμε, παίρνουμε, κρύβουμε, θάβουμε, κάνουμε. Δεν κάνουμε καλά. Σήμερα είναι η μέρα, είπανε, αγαθών αγγελιών. Ωραία φράση αυτή. Με έχει εχμαλωτήσει αυτή η φράση. Σήμερα είναι η μέρα αγαθών αγγελιών. Να την κλείσουμε στις καρδιάς μας όλοι. Να μπορούμε να ξεκινάμε την ημέρα μας έτσι. Σήμερα είναι η μέρα αγαθών αγγελιών, Κύριε. Βάλε μου δίπλα μια ψυχή. Και περισσότερες αν θέλεις, Κύριε. Να φέρω το μήνυμά σου. Για τη χάρη σου. Που εκπέμπεται από πάνω. Αλλά το τραγικό είναι αυτό. Δεν βρίσκει αποδέκτες. Για σκεφτείτε το. Χάρης όχι για μια πρόσκαιρη ποινή. Μα τι θανατώσανε. Έτσι κι αλλιώς θα πέθαινε. Ύστερα από λίγα χρόνια. Φυσιολογικό θάνατο. Εδώ πρόκειται για χάρη. Όλες οι αμαρτίες μας είναι επάνω στο ξύλο, στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ένας πληρώνει για όλους. Όποιος το δεχτεί απολαμβάνει τη χάρη. Δέχεται τη χάρη. Σε ευχαριστώ, Κύριε, λέει, που τον λέει νο. Δεν με πέταξε όπως μου άξιζε, αλλά με κάλυψες με τη χάρη σου, που είναι σωτήρια για όλους τους ανθρώπους. Εδώ πάλι χρειάζεται συζήτηση. Σταματάω εγώ, μένω λίγο στη χάρη. Θέλει κάποιος να παρατηρήσει κάτι σε αυτό? Να χαιρόμαστε τη χάρη και να έχουμε μέσα στην καρδιά μας μια εσωτερική πίεση να γίνει γνωστή η χάρη του Θεού. Βεβαίως. Και αποδεκτεί. Και να τη χαρούνε όπως τη χαρήκαμε εμείς. Το παράδειγμα των λεπρών ήταν αυτό που ζούσε ο αδερφός μας ο Απόστολος. Αυτοί είπανε, εμείς απολαμβάνουμε, εμείς χαιρόμαστε, και αυτό λέμε όλοι μας, τι ωραία γίνεται η ζωή μας αν την εμπνέει ο Χριστός και ζούμε, και εκδρομές και συναισθιάσεις και παρέες και συζητήσεις και ύμνους και γιορτές. Ναι, απολαμβάνουμε. Μήπως όμως απολαμβάνουμε, τρώμε, πίνουμε, κάνουμε, φτιάνουμε, θάβουμε, κρύβουμε. Και εκεί υπάρχει η πείνα για αυτά που απολαμβάνουμε εμείς. Εκείνοι είπαν, θα μπούμε μέσα και θα πούμε, ελάτε να απολαύσετε αγαθά. Δηλαδή, να το προσγειώσουμε στον εαυτό μας, να μιλήσουμε στο περιβάλλον μας. Να μιλήσουμε στο περιβάλλον μας. Ναι, αδερφέ μου.
11: Και το δεύτερο είναι μας δίνει μια ζωή, Κύριος, από αυτή είναι αντιγύρωτη και είναι 100 φορές από τα καλύτερη.
10: Βεβαίως.
11: Θα πάμε τον Αγγέλο με την μεγαλύτερο αλήθεια και με τη χαρά μας.
10: Βεβαίως, το ότι το απολαμβάνουμε δεν το συζητάμε καθόλου. Το απολαμβάνουμε. Το απολαμβάνουμε. Αλλά μην τυχόν βρισκόμαστε εκεί που βρεθήκανε οι λεπροί το πρώτο στάδιο. Ότι απολαμβάνουμε, απολαμβάνουμε, αλήθεια. Ότι βλέπω τα πρόσωπά σας, την αγάπη σας, εσείς, εμένα. Αυτό είναι αλήθεια.
11: Όταν ο άνθρωπος θέλει ειλικρινά να υπηρετήσει τον Κύριο και υπηρετάει με τον τρόπο που θέλει ο Θεός να υπηρετήσει και επειρασμούς δεν έχει χρόνο και κούρα δεν έχει, και δεν τον αφήνει ο Θεός να τον δουλεύει ο διάβολος και να να φραγκαρίζει σε υπέραγμα σώσου.
10: Αυτό που λες έτσι θεωρητικά, το λέω λόγος του Θεού. Είναι μέσα στην πανοπλία του Θεού. Μέσα στην πανοπλία του Θεού που διαβάζουμε στο λόγο του Θεού, ανάμεσα στα όπλα, είναι υποδεδημένη τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Αυτό που λες, αδερφέ. Να έχω μέσα στην καρδιά μου την επιθυμία, την ετοιμασία εγώ, ο Κύριος θα οδηγήσει, να φέρω το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Αυτή είναι η υπόδηση. Και είναι όπλο. Θέλω να το προσέξετε, αδερφοί, σας παρακαλώ. Είναι όπλο. Η εισαγωγή που κάνει εκεί που αναφέρει την πανοπλία, το πνεύμα του Θεού με τον Παύλο, λέει θα πρέπει να τα σταθμίσουμε. Δεν είναι οι πάλι μας εναντίον η σάρκα και αίμα. Είναι εναντίον της αρχάς, της εξουσίας, του κοσμοκράτορας. Όπως τα λέει όλα εκεί. Θα πάρουμε την πανοπλία για να μπορέσουμε να σταθούμε. Και ανάμεσα στην πανοπλία είναι η διάθεση, η ετοιμασία. Ναι, Κύριε, θα φέρω το μήνυμα της αγάπης σου, το μήνυμα της σωτηρίας, το μήνυμα της χάρης, όπου εσύ με οδηγήσεις. Εγώ θα έχω την ετοιμασία, θα είμαι έτοιμος. Ναι, αδερφή Φανή.
12: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη χάρη και στο έλεος του Θεού. Υπάρχει διαφορά.
10: Το έλεος του Θεού είναι η αγάπη και η λύπηση για τον άνθρωπο, αλλά θα έμενε, αν έμενε εκεί, δεν προχωρούσε στο να απονείμει τη χάρη, δεν θα ήταν τίποτα, δεν θα με ωφελούσε εμένα. Το να λυπάμαι εγώ τη γυναίκα που είναι στο πεζοδρόμιο, την είδα χτες προχτές, ήμουν στην Αθήνα και είδα μια γυναίκα, λέει είμαι Σέρβο, έγραφε εκεί πέρα, τώρα ποιος ξέρει αν είναι Σέρβο, και είχε ένα παιδάκι από εδώ μικρό, 6-7 μηνών και ένα άλλο πιο μεγάλο, 8-9, ξέρω εγώ πόσο ήταν, ήταν και δικά της, γιατί μου φάνηκαν, δίδυμα ήταν, μέσα στο κρύο, προχτές ήταν που έκανε πολύ κρύο, και ήταν στον δρόμο, και εγώ βέβαια τη λυπήθηκα, νουλα τώρα αυτή, τι καλοσύνη έχει που τα βασανίζει και τα παιδάκια τώρα. Την ελυπήθηκα. Αυτό είναι το έλεος. Τι έκανα, δεν έκανα τίποτα. Ο Κύριος δεν μας λυπάται μόνο. Αποενέμει τη χάρη. Στοιχίζει. Σε μένα είναι μια χάρις, αλλά για τον Κύριο εστίχησε. Δεν είναι φίστη του Υιού. Παρέδωκεν αυτόν, υπερπάντων ημών. Αδελφοί μου Φανή, κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Το έλεος είναι η διάθεση ότι σε λυπάμαι, σε αγαπάω, αλλά η χάρη είναι το αποτέλεσμα. Τι προέρχεται, τι πηγάζει από αυτό το έλεος. Πηγάζει η χάρις. Για μένα μεν είναι χάρις, αλλά για τον Κύριο είναι, τον Θεό Πατέρα είναι η προσφορά του Υιού. Το να ακούσει να ασχίζει τους ουρανούς το παράπονο του μονογενούς. Είναι τι με εγκατέλειπες. Διαβάζεις το τον ΚΒ ψαλμό, τον 22, διαβάζεις τον ΙΓΑΜΑ του Ισαΐα, λες πω, αυτές είναι οι εικόνες πραγματικά του Σταυρού. Το ξέρω ο προφήτης, δεν το ξέρει ο Κύριος. Βεβαίως το ξέρει ο Κύριος και ήρθε. Και ήρθε. Το ξασμένο το όνομά σου, Κύριε, που ήρθες. Σωτήρας λυτρωτής. Η χάρις είναι η τακτοποίηση της υπόθεσής μας. Χρησιμοποιεί μία λέξη, μία λέξη το κείμενο στην προς Εβραίους επιστολή, εκεί που λέει ούγαρ δίπου, αγγέλων αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Επιλαμβάνεται. Αυτό το ρήμα προσέχτε το. Δεν το αποδίδει έτσι η μετάφραση. Άμα το βρω να το διαβάσω. Διότι βεβαίως λέει δεν ανέλαβε να γέλον φύσιν, λέει η μετάφραση. Ενώ δεν λέει το κείμενο. Λέει ούγαρ δίπου αγγέλων, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Ο Κύριος, ο αιώνιος λόγος, επιλαμβάνεται σημαίνει παίρνει επάνω του την ευθύνη για την αποκατάσταση του ξεπεσμένου ανθρώπου. Την ευθύνη της αποτυχίας του ανθρώπου.
13: επιλαμβάνεται ο Κύριος, ο δυνάμενος, ο αιώνιος λόγος, εκείνος διού τα πάντα εγένετο. Και αυτό εγώ το γνωρίζω και λέω, σε ευχαριστώ Κύριε, σε δοξάζω Κύριε, που είναι η χάρη του Θεού και η συνέπεια εγώ να έχω θεϊκή σφραγίδα υιοθεσίας. Θα σας έχω πει πολλές φορές, ένας ογκώδης φάκελος τόσος σχηματίζεται για την υιοθεσία ενός παιδιού. Για την υιοθεσία του ουράνιου πατέρα για μένα, μια στιγμούλα μέσα στην καρδιά μου. Σε ευχαριστώ για το έλεό σου, σε ευχαριστώ για τη χάρη σου, σε ευχαριστώ για τον Ιησού Χριστό σωτήρα. Αυτή είναι η χάρη. Θέλει κανείς να παρατηρήσει κάτι? Και απορεί ακόμα, αν έχετε, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Κοίταξε Χρήστο, πώς το καταλαβαίνω εγώ και δεν ξέρω αν είναι σωστό. Έχω μια δουλειά. Θέλω να κάνω ένα έργο. Και παίρνω έναν εργάτη. Επειδή τώρα εργάτες στις δουλειές που εγώ χρησιμοποιώ, εργατικό προσωπικό, είναι σκληρές δουλειές, αγροτικές, παίρνω Αλβανούς. Και φράζω τον Κύριο γιατί όσοι περάσαν από το σπίτι ακούσαν για την αγάπη του Θεού και δεχτήκανε και τη χάρη του Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να μου αποδώσει τη δουλειά μου, θα πρέπει να τον μάθω, να τον διδάξω. Αν πάρει ένα πριόνι και ένα σβανά και να κόψει κλιματίδες από το αμπέλι ή κλαδιά από τις φυστικές, πρέπει να ξέρει τι να κόψει, διαφορετικά θα μου κάνει ζημία. Θα τον διδάξω λοιπόν πρώτα. Εδώ η διδαχή είναι το συμφέρον. Εδώ μας διδάσκει ο Θεός και είναι η χάρη του που μας διδάσκει. Εγώ δεν είδα κάποιον εργάτη να δουλεύει στη δική σου τη δουλειά που δεν είναι το συμφέρον το δικό μου. Και να μην κάνει κανένα να του πω ότι ξέρεις εσύ δουλεύεις μέσα στον Χριστό, αλλά δεν κάνεις καλή δουλειά, έτσι κόψε, έτσι κάνε, έτσι φτιάξε, έτσι αλλιώς. Δεν το έκανα ποτέ. Ο Χριστός τον έχει. Α, το διδάξει ο Χριστός. Εδώ που μας διδάσκει είναι η χάρη του Θεού. Δεν είναι ούτε η δικαιοσύνη του Θεού, ούτε η αγιότης του Θεού, ούτε η αυστηρότης του Θεού. Είναι η χάρη του Θεού. Τι βάθος έχει αυτή η έννοια που μας έσωσε, που μας ελύτρωσε, που η ίδια έννοια βαθιά, αυτή η βαθιά, η θαυμαστή έννοια, είναι που μας διδάσκει πώς να ζούμε. Όταν λοιπόν έρθει η στιγμή που θα πρέπει εγώ να το έχω πάρει το μάθημά μου, πότε είναι? Όταν βρεθώ σε ένα σταυροδρόμι που ο διάβολος κάτι μου προσφέρει, που η αυτούλης μου κάτι θέλει, ίσως να μην το ξέρω το προσφέρει ο διάβολος, ίσως να μην έχω αντιληφθεί ότι πρόκειται περί διαβολικής μεθοδίας. Ίσως νομίζω ότι είναι μια επιθυμία η οποία δεν είναι και βλαπτική, η οποία δεν ξέρω πώς. Τότε το Πνεύμα του Θεού με το οποίο με εσφράγισε, που είναι έτοιμο να με οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, είναι που θα με διδάξει και θα μου πει. Και είναι η χάρις του Θεού. Εγώ θα πρέπει να σκεφτώ. Μου το λέει ο Θεός που με λυπήθηκε στην κατάδια μου. Μου το λέει ο Θεός που μου έπρεπε ο αιώνιος θάνατος. Μου εχάρισε αιώνια ζωή με την προσφορά του Υιού του, του παιδιού του. Και μου χαρίζει το αιώνιο πανηγύρι να είμαι παιδί του. Ιδιαίτερα επίσης είμαστε γεννημένοι μέσα στην παρένθεση της χάρης. Που θα είμαστε η νύφη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτή η χάρις μου λέει να πω όχι στην αμαρτία. Και το συζητάω. Θα πρέπει να πω. Και το συζητάω. Θα ακούσω τη φωνή του Κυρίου. Ήδη το έχω πάρει το μάθημα, θα πω μέσα μου. Η χάρη σου με διδάσκει να πω όχι στην αμαρτία. Έτσι το βλέπω, Χριστό. Δεν ξέρω αν σε ικανοποίηση η απάντηση. Δεν ξέρω, αδέρφια, αν έχετε κι εσείς κάποια απορία πάνω στο θέμα εκείνο, γιατί είναι βασικό. Είναι βασικό. Τον τελευταίο καιρό με έχει απασχολήσει πολύ και μου έχει δώσει θαυμαστές λύσεις σε τέτοια σταυροδρόμια, σε τέτοια ερωτηματικά. Είναι η χάρη σου, Κύριε, που μου το λέει. Και γιατί εγώ κάθομαι και το συζητάω. Και δεν λέω αμέσως ναι. Μακάρι να μας ωφελήσει ο Λόγος του Θεού, που είναι ζωντανός και ενεργός και κοφτερός. Να είναι έτσι για τον καθένα μας. Όπως είδατε, τα εδάφια, τα λίγα που διαβάσαμε, είναι γεμάτα από περιεχόμενο, να καθαριστήσουμε και τις άλλες φορές. Οι αδερφοί εδώ της Εκκλησίας μου ζήτησαν να έρθω και τις άλλες Τετάρτες του Φεβρουαρίου.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί το πιο όμορφο και το πιο υπέροχο μας είχαν πει ψέματα και έλειπε από τη ζωή μας και το χάναμε και χανόμασταν να ζούμε για τον Ιησού Χριστό και ο Χριστός να ζει μέσα στην ψυχή μας και να κατοικήσει δια της πίστεως στις καρδιές μας. Δεν ξέραμε ότι αυτό είναι το πιο όμορφο και το πιο υπέροχο, γι' αυτό παλεύαμε την καρδιά μας και την ψυχή μας να τη γεμίσουμε με άλλα, γιατί ψάχναμε για αυτό το όμορφο, αλλά δεν ξέραμε πού και πώς να το βρούμε και να το ικανοποιήσουμε. Πόσο σε ευχαριστούμε που μας άνοιξες τα μάτια μας, που μας βρήκες μέσα στη δυστυχία μας και την ταλαιπωρία μας και μας είπες την αλήθεια που σώζει, που λυτρώνει, που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, Κύριέ μας και Θεέ μας, για την αγάπη Σου, την πελώρια και τη θαυμαστή, γιατί μας χάρισες την αλήθεια που σώζει, που λυτρώνει, που ελευθερώνει. Μας χάρισες το Χριστό να κάνει τα δύο ένα, να φέρει ειρήνη και να μας ενώσει.

ενώσει με τον Κύριο. Yeah. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, σε δοξάζουμε για αυτή την ώρα που επιτρέπεις για άλλη μια φορά πολύτιμη στη ζωή μας να ανοίξουμε το Λόγο Σου τον Άγιο και να ακούσουμε τα δικά Σου, τα θαυμαστά και τα πολύτιμα. Κύριέ μας, Εσύ θα μας μιλήσεις. Αξίωσέ μας και εμάς να ακούσουμε. Δώσε μας καρδιά δεκτική στη φωνή Σου, στην οδηγία Σου, στα λόγια Σου, στις προτροπές Σου, Κύριέ μας. Απομάκρυνε κάθε βλαβερή σκέψη, την αμαρτία, τον εαυτό μας, τις επιδράσεις του κόσμου και προσήλωσέ μας στα δικά Σου τα λεγόμενα. Όχι μόνο να ακούσουμε, αλλά και να ζήσουμε, να δεχτούμε, να θελήσουμε. Κύριε, φύλαξέ μας από το λάθος να είμαστε ακροατές επιλύσμονες και χάρισέ μας, σε παρακαλούμε, τη χαρά να δούμε το Ευαγγέλιο, να το περπατάμε, να το φοράμε, να το ζούμε, να το εκδηλώνουμε στους γύρω μας ανθρώπους, στην κάθε μας μέρα, στις συναλλαγές μας, στην επικοινωνία μας. Ο Χριστός να εκδηλώνεται, η ζωή Του. Φύλαξέ μας από το λάθος ο Χριστός να γίνει μια θεωρία μόνο στη ζωή μας, θεωρητική γνώση, εγκεφαλική. Είναι λάθος και επικίνδυνο, και αξίωσέ μας να ζήσουμε το θαύμα, την καινούρια, την ευλογημένη ζωή. Σε ευχαριστούμε, όχι μόνο εδώ ανάμεσά μας, αλλά όπου ακούγεται ο Λόγος Σου Άγιος, στην πατρίδα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Σε παρακαλούμε να είναι με την ευλογία Σου, με την παρουσία Σου, με τη δύναμη του Πνεύματός Σου του Αγίου και για τη δικιά Σου τη δόξα, Θεέ μας. Και αν κάποια ψυχή από ανάμεσά μας έχει ανάγκη να προχωρήσει, να προοδεύσει, να αυξηθεί, να αναθεωρήσει, δούλεψε, σε παρακαλούμε, να δούμε καρπό για τη δικιά Σου τη δόξα. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε μου. Προς Θεσσαλονικής, επιστολή Α. Κεφάλαιο Ε. Η προς Θεσσαλονικής επιστολή έχει και Α, έχει και Β. Εμείς είμαστε ακόμα στο Α. Και στο κεφάλαιο Ε, το οποίο είναι το πέμπτο, διαβάζουμε από το εδάφιο Ι12. Προς Θεσσαλονικής επιστολή Α, κεφάλαιο Ε, εδάφιο 12. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, να γνωρίζετε όλους όσους, αυτό θα πει τους όσοι κοπιάζουν μεταξύ σας, όλους όσους κοπιάζουν μεταξύ σας και είναι προεστώτες σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι, και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπέρ εκ περισσού δια το έργο αυτόν. Ειρηνεύετε με τα πάντων μεταξύ σας, λέει αλλού με τα πάντων, εδώ λέει μεταξύ σας. Σας παρακαλούμε, δε αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας. Προσέχετε, μη αποδίδει κάποιος σε κάποιον κακό αντί κακού, αλλά ζητείτε πάντοτε το αγαθό και εις αλλήλους και εις πάντας. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Μην κάνετε το λάθος να σβήνετε το πνεύμα, να εξουθενώνετε τις προφητείες. Πάντα δοκιμάζετε, το καλό κατέχετε και από παντός είδους κακού απέχεστε. Άμα τα κάνετε αυτά, εδάφιο 23, ο Θεός θα αναλάβει το μέρος Του. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και για να μην νομίσετε ότι αυτό είναι δύσκολο, πιστός είναι εκείνος ώστε σας καλεί, ο οποίος και θα το κάνει. Αδελφοί, προσεύχεστε για μας, να ασπαστείτε τους αδελφούς μας εν φιλήματι Αγίω. Σας ορκίζω εν Κυρίω να αναγνωστεί η επιστολή εις πάντας τους Αγίους αδελφούς. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ας είναι με εσάς. Αμήν. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας για το πλούσιο υλικό, την πλούσια τροφή που μας δίνει για να ζήσουμε και να περπατήσουμε ευάρεστα ενώπιον του Κυρίου. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, και αυτό δεν αλλάζει, είτε το είπαμε την προηγούμενη φορά είτε όχι, ο στόχος μας, ο σκοπός μας
Η πορεία μας που έχει ξεκινήσει, μία έχει κατάληξη, μία έχει κατεύθυνση. Και αυτή είναι ο ουρανός, η βασιλεία του, η δόξα του. Εάν ένα αόρατο χέρι έβγαζε από μέσα αυτήν την αλήθεια και αυτή την πραγματικότητα, ο ουρανός, η αιώνια ζωή στην παρουσία του Κυρίου, θα έμενε μια μεγάλη απορία. Να αγαπάμε. Γιατί? Να έχουμε ειρήνη. Γιατί? Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού. Γιατί? Όλα αυτά, η συγχώρηση, καλό πράγμα είναι, αλλά γιατί? Εάν υπάρχουν κάποιοι αγαπητοί μας που πιστεύουν στον Κύριο χωρίς όμως να έχουν υπόψη τους τον ουρανό, την αιώνια ζωή, έχει ένα κενό η ζωή τους και η πίστη τους. Και άμα τους ρωτήσει κανείς γιατί όλα αυτά, γιατί στην Εκκλησία, γιατί η Αγία Γραφή, γιατί η Αγία Ζωή, γιατί η καθαρή ζωή, η απάντηση είναι: πάω να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι θα έρθω και θα σας παραλάβω. Και θέλετε, είστε πάντοτε με ταυτού. Και λέει ο Λόγος του Θεού, το έχει πει και εδώ που διαβάζουμε, και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Αυτός είναι ο σκοπός. Για να είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Γι' αυτό πλαστήκαμε, από αυτό εκπέσαμε, ξεπέσαμε και εκεί μας επαναφέρει ο κύκλος της αγάπης του Θεού μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού, παλαιά και Καινή Διαθήκη. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτό που πρέπει να μας απασχολεί και να μας ενδιαφέρει περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε ανάγκη να σας γράφει κάτι. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος χρόνος και καιρός που ο Κύριος θα ανοίξει την αγκαλιά του να μας δεχτεί και θα έρθει να πάρει τους δικούς του έτσι ξαφνικά και απρόσμενα. Που σημαίνει καλά κάνετε και έχετε στο μυαλό σας για την ώρα και τη μέρα που κανένας βέβαια δεν την ξέρει, τον ειδικό αυτό καιρό που θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Το ερώτημα είναι, στο μεσοδιάστημα τι γίνεται? Καλά, θα έρθει μια ώρα ο Κύριος. Και μάλιστα οι πρώτοι αδελφοί μας οι Απόστολοι, επειδή κατά σύμπτωση είχαν δει και τον Ιησού Χριστό και είχε φύγει από ανάμεσά τους, είχαν φοβερή την ελπίδα και τη λαχτάρα να τον συναντήσουν, διότι τους έλειπε. Είχαν μάθει να ζουν δια της όψεως τον Κύριο, που το λέει και ο Ιωάννης και καμαρώνει τον εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής και είδαμε και ακούσαμε και σας αναγγέλουμε, δηλαδή είμαστε πιστοί μάρτυρες, γιατί εμείς τον είχαμε δίπλα μας για αυτά που σας λέμε. Ναι, αλλά τώρα δεν είναι ανάμεσά μας και σου λέει θα ξανάρθει. Θα ξανάρθει 2000 περίπου χρόνια. Και εμείς το λέμε ότι θα ξανάρθει. Δεν το ξέρουμε. Και καλούμαστε ένα διάστημα μέχρι να έρθει, να μας πάρει έναν ή όλους μαζί, να γεμίσουμε το χρόνο μας, τη ζωή μας εδώ κάτω. Και μας δίνει ο Κύριος πρακτικές συμβουλές και οδηγό, όχι καλή συμπεριφορά, δεν υπάρχει καλή συμπεριφορά, οδηγό πνευματικής ζωής για να ζήσουμε. Και αγκαλιάζει όπως αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε, που είναι πολύ λίγα εδάφια από το 12, σχεδόν 12, 13, 14 εδάφια είναι, μια συμπυκνωμένη οδηγία πώς να περπατήσουμε και πώς να πορευτούμε σε αυτή τη ζωή μέχρι το χρόνο και τον καιρό που ο Κύριος τον κρατάει στα χέρια του και θα έρθει να μας πάρει κοντά του. Και μας κάνει εντύπωση, και πρέπει να το υπογραμμίσουμε, και μας καλεί ο Κύριος απόψε να το υπογραμμίσουμε, η πρώτη οδηγία που μας δίνει, η πρώτη συμβουλή που μας δίνει αφορά εμάς σε σχέση με τους ανθρώπους που έβαλε ο Κύριος να μας ποιμάνουν, να μας βοηθήσουν και να προείστανται, όπως λέει εδώ. Κύριε, έχουμε τόσες ανάγκες, τόσα προβλήματα, τόσες ελλείψεις. Αυτό είναι το πρώτο. Και η αγάπη του Θεού υπογραμμίζει και χαμογελάει ο Κύριός μας και λέει, ναι, αυτό είναι το πρώτο που θέλω να προσέξετε. Και ιδιαίτερα αυτό το εδάφιο το οποίο διαβάσαμε, θα ήθελα να το προσέξουμε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι από αυτά που έχει χάσει η πνευματική μας ζωή και που χάνει σιγά σιγά και σταδιακά, και στις μέρες μας η τάση είναι να τα ισοπεδώσουμε όλα. Πρώτα απ' όλα σας παρακαλούμε, αδελφοί, να γνωρίζετε τους όσοι κοπιάζουν μεταξύ σας. Να γνωρίζετε αυτούς που κοπιάζουν μεταξύ σας, ξέρετε τι θα πει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν σε κάποια εκκλησία, σε αυτή την εκκλησία, σε άλλη εκκλησία, ποιοι είναι αυτοί που κοπιάζουν ανάμεσά μας. Θα μου πεις, όλοι δεν κοπιάζουμε.
Και η απάντηση είναι απλή. Δεν κοπιάζουμε το ίδιο όλοι. Για σκέψου έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα είναι στον Άμβονα, χτες ξενύχτησε, προχτές νίστευε για ένα θέμα, κάθεται στο τηλέφωνο, δίνει οδηγίες, πειμένει, προείσταται, έχει την ευθύνη, έχει τη μέρη να... Ο Θεός να μας αξιώσει όλοι να έχουμε ένα τέτοιο μερίδιο. Αλλά όπως διαβάσαμε και στις ποιμαντορικές επιστολές στην Τιμόθεος Α και Β και στην Τίτο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι χρεωμένοι με αυτή τη δουλειά. Και εσύ είσαι χρεωμένος με κάτι άλλο. Να ξέρετε ποιοι είναι οι άνθρωποι που κοπιάζουν μεταξύ σας και έχουν ιδιαίτερη ευθύνη και βαρύτητα και μερίδιο κόπου. Και δεν μου λες, κύριε, γιατί πρέπει να τους ξέρουμε, θα μας πει παρακάτω, για να σηκώνουμε τα χέρια, για να τους τιμάμε, για να προσευχόμαστε για αυτούς, για να υψώνουμε τα χέρια μας και η ευλογία του Κυρίου να έρχεται στη ζωή μας. Υπάρχουν άνθρωποι μεταξύ σας που κοπιάζουν. Δεν δικαιολογείται να μην ξέρεις ποιος είναι αυτός ή ποιοι είναι αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί που μαζεύονται, ποιοι είναι αυτοί που ξενυχτάνε ώστε η Εκκλησία να προχωράει, να πορεύεται, να λύνονται τα προβλήματα. Ξέρετε, ανοίγουμε αυτή την πόρτα και μπαίνουμε μέσα. Και μπαίνουμε μέσα και βρίσκουμε τα καθίσματα στη θέση τους, πολύ ωραία, και καθόμαστε και ακούμε ένα κήρυγμα. Θα ήθελα να μας συμβεί μια μέρα κάτι πάρα πολύ απλό. Ή να έρθουν να δουν εδώ στους πάγκους τι ωραίοι που είναι, να σπάσουν την κλειδαριά, να μπουν μέσα να τους πάρουν, τους μισούς, γιατί είναι καλό ξύλο αυτό για τζάκι, ζεσταίνει ωραία. Ή να μην έχουν πληρωθεί 2-3 λογαριασμοί, να μην έχει νερό, να μην έχει φως, να μην έχει τίποτα. Και θα γυρίσουμε, να πούμε, θα χαμογελάσουμε, θα εκνευριστούμε ίσως λίγο. Ποιος άφησε ξεκλείδωτα, ποιος δεν πλήρωσε τους λογαριασμούς. Κάποιοι κοπιάζουν και αυτή η πόρτα ανοίγεται και έρχεσαι και κάθεσαι και εκεί πέρα. Και θα είναι πάρα πολύ ωραίο να έχουμε την εμπειρία, καθόλου ωραίο βέβαια, αλλά καταλαβαίνετε τι θα σας πω, να έρθετε μια μέρα, 8 και 5, 8 και 10, θα έρθει ο αδελφός, να πάει ο αδελφός, πήγαινε εσύ, εγώ όχι, ο άλλος, ποιος μιλάει σήμερα, δεν ξέρω, εμένα ρωτάς, εσύ, ποιος είναι, γιατί δεν είναι, κοίτα, δεν είναι ο Ρέστης, δεν είναι ο άλλος, δεν είναι ο αδελφός, γιατί δεν ήρθε. Κάποιος βέβαια θα βρει να ράψει ένα μπάλωμα στην ώρα, αλλά δεν είναι αυτό και αν γίνει δεύτερη και τρίτη φορά. Ξέρεις, η συνήθεια, και αυτό συμβαίνει πολλές φορές με τα παιδάκια μας. Επειδή είναι όλα έτοιμα, όλα στρωμένα, δίνουν και παραγγελίες. Ετοίμασε να έρθουμε να φάμε γιατί πεινάμε. Πάρα πολύ ωραία. Δόξα στο Θεό. Μακάρι έτσι να γίνονται. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να καταλάβεις ότι δεν είναι ετοίμασε να φάμε, αλλά υπάρχουν δύο χέρια ή τέσσερα χέρια ροζιασμένα, για να είναι αυτό το πιάτο. Και πάρ' το αυτό πάλι με λιτζάνες, θα φάμε, αφού σου έχω πει δεν θέλω. Στάσου. Να γνωρίζετε ποιοι είναι εκείνοι που κοπιάζουν μεταξύ σας, του φαίνεται στην παρουσία του Κυρίου και να τους θυμάται, διότι η ζωή του Χριστού, και σας είπα μερικές τεχνικές λεπτομέρειες, το φως, το νερό, το τηλέφωνο, η πόρτα της εκκλησίας, ο κήπος που ποτίζεται έξω, τα βαψίματα, η συντήρηση του κτηρίου, όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες. Μεθαύριο θα έχεις ένα πρόβλημα στο σπίτι, αντιμεθαύριο και τα λοιπά. Θυμάμαι μία από αυτές τις μέρες, μόλις τελείωσε τη δουλειά μου, μετά από μισή ώρα έπρεπε να πάω σε ένα σπίτι που είχε ένα οξύτατο προβλήματα. Με βογγητό, με δυσκολία να βοηθήσω. Έχετε δει το αυτοκίνητο που κολλάει στη λάσπη και γυρίζει η ρόδα του, αλλά γυρίζει στο ίδιο σημείο, γυρίζει. Κάποιος πρέπει να βουτυχτεί στη λάσπη, να το σπρώξει λίγο, να πάρει λίγο, να ανέβει στο στέρεο. Εκεί σπινάρει, γυρίζει. Κάποιος πρέπει. 10 η ώρα, 11 η ώρα το. Αλλού να πατάω, αλλού να βρίσκομαι. Και όχι μόνο εγώ, όσοι αδελφοί υπηρετούν. Ποιος θα βοηθήσει αυτούς να ξεκολλήσουν, να προχωρήσουν, να ανέβουν, που ο διάβολος, να γνωρίζετε αυτούς που κοπιάζουν. Με συγκλονίζει η απλότητα και το στοιχειώδες του Λόγου του Θεού. Ξέρεις πόσο αδικαιολόγητο είναι για τον Κύριο να μην ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που κοπιάζουν, να μην τους λογαριάζεις, να τους συναντάς και να μην λες, Κύριε, τους ανθρώπους που μας ταΐζουν, που μας μαγειρεύουν, που μας φροντίζουν για να έχουμε τόσα δώρα, σε ευχαριστώ Κύριε για αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτή είναι μία κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία και είναι προεστώτες σας, να γνωρίζετε και αυτούς που είναι προεστώτες. Μα προεστώτες, τι θα πει, έχουμε προεστώτες? Απάντηση, βεβαίως έχουμε προεστώτες. Τίποτα δεν δουλεύει πάνω στη γη χωρίς να έχει προεστώτες. Τίποτα δεν μπορεί να δουλέψει. Στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, στην ιεραρχία, ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδάκια, στο στρατό, στο φυσικό μας περιβάλλον,
υπάρχουν τάξεις, υπάρχει ιεράρχηση, υπάρχει διαστρωμάτωση όπως λέμε, στρώματα και το ένα υπακούει και το άλλο στηρίζει το άλλο κτλ. Βέβαια μέσα στην εκκλησία υπάρχουν προεστώτες, άνθρωποι που προείστανται και άνθρωποι οι οποίοι, να το ξέρεις, όταν θα έρθει μια δυσκολία, φωνάξτε τον τάδε, δεν μπορούν όλοι να κανονίσουν τη ζωή της εκκλησίας, τα διλήμματα της ζωής της εκκλησίας και της πορείας των πιστών. Θα χτυπήσεις το κουδούνι του, θα χτυπήσεις το τηλέφωνο να σε βοηθήσει και να σταθεί κοντά. Και ξέρετε, σπίτια, δουλειές και καταστάσεις που δεν έχουν προϊσταμένους νιώθουν ανοργάνωτοι, νιώθουν χαλαρά. Λες, α, τι ωραία που είναι να μην έχω κανένα πάνω από το κεφάλι μου. Μεγάλο λάθος. Κανένα παιδάκι δεν νιώθει όμορφα ότι το σπίτι του είναι χαλαρό και όταν ό,τι θέλει αυτό γίνεται. Άμα του βάλει μια φωνή και του χτυπήσει το χέρι και τρομάξει για λίγο, ξέρεις πόσο έρχεται στα ζύγια του, τι ωραία, σου λέει ο πατέρας μου, και νιώθει ασφάλεια και νιώθει όμορφα και ξέρει που θα κουμπίσει και νιώθει ότι υπάρχει μια δύναμη, κάποιος ο οποίος θα πάρει τα δύσκολα στα χέρια του και θα προχωρήσει, και η μητέρα και ο πατέρας και όλοι να προχωρήσουν και να πορευτούν. Να γνωρίζετε αυτούς οι οποίοι κοπιάζουν μεταξύ σας, να γνωρίζετε αυτούς που προείστανται, προσέξτε όμως, εν κύριο, όχι κάνω ό,τι μου αρέσει, δικιά μου είναι εκκλησία, εγώ λύνω και δένω, στάσου, στάσου, στάσου. Πρώτα-πρώτα έχασες τα ζύγια, τα χάσες αμέσως και να σε επαναφέρει ο Κύριος στην τάξη. Εν κύριο, θα πει, ο Κύριος με έβαλε και τον Κύριο υπηρετώ ανάμεσα στα αδέλφια μου. Δεν έχουμε δικό μας τίποτα. Η υπηρεσία που μας ανέθεσε ο Κύριος και τη φέρουμε σε πέρας. Όσοι προείστανται μεταξύ σας, και το ωραίο το τελευταίο που δύσκολα το παραδεχόμαστε αλλά είναι πολύ σωστό. Και σας βάζουν μυαλό, λέει ο Λόγος του Θεού. Σας νουθετούς και λες κάτσε, κάτσε, κάτσε. Το κοπιάζω ή το καταλαβαίνω. Το προείστανται, εντάξει δυσκολεύομαι ίσως λίγο, αλλά και αυτό σωστό είναι. Κάποιος πρέπει να πηγαίνει μπροστά, να κρατάει το βήμα, τη σημαία, ο επιλοχίας, ο δεν ξέρω πώς το λένε εκεί. Αυτόν θα βλέπετε, θα παίρνετε ευθεία και θα πορευόσαστε. Αλλά νουθετούσι βεβαίως στα πνευματικά πράγματα και στα πράγματα της ζωής. Και ευχαριστώ τον Κύριο που μας έδωσε την ευκαιρία πολλές φορές να μιλήσουμε για πολλά πρακτικά θέματα, τα οικονομικά μας, τη διαχείριση του σπιτιού μας, το μεγάλωμα των παιδιών μας, οι νέοι, οι νέες, το φέρσιμο μεταξύ μας, πώς φτιάχνεται η οικογένεια, πώς μας θέλει ο Κύριος. Πολύ πρακτικά αυτά. Όταν τα ακούει κάποιος, όταν βγαίνει έξω, βγαίνει μυαλωμένος. Βγαίνει αμέσως και καταλαβαίνει τη ζωή. Είναι σαν να ερχόμαστε εδώ και ο Κύριος μας διδάσκει από το λόγο του τον Άγιο και μας βάζει μυαλό, μας προσθέτει μυαλό. Ή πιο σωστά, το μυαλό που έχουμε το εξοπλίζει και το γεμίζει και ξέρουμε πώς να φερθούμε έξω. Και βλέπεις μεθαύριο ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι, ένα νέο, πώς ξέρει όμορφα και φέρεται, πώς κοιτάζει τους πειρασμούς γύρω του, πώς σκέφτεται λογικά και όρημα. Αυτό το έκανε κάποιος. Το έκανε ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο, όμως με την υπηρεσία κάποιου ανθρώπου. Να τους γνωρίζετε αυτούς που τους χρησιμοποιεί ο Κύριος. Και έρχεται κάποια στιγμή και βάζεις το χέρι στην τσέπη και βλέπεις τα λεφτά σου με διαφορετικό τρόπο και λες είναι τα λεφτά του Κυρίου, να προσέξω, όχι αυτό, όχι εκείνο, Κύριε. Αυτά στάμαθε κάποιος, αυτά κόπιασε. Είναι ακριβώς σαν να λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, το πολύ απλοϊκό αλλά και πάρα πολύ σωστό. Να παίρνει 2-3 παιδιά μιας οικογένειας και να λέει «Σας παρακαλώ να γνωρίζετε τους γονείς σας». Οι γονείς σας οι οποίοι κοπιάζουν για σας, οι γονείς σας οι οποίοι προείστανται και οι γονείς σας οι οποίοι σας μάθανε να βγείτε έξω με μυαλό. Πώς να διαχειρίζετε τη ζωή σας, πώς να περνάτε το δρόμο απέναντι, πώς να μην κάνετε ανοησίες και βλαβερά πράγματα. Και η απάντηση είναι, μα Κύριε, συγγνώμη, τους γονείς μας, ό,τι ώρα μας πεις και τα βαθιά γεράματα, τους γονείς μας δεν θα τους χάσουμε, δεν θα τους ξεχάσουμε. Δεν εννοεί αυτό ο Λόγος του Θεού, εννοεί το άλλο. Να τους φαίνετε στην προσευχή σας, να τους έχετε στη σκέψη σας και να τους τιμάτε με αγάπη. Να τους τιμάτε με αγάπη υπέρ εκ περισσού δια το έργο αυτό. Το να ξέρω ποιοι είναι οι γονείς μου είναι πολύ φυσιολογικό. Το να ξέρω ποιοι με μεγάλωσαν, ποιανού είμαι, ακόμα και αυτοί οι οποίοι έχουν διαγράψει τους γονείς τους, τους έχουν κατηγορήσει, τους έχουν εξουθενώσει, διαλύσει το σπίτι τους, στην ταυτότητα γράφουν ποιανού είναι, ποιο είναι το γένος, η μάνα του, όνομα πατρός, όνομα μητρός. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Αγάπη και μάλιστα υπέρ εκ περισσού δια το έργο αυτό. Και να σου πω κάτι, ο Κύριος νιώθει τέτοια αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο, διότι βλέπει ότι ξοδεύεται, βλέπει ότι δαπανιέται, βλέπει ότι σηκώνει τόσο φορτίο. Εσύ που ωφελείσαι από τον κόπο τους, από την ουθεσία, από τη διδασκαλία, από το παράδειγμά τους, να μην τους τιμάς. Και έτσι θα πορευτούμε
σιγά σιγά για να φτάσουμε στην ώρα εκείνη στον ουρανό που μας περιμένει ο Κύριος. Σας παρακαλώ να γνωρίζετε ποιοι είναι, να τους τιμάτε και με αγάπη υπερεκπερισσού να τονίζετε ποιο είναι το έργο τους και να το θυμόσαστε και να ευλογείτε την παρουσία τους. Και το πρώτο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, ίσως το μόνο, αλλά εγώ λέω το πρώτο διότι οπωσδήποτε υπάρχουν και άλλα, είναι να τους φέρουμε υψωμένα χέρια. Ιδιαίτερη προσευχή στην Προκύριε. Κράτησε τον, ό,τι σου βάλει ο Κύριος. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Θες να πεις την υγεία του, πολύ καλά κάνεις. Θες να πεις κράτα τον ταπεινό, βεβαίως. Κύριε, εσύ ξεκούραζε τον. Α, ήρεμε, ξεκούραζε τον και δίνε του δυνάμεις για να ξοδεύεται, να μας ταΐζει, να μας ποτίζει και να προείσταται. Δίνε του εσύ διάβγεια πνευματική. Όλα αυτά, τίποτα από αυτά δεν πέφτει και δεν πηγαίνει χαμένο για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κουράζονται. Τώρα βέβαια εδώ μπορεί να πει κάποιος ή να ανέβει στην καρδιά του και να μην πει «Να προσεύχεστε και για μένα, να προσεύχεστε και εγώ και για μένα γιατί και εγώ είμαι εργάτης του Θεού». Κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο Λόγος του Θεού δεν θέτει φραγμούς. Ίσα ίσα όποιος θέλει και όποιος ονειρεύεται, πρόσεξε όμως. Θα κοπιάσεις, θα χάσεις την αυτονομία σου και τη ζωή σου. Δεν μπορείς να, καμιά φορά που είμαι τόσο κουρασμένος και έχω πολύ λίγη ώρα και πρέπει να τεντώσω τα πόδια μου. Λέει, υπάρχει ένα νουμεράκι 27 που άμα το βάλεις χτυπάει με το τηλέφωνο αλλά δεν ακούγεται. Διότι έτσι και ακουστεί πάνε αυτά τα 3 λεπτά, τα 5 λεπτά. Πολύ ωραία. Και στενοχωριέμαι και ελέγχομαι τόσο πολύ. Και αν πάρει κάποιος αδελφός, και αν κάποιος εκεί έχει τώρα ανάγκη, μα θα διαλυθείς μέχρι το βράδυ. Έχει και εκκλησία και πρεσβυτέριο μέχρι τις 12 η ώρα. Κάτσε να κλείσει τα μάτια σου 5 λεπτά, αφού κλείνουν ήδη. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως που κάποιος άμα έχει ανάγκη. Ναι, αλλά άμα έχει ανάγκη, το ερώτημα είναι μήπως εσύ μετά έχεις ανάγκη. Θα έχω εγώ ανάγκη, τι να κάνουμε. Για τον Κύριο ξοδευόμαστε. Αν λοιπόν θέλεις αδελφέ μου, θα ξεκινήσεις με το κοπιάζωση. Βέβαια. Θέλεις να υπηρετήσεις τον Κύριο από τον Άβον, από τον Άβον, έλα εδώ δίπλα, κάτσε εσύ, πάρε όμως και ένα κασμά, μια τσάπα και σκάβε στο έργο του Κυρίου, να δεις τι κόπο και θα σε αξιώσει ο Κύριος και να προείστασε και να νουθετήσεις τους ανθρώπους και όλα τα σχετικά. Ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτούς τους ανθρώπους που, όπως αρχίζει το κεφάλαιο, περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί μου, θα έρθει κάποια ώρα, θα μας πάρει ο Κύριος. Κάποιοι άνθρωποι όμως, μέχρι εκείνη την ώρα, θα μας πάνε χεράκι-χεράκι, όπως λέει ο κόσμος, γυαλό-γυαλό. Δηλαδή, από την ακρούλα, όχι μες στα κύματα. Αυτούς τους ανθρώπους να υψώνετε τα χέρια και να τους αγαπάτε. Βλέπετε με τι σοφία ο Κύριός μας εδώ πραγματεύεται αυτήν την αλήθεια. Δεν θα σου πω εγώ τι θα κάνεις για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στα λέω όλα. Ποιο? Να τους αγαπάτε. Εν αγάπη υπερεκπερισσού. Αυτή η αγάπη σου θα οδηγήσει. Θα οδηγήσει στο τι να κάνεις για αυτόν τον άνθρωπο, πόσο να προσευχηθείς, πόσο να τον καλύψεις, τον άνθρωπο που μας ταΐζει. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, αυτοί οι άνθρωποι, οι άνθρωποι που κοπιάζουν, οι άνθρωποι που νουθετούν και προείστανται, περνάνε δύσκολες μέρες. Και περνάνε δύσκολες μέρες γιατί δεν έχουμε την ευαισθησία και την πνευματική κατάσταση ώστε να τους καλύψουμε με αγάπη. Μεσημεριανό φαγητό, τηλεφώνημα πρωινό ή απογευματινό, ξέρετε τη λέξη θάψιμο, βαραίος τύπου θάψιμο. Τον άνθρωπο του Κυρίου που οπωσδήποτε, δεν λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, ελαττώματα έχει, λάθη έχει και σε αυτόν δουλεύει, αλλά είναι από αυτούς που κοπιάζουν, είναι από αυτούς που ο Κύριος τον έβαλε να προείσταται. Κοίταξε τι δουλειά γίνεται μέσα στο σώμα του Χριστού με την υπηρεσία αυτών των 2-3 ανθρώπων. Εκεί ψηλά κουβέντα μην ακούσω. Θυμάμαι καμιά φορά, γιατί και οι γονείς μας κάνανε λάθη, η μητέρα μου, ο πατέρας μου το είχαν αυτό, έλεγα καμιά κουβέντα παραπάνω. Εν απουσία του πατέρα μου, όχι παρόντος βέβαια, εν απουσία. Μη το ξαναπείς αυτό για τον πατέρα σου, για τον μπαμπά μας. Μη το ξαναπείς, τίποτα δεν θέλω να ακούσω. Τον πατέρα σου τίποτα. Και ήταν 1000% δίκαιο, τουλάχιστον έτσι μου φαινόταν, ότι αυτό που έλεγα ήταν σωστό. Να, αλλά για τον πατέρα σου όμως, αυτή τη στιγμή που λες αυτήν την κουβέντα, ξέρεις που είναι. Μπορεί κάποιος να τον προσβάλλει. Μπορεί κάπου να έχει ένα διέξοδο στη δουλειά του, να φέρει κάποια χρήματα να προχωρήσει το σπίτι μας. Και εσύ μιλάς έτσι. Δεν πρέπει να το ξανακάνεις. Και φυτεύουμε την τιμή και τη δόξα
και την αγάπη στην καρδιά των παιδιών μας για αυτούς που μας υπηρετούν. Όταν όμως ο γονιός έχει μονίμως το ένα, το δεξί, το αριστερό χέρι το φιάρι και πέφτει το οξύ θάψιμο και που είναι έτσι και είδες το παιδιά του και είδες τα αυτά του και τι ήταν αυτό που μας είπε. Α, ξέρεις, μεθαύριο τα παιδιά σου θα διαβάζουν Αλφα Θεσσαλονικής και δεν θα τους λέει τίποτα. Ούτε το κοπιάζουσι, ούτε το προείσταντε, ούτε το νουθετούσι. Κάπου αλλού θα μας πει ο Λόγος του Θεού, σας συμφέρει να προσεύχεστε για αυτούς τους ανθρώπους. Σας συμφέρει. Το κέρδος γυρίζει σε εσάς. Αν υπάρχει ένας άγιος άνθρωπος, ένας άνθρωπος με αποκάλυψη, με φως Θεού, με ευλογία Κυρίου, σας συμφέρει. Είναι για παράδειγμα σαν να έχεις στο σπίτι σου μια νοικοκυρούλα που τώρα μαγειρεύει το δεύτερο φαγητό της ζωής της. Ενάνση, το δεύτερο φαγητό. Τι λάδια έχει πλακώσει, τι πιπέρια, τι αλάτια. Προσπαθεί η καημένη. Και είναι σαν να έχεις μια γυναίκα που 40 χρόνια, 30 χρόνια, ό,τι της πει συνταγή, απίθανη, θα στη φτιάξει και ωραία και θα γλύψει τα δάχτυλά σου. Σε συμφέρει να έχεις έναν άνθρωπο πνευματικό, που ο Κύριος του μιλάει, που δίνει το υλικό, που έχει πείρα, που έχει εμπειρίες, που έχει ευλογία Κυρίου, που έχει αποκάλυψη γνώση. Δεν σε συμφέρει, δεν τον πλησιάσει και του πει αδελφέ μου, θα πάρεις αξίες, θα πάρεις εμπειρίες Χριστού και θα βγεις ευλογημένος και θα πεις μετά, Κύριε, πόσο σε ευχαριστούμε για αυτούς τους ανθρώπους που μας χάρισες. Συγγνώμη, εσύ το αγαπάς όμως. Εσύ τον φέρνεις στην παρουσία του Κυρίου. Εσύ δεν δέχεσαι κουβέντα για τον αδελφό σου. Μην συνεχίζεις, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Είναι ο αδελφός μου, είναι ποιμένες, είναι επίσκοπος, είναι πρεσβύτερος, είναι διάκονος, είναι διδάσκαλος στην εκκλησία. Μην το αγγίζεις παρά μόνο με προσευχή και αγάπη. Αυτό θα πει εν αγάπη υπέρ εκ περισσού. Δηλαδή το ποτήρι γεμάτο, αν είναι μπύρας φουσκώνει, ξεχυλίζει έξω και συρρίγνεις ακόμα. Κάτσε, τρέχει! Για τον αδελφό μου να τρέχει, να γεμίσει, να πλημμυρίσει ο τόπος. Στην ουσία δεν έχει προσωπική ζωή. Σπίτι του, παιδιά του, όλα είναι η οικογένειά μας. Εμάς υπηρετεί. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι όλη μου την αγάπη και την προσευχή. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. Σημείο νούμερο 2. Γιατί? Διότι υπάρχει το πρόβλημα. Μέχρι να έρθει η ώρα που μας είπε ο Κύριός μας και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε του Κυρίου, να βγουν τα σπαθιά από τις θήκες. Άγριο πράγμα, άγριο πράγμα. Και να ξεπέσουμε σε αυτό το σημείο. Τα προσιρήνη να αποβλέποντα, λέει ο Λόγος του Θεού. Ειρηνεύετε μεταξύ σας και ειρηνεύετε με τα πάντων. Αυτό είναι σαν να μας λέει, γιατί έχει βάλει το σας παρακαλούμε αδελφοί. Δηλαδή έχει το πνεύμα της θυσίας μέσα. Πρόσεξε, είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεφυκαρώσεις και να αρχίσεις να αποδίδεις. Και μακάρι να είναι σιδερικό και μακάρι να είναι σπαθί. Έχουμε εξοπλιστεί με μια γλώσσα, με κάτι ματιές. Άκουσα μια ομολογία και έλεγε, μου λέγανε ότι η ματιά μου σκοτώνει. Μικρό παιδάκι, που ο Κύριος το ελέησε και σκοτώνει. Όταν αγρίευα και άσπριζε το πρόσωπό μου και κοιτούσα έτσι, ο άλλος έκανε 2 βήματα πίσω, 10 σπαθιά να βγάζα εκείνη την ώρα, τίποτα δεν κάνανε μπροστά σε αυτό. Άσπριζα και κοιτούσα άγρια και έστριβα το κεφάλι σαν να έδινα μια μαχαιριά. Την εκκλησία. Θα υπάρχουν δυσκολίες και θα υπάρχουν και προβλήματα ανάμεσα. Σε αυτούς που κοπιάζουν, σε αυτούς που σαν νουθετούν και τους υπόλοιπους από κάτω τους αδελφούς. Ειρήνη μεταξύ σας. Να το έχετε αυτό το στοιχείο πολύ και να το προσέχετε. Και βέβαια, όπως λέει ο Λόγος του Θεού και προχωράμε παρακάτω, να ξέρετε ότι όλοι δεν είναι του ίδιου ύψους, του ίδιου διαμετρήματος. Δεν είναι όλοι άγιοι, όλοι προχωρημένοι πνευματικά, όλοι φτασμένοι. Θα έχει και ατάκτους η Εκκλησία, το σώμα, τα αδέλφια, θα έχει ολιγοψύχους, θα έχει ασθενείς και θα έχει ανθρώπους που χρειάζεται να μακροθυμήσεις, να μακροθυμήσεις. Καμιά φορά τότε που είχα πάει 1-2 φορές στη Λεπτοκαριά και από τον μπαλκόνι μετρούσαμε τα τρένα, τα βαγόνια, είχα μετρήσει 24, 25. Παίρνουσε αυτό το τρένο. Κάτι εμπορικές. Ατέλειωτες άμα. 28 βαγόνια. Τι είναι αυτό, πότε θα τελειώσει. Μακροθυμείτε σημαίνει πάει. Και όλο αναβάλεις. Και όλο αναβάλεις. Δεν πειράζει. Και προχωράει. Άσε. Θα δούμε. Θα αναλάβει. Θα βοηθηθεί. Θα δει και εκείνος. Άστο και αυτή τη φορά. Είδατε που λέει, άσε και αυτό το χρόνο. Μακροθυμείτε εις πάντας. Κοιτάξτε πόσο όμορφες απλές πινελιές ο Κύριός μας. Υπάρχουν άτακτοι.
Δεν τους ανοίγουμε την πόρτα να τους διώξουμε έξω. Νουθετείτε τους ατάκτους. Νουθετώ όμως, δεν γίνεται έτσι δημόσια, ειδικά για τους ατάκτους. Μπορεί να γίνει και με κάποιο μάθημα και με κάποια επέμβαση του Κυρίου στο μυαλό τους, στη ζωή τους. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι, πάρ' τον στην άκρη και πες του δύο πραγματάκια για τη ζωή του, για την πορεία του. Γιατί το κάνεις αυτό, αδελφέ μου? Δεν ξέρεις ότι είσαι προκλητικός? Δεν ξέρεις ότι είναι αυτή η αμαρτία? Δεν ξέρεις ότι είναι γκρεμός από κάτω εκεί που πας? Γιατί πας στην άκρη-άκρη? Δεν το βλέπεις ότι είναι γκρεμός? Δεν ξέρεις ότι δυσαρεστείς τον Κύριο? Δεν ξέρεις ότι δυσαρεστείς τη ζωή της Εκκλησίας? Πάρ' τον στην άκρη και βάλ του λίγο μυαλό μέσα από το Λόγο του Θεού. Αλλά αυτό χρειάζεται αγάπη προηγουμένως. Και αυτό το νουθετείτε είναι δεύτερο. Από το προηγούμενο νουθετείτε. Γιατί? Διότι εσάς που ο Κύριος χρησιμοποίησε κάποιον άνθρωπο να σας νουθετήσει, τώρα μπορείτε να το κάνετε αυτό με φόβο Κυρίου και με προσοχή, μην κάνετε το λάθος, να πιάσεις κάποιον αδελφό, ένα αγόρι, ένα κορίτσι, για τη συμπεριφορά του, για την πορεία του, για την εμφάνισή του, για τον τρόπο του. Βλέπεις κάποιον, να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ο οποίος... Το έχω κάνει εγώ αρκετές φορές. Μία έρχεται στην εκκλησία, πέντε δεν έρχεται. Μετά ξανάρχεται, μετά δεν ξανάρχεται. Μία τρώει, τρεις μέρες νηστικός. Πού ήσουνα, τι κάνεις? Μια στιγμούλα. Θα σου πω δύο λογάκια. Νουθετώ δεν έχει πιεστικό χαρακτήρα, αλλά είναι πολύ πολύ ευγενικό. Έλα εδώ μια στιγμούλα. Δεν καταλαβαίνεις ότι χάνεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι πηγαίνεις πίσω. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν ταΐζεσαι. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν προοδεύεις, δεν αυξάνεις στον Χριστό. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Νουθετείτε τους ατάκτους. Βέβαια, εδώ έτσι όπως το θέτει ο Κύριος μας, πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως, διότι οι άτακτοι είναι μια ειδική κατηγορία. Δεν είναι οι αδελφοί μας οι οποίοι ήρθανε, ακούνε, όπως έχουμε τα μικρά τα παιδάκια τα οποία κάνουν κάποιες αταξίες, αλλά λες, θα μεγαλώσει, θα προχωρήσει. Υπάρχουν και κατηγορίες, αδελφό μας, που ενώ έχουν μεγαλώσει, που ενώ έχω ακούσει τόσα πολλά, κάνουν αταξίες. Αταξία σημαίνει αλφα, στερητικό και τάξη. Δηλαδή αναστατώνουν την τάξη της Εκκλησίας και αναστατώνουν όλα όσα ο Κύριος μας έχει. Γι' αυτό λέει προηγουμένως, ειρηνεύεται μεταξύ σας και τον βλέπεις αταξία. Η ζωή του, η συμπεριφορά του, ο τρόπος του, οι γραμμές που τραβάει. Και λέει ο Λόγος του Θεού, ανουθετείτε τους ατάκτους. Πράγμα που σημαίνει πρώτα απ' όλα να έχουμε αγάπη και να έχουμε πνεύμα Θεού και να έχουμε υπομονή και ειρήνη μέσα στην καρδιά μας για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ατάκτους. Κάποια στιγμή θα έρθουν ολιγόψυχοι. Ολιγόψυχοι θα πει άνθρωποι οι οποίοι πολύ γρήγορα τα χάνουν και πολύ εύκολα βυθίζονται. Δεν έχουν αποθέματα ψυχικής δύναμης και πίστης στον Κύριο να προχωρήσουν και χάνονται. Μια απειλή, μια δυσκολία. Μου είπε ο άντρας μου ότι θα με διώξει. Ρε παιδί μου, είχα αυτό το θέμα την προηγούμενη, την προπροηγούμενη εβδομάδα σε κάποια άλλη συναναστροφή. Λέει, θα με διώξει από το σπίτι, βρες οπουδήποτε και να κοιμηθείς, διότι δεν σε θέλω στο σπίτι. Στάσου μια στιγμή, στάσου. Καταρχάς, γίνεται αυτό, Υπάρχουν οι γυναίκες που τις διώχνει ο άντρας τους. Αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο, βρε παιδάκι μου. Κάτσε να τα βάλω. Εσύ τελειώσανε τα αποθέματά σου, σκέφτεσαι μόνο τι θα γίνει ένα πρωί να πάω και να είναι η πόρτα κλειδωμένη και να μου πει φύγε. Και να μην προλάβω ούτε να πάρω τα ρούχα μου. Πρώτα-πρώτα έχουμε ρούχα εμείς στο σπίτι μας. Ένα. Και δεν θα μείνει στον δρόμο για αδελφότητα ολόκληρη. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά δεν γίνεται τώρα. Κοίταξε, εκτός από τους νόμους του Κυρίου, υπάρχουν και οι νόμοι του κράτους. Δεν μπορεί τη γυναίκα του καθένας, όποτε του κατέβει, να κλειδώνει την πόρτα και να την αφήνει απ' έξω να κοιμάται στο κεφαλόσκαλο. Δάσου τώρα. Και άμα σε διώξει, θα σε διώξει, αλλά χρειάζεται να σου πληρώνει ένα ενίκιο 150.000. Σου δίνει κάτι να τρως και λοιπά. Ο νόμος θα προβλέπει αυτά. Δεν είναι τόσο. Είπε μια κουβέντα. Άστο ρε εκεί. Αλλά και εκτός αυτού, λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, παρηγορείται. Σκύψε να κάνουμε προσευχούλα. Κύριε, μαλάκωσε του την καρδιά του ανόητου, του προκλητικού ανθρώπου που παίζει εκεί πέρα με τα άγια τα δικά σου. Βάλ του μυαλό, Κύριε, εσύ που δεν μπορούμε εμείς. Και κάτσε με τον αδελφό σου, διάβασε του ή διηγήσου κάποια περιστατικά. Είναι καλό να ακούμε ιστορίες και να τις χρησιμοποιούμε. Γνώρισα κάποιον που την έδερνε τη γυναίκα του. Ο άλλος είχε πάρει το τραπεζομάχηρο και την περίμενε να τη σφάξει. Άμα πας στην εκκλησία, το βλέπεις αυτό και το είδε και πήγε στην εκκλησία και περίμενε να γυρίσει. Και αδελφοί προσευχότανε και τον κέρδισε στο Χριστό και χίλια δύο πράγματα. Όλα αυτά είναι για να παρηγορούμε αυτούς τους οποίους. Ενώ ο άλλος του λέει, θα σε κάνω λιώμα στο ξύλο.
Χαμογελά. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Τι, μπορεί να κάνει και καλό λίγο ξύλο. Πάντα βοηθάει εκεί τα ένζημα και τα τριγλικερίδια. Και το παίρνει έτσι αψήφιστα και τελειώνει. Αλλά είναι κι άλλοι όμως οι οποίοι δεν μπορούν όμως έτσι να το σηκώσουν. Και πρέπει πρώτα απ' όλα να εντοπίσεις τους ατάκτους, να εντοπίσεις τους ολιγοψύχους. Μπορεί να είναι μικρή η εκκλησία, μπορεί να είναι πιο μεγάλη εκκλησία, αλλά οι αρχές είναι οι ίδιες. Και δεν ξέρουμε η εκκλησία της Θεσσαλονίκης τότε αν ήταν μικρή ή αν ήταν μεγάλη. Όμως η ζωή είναι η ίδια. Και ατάκτους θα έχει και ολιγοψύχους. Και δεν μπορεί να τους αφήσει να βουλιάζουν και να βυθίζονται. Πιάσω στην άκρη όπως αυτός θέλει νουθεσία. Και αδελφέ μου, μια στιγμή. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, είπε κάτι. Θεός να τον ελέγεις. Πρόσεξε. Έχουμε χέρια, έχουμε Κύριο, έχουμε Θεό, έχουμε αδελφότητα. Θα πέσουμε στα γόνατα, θα σταθούμε μαζί. Πάμε μαζί στο σπίτι που φοβάσαι, μισεντήριο άντρε. Πάμε μαζί να χτυπήσουμε. Θα φας μισές εσύ, θα φάω και μισές εγώ. Και στάσου κοντά του με αγάπη του αδελφού σου, ε. Γιατί λίγο κάπου αλλού θα μας πει η δυνατή. Βαστάζεται τα ασθενήματα των αδυνάτων. Εδώ μας λέει παρηγορείτε τους ολιγοψύχους. Μπορεί να υπάρχουν όμως και πιο βαριές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχασαν και έχουν ανάγκη από παρηγοριά γιατί έχασαν κάποιο πρόσωπό τους. Υπάρχει ο θάνατος, η αρρώστια, η βαριά, η αναπηρία. Χτύπησε την πόρτα τους. Να τον έχεις εκεί. Ποιος τον έπιασε, ποιος τον ζέστανε. Εδώ μία παρένθεση που τη θεωρώ πολύ σημαντική και θέλω να την υπογραμμίσουμε. Εάν νομίζουμε ότι η Εκκλησία είναι ενός ανθρώπου ή τριών ανθρώπων, εάν το πιστεύουμε, θα γίνει τελικά η εκκλησία μας τριών ανθρώπων, δύο ανθρώπων, αλλά τίποτα δεν θα δουλεύει σε αυτή την εκκλησία σωστά. Ξέρετε γιατί? Γιατί πόσα μπορούν να σηκώσουν δύο χέρια ή να περάσουν από δύο χέρια? Εσύ, αδελφέ μου, πάρε και παρηγόρησε. Γιατί πρέπει όλα να τα κάνει ο άμβονας ή όλα να τα κάνει ένας πρεσβύτερος και όλοι κοιτάμε από εκείνο? Δεν βλέπεις ότι είναι ολιγόψυχος? Δεν βλέπεις ότι θέλει το χεράκι να στηριχτεί, να κουμπίσει? Δεν βλέπεις τους ατάκτους εκεί να κινητοποιήσεις, αδελφοί, να πούμε δύο λόγια στον αδελφό μας εκεί? Τι κάνει, πάει και ξοδεύει τα λεφτά του. Τελειώνει ο μήνας, δεν έχει φράγκο. Ξεμένει, εκθέτει την οικογένειά του, εκθέτει το όνομα του Χριστού. Λέει αυτές τις κουβέντες κλπ. Να κινητοποιήσεις. Η Εκκλησία είναι όλων μας. Η διακονία είναι όλων μας. Η ζωή του σπιτιού είναι όλων. Καμιά φορά όταν ήταν μικρά τα παιδάκια, σκουβιζόντουσαν και βάζανε την πετσέτα. Η πετσέτα, άμα δεν τη βάλει σωστά, φρουρτ, κυλάει κάτω. Τη βλέπανε και φεύγανε. Στάσου. Έλα πίσω. Εγώ μπορώ να σκύψω έναν τύπο. Δικό σου είναι το σπίτι, δεν είναι δικό. Δικό σου είναι. Σ' αρέσει αυτό το πράγμα η πετσετούλα να έρθει άλλο να το βρει. Γιατί δεν το κάνει? Δικό σου είναι όλο αυτό. Είναι τόσο δικό σου όσο είναι και δικό μου. Φρόντισε το κι εσύ. Πάρε, μάζεψε το όμορφα και μην το ξαναδώ αυτό το πράγμα. Έτσι ακριβώς και στη ζωή της Εκκλησίας. Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις που εντοπίζουμε κάποια πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε. Να απευθυνθείς, να χτυπήσεις την πόρτα. Αδελφέ μου, βοήθησέ με. Κατάλαβα αυτό το πράγμα. Είδα αυτό στο δρόμο. Κάποια μέρα ήρθε κάποιος νέος ή κάποιος πιο μεγάλο. Και λέει, μπήκα σε ένα λεωφορείο και ήταν δύο από τους νέους μας. Τύφλα να έχουν τα ζευγαράκια, τα παράνομα, τις ιστορίες εκεί στους δρόμους που τα βλέπεις και γυρίζεις από την άλλη. Και τα παιδιά μας εδώ στην εκκλησία, αδελφοί, κάτι πρέπει να κάνουμε. Χρειάζεται σοφία πώς να προσεγγίσεις τους γονείς, πολλές φορές θίγονται και στενοχωριώνται, πώς να πλησιάσεις τα παιδιά. Τι κάνετε εκεί πέρα, του κόσμου, μεταφέρουμε το υλικό μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην εκκλησία, να τα βοηθήσει. Αυτά δεν μπορούν να τα κάνουν δύο χέρια, τέσσερα χέρια. Δικιά σου είναι, αδελφέ μου, και μπορείς κι εσύ. Περιθάλπετε τους ασθενείς, περίθαλψη. Εδώ είναι καθαρή δουλειά της σωματικής ή της ψυχικής αρρώστιας που μας ζητάει ο Κύριός μας να βοηθήσουμε στην περίθαλψη αυτών των ανθρώπων, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν εξασθενημένο το σώμα τους και υποφέρουν. Να σταθείτε κοντά τους με αγάπη και με όχι ιατρική περίθαλψη, γιατί δεν απευθύνεται στους γιατρούς αυτή η επιστολή και αυτές οι οδηγίες, αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να σταθούμε κοντά τους, να τους βοηθήσουμε, να τους πάρουμε στο σπίτι ή στο σπίτι τους με βάρδιες. Ευλογημένο σώμα του Χριστού, με βάρδιες. Έχουμε πει, το σκέφτεστε καμιά φορά, αδελφή Βαρβάρα, τάισέ τον, ετοίμασέ τον, ό,τι νομίζεις, πες μου τι να κάνω. 7 με 8,5, 9, 9, πήγαινε στην εκκλησία, θα κάτσω εγώ βάρδια να σε βοηθήσω. Γιατί και εκείνη έχει ανάγκη. Λίγο, και εγώ θα κάτσω να μου πεις τι θα του κάνω, τι θα του δώσω και λοιπά να τον βοηθήσω. Περιθάλπετε τους ασθενείς και εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη και όλους μαζί, λέει ο Λόγος του Θεού,
Μακροθυμείτε εις πάντας, διότι αυτό το μακροθυμείτε πηγαίνει και στους ατάκτους και στους ασθενείς, πηγαίνει και στους ολιγοψύχους. Είναι άνθρωποι αδύναμοι αυτοί που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Αν λοιπόν δεν έχεις πνεύμα ειρηνοποιό, αν δεν έχεις μακροθυμία, δεν μπορείς να υπηρετήσεις. Γιατί ο άτακτος πρώτα απ' όλα θα υπερασπιστεί την αταξία του. Ω, θα σφίξει τη γροθιά, θα πει και εγώ και που εμένα και ξέρεις τι έχω κάνει εγώ και θα έρθει να μου πεις εμένα. Η γλυκύτητα, τα αποθέματα της γλυκύτητας, να σπρώχνεις μακριά το θυμό, μάκρο θυμείτε. Ναι αδελφέ μου, αλλά για να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Για να δούμε το ένα, για να δούμε το άλλο. Και έτσι σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού, όπως λέει ο Κύριός μας, ειρηνεύεται μεταξύ σας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό το ειρηνεύεται μεταξύ σας αναλύεται λίγο πιο κάτω. Τι? Άμα έχεις ατάκτους, ειρηνεύεται μεταξύ σας. Ο λιγοψύχους, ειρηνεύεται μεταξύ σας. Και αν έχετε και ασθενείς, πάλι βοηθήστε. Μακροθυμήστε σε όλους. Προσεύχεστε και προσέχετε να μην αποδίδει τις σε κάποιον κακόν αντί κακού, αλλά ζητείτε πάντοτε το αγαθόν και εις αλλήλους και εις πάντας. Εδώ τώρα θα ήθελα να πάμε λίγο στην αρχή της επιστολής, γιατί σας το είχα πει αν το θυμόσαστε, και αρχίζει ο Λόγος του Θεού. Ξέρουμε αδελφοί εκλεκτοί, ηγαπημένοι την εκλογή σας. Το Ευαγγέλιο ημών δεν έγινε σε εσάς με λόγο μόνο, αλλά εν δυνάμει και πνεύμα το Αγίο, διότι από εσάς εξήχησε, ακούστε, ο Λόγος του Θεού στη Μακεδονία, στην Αχαΐα, και είστε το καμάρι μας και είστε η ευλογία μας, και εμείς δεν χρειάζεται να λέμε κάτι, αλλά αυτοί διηγούνται περί ημών. Τι είναι αυτά όλα? Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αλλά όσο ισχύει και αυτό, άλλο τόσο ισχύει και το άλλο. Μην κάνετε το λάθος να αποδίδει κάποιος κακό αντί κακού. Μία σου, μία μου, εσύ και εγώ. Λοιπόν, τώρα θα δεις τι θα πάθεις, αλλά ζητείτε πάντοτε το αγαθό και εις αλλήλους και εις πάντας. Θα μου πει κάποιος, μα τέτοιοι αδελφοί που η φήμη τους ακούστηκε παντού, τέτοιοι αδελφοί πρέπει να προσέξουν και αυτή τη λεπτομέρεια που δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Διότι μπορεί να δέχτηκαν με χαρά και ενθουσιασμό το Ευαγγέλιο και να έμαθε η Αχαΐα και η Μακεδονία όλοι να ήχησε από την πίστη τους. Αλλά πρόσεξε, μπορεί να πιστεύουμε στον Κύριο αλλά χρειάζεται και το άλλο. Μην κάνετε το λάθος, δεν αποδίδουμε κακό αντί κακού και αλλά ζητάμε πάντοτε το αγαθό εις αλλήλους και εις πάντας. Και ξέρετε από πού προέρχεται αυτό? Προέρχεται από τη δικιά μας την προέλευση. Εάν κατά λάθος ο Κύριος μας απέδιδε ό,τι έπρεπε να μας αποδώσει, χαμένοι θα είμαστε όλοι. Είμαστε καρπός χάριτος, καρπός ελέους, καρπός μακροθυμίας μέσα εις τη ζωή μας. Κάθε μέρα ο Κύριος μακροθυμεί για μας και οπωσδήποτε μας καλεί να ζήσουμε μια ανάλογη ζωή έτσι όπως θέλει Εκείνος. Το ερώτημα λοιπόν είναι το ένα και πρέπει να το προσέξουμε πολύ καλά. Έχουμε τη διάθεση να τη ζήσουμε αυτή τη ζωή? Έχουμε καταλάβει ότι αυτά είναι τα βασικά με τα οποία θα περπατήσουμε και θα φτάσουμε στον ουρανό? Και φαίνεται εδώ καθαρά ότι στη ζωή του πιστού ανθρώπου, του βράχου της πίστεως, κάποια στιγμή μπορεί να προκύψει, διότι θα είναι σε ύπνο, διότι θα έχει κάποια δυναμία, κάποια καθαρσία μέσα του που δεν την έχει καθαρίσει, θα ανέβει ακόμα να αποδώσει κακό αντί κακού και θα ξυπνήσει ο τίγρης μέσα του, θα ξυπνήσει ένα θηρίο. Αδελφέ μου, μα συγγνώμη αδελφέ μου Παύλο, γράφεις εδώ σε Εκκλησία του Χριστού και λες προσέχετε μία, υπάρχει το ενδεχόμενο να αποδίδει κάποιος κακό αντί κακού? Θα σας πω αμέσως και είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα του κάνεις το ίδιο, αλλά μέσα στην καρδιά σου θα ξεπέσει. Μέσα στην καρδιά σου θα πετρώσει η καρδιά σου γι' αυτόν. Θα παγώσει η καρδιά σου γι' αυτόν. Θα πεις τέλος για μένα αυτό. Μπορεί να μπαίνει στην εκκλησία, να του φύγω το χέρι, αλλά έχει φύγει από την καρδιά μου. Τελείωσε. Αφού έκανε αυτά τα πράγματα και είπε αυτά, αυτό δεν είναι Χριστός. Και αυτό δεν είναι συμπεριφορά ελεημένου ανθρώπου. Εσύ θα κοιτάξεις ο Κύριος τι θέλει από σένα και πώς ο Κύριος αντιμετωπίζει εσένα. Πάντοτε χαίρετε. Προσέξτε εδώ μια λεπτομέρεια. Δεν γίνεται εάν προηγουμένως δεν έχουμε αγάπη υπερεκπερισσού για αυτούς που μας υπηρετούν, πνεύμα υπηρεσίας για τα αδέλφια μας, ατάκτος,
ασθενείς, ολιγόψυχους, είναι το πνεύμα της υπηρεσίας. Και το τρίτο κομμάτι το γυρίζει ο Κύριός μας στον εαυτό μας. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα υπηρετείτε, ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Κυρίου προς εσάς. Νούμερο ένα, κομμάτι μεγάλο. Αυτοί που σας υπηρετούν, αυτοί που κοπιάζουν για σας. Νούμερο 2. Τα αδέλφια σας. Μπορεί να είναι άτακτοι, μπορεί να σου έχουν κάνει κακό. Δεν αποδίδουμε κακό. Τα αδέλφια μας, το σώμα, τα μέλη αλλήλων. Και τώρα θα σου πω και κάποια σημαντικά πράγματα για σένα. Τρίτη δέσμη μέτρων που λέει, δέσμη μέτρων τρίτη. Πάντοτε χαίρετε. Και αν δεν. Γιατί το γράφει αυτό το πάντοτε χαίρετε. Αύριο το πρωί, άμα πάω εγώ και πω πάντοτε χαίρετε, συγγνώμη, θα γίνει. Σουσάμι άνοιξε. Τι είναι η καλύβα του Αλή Μπαμπά να γίνει αυτόματα. Όχι. Έχει το λόγο του ο λόγος του Θεού που το λέει. Το πνεύμα του Άγιο λέει πάντοτε χαίρετε. Όταν αύριο 9 η ώρα δεν θα χαίρεσαι, ενώ ο Κύριος μας έχει πει πάντοτε χαίρετε, θα γυρίσει το πνεύμα του Άγιο απάνω. Γιατί Κύριε δεν έχω χαρά. Τι μου έκλεψε αυτή τη χαρά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να χαρώ τα δώρα σου, τις υποσχέσεις σου. Τι είναι μέσα μου που με τρώει. Και θα δεις, μπορεί να είναι επιθυμία, μπορεί να είναι είδωλο, μπορεί να είναι αναστάτωση σαρκική, μπορεί το έλεγχος του πνεύματος του Αγίου. Κύριε, μου έχεις πει πάντοτε χαίρετε. Και νούμερο 2, και εγώ το έχω πιστέψει και το θέλω. Αλλά δεν το έχω τώρα. Να, από τις 9 η ώρα σέρνομαι. Γιατί Κύριε. Και γυρίζεις πίσω. 9 είπες, πάμε. Πάμε 9 παρά. Πάμε 8.30, πάμε 8, πάμε 7, πάμε εκείνη την κουβέντα, εκείνο το τηλεφώνημα, εκείνη τη σκέψη, τσακ, να το δηλητήριο που άπλωσες στο χέρι σου και το πήρες. Εγώ Κύριε μου θέλω πάντοτε χαίρετε. Τι είναι εκείνο που μου έκοψε αδιαλείπτως προσεύχεστε, τα τρία ατσάλινα πόδια που στέκεται η πνευματική ζωή. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Κυρίου προς εσάς. Να προσέξουμε μια λεπτομέρεια. Σας το έχω πει πολλές φορές. Το λόγο του Θεού, αν θέλουμε να τον καταλάβουμε, τον διαβάζουμε ανάποδα. Ανάποδα. Μας λέει ένα κομμάτι ο Κύριός μας. Ξεκινάει, λέει μερικά πράγματα και καταλήγει. Λοιπόν, αν θες να καταλάβεις γιατί τα λέει και αν θες να καταλάβεις πώς λειτουργούν όλα αυτά, ξεκινά από το τέλος προς την αρχή. Αν διαβάζαμε όλο αυτό το κομμάτι, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από τον εαυτό μας. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως. Κύριε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Και για τα αρνητικά και για τα θετικά. Και για τα ναι και για τα όχι. Νάνση, μια πολύ ωραία σκέψη. Δεν υπάρχουν όχι στην πνευματική ζωή. Ποτέ δεν λέει ο Κύριος όχι. Δεν υπάρχει μέσα στο λόγο του Θεού όχι. Είναι το κέρδος μας, είναι το συμφέρον μας. Εμείς ένα έχουμε. Το θέλημα του Κυρίου, για το οποίο μας λέει κατά πάντα ευχαριστείτε. Σε ευχαριστούμε Κύριε για τα δώρα σου τα πολύτιμα. Είναι δώρος όταν κλείνει η πόρτα. Δεν είναι κλειστή πόρτα, είναι δώρο. Είναι δώρο όταν εμποδίζεις. Είναι δώρο όταν ανατρέπεις ή αναστέλεις. Γιατί, γιατί βλέπεις, γιατί εσύ ξέρεις. Το όχι στην ανθρώπινη γλώσσα είναι σκληρό. Κύριε, γιατί μου πες όχι, γιατί με στέρισες. Δεν στερεί ο Κύριος, ευλογεί ο Κύριος. Και οι ευλογίες του είναι ναι και αμήν. Όταν λοιπόν αρχίζουμε από τον εαυτό μας, πηγαίνουμε συστηματικά. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Πρώτο, Κύριε, φτιάξε με τέτοιο. Και μετά κοιτάζεις τους ατάκτους περιπατούντας. Θα τους βοηθήσεις. Νουθετείτε τους ολιγόψυχους. Άμα είσαι γεμάτος με τη χαρά του Χριστού, με προσευχή, με πνεύμα ευχαριστίας, μόλις δεις τον ολιγόψυχο, ευχαριστώ Κύριε, θα τρέξεις δίπλα του. Και όταν δεις τον άνθρωπο που κοπιάζει και νουθετεί, και όταν δεις τον άνθρωπο ο οποίος προείσταται και έχει ευθύνη και θα λογοδοτήσει μπροστά στον Κύριο, και βέβαια θα τον αγαπήσεις υπέρ εκ περισσού. Σκεφτείτε την αντίθετη όψη. Αγάπη δεν έχεις. Προσευχή στη χάση και στη φέξη, και όταν μπορέσω και όταν ευκαιρίσω, και ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες. Ευχαριστία πολύ δύσκολα και βλέπουμε. Μετά είσαι γεμάτος με προβλήματα και πληγές. Πώς να βοηθήσεις, πώς να ψάξει το ματάκι σου. Ποιος θέλει βοήθεια στην εκκλησία, ποιος θέλει στήριγμα, ποιος θέλει ενίσχυση. Που βγαίνω καμιά φορά στον κήπο έξω, ποιο λουλουδάκι γέρνει να του βάλουμε ένα πασαλάκι έτσι, να το δέσουμε το κορμάκι του γύρω-γύρω να πάρει μπρος. Ναι, αλλά κοίταξε, όταν είμαι μέχρι εδώ στα προβλήματα και στις έννοιες, ας γέρνει 10 φορές το λουλούδι. Άστο, να το φάνε οι γάτες. Γιατί, μα τώρα εγώ με αυτό θα κάθομαι να ασχολούμαι. Α, κατάλαβες. Το μυστικό είναι πάντοτε χαίρετε. Ναι Κύριε, η χαρά σου στην καρδιά μου. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Όταν θωρακιστείς, όταν δυναμώσεις με μια τέτοια ζωή, βεβαίως αγάπη. Και υπέρ εκ περισσού ψυχηλίζεις αγάπη.
Όταν όμως έχεις προβλήματα εσύ ο ίδιος, ξέρετε τα πιτσιρίκια μας πολλές φορές μας το λένε. Ευτυχώς μικρά. Το χειρότερο μπαμπά που υπάρχει στον κόσμο έχω εγώ. Τη χειρότερη μαμά, ξέρεις γιατί? Πεινάει το καημένο. Και του έχει αργήσει, του έχει πέσει το ζάχαρο κάτω και έχει τα νεύρα του. Άμα όμως του βάλεις το πιάτο ή του κάνεις του δώσει ένα παιχνίδι, μπαμπά μου να σε φιλίζω. Τι γλυκό μπαμπά που έχω. Κατάλαβες τι ωραία. Είναι γεμάτο το κοιλί του τώρα και μπορεί και σκορπάει χαμόγελα. Τι γλυκό που είναι, τι ωραίο. Αυτό το παιδάκι όμως δεν έχει πνεύμα Θεού. Πνευματικός άνθρωπος που δεν έχει αγάπη, δεν έχει χαρά, δεν έχει επικοινωνία με τον Κύριο. Είναι πολύ φυσικό. Όλα του φαίνονται άγρια και αγριεμένα. Πώς να βοηθήσει αφού ο ίδιος έχει ανάγκη από βοήθεια. Όταν όμως θωρακιστούμε και γεμίσουμε τον Κύριο, οπωσδήποτε θα μας χαρίσει τα δικά του τα δώρα, τη δικά του την ευλογία και θα μπορούμε να απολαμβάνουμε. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί είναι ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε μέχρι εκείνη την ημέρα. Αυτό θα είναι το περιεχόμενο της ζωής μας. Μέχρι να έρθει η ώρα του Κυρίου, κοιτάτε αυτούς που σας υπηρετούν, υπηρετήστε τους κι εσείς με αγάπη. Έχετε τους ψηλά, τιμήστε τους, να τους τιμάτε με αγάπη. Να καλύπτετε τις ανάγκες τους, να υψώνετε χέρια προσευχής. Για να έχετε εσείς και εσείς με το μυαλό σας από την άλλη μεριά να εξυπηρετείτε τις ανάγκες και το σώμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι του Χριστού, δεν είναι κανενός. Και όπου σε στέλνει ο Κύριος να δουλέψεις, πάρε την τσάπα και δούλευε. Κανένας δεν θα σου πει τι κάνεις. Κανένας δεν θα σου πει γιατί. Αρκεί να είναι εν Κυρίω, να είναι κατά το θέλημα του Κυρίου για να έχει την ευλογία και να έχει καρπό. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αυτό το κομματάκι που είναι ένα μικρό Ευαγγέλιο, πρακτικός οδηγός τσέπης λέγεται αυτό. Τσέπης. Τι θα πει? Μα τα έχει όλα μας. Τους ανθρώπους, τα μέλη αλλήλων, αλλά και τον ίδιο μου τον εαυτό. Και με αυτό το πνεύμα θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους ο Κύριος να μας χαρίσει τα δικά του τα δώρα. Και όταν φτάσουμε έτσι εκείνη την ημέρα, σκεφτείτε, να έρθει ο Κύριος να μας πάρει και να είσαι δίπλα με κάποιον που περπατάει ατάκτος και προσπαθείς να του βάλεις λίγο μυαλό. Μα τι κάνεις, τι κάνεις. Αφήνεις την οικογένειά σου, ας πούμε, χωρίς λεφτά. Βγαίνεις έξω, ντύνεσαι με αυτόν τον τρόπο, φέρεσαι έτσι. Φεύγεις στο σπίτι σου, γυρίζεις 12 μία η ώρα το βράδυ. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι προκλητικό. Δεν καταλαβαίνεις, του λες διάφορα. Και εκείνη την ώρα να έρθει ο Κύριος να βρει έναν από εμάς να παρηγορεί. Να βρει έναν από εμάς να νουθετεί. Να βρει έναν από εμάς να μακροθυμεί. Να βρει κάποιον να κοπιάζει. Να βρει κάποιον να προείσταται. Όλους πρέπει να μας βρει κάπου. Και όλους όμως θα έχουμε το ίδιο κοινό χαρακτηριστικό. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε. Αυτό είναι το θέλημα του Κύριου. Αυτή είναι η ζωντανή Εκκλησία. Ανοίξτε, βάλτε μια μάσκα ειδική και ανοίξτε ένα μελίσι. Πολύ προσεκτικά όμως, γιατί θα σας κεντήσει ολόκληρο το πρόσωπο. Ανοίξτε. Δεν υπάρχει μία. Ρε παιδιά, τόσες μου. Βουητώ. Φτάνει. Μία να κάτσει εκεί στο μπαλκόνι της. Όλες κάτι κάνουν, όλες ξέρουν τι θα κάνουν, η κάθε μία τη δουλίτσα της, θα πάνε, θα φέρουν, θα συνεννοηθούν, θα κάνουν και όλο μαζί αυξάνει. Τέτοια ευλογία, έτσι μας θέλει ο Κύριος, μέχρι την ημέρα που θα μας παραλάβει. Τότε θα μας πει, όπως λέει στο σχολείο, τα μολύβια κάτω. Μα λέει 5 λεπτά ακόμα, τα μολύβια κάτω. Τελείωσε, φέρτε τις κόλλες. Σας έδωσα πολύ καιρό και δεν ενδιαφερθήκατε και δεν δουλέψατε. Τώρα είναι καιρός, τώρα είναι ευκαιρία να τρέξουμε, να υπηρετήσουμε τον Κύριό μας για τη δικιά του τη δόξα. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και να μας αξιώσει. Να το ζηλέψουμε, να το ποθήσουμε και είναι βέβαιο ότι θα μας το χαρίσει. Αμήν. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε Άγιε Πατέρα μας και Θεέ μας. Για την αγάπη σου τη θαυμαστή. Ένας μικρός κατάλογος, ένα μικρό εγχειρίδιο της τσέπης ή πιο σωστά της καρδιάς. Εύκολο, γρήγορο, για να ξέρουμε πώς να ζήσουμε και πώς να φερθούμε. Ω Θεέ μας, τους ανθρώπους που μας υπηρέτησαν πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά, τους ανθρώπους που κόπιασαν από τη ζωή τους χωρίς προσωπική ζωή για μας και μας πήραν χεράκι-χεράκι και μας μεγάλωσαν πνευματικά, μας τάισαν, μας νουθέτησαν. Κύριε, να τους έχεις καλά, ευλογημένους, διπλή μερίδα και μας να μας αξιώσεις τιμή και αγάπη υπέρ εκ περισσού. Αλλά ταυτόχρονα κοιτάζουμε και γύρω μας που είναι ανάγκη, που είναι το πρόβλημα, που λυγίζουν τα γόνατα, που λιποψυχεί η ζωή, η καρδιά, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε και όλοι μαζί να συμπορευθούμε, να φτάσουμε στον ουρανό στη δόξα σου. Ταυτόχρονα γέμισε μας με την αγάπη σου, γέμισε μας με τη χαρά σου, με πνεύμα ευχαριστίας κατά πάντα. Αυτό είναι που μας λείπει τόσο πολύ. Βλέπουμε τα αρνητικά και τα θετικά. Δεν υπάρχουν αρνητικά, υπάρχει αγάπη σου και η αγκαλιά σου. Όσα αρνητικά είχε
Ο άσωτος γιος στην αγκαλιά του πατέρα, άλλο τόσα έχουμε κι εμείς. Κύριε, βοήθησέ μας έτσι να δούμε την περίθαλψη σου, την αγάπη σου, την καρδιά σου που χτυπάει για μας και να κουρνιάσουμε μέσα σε αυτό το λιμένα των ψυχών τον Κύριό μας και να εκπέμπουμε ύμνο και δόξα για τις επεμβάσεις σου που μερικές φορές δεν μας αρέσουν, αλλά σίγουρα είναι για το καλό μας. Ευχαριστούμε γλυκέ μας Πατέρα, δια του Ιησού μας Χριστού, με ένα τέτοιο ειρηνοποιό πνεύμα να γεμίσεις την Εκκλησία μας και με διάθεση να υπηρετήσουμε τη δικιά σου τη δόξα, τα σχέδια της Βασιλείας σου. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού ευλογούμε το όνομά σου. Αμήν, Κυρία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Έχεις πίστη. Ο Θεός έχρισε τον Ιησούν τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιον και με δύναμη, ώστις διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου. Πράξεις Αποστόλων 10:38. Ο Θεός που πιστεύουμε, που κηρύττουμε και που αγαπούμε, είναι Θεός θαυμάτων. Το πρώτο και το μεγαλύτερο θαύμα που πραγματοποιεί στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η αναγέννηση, το ξεκίνημα της πνευματικής ζωής. Το σπέρμα Θεού που φυτεύεται μέσα μας και μεγαλώνει σιγά σιγά, ώστε να αντρωθούμε στην πίστη του Χριστού. Αφού λοιπόν την ψυχή μας γιάτρεψε ο Θεός και τη λύτρωσε από την αιώνια απώλεια, τι είναι γι' αυτό να ενεργήσει τα θαύματά Του στις περιστάσεις της ζωής μας ή στην υγεία μας? Κάποιο πιστό παιδί του Θεού έβλεπε μια τέτοια επέμβαση του Θεού στα μάτια του. «Είσαι τυφλός», του έλεγαν οι γιατροί. Αυτό δείχνουν οι εξετάσεις, αυτό φανερώνουν τα όργανα του οφθαλμιατρίου. «Βλέπω», τους απαντούσε αυτός και διάβαζε καταβατά από αράδες για να τους το αποδείξει. Και έβρισκε έτσι πάντα μια ευκαιρία να μιλήσει για το ζωντανό Χριστό που κατοικούσε μέσα του. Ο Θεός είναι ζωντανός, χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν άλλαξε η δύναμή του, δεν μίκρινε το χέρι του, ενεργεί θαυμάσια σ' όποιον πιστεύει σε Αυτόν. Δεν υπόκειται σε ανθρώπινους περιορισμούς. Όποιος του αναθέσει την οδό του θα βγει κερδισμένος. Όποιος ζητήσει τη δικαιοσύνη του θα βγει νικητής ενάντια στην αμαρτία. Όποιος με την πίστη κινήσει το βραχίωνά του θα δρέψει ευλογίες και θαύματα. Κύριέ μου, δεν έχω ανάγκη από άλλα θαύματα για να πιστέψω στη δύναμή σου. Έχω ανάγκη από πίστη για να γευθώ τη θαυμαστή δύναμή σου στη ζωή μου, τη ριζική αλλαγή που φέρνεις εσύ στην ψυχή, την ολοκληρωτική μεταμόρφωση και την καθημερινή αύξηση που ενεργείς στη ζωή των παιδιών σου.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ύμνος 6.

Πατέρα μας, ουράνια και αγαπημένε Θεέ μας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού στεκόμαστε μπροστά Σου πάλι σήμερα το πρωί. Πάντα αισθανόμαστε και σήμερα την ανάγκη να Σε ευχαριστήσουμε για την αγάπη Σου, Κύριε. Μια αγάπη που δεν έχει όρια. Μια αγάπη ανεξιχνίαστη. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Χριστού στο Σταυρό για μας τους χαμένους αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε γιατί πήρε εκείνος τη θέση μας και τιμωρήθηκε στη θέση μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εξάλειψε τις αμαρτίες μας σαν πυκνή ομίχνη και σαν σύννεφο της παραβάσης μας. Σε ευχαριστούμε για την καταχάρη σωτηρία. Σε ευχαριστούμε γιατί όντως εν το Χριστό είναι θα πλήρης ο Θεέ μας. Είσαι η τρυφή μας, είσαι η απόλαυσή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χάρισες αιώνια ζωή. Σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου ότι είσαι μέσα μας, κατοικείς στις καρδιές μας και είσαι στη σύναξή μας σήμερα το πρωί. Παρακαλούμε, μίλησέ μας, Κυρία μας, από τον αιώνιο Λόγο Σου. Σχολίασε τον κατάλληλα στις καρδιές μας, ώστε να οικοδομηθούμε και να δοξάσουμε το όνομά Σου. Παρακαλούμε, ζωοποιεί το έργο Σου εν μέσω των ετών. Εν μέσω των ετών γνωστοποίησε το παντού, Κυρία μας, και αφηθήσε πολλές αθάνατες ψυχές να στραφούν στο Σωτήρα Χριστό. Μείνε μαζί μας και καμε περισσότερα παρακαλούμε από ό,τι ζητούμε ή νοούμε, Πατέρα. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και εν Πνεύματι Αγίου. Άμην, Θεέ. Θα διαβάσω, αδελφοί αγαπητοί, από το βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο λάμδα ήτα και λάμδα θήτα μερικά χωρία. Ιώβ, λάμδα ήτα και λάμδα θήτα.

509 σελίδα. Τότε απεκρίθη ο Κύριος προς τον Ιώβ εκ του ανεμοστροβίλου και είπε: «Τι σούτος ώστι σκοτίζει την βουλήν μου δια λόγων ασυνέτων? Ζώσον ήδη την οσφήν σου ως ανήρ, διότι θέλω σε ερωτήσει και φανέρωσον. Πού είσαι ότε εφεμελίωνον την γην, απάντηνον εάν έχεις σύνεση? Τι έθεσε τα μέτρα αυτής εάν εξεύρεις, ή τι ύπλωσε στάθμην επ' αυτήν? Επιτείνος είναι στηριγμένα τα θεμέλια αυτής, ή τι έθεσε των ακρογωνιαίων λίθων αυτής, ότε τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες οι του Θεού ηλάλαζον? Ή τι συνέκλεισε την θάλασσαν με θύρας, ότε εξορμόσα εξήλθεν εκ μήτρας? Ότε περιέβαλον αυτήν με νεφέλην και με ομίκλινες φαργάνωσα αυτήν, και περιόρισα αυτήν δια προστάγματός μου και έβαλον μοχλούς και πύλας, και είπα: «Έως αυτού θέλεις έρχεστε και θέλεις και δεν θέλεις υπερβεί, και εδώ θέλεις συντρίβεστε η υπερηφανία των κυμάτων σου. Προσέταξα σύ την πρωίαν επί των ημερών σου, έδειξα σύ στην αυγήν των τόπων αυτής για να πιάσει τα έσχατα της γης, ώστε η κακούργη να εκτιναχθώσει απ' αυτής. Αυτή μεταμορφούνται ως φυλός φραγιζόμενος και τα πάντα παρουσιάζονται ως στολή, και το φως των ασεβών αφαιρείται από αυτόν, ο δε βραχίων των υπερηφάνων συντρίβεται. Εισήλθες έως των πηγών της θαλάσσης, υπεριεπάτησας εις εξυχνίασιν της αβύσσου, η νύχθησαν εις έ του θανάτου εφύλε, ή είδες τα στήρας της σκιάς του θανάτου? Εγνώρισας το πλάτος της γης, απάντηλον εάν ενόησας πάντα ταύτα. Πού είναι η οδός της κατοικίας του φωτός, και του σκότους πού είναι ο τόπος αυτού, για να συλλάβεις αυτό εις το όριον αυτού και να γνωρίσεις τα στρίβους της οικίας αυτού? Γνωρίζεις αυτού αυτό διότι τότε γεννήθης, ή διότι ο αριθμός των ημερών σου είναι πολλής? Εισήλθες εις τους θησαυρούς της Χιόνος, ή είδες τους θησαυρούς της Χαλάζης, τους οποίους φυλάτω δια των καιρών της θλίψεως, δια την ημέραν της μάχης και του πολέμου? Δια τίνος οδού διαδίδεται το φως, ή ο ανατολικός άνεμος διαχέεται επί την γη? Τι σύνηξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς, ή δρόμων δια την αστραπήν της βροδής, δια να φέρει βροχήν επί γήνα κατοίκητον εις έρημον όπου άνθρωπος δεν υπάρχει, δια να χορτάσει την άβατον και ακατοίκητον και να αναβλαστήσει τον βλαστόν της χλώης? Έχει πατέρα η βροχή, ή τι σε γέννησε τα σταγόνας της δρόσου? Από μήτρα στήνος εξέρχεται ο πάγος, και την πάθμην του ουρανού τι σε γέννησε? Τα ύδατα σκληρύνονται ως γήθος, και το πρόσωπο της αβύσσου πυγνύεται. Δύνασε να δεσμεύσεις τας λυκείας επιρροάς της πλειάδος, ή να λύσεις τα δεσμά του ορίωνος? Δύνασε να εκβάλεις τα ζώδια εις των καιρών αυτών, ή δύνασε να οδηγήσεις τον Αρκτούρον μετά τον ιών αυτού? Γνωρίζεις τους νόμους του ουρανού? Δύνασε να διατάξεις τα επιρροάς αυτού επί την γην? Δύνασε να υψώσεις την φωνή σου εις τα νέφη, για να σε σκεπάσει αυθονία υδάτων? Δύνασε να αποστείλεις αστραπάς, ώστε να εξέρθωσε και να ύπωσε προσέ ιδού ημείς? Τι σε έβαλε σοφίαν εντός του ανθρώπου, ή τι σε έδωκε σύνεσιν εις την καρδίαν αυτού? Τις δύνατε να αριθμίσει τα νέφη δια σοφίας, ή τις δύνατε να κενώνει τα δοχεία του ουρανού, για να χωνευτεί το χώμα η σύμπηξη και η πόλη να συγκολώνται? Θέλεις κυνηγήσει θύραμα δια τον λέοντα, ή χορτάσει την όρεξη των σκύμνων, όταν κοίτονται εν της φυλαίης και κάθονται εις τους κρυπτήρας για να ενεδρεύωσει? Τι σε ετοιμάζει εις τον κόρακα την τροφήν αυτού, όταν είναι οσί αυτού κράζωση προς τον Θεόν περιπλανόμενη διέλευση τροφής? Και στο Λάντα Θήτα 13 λέει: «Έδωκα σύ τας ωραίας πτέρυγας εις τους ταώνας, ή πτέρυγας και πτερά εις την στρουθοκάμιλον?» Στο 19 και 21: «Σύ έδωκας δύναμην εις τον ύπον, περιενέβησας στον τράχυλον αυτού με βροντίν, σύ κάμνης αυτόν να πηδά ως ακρής, το γαβρίαμα των νυκτήρων αυτού είναι τρομερό, ανασκάπτει εν τη κοιλάδη και αβάλλεται εις την δύναμη αυτού.
εξέρχεται εις απάντησιν των όπλων. Στο 26 και 27, δια της σοφίας σου πετά ο ιέραξ και απλώνει τα στέρυγας αυτού προς νότον, εις την προσταγγήν σου ανυψούται ο αετός και κάνει την φωλεάν αυτού εν της υψηλής. Ως εδώ. Στον τρίπτυχο εδεμικό πειρασμό του διαβόλου, εξέχουσα θέση έχει το ότι το δέντρο ή το επιθυμητόν ως δίδον γνώση ήταν αυτό το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Ο άνθρωπος γελάστηκε και έφαγε από το δέντρο. Και αντί να μάθει πολλά, έμεινε στην άγνοια από τότε. Κι αν έμαθε κάτι, ήταν ό,τι κακό. Ό,τι θα στρεφότανε σε όλη του την ιστορία, σε όλη του τη ζωή, ενάντια στη ζωή του αυτή του ίδια. Και προσπάθησε αυτό το αβυσαλαίο, θα λέγαμε, κενό στην άγνοια του, της άγνοιας, να το καλύψει πάλι με έναν σαρκικό τρόπο. Έγινε καθηγησιάρης. Καθιέται ότι ξέρει πολλά, ότι τα ξέρει όλα, τα άμαθε. Λένε πολλές φορές, πολλοί για πολλούς, αυτός είναι φτασμένος. Αυτός είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Και μακάρι να νιώθουμε όλοι μας ότι μόλις που σγαρνίζουμε τη φλούδα των πραγμάτων και των φαινομένων, δεν ξέρουμε ούτε αυτό τον αριθμό των φαινομένων και των όντων. Και πού να πάμε πιο πέρα σε εκείνα που δεν φαίνονται. Λέει ένας πολύ όμορφος παιδικός ύμνος, ποιος μπορεί να τα μετρήσει τα στεράκια του ουρανού και μπορεί να μου μιλήσει για το φως του φεγγαριού. Ποιος έχει μετρήσει τα σπουργητάκια που πετάνε στον αέρα και όλα τα μικρά ψαράκια μέσα εκεί στον πλατή ωκεανό. Ομολογουμένως η άγνοια του ανθρώπου είναι φοβερή. Τι να πει κανείς για τον κόσμο το υπερβατικό, εκεί που η γνώση του ανθρώπου, καλύτερα η άγνοια του, θα ήταν τραγικά απελπιστική εάν ο Θεός δεν κατέβαινε να του δώσει κάποιες αποκαλύψεις. Να μάθει ο άνθρωπος το ενδότερο, ψάχνοντας θες και να βρω το θέμα μου εκεί στο λεξικό της Καινής Διαθήκης Αγίας Γραφής. Έχει αλφαβητική σειρά των λέξεων. Και έπεσε το μάτι μου πάνω σε αυτή τη λέξη, ενδότερο. Και τράβηξε το μάτι μου. Και λέω εδώ κάτι έχει να πει αυτή η λέξη. Γιατί όλοι μας και σε όλη μας τη ζωή σκαλίζουμε την επιφάνεια των πραγμάτων. Και το Πνεύμα του Κυρίου με όθησε προς αυτή την κατεύθυνση να ψάξω να βρω κάτι ενδότερο, κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο μέσα. Λέει ο Ψαλμοδός, εκφράζοντας με κραυγαλαίο τρόπο την άγνοιά του και σύγχρονα αναλύεται σε ηκεσία και δέηση προς τον Θεό να του αποκαλύψει τι είναι τουλάχιστον ο άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον επισκέπτεσαι, να τον θυμάσαι τον Υιό του ανθρώπου. Και είναι ακόμη εκείνο που λέει ο Δόκτωρ Αλέξης Καρέλ στο βιβλίο του «Άνθρωπος», αυτό το άγνωστο, μια μεγάλη αλήθεια. Δεν γνωρίζουμε για τον άνθρωπο παρά μόνο ότι έχει διαστάσεις και βάρος. Δεν ξέρουμε τι είναι ηθική συνείδηση, τι είναι θρησκευτικό συνέστημα, τι είναι λογικό, τι είναι μνήμη, πώς παράγονται, τι είναι καθ' αυτήν η ζωή. Ούτε αυτός ο Αϊνστάιν δεν μπόρεσε να εξηγήσει
πώς παράγεται εκείνο το φωτόνιο μέσα στον πυρήνα του ατόμου. Ο πιο μεγάλος βιολόγος δεν μπορεί να μας εξηγήσει μέσα σε εκείνο το μικρότατο ζωντανό μόριο πώς δημιουργείται η ζωή. Τι πράγμα είναι στο βάθος της, αυτό που λέμε η ζωή που κατοικεί μέσα εκεί στο κύτταρο. Και ο άνθρωπος όλο και θέλει να μάθει τα πιο βαθιά. Αλλά μόνο αν πάει από ένα δρόμο μπορεί κάτι να μάθει σε αυτόν τον κόσμο. Για την ολιγόβιος. Κι αν του έδινε ο Θεός μερικές χιλιάδες χρόνια σε αυτή τη ζωή. Και πάλι η γνώση για τα πράγματα γύρω του και πολύ περισσότερο για τον Θεό θα ήταν και είναι ατέλειο. Κάποιος είπε ένα όμορφο παράδειγμα αναφορικά με την γνώση του Θεού. Είναι, λέει, σαν να σκάβει με τη μυτίτσα του ένα μικρό πουλάκι πάνω σε ένα βράχο που είναι ένα βουνό ολόκληρο και όταν θα τελειώσει το πουλάκι και θα σκαλίσει όλο το βράχο και θα τον τρίψει και θα τον λιώσει με τη μυτίτσα του καθώς σκάβει, τότε θα τελειώσει και η γνώση περί Θεού. Να τρίβει τη μυτίτσα του εκεί επάνω στον βράχο. Ασίγαστη ομολογουμένως η δίψα του ανθρώπου για τη γνώση και ιδιαίτερα για το τι είναι ο Θεός. Θα σταθούμε πάλι σήμερα το πρωί με ιερό βεβαίως, πάντοτε δέος, αλλά και με την παρησία που μας δίνει το σταυρικό αίμα, το αίμα του Ιησού Χριστού. Θα σταθούμε μπροστά στον Θεό, ταπεινή ηγέτες, και θα τον παρακαλέσουμε να μας δώσει, όπως λέει κάποιος εκεί που διάβαζα τις προάλλες ένα βιβλίο, ο Μαλεβίτσης, μεταφράζοντας εκεί στον πρόλογό του στη μετάφραση ενός βιβλίου του Νικολάη Περδιάγερ, είναι ένας πολύ καλός Ρώσος φιλόσοφος και χριστιανός συγγραφέας, στο βιβλίο Αλήθεια και Αποκάλυψη λέει, να μας δώσει, να μας δοθεί κάπως έτσι ένας υποψιασμός βάθους. Γιατί ποτέ ο άνθρωπος δεν θα ισχυριστεί ότι έφτασε ως το ακρότατο βάθος των πραγμάτων και ιδιαίτερα της γνώσης περί Θεού. Κάποιον υποψιασμό βάθους. Ομολογουμένως, ο άνθρωπος ζει στην άγνοια. Είναι αβυσαλαία η άγνοια και πρέπει να την ομολογεί την άγνοια αν θέλει να μαθαίνει. Όποιος λέει τα ξέρω όλα, αυτός δεν θα μάθει τίποτα. Κάτι να μάθουμε για την προσωπικότητα του Θεού, για το ενδότερο, τα πιο βαθιά του Θεού. Κάτι για την αγάπη του Θεού, πιο πολύ, πιο βαθιά. Να μάθουμε κάτι για τα σχέδια του Θεού για τον άνθρωπο και ακόμη για τις απαιτήσεις, τα ενδότερα των απαιτήσεων του Θεού. Και όσον αφορά την προσωπικότητα του Θεού, την βαθύτερη ουσία του Θεού, τι είναι στο βάθος του σαν ουσία, σαν πραγματικότητα ο Θεός. Θα θυμηθούμε εκείνη την καιωμένη βάτο, όταν ο Μωυσής είδε εκείνο το φαινόμενο, εκκινήθηκε να πάει να παρακολουθήσει και να δει, να παρατηρήσει από κοντά τι εσήμαινε, ότι εκαίρετο η βάτος, ήταν ζωσμένη στις φλόγες και όμως δεν κατεκαίρετο. Και άκουσε τη φωνή του Κυρίου να του λέει, Μωυσή, βγάλε τα υποδήματά σου για την γη την οποία πατάς. Είναι γη, Αγία. Και ακόμη θα θυμηθούμε τα Σεραφείμ εκεί στο θρόνο του Θεού που τα είδε ο Ισαΐας ο προφήτης, να ψέλνουν το ένα προς το άλλο, με δυνατή φωνή, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η βαθύτερη ουσία του Θεού, το ενδότερο της Θείας Υπάρξεως, είναι η Αγιότης. Κι αν θυμηθούμε την τριπλή εκείνη διαίρεση του ναού του Σολομώντος, ήτανε ο Χρόναος, ήτανε ο ναός η Άγια παραμέσα και ήτανε τα Άγια των Αγίων πιο μέσα ακόμη, το ενδότερο του ναού. Εκεί εμφανιζόταν ο Θεός. Εκεί ο Θεός απεκαλύπτεται
Και υπήρχαν άνθρωποι που μένανε στον πρόναο, υπήρχαν άνθρωποι που μπαίνανε λίγο πιο μέσα στο ναό, και βέβαια και οι πρώτοι και οι δεύτεροι είχαν κάποια αντίληψη περί της εμφάνισης του Θεού και των αποκαλύψεων του Θεού, αλλά υπήρχε και ο αρχιερέας που έμπαινε στο ενδότερο του ναού, μέσα από το καταπέτασμα, στα Άγια των Αγίων, και είχε προσωπική τέτα-τέτα επικοινωνία με τον Θεό. Και αυτό είναι το μυστικό. Και αυτή είναι η ζωή της προώπης πνευματικής του ανθρώπου. Ξεκινάμε όλοι μας από την αρχή, από τον πρώτο, αλλά να μπούμε πιο μέσα στα Άγια και να προχωρήσουμε πιο μέσα ακόμη, στο ενδότερο του ναού, στα Άγια των Αγίων. Λέει ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο Εφεσίους: «Σε μένα τον πιο ελάχιστο πάντων των Αγίων εδόθηκε αυτή η χάρη να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού και να φωτίσω όλους τους ανθρώπους ποιο είναι το μυστήριο το αποκεκριμένο του Θεού από το, μέσα στους αιώνες». Το μυστήριο το αποκεκριμένο εν το Θεό, τον ανεξιχνίαστο πλούτο του Χριστού του Θεού. Είναι θαυμαστό πραγματικά να έχει κανείς αυτές τις αποκαλύψεις για το πρόσωπο του Θεού. Δεν ισχυριζόμαστε σήμερα το πρωί, ούτε κανένας θα ισχυριστεί ποτέ, και όταν λέμε ότι ο Θεός στη βαθύτερη ουσία του, το βαθύτερο είναι του, είναι αγιώτης, ότι και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα στην απόλυτη έννοιά του, αλλά ευχαριστούμε τον Θεό μας ότι αυτή τη λέξη ο Θεός την κάνει καθημερινή τροφή, βίωμά μας, ζωή μας, ώστε να έχουμε κάποια εμπειρία και να έχουμε κάποια γνώση, και εν πάση περιπτώσει μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι Άγιος, και αυτή τη γνώση ο Θεός θα μας την πολλαπλασιάσει όταν θα βρεθούμε σε εκείνες τις διαστάσεις της αιωνιότητας, στην παρουσία του μπροστά. Ένα άλλο στοιχείο που γνωρίζει ο άνθρωπος σαν πει στον ενδότερο οίκο, στο Άγιο των Αγίων του Θεού, είναι η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μόνο γενή. Τόσο πολύ αγάπησε, έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έκανε αυτή την τρομακτική, την καταπληκτική χειρονομία να θυσιάσει τον Υιό του πάνω στο Σταυρό. Και ο Παύλος θα πει: «Θέλω να γνωρίσω Αυτόν». Τι να γνωρίσει? Τα βάθη του Θεού. Τι είναι παραμέσα του ο Θεός? Τι θα πει αγάπη που εκδηλώνεται με τέτοιον τρόπο? Και προσεύχεται για τους Εφεσίους να καταλάβετε, τους γράφει, με τα πάντων των Αγίων, τι είναι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώση, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων τις διαστάσεις της Θείας Αγάπης, ότι ο Θεός είναι Άγιος, αλλά είναι και Θεός αγάπης. Ο Θεός είναι αγάπη, θα πει ο Ιωάννης στην επιστολή του, στην βαθύτερη ύπαρξή του, στο βαθύτερο είναι του ο Θεός, καθώς αποκαλύπτεται στα πλάσματα που έχουν ενσυνείδητοι, που νιώθουν την ύπαρξή τους. Είναι Άγιος, είναι αγάπη ο Θεός. Ξασμένο το όνομα του Κυρίου για αυτές τις αλήθειες. Και να μπει κανείς ακόμη στο ενδότερο των σχεδίων του Θεού. Κάνουμε τις άνθρωποι παιδιά, και οπωσδήποτε όλοι μας πριν ακόμη έρθουμε στην ύπαρξη κάνουμε σχέδια.
Αν κάποιοι γονείς θέλουν κοριτσάκι να είναι, αγοράζουν κορδελίτσες, πραγματάκια, τα ρουχαλάκια τους στο χρώμα, ποιο είναι το ροζ ή το άλλο, δεν ξέρω εγώ, το γαλάζιο για τα κοριτσάκια, για τα αγοράκια, μέχρι εκεί. Κάνουμε σχέδια. Και ο πατέρας μας, ο ουράνιος, έχει σχέδια για τα παιδιά του. Και τα σχέδια αυτά είναι θεϊκά σχέδια. Δεν είναι σχέδια ποδόφθαλμα. Όσο βλέπει ο άνθρωπος και μπορεί να σκεφτεί και μπορεί να σχεδιάσει. Θεϊκά σχέδια, λέει στο λόγο του ο Θεός, ότι θέλει να τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και ότι μια μέρα στα σχέδια του Θεού και τα οποία είναι κατατεθειμένα μέσα στον αιώνιο λόγο του, ώστε να μπορεί να τα διεκδικήσει μια μέρα ο άνθρωπος, αν μπορούμε να μιλάμε έτσι. Είναι χαρακτηριστικό και αποκαλυπτικό εκείνο που είπε στο λαό Ισραήλ ο Ιησούς του Ναβί, έως πότε μένετε νοθροί στο να υπάγετε και να κατακτήσετε τη γη την οποία Κύριος ο Θεός σας έδωκε εις εσάς. Πηγαίνετε να τη διεκδικήσετε, πηγαίνετε να την κατακτήσετε. Και δεν είναι μόνο η γη της Παλαιστίνης, είναι η γη των υποσχέσεων του Θεού. Μια μέρα θα εμφανιστούμε μπροστά στον Κύριο και θα θυμηθούμε ότι ήταν γραμμένο. Θα τον δούμε όπως είναι, θα τον γνωρίσουμε όπως μας γνώρισε. Θα γίνουμε συμβασιλείς με τον Χριστό. Θα μας βάλει να καθίσουμε μαζί του στον ίδιο θρόνο. Ομολογουμένος είναι και λίγο, καθώς μπορεί ο άνθρωπος να το φανταστεί, να το συλλάβει μέσα στο μικρό του μυαλό. Και εκπληκτικό να σκέφτεται ο άνθρωπος ο μικρός, ο χθεσινός αμαρτωλός, ο βλάσφημος, ο άθεος, ότι θα καθίσει σε ένα θεϊκό θρόνο μαζί με τον Υιό του Θεού στον ίδιο θρόνο. Τέλος λέει ότι θα είμαστε, προβλέπει στα σχέδιά του ο Θεός, τα ενδότερα, τα βαθύτερα, τα πιο σπουδαία, να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό. Ο Θεός δεν σκέφτηκε και δεν συνέλαβε στο σχέδιό του απλώς την μορφή μας την εξωτερική. Δεν έκανε σχέδια για τον άνθρωπο πώς να μεγαλώνει και πώς να διαιωνίζει το είδος του και πώς να βρίσκει την τροφή του και πώς να ανταποκρίνεται στις γήινες ανάγκες του ο Θεός. Αλλά έκανε πλατιά και μακρινά σχέδια για τον άνθρωπο και ένδοξα, άπειρα ένδοξα σχέδια να τον ομοιώσει με τον Υιό του. Αυτός είναι ο δρόμος μας. Εκεί μας οδηγεί αυτός ο δρόμος πάνω στον οποίο σήμερα βαδίζουν αδελφοί. Τα ίχνη του Ιησού Χριστού σταματάνε εκεί στο θρόνο του Θεού. Έφτασε έως εκεί, ξανά, στον ουρανό. Τα σχέδια του Θεού να είναι ο τρόπος της ζωής μας, να υπαγορεύουν σε εμάς τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζούμε και να συμπεριφερόμαστε στη σχέση μας με τον Θεό και στις μεταξύ μας σχέσεις και στις σχέσεις μας με τον κόσμο απ' έξω. Σχέσεις αγάπης, σχέσεις άγιας ζωής, σχέσεις απολύτου του ανθρώπου που είναι απόλυτος με την αλήθεια, που δεν συμβιβάζεται με την αμαρτία, με την ειδωλολατρία, με το ψέμα, με οτιδήποτε. Μόνο τότε μπορεί ο Θεός να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του στη ζωή μας. Αλλιώς θα μείνουμε φτωχοί. Και αν ακόμη βγούμε στον ουρανό, γιατί πιστεύουμε στον Χριστό, θα έχουμε την τελευταία θέση εκεί πάνω. Για να μην πει κανείς ότι αν ρίξεις και μια ματιά πάλι μέσα εκεί, στην Άνω Ιερουσαλήμ, όπως την μελετάμε στο λόγο του Κυρίου, στην Αποκάλυψη, υπάρχουν και πετραδάκια μέσα στον τοίχο εκεί που δεν φαίνονται πουθενά.
με γυμνό μάτι θα λέγαμε, με την πρώτη ματιά καλύτερα, όπως ρίχνει ο Ιωάννης, ενώ υπάρχουν ονόματα που είναι θεμέλια σε εκείνη την πολιτεία. Έτσι, το ενδότερο των απαιτήσεων του Θεού, για το οποίο θα λέγαμε δυο λόγια ακόμη, είναι να γινόμαστε άγιοι. Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος, λέει ο Θεός. Χωρίς του αγιασμού, κανένας δεν θα μπορέσει να δει τον Κύριο. Δεν είναι ζήτημα θρησκείας, δεν είναι ζήτημα δογματικών τοποθετήσεων. Βέβαια, κάθε εκκλησία, κάθε συνάφηση έχει τις αρχές της, τα δόγματά της, και πρέπει να τα σεβόμαστε, αλλά δεν είναι εκεί που πρέπει να σταθούμε. Δεν είναι αυτά που μια μέρα θα μας συστήσουν μπροστά στον Θεό. Γιατί στο κάτω της γραφής ποιος μπορεί να είναι απόλυτος για τις θέσεις του. Βεβαίως, ως εκεί που εφτάσαμε και ως εκεί που μας αποκαλύφθηκε ο Θεός και τα σχέδια του Θεού, θα μένουμε. Και αυτό θα λέμε, γιατί αν πούμε κάτι άλλο θα μας εξέφτες και υποκριτές. Αυτό πιστεύουμε. Αυτό μας έχει αποκαλύψει ο Κύριος. Αλλά εκείνο που θα δει εκείνη τη μέρα ο Θεός θα είναι αν περπατήσαμε σε άγιους δρόμους και αν κάνουμε δύο βάμα το εν πάση διαγωγή. Άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή. Αυτό θα δει μια μέρα ο Κύριος. Αυτό είναι το ενδότερο των απαιτήσεων του Θεού. Το να κόψει κανείς, όπως λένε χοντρικά μερικά, χοντρά πράγματα. Ξέρεις, εγώ ήμουν βλάσιμος και τώρα δεν βλασιμάω. Ήμουν άθεος και τώρα πιστεύω στον Χριστό. Ορισμένα χοντρά έτσι στη ζωή του. Αυτό δεν λέει και πολλά πράγματα. Ο Θεός μας υπογραμμίζει, και μακάρι και στις καρδιές μας σήμερα το πρωί, το Άγιο Πνεύμα να υπογραμμίσει αυτό το εν πάση διαγωγή. Άγιοι γίνεστε εν πάση διαγωγή. Το Πνεύμα του Κυρίου να αναπαύεται στην καρδιά μας, ώστε να φέρνει στην επιφάνεια, στο προσκήνιο, στη συνείδησή μας λεπτομέρειες, μικρά πράγματα. Να μπορούμε να διακρίνουμε τα ενδιαφέροντα, τις συναναστροφές μας, τις σχέσεις μας με τον Κύριο. Το ενδότερο μπορεί και θέλει να μας βάζει ο Θεός της Άγιας της ζωής. Εκεί ακόμη στο Β' Βασιλέον λέει ότι κάποτε ο Σαμουήλ, ο προφήτης, ο μεγάλος εκείνος, έστειλε έναν από τους ιούς των προφητών να πάει να συναντήσει τον Ιού. Ο Ιησούς συνεσκέπτεται με κάποιους άλλους εκεί πέρα για την τραγική κατάσταση της εποχής του, με εκείνη την Ιεζάβελ και τον Αχάβ. Και του είπε ο προφήτης, πήγαινε εκεί και θα τον καλέσεις στο παραμέσα δωμάτιο. Θα του πεις, άρχοντα, έλα εδώ. Και πήγε ο νέος και λέει, άρχοντα, έλα εδώ. Και του είπε το όνομα.

επιβεβλημένες οι συμπροσευχές, οι συναναστροφές, η οικογενειακή λατρεία και προσευχή, εξίσου θα έλεγα, για να μην πω πιο πολύ, επιβεβλημένη η κατηδίαν κοινωνία με τον Θεό. Ο Κύριός μας ήταν ο κατεξοχήν προσευχόμενος άνθρωπος από τον κόσμο. Σ' όλους τους δρόμους του, σ' όλες τις ενέργειές του, σ' όλες τις σκέψεις, ήταν πλήρης Αγίου Πνεύματος και ήταν ο άνθρωπος που προσευχόταν διαρκώς. Αλλά δεν έφτανε αυτό. Απομονωνότανε τα βράδια, τις νύχτες. Μόνος του πήγαινε έξω εκεί και κάνει τόπο επικοινωνίας του με τον Θεό, το όρος των ελαιών. Εκεί έπεφτε στα γόνατα και προσευχόταν στον Πατέρα. Έτσι μπορεί να είναι κανείς και να ζει στο ενδότερο των απαιτήσεων του Θεού. Και ακόμη λέει εκεί πέρα στον Εζεκιήλ ότι ο Κύριος εμέτρησε το μήκος της υποδομής και των ενδότερων ναών. Είπαμε προηγουμένως το Άγιο Πνεύμα να αναπαύεται μέσα μας. Αλλά θα αναπαύεται αν έχει εύρη πορεία. Εάν μετρώντας το χώρο, το ενδότερο του ναού, της καρδιάς μας, του σώματός μας που λέει ότι κατοικεί το Άγιο Πνεύμα και είναι στενός ο χώρος, είναι μικρός ο χώρος. Το Άγιο Πνεύμα λυπάται, ασφιχτιά μέσα στον άνθρωπο. Ζητάει χώρο περισσότερο, διαστάσεις πιο πλατιές, πιο τρανές, για να μπορεί να ενεργεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, για να μπορεί με άνεση να συμβουλεύει τον άνθρωπο, να τον οδηγεί. Βλέπω αυτό το μικρό που έχουμε μαζί μας τώρα. Δύσκολα το δαμάζει κανείς. Αυτό το τόσο μικρό παιδάκι, 2 χρονών, δύσκολα το δαμάζει. Εάν λίγο σου πάρει τον αέρα και δεν το ψυχολογήσει και δεν το συμπεριφερθείς όπως πρέπει, ξεφεύγει σε αταξίες. Εάν ολόκληρη τη ζωή μας δεν την ελέγχει το Άγιο Πνεύμα, μοιάζουμε ξαναφυτρώνει σαν τον πολιασμένο δέντρο από κάτω, εκείνα τα πολλορίδια τα λέμε στο χωριό μου, ξαναφυτρώνουμε και εκείνα επειδή φυτρώνουν από πιο κάτω προλαβαίνουν τους χυμούς και ρουφάνε τους πιο πολλούς χυμούς και γίνονται πιο δυνατά και αμέσως μέσα σε λίγο καταπνίγουν τον πόνι του δέντρου. Έτσι ο Θεός που διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχήστε και πνεύματος και διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς, ο Θεός μπαίνει στο ενδότερο της ανθρώπινης ύπαρξης, το ξέρει, το ψαχουλεύει θα λέγαμε. Και μην διανοηθούμε, μην αφήσουμε στο μικρό μας μυαλό να κατακαθίσει η ιδέα ότι ενδεχομένως αυτό το παραμέσα μας να μην το καταλαβαίνει και να μην το ξέρει ο Θεός. Από τη στιγμή που γίνεται σκέψη, πριν ακόμη γίνει πράξη, όταν σκεφτούμε κάτι, το ξέρει ο Θεός. Νωρίτερα δεν θέλει να το ξέρει για να είμαστε ελεύθεροι, να σκεφτούμε ό,τι θέλουμε. Να πούμε ό,τι θέλουμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η ηθική ελευθερία του ανθρώπου είναι σεβαστό στοιχείο από τον Θεό. Ακόμη εκεί λέει στην νότιο-δυτική πλευρά του ναού του Σολομώντος υπήρχε ο χώρος για τους ιερείς. Και ο Θεός είδε ότι υπήρχε τόπος τους Αγίους Θαλάμους των Ιερέων. Ο Θεός βλέπει την καρδιά μας από τη στιγμή που αυτός έχει ένα πρότυπο μπροστά του και αυτό το πρότυπο πρέπει να το φτιάξει, να το μορφώσει σε όλες τις διαστάσεις μέσα μας, να μορφώσει το Χριστό. Όπως ο Παύλος έλεγε, «Ο δυνόμε άχρησου μορφωθεί εν εμή Χριστός». Μπορεί να έχει κανείς τον Χριστό σαν ένα έμβριο μέσα του, σαν ένα παιδί μέσα του, μπορεί να έχει το Χριστό σαν έναν ολοκληρωμένο άνδρα, πνευματικό άνδρα. Και υπήρχε τόπος στους Αγίους χώρους των Ιερέων. Μπορεί να είμαστε πιστοί
να είμαστε Άγιοι.

Άγιος θα πει ο ξεχωρισμένος, ο αφορισμένος, ο εκείνος που είναι με τον Θεό. Αλλά ο Θεός κοιτάζει μέσα μας και βρίσκει ότι υπάρχει ακόμη τόπος αγιασμού. Πρέπει να καταληφθεί ολόκληρος ο εσωτερικός άνθρωπος από την Άγια Παρουσία του Θεού. Το ενδότερο της ανθρώπινης υπάρξεως, η καρδιά του ανθρώπου, γι' αυτό ζητάει ο Θεός. Δώσ' μου την καρδιά σου. Δώσ' μου αυτό το κέντρο που θα το κάνω θρόνο μου, για να βασιλέψω μέσα σου, για να κυριαρχήσω σε όλο το είναι σου, για να σε κάνω δικό μου απόλυτα. Και εκεί είναι η πραγματική ευτυχία του ανθρώπου. Ο Εζεκίηλ έχει μια θαυμάσια εμπειρία από τον Κύριο. Τον πιάνει από το χέρι εκεί σε μια παραλία, μετράει χίλιες τύχεις και του λέει πάμε μαζί. Τον διεβίβασε δια των υδάτων. Τα νερά λέει του φτάνανε μέχρι τους αστραγάλους. Μετά λέει κάτσε να μετρήσουμε άλλους χίλιους τύχεις. Μετράει άλλους χίλιους τύχεις και πέρα. Πάμε λέει ξανά και ο πέρα. Τον διεβίβασε δια των υδάτων και τα νερά έφταναν μέχρι τα γόνατα. Άλλους χίλιους τύχεις. Πάμε παραπέρα χίλιους τύχεις. Τα νερά έφταναν μέχρι τη μέση και ξαναμέτρησε χίλιους τύχεις και με διεβίβασε δια των υδάτων. Τα νερά λέει ήταν ύδατα κολυμβήματα, ποταμός αδιάβατος. Πού κολυμπάμε σε αυτή τη ζωή, την πνευματική αδελφή. Κολυμπάμε ως εκεί που τσαλαβουτάνε, που λέμε τα βρέφη στην παραλία, ως τους αστραγάλους. Πάμε λίγο παραμέσα εκεί που οι άνθρωποι που δεν έχουν ξαναδεί θάλασσα, φοβούνται να πάνε πιο μέσα. Το πολύ μέχρι τα γόνατα. Θυμάμαι τη μάνα μου μια φορά που την είχα περάσει νύχτα, όταν μέναμε στο Αγρίνιο, από το Ρίο στο Αντίριο. Έκανα έτσι, αστιέφθηκα λίγο μαζί της, αλλά τι φοβήθηκε, λέει, τι λέει το εδώ. Της λέω, έλα μάνα, βγάλε τα παπούτσια σου γιατί θα βουτήξουμε στη θάλασσα, εδώ να περάσουμε απέναντι. Τι λες παιδάκι μου, τι λες λέει, θάλασσα λέει, πάπα πάπα, να φύγετε λέει από εκεί πέρα, τι λες να περάσει θάλασσα λέει, τι πράγμα. Έτσι, κολυμπάμε μέχρι τη μέση ή πέφτουμε στα βαθιά, στα βαθιά. Κάνει ο Θεός και στη δική μου καρδιά να βάλει αυτή την επιθυμία όπως στη θάλασσα. Όταν πάω θάλασσα θέλω να είναι βαθιά, να είναι άπατα. Και κυρίως εκεί που ψαρεύω να είναι καθαρή η θάλασσα κάτω, να τη βλέπω. Τι όμορφο πράγμα. Με διεβίβασε δια των υδάτων. Και ήτανε ο ταμός αδιάβατος. Είδα τα κολυμπήματος. Ένα όμορφο παράδειγμα διάβασα σε ένα βιβλίο χθες το βράδυ. Το 1588 μια ισπανική αρμάδα από οποία είχε κάνει, είχε αποπλέψει από τα λιμάνια εκεί πέρα της Ισπανίας για να πάει να καταλάβει επιτέλους την Αγγλία. Αυτό το τελευταίο από τα πλοία που είχε απομείνει από τις φουρτούνες και την ναυμαχία με αγγλικά πλοία, το Ζιρόνα όπως ονομαζόταν, είχε μέσα του, ανάμεσα στους 1.300 στρατιώτες και επιβάτες άλλους που πηγαίνανε για να κατακτήσουν τη Λία εκεί πέρα και να μαζέψουν λάπυρα για να κατακτήσουν καινούργιους τόπους, είχε και έναν νεαρό ευγενή Ισπανό, ο οποίος φορούσε ένα δαχτυλίδι ολόχρυσο, πολύ ωραίο δαχτυλίδι. Πνίγηκαν όμως και όλοι αυτοί, έπεσε σε θαλασσοταραχή το πλοίο. Αλλά αργότερα εντοπίστηκε το πλοίο, βατραχάνθρωποι κατέβηκαν κάτω και ανάμεσα στα άλλα αντικείμενα βρήκαν και το δαχτυλίδι του νεαρού. Και με έκπληξή τους διάβασαν και είδαν πάνω σε αυτό το δαχτυλίδι σκανισμένα δυο τρυφερά γυναικεία χέρια που κρατούσαν μια καρδιά και από κάτω τις λέξεις σκανισμένες. Δεν έχω τίποτε περισσότερο να σου δώσω. Του το είχε δώσει και του το είχε αφιερώσει η μνηστή του όταν έφευγε από το λιμάνι. Ο νέος. Έτσι αδέρφια μου αγαπητά, εάν θέλουμε να μπαίνουμε στο ενδότερο της Θείας Ουσίας,
να γνωρίζουμε βαθύτερα και βαθύτερα τον Θεό. Να συνειδητοποιούμε όλο και πιο πολύ τι είναι αγιασμός, τι είναι αγιότητα και ακόμη τι είναι αγάπη, τα βάθη της Θείας Ουσίας, αγιότητα και αγάπη. Εάν θέλουμε πραγματικά να ζούμε τα σχέδια του Θεού, τα πιο βαθιά, εκεί που δεν μπορεί να πάει ο καθένας και ο οποιοσδήποτε, αν θέλουμε να είμαστε από τις εξαιρέσεις, ώστε ο Θεός να μπορεί να μας βάζει στα ενδότερα και στα ενδότερα των σχεδίων Του, και αν θέλουμε η δόξα την οποία ετοιμάζει ο Θεός για μας να είναι η ύψιστη δόξα ανάμεσα στους ομοίους μας, όχι με εγωιστικό τρόπο, με ταπεινοφροσύνη, με συντριμμένη καρδιά, να αφιερωνόμαστε και να δίνουμε κι εμείς το ενδότερο της ύπαρξής μας στον Θεό. Αμήν. Να ψάλουμε αδελφοί τον ύμνο 147. Ύμνος 147. Όχι, παρακαλώ.

0: Πατέρα μας ένδοξε, στο μέτρο που είναι αλήθεια αυτό που ψάλαμε, ότι σε αγαπούμε, ότι αγαπούμε τον Ιησού Χριστό. Το ξέρουμε και το ομολογούμε πως δεν είναι από μας που επήγασε αυτή η αγάπη, αλλά καθώς ήρθαμε σε σένα την πηγή της αγάπης, τον Θεό της αγάπης, πήραμε και αγαπούμε τον Ιησού Χριστό, Κύριε μας. Σε ευχαριστούμε γιατί πρώτος εσύ μας αγάπησες. Απέδειξες με θαυμαστό τρόπο την αγάπη σου. Μια αγάπη που είναι ανεξιχνίαστη, ανεξερεύνητη. Μια αγάπη με διαστάσεις που στην αιωνιότητα θα τις γνωρίζουμε και θα τις γνωρίζουμε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας ανέφερες από το λάκκο της ταλαιπωρίας και το βορβορό διπινό, μέσα από την αμαρτία, από το χαμό, από τον θάνατο, και μας έφερες στο φως της παρουσίας σου και μας αποκαλύπτεις τα ενδότερά σου, Κύριε μας. Μας αποκαλύπτεις την αγιότητά σου και την αγάπη σου, και τώρα και αιώνια θα σε γνωρίζουμε στις διαστάσεις αυτές και στα ενδότερά σου, Κύριε μας. Κατοίκησε, σε παρακαλούμε με όλο σου το πλήρωμα μέσα μας, Κύριε μας, ώστε να ζούμε και να απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου, να ζούμε διαρκώς τα Άγια των Αγίων σου, να ζούμε πληρωμένοι από το Άγιο Πνεύμα και να χαιρόμαστε σε αυτή την εμπειρία και την αλήθεια. Σε ευλογούμε και σε δοξάζουμε. Πατέρα μας, άγγιξε και τις καρδιές των μικρών παιδιών που είναι μέσα, σε παρακαλούμε. Κάμε το ελαιό σου σε αυτή την πόλη.
1: Αμήν.
0: Ελέγξε την πατρίδα μας, το έθνος μας, Κύριε μας. Φύλαξε μας από πρόωρες κρίσεις. Αφύπνισε τους ευρισκομένους στα αξιώματα. Να ακουστεί το όνομά σου, Θεέ μας, από τα χείλη τους. Όσο θα καιρόταν η καρδιά μας. Ευλόγησε το έργο σου και ζωοποίησε το και δώσ' τον τόπο μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Σε περιμένουμε να έρθεις, Κύριε μας, για να γίνουν σε μια άλλη διάσταση πραγματικότητες όλα εκείνα τα ενδότερα για τα οποία σήμερα το Άγιο Πνεύμα μίλησε στις καρδιές μας από το Λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Στο όνομα του Κυρίου, Πατέρα. Άμεν.
1: Άμεν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.